0: Πάμε τώρα 24 του μηνός Μαΐου. Γιορτάζει ο Όσιος Σιμεών, ο θαυμαστορίτης. Έζησε και έλαμψε τον 6ο μεταχριστιανικό αιώνα, εκεί στην Αντιόχεια της Συρίας. Γεννήθηκε από ευσεβείς και πιστούς γονείς και ήταν Άγιος ακόμη από τη γυλιά της μάνας του. Είχε προαναγγείλει τον ερχομό του στη μητέρα του Μάρθα ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Αυτός να δεις τι θα γίνει, μεγάλος ασκητής, μεγάλος θαυματουργός, μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος θηλύτης και θαυμαστός υπέροχος. Και όλο θα πηγαίνει προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά, δηλαδή προς το δρόμο του Χριστού και όχι προς το δρόμο του κακού. Και γεννήθηκε λοιπόν και έλαμψε ο Άγιος, ποπεδάκι έλαμψε, και στα 6 του χρόνια, γεμάτος θεία χάρη και φωτισμό, έφυγε από το σπίτι η ψυχούλα και έτρεξε εκεί σε ένα βουνό, μερικά μίλια μακριά από την Αντιόχεια. Έφτασε σε έναν ασκητή και παραδόθηκε στη χάρη και στην οδηγία του και μεγάλωνε και γέμιζε φως και είχε χαρά και θεία σοφία. Ασκήθηκε 79 ολόκληρα χρόνια με τον πιο σκληρό αλλά και αποδικό τρόπο και έβλεπε μπροστά του τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους και τους Αγγέλους και τον οδηγούσαν και του έδειχναν το δρόμο της αρετής και το δρόμο της σωτηρίας και συνάμα του έδειχναν και το δρόμο της απώλειας και τον καλούσαν να διαλέξει. Να η ελευθερία, να το αυτεξούσιο, να η αρχοντιά της Εκκλησίας μας, του Χριστού της Παναγίας μας και των Αγίων και Αγγέλων. Ανέβηκε και στο στήλο επί πολλές φορές και επί πολλά και αμέτρητα χρόνια και κατέβασε τον ουρανό στη γη και έτρεχαν αμέτρητοι κοντά του από παντού να λάβουν οδηγίες, να θαυματουργήσει, να βγάλει δαιμόνια, να θεραπεύσει αρρώστιες και να προσφέρει τα ελέη και την καλοσύνη του Χριστού. Και σαν έκλεισε τα 85 του χρόνια, ο Κύριος ευαρεστήθηκε τόσο πολύ από τον Άγιο Σιμεών το θαυμαστορίτη που τον κάλεσε κοντά του. Μαζεύτηκαν όλοι τότε, αμέτρητος λαός και μοναχοί και άρχοντες και ό,τι άλλο, να αποχαιρετήσουν το μεγάλο τους πατέρα που επί 80 περίπου χρόνια τους οδηγούσε, τους ενέπνεε, τους σκέπαζε, τους θεράπευε και τους πρόσφερε τόσα πολλά και τόσα μεγάλα και ύστερα αφού τους ευλόγησε. Παρεδόθη στην αγκάλι του φιλανθρώπου Χριστού και των Αγίων που ήρθαν να παραλάβουν το σκεύος της εκλογής, τον Άγιο Σιμεών, τον το θαυμαστό όρι. Και ονομάστηκε θαυμαστό το βουνό εκείνο από τα θαύματα του Αγίου Σιμεών. Ήταν τόσα πολλά και τόσα μεγάλα που σε κάθε σημείο και σε κάθε τόπο είχε συντελεστεί όχι μόνο ένα θαύμα, αλλά άπειρα θαύματα. Και εδώ είναι τα σημεία που λέει στο Ευαγγέλιο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, οι φανερώσεις της χάριτος του Χριστού, οι φανερώσεις της Θείας Βασιλείας.
1: Αχιλλείου φωνή. Η χάρη του Θεού είναι το χάδι του Θεού.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι και μέθοδοι που υπόσχονται ότι θα με βοηθήσουν. Υπάρχουν συστήματα και συνταγές. Υπάρχουν διάφορες τροφές, βότανα, δίαιτες και άλλα πολλά που είναι έργα των χειρών σου. Αλλά χωρίς εσένα όλα είναι άκαρπα και δεν ευδοκιμούν. Εμπλούτησες τη φύση με τόσα αγαθά προς όφελός μας. Έκρυψες μέσα στη φύση τόσες δυνάμεις για να τις αξιοποιήσουμε προς το καλό μας. Όμως όλα αυτά αντί να μας ωφελούν μας καταστρέφουν όταν βγάλουμε εσένα από τη ζωή μας. Εγώ όμως μόνο σε σένα ελπίζω. Μόνο εσύ είσαι για μένα βοηθός και υπερασπιστής στις δυσκολίες μου. Πώς είναι δυνατόν να σε προσκαλώ χωρίς να ελπίζω σε σένα και χωρίς να πειθαρχώ στις εντολές σου? Μη με ξεχνάς, Κύριε, γίνε ο μόνιμος προστάτης και βοηθός μου. Ευλόγησέ με, απάλλαξέ με από τα πάθη και τις κακές συνήθειές μου. Κάνε χαριτωμένη την ψυχή μου. Βοήθησέ με να εμπνέω εμπιστοσύνη στους άλλους με τη συνέπεια στη ζωή μου. Πόσο ασφαλής νιώθω, Κύριε, κάθε φορά που προσεύχομαι και εξητώ το ελαιό σου. Τότε λαμβάνω δύναμη, τότε χαίρομαι. Όμως βοήθησέ με να μην πετώ στα σύννεφα με τη δύναμη που μου δίδεις. Δεν θέλω να νιώθω κατακτητής και δυνατός. Θέλω να ζω απλά και ταπεινά στην όμορφη γη που μας έχεις χαρίσει να κατοικούμε και να σε δοξάζω, γιατί με βοηθάς να απαλλαγώ από τα πάθη και τα ελαττώματά μου ζώντας ελεύθερος. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 113. Δοξολογικός ύμνος. Ευχαριστία και προσευχή προς τον Θεό για την παρέμβασή Του στην ιστορία του λαού Του. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη η Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, τα όρια εσκύρτησαν ως ίκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τίσι εστί θάλασσα ότι έφυγες και σύ Ιορδάνη ότι εστράφεις εις τα οπίσω, τα όρη ότι εσκυρτήσατε ως ίκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλή το ονόματι σου δώς δόξαν, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μη ποτε ύποση τα έθνη που εστίν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη πάντα όσα η θέλησεν επίησεν. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου κοσφρανθίσονται, χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσιν, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοιοι αυτοίς γέννηντο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών, ευλογημένοι ημείς το Κυρίο, το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων, ούχι νεκρή εν έσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου, αλλημείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος.

0: Ορθόδοξη Αυτογνωσία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαντά υπεύθυνα στα παιδιά της.
1: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ότι άνθρωπε, μην κυνηγάς το πλούτο για να δεις την ευτυχία. Δες τι λέει ο Θεός στο νόμο Του, στο αιώνιο κήρυγμά Του, στο αιώνιο βιβλίο της ζωής στην Αγία Γραφή, όπως το ερμηνεύουν οι πατέρες, όπως το κηρύσσει η Εκκλησία. Ζήσε μέσα στα μυστήρια της χάριτός Του και θα είσαι ευτυχισμένος. Η ευτυχία βρίσκεται στην πνευματική ζωή. Η ευτυχία έγκυται στο γεγονός της ουσιαστικής μας γνωριμίας με τον Θεό και του να απολαμβάνουμε την Θεία Αγάπη. Αυτό μας εξασφαλίζει και μία ζωή στην οποία θα αντέχουμε εδώ επί γης και μία ζωή ευτυχίας στην αιωνιότητα. Ο Αβραάμ, ο Λάζαρος, όσοι κατονομάζονται γιατί είναι άνθρωποι του Θεού και επομένως ζουν στον αιώνα, έχουν αυτό το οποίο ψάχνουν, ήδη το έχουν βρει από αυτήν εδώ τη γη. Και το ζουν, το έχουν εγκολπωθεί. Ο πλούσιος, ο ανώνυμος, αν και ζει ενδεχομένως ως ύπαρξη, δεν ζει ουσιαστικά, δεν ζει πνευματικά. Ζει αποκεκωμένος από την αιώνια ζωή που είναι ο Θεός. Και αυτό είναι ο αιώνιος θάνατος. Αδερφοί μου, ας πάρουμε τις αποφάσεις μας, ώστε να λυτρωθούμε από τον δεύτερο θάνατο, το πνευματικό θάνατο, και να χαιρόμαστε πάντοτε το φως της θέας του προσώπου του Θεού μέσα στην αγάπη Του, μέσα στα όσα έχει ετοιμάσει για εμάς, μέσα στην αποδοχή των ευεργεσιών Του και μέσα στον τρόπο που το Άγιο Ευαγγέλιο Του και τα μυστήρια της Εκκλησίας Του μας διδάσκουν ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε για να γίνουμε όντως άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού. Αμήν.
0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο άνθρωπος είναι όν που αγαπάει τις ιστορίες. Ο άνθρωπος είναι όν που αγαπάει τις ιστορίες. Όταν κάποιος ξένος ρώτησε τι κάνουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ, εννοούσε τους Έλληνες, αυτοί αγαπούν τις συζητήσεις, του είπαν. Ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να εκφράσει τον εαυτό του μέσα από τις ιστορίες. Το μεγαλύτερο προσόν του δεν είναι η μιμητική ικανότητα και τα ζώα και τα πτηνά μιμούνται με το ένστικτο, ενώ ο άνθρωπος μιμείται συνειδητά, συχνά όμως μιμείται και αυτός με το ένστικτο. Είναι κανόνας στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να μη συσχηματίζονται με το περιβάλλον. Να μην μιμούνται το περιβάλλον. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Μη συσχηματίζεστε, μην παίρνετε το σχήμα του αιώνος τούτου, αλλά να μεταμορφώνεστε με το να έχετε πάντα το νου σας καινούριο και να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο». Ο άνθρωπος αγαπάει τις ιστορίες επειδή έχει μια σπάνια ικανότητα, την αναλογία. Χάρη στην αναλογία διευρύνει τον εαυτό του στο άπειρο. Μια άλλη ιδιότητα του ανθρώπου είναι ότι το πνεύμα του είναι ελεύθερο. Δεν παίρνει το σχήμα του περιβάλλοντος για να κατευθύνεται από το περιβάλλον. Γεννηθήκαμε για να είμαστε ελεύθεροι. Σε κάθε εμπόδιο που μας περιορίζει σε κάποια όρια, έχουμε την τάση να πηγαίνουμε πιο πέρα. Με τις ιστορίες δημιουργούμε το δικό μας περιβάλλον. Ένας Άγιος στο Άγιον Όρος έμεινε γνωστός με το «πάμε πιο πέρα». Αυτό το εφάρμοζε στο βίο του. Είναι ο Άγιος Εφραίμ ο Καυσοκαλυβίτης. Όταν τελείωνε την καλύβα του δεν έμενε σε αυτήν. Την έκαιγε για να μην δεθεί μαζί της και λατρεύει πράγματα αντί το Θεό. Να μην γίνει δωρολάτρης.

δεν συμφωνώ ούτε σε μια λέξη από όσα λες, όμως μέχρι τον θάνατό μου θα υπερασπίζομαι το δικαίωμά σου να εκθέτεις τις σκέψεις σου. Για να είσαι ελεύθερος πρέπει να μάθεις να είσαι φτωχός. Πουλάς την ελευθερία σου σε εκείνον που προδίδεις το μυστικό σου. Προσωπικότητα σημαίνει ελευθερία. Η απόλυτα ελεύθερη εκλογή, η σοφή διάκριση, είναι η ουσία της προσωπικότητος. Όσοι θέλουν να καρποθούν τα αγαθά της ελευθερίας, πρέπει σαν άνδρες να αναλάβουν και τους κόπους και για την υπεράσπισή της. Ο χριστιανός είναι ο μόνος ελεύθερος. Την πνευματική ελευθερία δεν τη χάνουμε μόνο μιας, σταγόνα-σταγόνα με τον κάθε συμβιβασμό μας. Όλοι θα ήταν ελεύθεροι αν εκείνοι που είναι ελεύθεροι εκτιμούσαν την ελευθερία τους όπως θα έπρεπε. Οι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα της ανελευθερίας με δόλωμα την ελευθερία. Και χάνουμε την ελευθερία μας όταν δεν την ελέγχουμε. Οτιδήποτε υπάρχει έξω από την ελευθερία είναι, αγαπητοί ακροατές, κόλαση και θάνατος. Ελευθερία είναι το δικαίωμα να κάνεις ό,τι δεν βλάπτει τον άλλο. Όποιος αρνείται την ελευθερία για τους άλλους, δεν είναι άξιος να την χαρεί ο ίδιος.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ανθρώπινη ή Θεία Δικαιοσύνη. Σε μια εποχή που όλοι ζητούν δικαιοσύνη, είναι καλό να θυμόμαστε ότι η αληθινή δικαιοσύνη έρχεται μόνον όταν έχει αποκατασταθεί η κοινωνία μας με τον Θεό. Όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και δεν ζητούμε δικαιοσύνη ή τιμή από τους άλλους, γινόμαστε σαν τον Χριστό, ο οποίος ήταν το τελευταίο και στο τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνικής κλίμακας. Επιζητώντας την επιδοκιμασία των άλλων, απλώς επιτείνουμε την αποξένωσή μας από τον Θεό και η πνευματική μας πρόοδο σταματά. Όταν ταπεινωνόμαστε, διαπιστώνουμε ότι ζητάμε μόνο την επιδοκιμασία του Θεού και η επικοινωνία μας μαζί Του αποκαθίσταται. Αν επιθυμούμε να μας επικροτούν οι άλλοι, τότε διώχνουμε τον Θεό από την καρδιά μας, προτιμώντας αυτό ακριβώς κάνουμε μια πρόσχερη τιμή. Πρέπει να αποφεύγουμε τους επένους των ανθρώπων, όπως τρέχουμε να φύγουμε μακριά από τη φωτιά, επειδή οι έπαινοι καίνε και καταστρέφουν την ταπεινή καρδιά. Αν θέλουμε στα αλήθεια να αποκτήσουμε ταπείνωση και συντριβή, τότε πρέπει να αγκαλιάζουμε ό,τι μας στέλνει ο Θεός και να μην ζητούμε το ανθρωπίνος δίκαιο, αλλά να καλωσορίζουμε ό,τι μας ταπεινώνει. Το φάρμακο δεν είναι πάντα ευχάριστο, αλλά είναι αναγκαίο για την ίαση της ψυχής και την αποκατάσταση της κοινωνίας με τον Θεό.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Στους στίχους 9 και 10 αναφέρεται η μαρτυρία του Προδρόμου ως εξής. Λέει, «Ειν το φως το αληθινόν». Άλλη αντίθεση μεταξύ Προδρόμου και Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως το αληθινό, δηλαδή το πραγματικό φως, το ιδανικό, το τέλειο φως. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Δηλαδή, το φως αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει με το να φωτίζει όλους τους ανθρώπους γενικώς, αλλά και τον καθένα ιδιαιτέρως. Το φως αυτό του Χριστού δίδει το υπερφυσικό φως που είναι το φως της χάριτος, το οποίο φωτίζει την ανθρώπινη διάνοια. Και παρατηρεί ο πατήρ Ιωήλ ότι ενώ ο στίχος 9 μιλάει για το μεγαλείο του φωτός του Χριστού, στον επόμενο στίχο, στο στίχο 10, μιλάει για την αθλειότητα των ανθρώπων γενικώς απέναντι στο φως του Χριστού και λέει «Εν το κόσμο είναι και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Εν το κόσμο είναι. Εδώ εννοείται η σάρκωση του λόγου και ο κόσμος είναι οι άνθρωποι. Και για να μην νομίσει κανείς ότι επειδή ο Χριστός ήταν μέσα στον κόσμο, ήταν συγχρόνος του κόσμου, προσθέτει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ο κόσμος δι' αυτού εγένετο. Ο κόσμος από αυτόν έγινε. Παρόλο όμως ότι ο Χριστός ήταν μέσα στον κόσμο και ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από αυτόν, ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως εδώ ο κόσμος είναι το πλήθος των διεφθαρμένων ανθρώπων, το χυδαίο, το ανόητο. Αυτοί δεν αναγνώρισαν τον Χριστό ως λυτρωτή τους. Η ίδια σκέψη συνεχίζεται και στον επόμενο στίχο, αλλά γίνεται πιο συγκεκριμένη. Λέει «Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον». Ίδια. Εδώ είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Ιησού, δηλαδή η Ιουδαία και γενικώς η Παλαιστίνη. Ίδιοι είναι το τμήμα εκείνο των ανθρώπων, οι οποίοι ήταν ο ιδιαίτερος λαός του Θεού, ο περιούσιος λαός, οι Ιουδαίοι. Αυτόν δεν τον δέχτηκαν ως Μεσσία και τον σταύρωσαν. Η απόρριψη όμως του Χριστού από τους Ιουδαίους δεν ήταν γενική, διότι υπήρξαν και ορισμένοι, όπως ήταν οι Απόστολοι και άλλοι, οι οποίοι πίστεψαν σε Αυτόν. Για αυτούς μιλάει ο στίχος 12 και λέει «Όσοι δε έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του. Το «όσοι» δηλώνει τον μικρό ρυθμό αυτών που πίστεψαν από τους Ιουδαίους. Έδωκε εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Ο Ιερός Χρυσόστομος ρωτάει, γιατί δεν είπε ο Ευαγγελιστής «επίησεν αυτούς τέκνα Θεού»? Και απαντά ο ίδιος, δείχνοντας ότι για να διατηρήσει κανείς την εικόνα της υιοθεσίας που πήρε από το βάπτισμα, χωρίς κοιλίδα και ανέπαφη, πρέπει να δείξει μεγάλη σπουδή. Επομένως, η πίστη και μόνο προς τον Σωτήρα Χριστό δεν αποτελεί αυτή καθ' αυτήν υιοθεσία από τον Θεό, όπως νομίζουν οι Ευαγγελικοί, αλλά αρχή, βάση, ρίζα υιοθεσίας, που σημαίνει έχουν τη δυνατότητα να γίνουν παιδιά του Θεού. Τέκνα Θεού γενέστε. Δηλαδή, τα παιδιά του Θεού είναι ένα νέο είδος υπάρξεων, τα οποία παιδιά δεν γεννήθηκαν από σάρκα και αίμα, αλλά είναι καρπός μυστικής, μυστηριώδους, απευθείας, θείας επέμβασης. Ο Ευαγγελιστής, για να δώσει καλύτερη έννοια της υιοθεσίας, φέρνει στον επόμενο στίχο, στον στίχο 13, την αντίθεση αυτής της έννοιας, τις φυσιολογικές γεννήσεις, και λέει «Η ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν». Ουκ εξ αιμάτων, δηλαδή όχι δια της φυσικής οδού. Ο πληθυντικός αιμάτων δηλώνει το πλήθος των μορίων του αίματος, που είναι στοιχεία απαραίτητα για τον σχηματισμό του σώματος του ανθρώπου. Η γενική αυτή ιδέα της φυσικής αυτής γέννησης αναλύεται περισσότερο όταν λέει παρακάτω «ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός». Το θέλημα της σαρκός είναι το γενετήσιο ένστικτο, η σαρκική επιθυμία. Το «δε εκ θελήματος ανδρός» είναι η θέληση του ανδρός που ακολουθεί μετά την γενετήσιο ορμή, για τη συνέβρεση και την αναπαραγωγή. Δηλαδή έρχεται πρώτα η σαρκική επιθυμία, θέλημα σαρκός, και ακολουθεί το θέλημα του άνδρα για τη σαρκική πράξη και την απόκτηση παιδιών. Όλο αυτό είναι αντίθετο με το «εκ Θεού εγεννήθησαν». Όπως είδαμε παραπάνω, τα τέκνα που εγεννήθησαν από τον Θεό είναι ένα νέο είδος υπάρξεων, καρπός μυστηριώδους θείας επέμβασης. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά, είπε αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να δείξει πόσο ευτελές και ταπεινό πράγμα είναι να γεννιέται κάποιος από αίματα και από το θέλημα της σαρκός, και πόσο υψηλό και ευγενές είναι να γεννιέται από την Θεία Χάρη. Έτσι, κατανοώντας αυτήν τη μεγάλη έννοια, να δείξουμε σπουδή αντάξια της δωρεάς του Θεού. Αυτά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και στον επόμενο στίχο, στο στίχο 14, τοποθετεί την πηγή της αιτίας της θείας αυτής υιοθεσίας και λέει «Ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Ο λόγος έγινε σάρκα και έστησε τη σκηνή του, κατοίκησε δηλαδή ανάμεσά μας. Επειδή δηλαδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος μεταξύ των ανθρώπων, γι' αυτό και εμείς δικαιούμαστε τη θεία αυτή υιοθεσία. Αυτό το ξαναλέω το τελευταίο. Επειδή δηλαδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος μεταξύ των ανθρώπων, γι' αυτό και εμείς δικαιούμαστε τη θεία αυτή υιοθεσία. Η λέξη σάρκα είναι η ανθρώπινη φύση με όλες τις αδυναμίες της, εκτός από την αμαρτία. Με τη λέξη εγένετο τονίζεται ρητός η ιστορική εμφάνιση του λόγου μεταξύ των ανθρώπων. Η ιστορική εμφάνιση του λόγου είναι η παρουσία, η ζωή του Θεανθρώπου Χριστού πάνω στη γη. Στα προηγούμενα εδάφια μίλησε με ασάφεια και με τρόπο αφηρημένο για την σάρκωση του λόγου. Εδώ όμως μιλάει ρητός και κατηγορηματικός. Το εγένετο επίσης δεν θέλει να πει ότι ο λόγος του Θεού έγινε σάρκα, δηλαδή άλλαξε ουσία, αλλά πήρε την ανθρώπινη φύση ενώ ήταν Θεός. Πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πολύ ορθά τα εξής. Το εγένετο δεν αναφέρθηκε για να δείξει ότι μεταβλήθηκε η ουσία. Θεός φυλάξει, μακριά από εδώ τέτοια σκέψη. Αλλά με τη θέλησή του έλαβε αληθινή σάρκα και παρουσιάστηκε με αυτήν. Όπως όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς τους Γαλάτας, κεφάλαιο 3 στίχο 13. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου με το να γίνει για χάρη μας αυτός ο ίδιος κατάρα. Δεν λέει ότι η ουσία της δόξας του μεταβλήθηκε σε κατάρα. Αυτό ούτε οι δαίμονες δεν το εννόησαν. Αλλά αυτός ο ίδιος ανέλαβε την κατάρα. Εσκήνωσεν εν ημίν. Αυτή η έκφραση είναι ωραιοτάτη μεταφορά με την οποία οι κλασικοί συγγραφείς εννοούν την ανθρώπινη ζωή. Αυτό υπονοεί και την σκηνή του μαρτυρίου, Έξοδος κεφάλαιο 25 στίχος 8, όπου σε σκηνή κατοίκησε ο Θεός. Λέγοντας πιο πάνω ότι ο λόγος πήρε την ταπεινή φύση με το να γίνει άνθρωπος, προσθέτει και την ένδοξη μορφή του λόγου ως εξής. Εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Είδαμε την δόξα του, δόξα που έχει ο μοναχογιός από τον πατέρα του. Το εθεασάμεθα τονίζει ότι με τους άλλους Αποστόλους ήταν και ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μάρτυρας της δόξας του Λόγου του Ιησού Χριστού που έγινε άνθρωπος. Δόξαν, λέγοντας, εννοεί τα θαύματα του Χριστού, την Αγία του ζωή, την υπέροχη διδασκαλία του, την Ανάστασή του, την Ανάληψή του και άλλα. Το ως εδώ, όπως ορθώς παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, καθώς λέγει, δεν ήταν παρομοίωση, ούτε σύγκριση, αλλά ήταν βεβαίωση, όταν έλεγε «είδαμε την δόξα την οποία έπρεπε να έχει ως μονογενής Υιός του Θεού». Δηλαδή το «ως» δηλώνει βεβαίωση και όχι παρομοίωση. Θα μου επιτρέψετε να πω ένα παράδειγμα σύγχρονο για να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό. Λέμε παραδείγματος χάριν. Ο τάδε μιλάει ως γιατρός. Αυτό σημαίνει πως αυτός που μιλάει είναι γιατρός.

Ο Λόγος, ο Χριστός, είναι Υιός μόνο του Πατέρα, του Θεού. Ως Θεός είναι αμήτωρ και ως άνθρωπος είναι απάτωρ. Δηλαδή, ο Χριστός ως Θεός δεν έχει μητέρα και ως άνθρωπος δεν έχει πατέρα. Ο Ευαγγελιστής εκθέτησε γενικές γραμμές στο έργο του Λόγου και λέει «Πλήρης χάριτος και αληθείας». Χάρις είναι το έλεος του Θεού. Η δωρεάν σωτηρία μας. Αλήθεια, δε, είναι αποκάλυψη της υπερφυσικής αλήθειας στους ανθρώπους. Αυτός θεράπευσε την καρδιά μας από την αμαρτία και το νου μας από την πλάνη. Να ποια είναι η προαιώνια ύπαρξη του Λόγου του Χριστού, η προϊστορία Του, και να η ιστορική εμφάνισή Του, η ιστορία Του. Εδώ ο συγγραφέας του βιβλίου, Αρχιμανδρίτης Ιωήλ, μας λέει «Αν πράγματι ο Χριστός είναι η αλήθεια που κατέβηκε από τον ουρανό, η ενανθρώπιση του Θεού, μπορεί ο αναγνώστης να το δει στον τελευταίο τόμο του βιβλίου αυτού, όπου γίνεται λόγος περί Αναστάσεως του Χριστού, όπως επίσης μπορεί να το δει και στο έργο του ίδιου συγγραφέως «Χριστιανισμός Λογική», Θεός Χριστός. Εδώ στον πρόλογο, αφού θέσαμε τη βάση ότι ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, είναι Θεός, είναι η αλήθεια που κατέβηκε από τον ουρανό, ας δούμε τώρα την ζωή Του, τους λόγους Του, την αλήθεια που ποθεί η ανθρώπινη καρδιά. Και εδώ τελειώνει ο πρόλογος και αρχίζουμε κανονικά την ανάλυση των Ευαγγελίων. Αύριο θα μιλήσουμε για τον Ευαγγελισμό της γεννήσεως του Προδρόμου. Μπορείτε να δείτε στο Κατά Λουκάν το πρώτο κεφάλαιο, στίχο 5 έως 25. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.

ξάλι να δοξαστεί. Μα ο Πέτρος Μάγνιας κυρτάει, επιστάτα κράζει και ζητά.

καλόν εστιν ημάς, όδε είναι. Και ποιήσομεν τρεις σκηνάς. Μία Συ, μία Μωυσή και μία Ηλίαν.

Αγγελικός ή εν κόσμο πανηγυρίσομεν, το επιθρόνου δόξης Θεό εποχουμένο, κραυγάζοντες τον ύμνον Άγιος ή ο Πατήρ ο Ουράνιος, ο Συναίδιος Λόγος, Άγιος ή και το Πνεύμα το Πανάγιο. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων το φρικτών της επάρσεως, ανήλθες μεταδόξης ως Θεός και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βοώσε. Δόξα τη καταβάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλάνθρω.

Αχιλλείου φωνή. Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Ανάστασης, γιατί η προσδοκία της απολαβής δυναμώνει την ψυχή για να εργάζεται το αγαθό. Ο κάθε εργάτης είναι έτοιμος να υπομείνει κόπους και μόχθους, αν προβλέπει ότι θα πάρει μισθό για τους κόπους του. Έτσι γίνεται και με κάθε ψυχή. Όταν αυτή πιστεύει στην Ανάσταση, είναι φυσικό να προσέχει τον εαυτό της. Αν όμως δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στη φθορά και την καταστροφή. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Ο Απόστολος Παύλος πάλι, αδελφοί μου, λέγει, ομιλεί για την νέκρωση των μελών μας. «Νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης», γράφει στους Κολασσαίς. Βεβαίως, η νέκρωση αυτή δεν είναι βιολογική, δεν θα βγάλω το μάτι μου, δεν θα κόψω το χέρι μου. Πρόκειται γύρω από το γεγονός της ηθικής νεκρώσεως. Διότι δεν αμαρτάνει το σώμα, αλλά αμαρτάνει η ψυχή, χρησιμοποιώντας τα μέλη του σώματος. Η ψυχή απλώς ξεκινά την αμαρτία, η οποία ολοκληρώνεται δια των μελών μου. Ξεκινά να επιθυμήσει, δέχεται την προσβολή, ξεκινά να επιθυμήσει το αντικείμενο του άλλου και κλέπτει το εκείνο το οποίο ανήκε σε κάποιον άλλον. Ο πνευματικός άνθρωπος, αδελφοί μου, πρέπει να φτάσει στην απάθεια. Απάθεια θα πει απαλλαγή από το πάθος. Όχι ότι δεν μπορεί να δεχθεί την προσβολή, πειρασμό. Η προσβολή θα υπάρχει, αλλά ο άνθρωπος θα μένει χωρίς να ανταποκρίνεται. Πρέπει δηλαδή ό,τι πέφτει στις αισθήσεις μας να το βλέπουμε με απλότητα και ποτέ να μην το βλέπουμε με πονηρία. Βλέπετε ότι η αγνία πρέπει να υπάρχει και μέσα στο νου, σε όλο το είναι μας. Και επειδή, όπως λέγει η Αγία Γραφή, ότι ο άνθρωπος εκ νεότητος ρέπει γέρνει προς την πονηρία, προς το κακό, την έχει, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο μέσα του, γι' αυτό πρέπει διαρκώς να διατηρούμε στον εαυτό μας, στο είναι μας, εγρήγορση. Η Αγία Γραφή δεν λέει «φύλαξε τα μάτια σου, άθελά μας θα δούμε», αλλά λέγει «φύλαξε την καρδιά σου, μη μεταφέρεις την εικόνα μέσα σου». Γι' αυτό χρειάζεται μια ισόβια άσκηση και προσοχή. Κάποτε ο γέροντάς μου στο θέμα αυτό μου είχε πει «ταξιδεύουμε να πάμε στη Λάρισα». Πόσες διαφημίσεις υπήρχαν στο δρόμο? Άπειρες. Θυμάσαι καμία? Όχι. Θα θυμηθείς όμως κάποια στιγμή, λέει, αυτήν την οποία πρόσεξες, και την θυμάσαι γιατί την πρόσεξες, γιατί την είδες. Πολλά πράγματα θα δούμε, αλλά τα βλέπουμε χωρίς να μας αγγίζουν. Εάν δώσουμε προσοχή και το δούμε καλά-καλά, το ρουφήξουμε, λογικό είναι μετά να έχουμε την ανάλογη ταλαιπωρία. Χρειάζεται λοιπόν μια ισόβια άσκηση και εγρήγορση. Μα θα πει κανένας, αυτό είναι κουραστικό, μπορεί να γίνει συνέχεια? Αδελφοί μου, ναι, στην αρχή έχει πολύ κόπο, έχει πόνο. Μετά όμως από λίγο θα προσέξει κανένας ότι διατηρείται σε μια ήρεμη κατάσταση και πλέον αυτή του η άσκηση γίνεται συνήθεια και δεν χρειάζεται ιδιαίτερο κόπο να προσέχει τα μάτια του και την κάθε του αίσθηση. Αλλά τα προσπερνά όπως προσπερνά σε ένα δάσος τα δέντρα που περνάνε δίπλα του. Δυστυχώς σήμερα όταν ακούμε για άσκηση και συνεχή εγρήγορση και προσοχή, δεν νιώθουμε καλά και οι άνθρωποι αποστασιοποιούνται, φεύγουν μακριά και ακόμα χειρότερο, για να μπορέσουν, αν είναι δυνατόν βέβαια, χωρίς αγώνα να πετύχουν την απάθεια, καταφεύγουμε στην ψυχολογία, η οποία είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που ερευνά την ζωή του ανθρώπου και αναλύει τα ψυχικά φαινόμενα. Αλλά αδελφοί μου, όταν αναλύει τον άνθρωπο, δεν πρέπει εμείς να ξεχνάμε ότι αναλύει τον πεπτοκότο άνθρωπο, τον άνθρωπο τον ξεπεσμένο με τα πάθη, και έρχεται να προσφέρει θεραπεία από τα συμπεράσματα που θα βγάλει ο ψυχολόγος από έναν ξεπεσμένο άνθρωπο για να τον κάνει καλά. Από πού λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει κανείς, να ξεκινήσει η ψυχολογία για τη θεραπεία του ανθρώπου? Να ξεκινήσει από τον ανακαινισμένο άνθρωπο, από τον εν Χριστώ άνθρωπο. Αυτόν όμως δυστυχώς τον αγνοεί. Ο ανακαινισμένος εν Χριστώ άνθρωπος είναι, αδελφοί μου, ένα πρότυπο, ή καλύτερα είναι εικόνα ενός προτύπου. Το πρότυπο είναι ο Χριστός σαν άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, μας λέγει ότι δεν έχουμε παρά για να βρούμε την θεραπεία μας να ακολουθήσουμε, να δούμε, να ψηλαφίσουμε αυτόν τον Χριστό ως άνθρωπος, που έζησε και περπάτησε και συνυπήρξε ανάμεσα στους ανθρώπους και τις προκλήσεις της εποχής εκείνης. Για να μπορέσουμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να φτάσουμε στην οριμότητα την οποία είχε
ο ενανθρωπής σας Θεός Λόγος, αυτός ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για μας υποδείγματα, αδελφοί, όσοι έχουν φτάσει στο επίπεδο της ωριμότητος του Χριστού. Δηλαδή, ο ψυχολόγος, η ψυχολογία έπρεπε να πάρει να μελετήσει τα πρότυπα και τα συμπεράσματα από τη μελέτη του ανακαινισμένου εν Χριστώ ανθρώπου να τα χρησιμοποιήσει ως φάρμακο για την θεραπεία του ασθενούς, ο οποίος ασθενεί ψυχικά και βρίσκεται σε έναν ξεπεσμό, αλλά δυστυχώς δεν το κάνει, αλλά προσπαθεί μέσα από την βρωμιά να διορθώσει τα άσχημα μέρη του ανθρώπου. Πρέπει να πάρουμε την καθαρότητα, να την εισαγάγουμε, να την εμβολιάσουμε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου για να καθαριστεί. Σήμερα, αδελφοί μου, δυστυχώς, αν πάρουμε και δούμε την εποχή μας, τον άνθρωπο τον εν Χριστώ, τον αναγεννημένο, θα τον χαρακτηρίσει τρελό. Ο Άγιος για τον κόσμο είναι ένας τρελός. Ένας εγκρατής νέος, θα πούμε ότι κάποιο πρόβλημα έχει. Ή ένας μοναχός που είναι στο μοναστήρι, ότι δεν είναι δυνατόν, κάπως αλλιώς εκτονώνεται. Σήμερα έφτασε η ψυχολογία να γίνει ένα υποκατάστατο, αδελφοί μου, της Εκκλησίας, ακόμα και του πνευματικού. Και ακόμα χειρότερο, στο πνευματικό, στην εξομολόγηση, πηγαίνουμε όπως θα πηγαίναμε στον ψυχολόγο. Πάμε, αδελφοί μου, στην εξομολόγηση, στον πνευματικό, να λύσουμε, να διορθώσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και δεν σκεφτόμαστε ή καλύτερα δεν θέλουμε να δούμε, να το αποδεχθούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα είμαι εγώ ο ίδιος, από όπου δημιουργούνται και τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν και βλέπω γύρω μου. Θέλω να αλλάξω την ατμόσφαιρα επί παραδείγματι του σπιτιού μου, χωρίς να θέλω εγώ να μπω, να πληθώ πρώτος και να αρχίσω την καθαρότητα του σπιτιού από τον εαυτό μου. Με αποτέλεσμα να καταφύγω στην εύκολη λύση ενός χαπιού, το οποίο απλά θα με αποκοιμήσει και θα με ξεγελάσει για να βρεθώ στην ολοκληρωτική καταστροφή. Το πρόβλημα, αδελφοί μου, είναι πνευματικό και όχι επί παραδείγματι αυτό που σήμερα λέμε γενετήσιο, όπως νομίζουμε. Άρα λοιπόν ο νους μας να είναι στραμμένος προς έναν αγώνα για την αύξηση της πνευματικότητός μας. Δηλαδή το μέλημά μας να είναι πώς θα γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι. Αυτό είναι το κύριο μέλημα και πρέπει να είναι το κύριο μέλημα για τα παιδιά μας. Γίνονται πνευματικά, γίνονται πνευματικότερα διαρκώς. Θα αντιμετωπίσουν εύκολα και χωρίς κόπο το κάθε πρόβλημα και παγίδα που θα βρεθεί μπροστά τους. Να είναι το μέλημά μας το πώς να μάθει να εκκλησιάζεται, αφού φυσικά εκκλησιαζόμαστε και εμείς. Πώς θα μάθει να προσεύχεται, αφού φυσικά προσευχόμαστε και εμείς. Ένα μικρό παιδί όταν θα δει, και μου έχει συμβεί αυτό κάποια στιγμή, να προσεύχομαι και το μικρό παιδάκι που βλέπει που προσεύχομαι ήρθε δίπλα μου, πήρε και αυτό ένα βιβλιαράκι που βρήκε εκεί και άρχισε να ψελίζει. Δηλαδή με μιμήθηκε σε αυτό που και εγώ έκανα. Έτσι λοιπόν να μάθουμε στο παιδί να προσεύχεται αφού εμείς προσευχόμαστε και θα το μάθουμε εμπνέοντάς το, δείχνοντάς το πώς το κάνουμε εμείς. Να μάθει πώς να κοινωνεί, να μετέχει των αχράντων μυστηρίων, αφού φυσικά και εμείς αγωνιζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Να μάθουμε στο παιδί πώς να εξομολογείται και να νηστεύει, πώς να αγαπά, πώς να είναι χρήσιμο στους άλλους και φυσικά μιμούμενος τον εαυτό μας. Από αυτή την πνευματικότητά του και μέσα από αυτή θα βρίσκει πάντα στη ζωή του λύσεις και διαφυγές μέσα στα προβλήματά του και στις διάφορες προκλήσεις και παγίδες που θα δεχθεί στη ζωή του. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι ο διάβολος μηχανεύεται μεθόδους για να πλήξει, να μας ρίξει και υποκρίνεται ύπνο ότι κοιμάται και ότι έπαψε να μας πολεμά. Νιώθουμε μια ηρεμία. Η Αλεπού, ο διάβολος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, υποκρίνεται ότι κοιμάται, κάνει τον ψόφιο κοριό και τότε εμείς ξεθαρεύουμε.
αρχίζουμε τα συναπαντήματα, χαλαρώνουμε στην πνευματική μας ζωή και τότε, όπως η Αλεπού, ορμά λέγει ο Ιερός Πατήρ και αρπάζει την κότα και έτσι και ο διάβολος προσβάλλει με ποικίλους τρόπους τον άνθρωπο, ρίχνει παγίδες μπροστά του για να τον αρπάξει, να τον παγιδεύσει, να πέσει στην αμαρτία. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα αδελφοί μου, όταν περνάμε περίοδος ηρεμίας, να είμαστε προσεκτικοί, μην πούμε ότι γλιτώσαμε, ότι τώρα ανδρωθήκαμε, ότι τώρα αποκτήσαμε αρετή. Μην εμπιστευθούμε το σώμα μας ποτέ, έως τον θάνατο, λέγει ο Άγιος Αντώνιος. Μην πάρεις θάρρος από την εγκράτεια ότι γι' αυτό δεν πέφτεις. Πολλές φορές δικαιολογούμαστε για τις πτώσεις μας. Ο Άγιος Ιωάννης λέγει ότι με δικαιολογίες λέγει μη θέλεις και με αντιρρήσεις να νικήσεις τον διάβολο, δηλαδή μην κάνεις διάλογο, διότι εκείνος έχει πολλά και εύλογα επιχειρήματα. Σήμερα λέμε, μα είναι φυσικό να γίνει αυτό ή εκείνο. Όλα πλέον τα θεωρούμε φυσικά. Αυτά είναι υποβολές του διαβόλου, αδελφοί. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει, το φίδι των πτώσεων, ο διάβολος, είναι πολύμορφος. Σε εκείνους που δεν έχουν εμπειρία, έρχεται και τους βάζει τον λογισμό. Έλα μωρέ, κάνε το μια φορά μόνο. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να μείνει ο άνθρωπος στη μία φορά. Τότε δεν θα το δεχθούμε με τίποτα, αδελφοί. Αν το δεχθούμε και πέσουμε, τότε έρχονται οι λογισμοί της απογοητεύσεως και της απελπισίας. Το χειρότερο ακόμα είναι η συνήθεια, ότι δηλαδή έχω συνηθίσει σε μία κατάσταση και δεν χρειάζεται να προσέχω. Δεν έχω ανάγκη εγώ. Ο άλλος πειρασμός είναι η παρησία, δηλαδή το θάρρος. Και η παρησία είναι ολίβας, λέει ο Ιερός Πατήρ, που καταξεραίνει τις αρετές. Ξεθαρεύω με τον άλλον, δεν κρατώ τις αποστάσεις και η εξοικείωση φέρνει πολλές φορές τις πτώσεις, φέρνει παρεξηγήσεις, φέρνει απομάκρυσή μου από τον Θεό. Επίσης λέγει, είναι το όχημα, η παρησία, που μας μεταφέρει στην αμαρτία. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να πολεμάμε και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Δια των όπλων της δικαιοσύνης των αριστερών και δεξιών». Δηλαδή στο δεξί χέρι έχουμε το δόρυ και στο αριστερό την ασπίδα, όπλα και αμυντικά και επιθετικά. Αμυντικό, δεν θα πάω σε έναν χώρο που μπορεί να πέσω. Επιθετικό, θα κάνω προσευχή, θα είμαι σε εγρήγορση. Ο Μέγας Αντώνιος είδε την γη όλη, λέγει, γεμάτη παγίδες του διαβόλου και λέγει «Κύριε, ποιος μπορεί να σωθεί και να γλιτώσει από αυτές τις παγίδες» και ο Κύριος του απάντησε «Οι ταπεινόφρονες, διότι ο υπερήφανος λέγει «Ξέρω εγώ, δεν είμαι κουτός, τι για χαζό με πέρασες, προσέχω εγώ, έχω τα μάτια μου ανοιχτά». Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι λέγει «Θέλεις να έχεις καθαρό το νου, μη ξαπλώσεις αν δεν ιστάζεις και μόλις ξυπνήσεις σήκω αμέσως και πράξε τα πρέποντα, γιατί το μυαλό αρχίζει και γυρίζει σε κάθε αδυναμία και πάθος. Στάσου μακριά», λέγει, «από αμαρτωλές συζητήσεις για να μην έχεις πονηρούς λογισμούς». Η μάχη, αδελφοί μου, θα δοθεί στον χώρο των λογισμών, στον χώρο της φαντασίας. Όποιος νίκησε, λέγει ο Ιερός Πατήρ, τους λογισμούς, κέρδισε την μάχη. Να αποτρέπουμε αμέσως τους αμαρτωλούς λογισμούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, εκείνος που συνηθίζει να λέγει άσχημα πράγματα, τότε γρήγορα θα φτάσει και στην πράξη. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι λέγει, φώναξε, κάλεσε τον Χριστό που μπορεί να σε βοηθήσει. Όχι με πολύπλοκα λόγια, αλλά με ταπεινή διάθεση και λόγια ταπεινά. Πάλι ο Άγιος Ιωάννης λέγει, «Κυρίως λέγε, Κύριε ελέησέ με, σώσε με, είμαι ταλέπορος, είμαι ασθενής, έχω αυτήν την αδυναμία». Τότε λέγει, «Θα δοκιμάσεις δύναμη από τον ουρανό και τότε θα απολαύσεις την αόρατο εκ Θεού βοήθεια». Και τους αοράτους, λογισμούς και δαίμονες θα τους διώξεις με αυτήν την αόρατο βοήθεια. Φτάνει να κινείσαι και να στέκεσαι ταπεινά.
Μαζί με τον ύπνο σου και την έγερσή σου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, να έχεις και τη μνήμη του θανάτου και την μονολόγιστο ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και λέγοντας αυτήν να σε παίρνει ο ύπνος. Και μόλις ξυπνάς θα σου βγαίνει αυθόρμητα πάλι. Ο αγνός και καθαρός μένει κανείς όταν στην αγάπη των προσκαίρων και εφήμερων πραγμάτων και γεγονότων βάλει την αγάπη των πνευματικών αγώνων. Όταν αγαπήσουμε τα πνευματικά, τότε θα μείνουμε αγνοί, θα μείνουμε καθαροί στο κάθε τι της υπάρξεώς μας. Και λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, «Δεν θα μισήσεις το πάθος και την αμαρτία αν δεν αγαπήσεις τον Θεό». Και αντίθετα, αν αγαπήσεις τον Θεό, τότε έχεις μισήσει χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς κόπο, την αμαρτία. Έχεις νικήσει το πάθος.

Σήμερα, αδελφοί μου, λέμε αγαπώ τον Θεό, πιστεύω εις τον Θεό. Κι όμως βλέπουμε ότι υπασχίζουμε να κόψουμε ένα πάθος, ένα ελάττωμα, ένα οτιδήποτε. Θα γυρίσω πάλι και θα ξανααναφέρω τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου, του γέροντος αυτού, του συγχρόνου Άγιου της Εκκλησίας, ο οποίος έλεγε ότι μην προσπαθείτε, βρε, να κόψετε το πάθος, τα πάθη. Βάλτε Χριστό μέσα σας. Να γίνετε όπως είναι μία φιάλη, η οποία έχει ακαθαρσία μέσα, ένα μπουκάλι, και μοιάζουμε, λέει, σαν αυτόν ο οποίος το παίρνει και το τεινάζει δυνατά να φύγει από μέσα η βρωμιά. Αλλά θα φύγουν τα χοντρά-χοντρά, η θολούρα θα μένει. Αν όμως πάρεις, λέγει ο Άγιος Πορφύριος, αυτό το μπουκάλι και το βάλεις κάτω από μία βρύση, που στάζει, απλά στάζει, καθαρό, γάργαρο νερό, χωρίς να το καταλάβεις, θα δεις ότι το μπουκάλι σε ανύποπτο χρόνο έχει γίνει πεντακάθαρο, γιατί συνεχώς εισέρχεται καθαρό νερό. Έτσι λοιπόν, σήμερα, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να κόψουμε μια μας αδυναμία, ένα πάθος, γιατί το νου μας το στρέφουμε στο πάθος, στην αδυναμία. Και ο διάβολος έχει πολλούς τρόπους να μας ξαναρίχνει πάλι στην αδυναμία όταν εμείς αυτήν διαρκώς σκεπτόμαστε. Ένα πράγμα να κάνουμε, αγαπητοί. Να αγαπήσουμε τον Θεό, να γεμίσουμε τον εαυτό μας με την παρουσία του Χριστού. Να γεμίσουμε Χριστό το είναι μας, να κάνουμε ένα τον εαυτό μας με τον Ιησού Χριστό. Να φτάσουμε να γίνει η κάθε μας επιθυμία, επιθυμία Χριστού, η κάθε μας πράξη, πράξη Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τότε δεν θα μας αγγίζουν τα υπόλοιπα, γιατί μας έχει γεμίσει ο Χριστός. Δεν έχουμε ανάγκη από άλλα γεμίσματα, δεν έχουμε ανάγκη από άλλες ειδονές. Η παρουσία του Χριστού μέσα μας στη ζωή μας είναι η γλυκύτερη και η μεγαλύτερη ειδονή στον άνθρωπο.

Η σοφροσύνη, αδελφοί μου, είναι το υπόβαθρο, είναι το θεμέλιο της όλης μας πνευματικότητας. Καμία αρετή, μα καμία δεν μπορούμε να πετύχουμε αν δεν έχουμε την σοφροσύνη. Αν δεν έχουμε αγνότητα νου, καρδιάς και σώματος. Μη μένουμε μόνο στο σαρκικό μέρος, όλο μας το είναι να είναι καθαρό. Να μην υπάρχει πονηρία, μην υπάρχει στεροβουλία, όπως ανέφερα προηγουμένως. Πρέπει λοιπόν με υπομονή, με σύστημα, μαζί με την χάρη του Θεού, να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε αυτήν την καθαρότητα του είναι μας, των λογισμών μας, των πράξεών μας, των σκέψεών μας, των επιλογών μας. Ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, επίσκοπος Ρώμης, λέγει ότι πάνω στο ερώτημα πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού στον άνθρωπο, διότι λέγει ο Θεός ότι εντός ημών στην η Βασιλεία του Θεού, όταν τα δύο γίνουν ένα, λέγει. Όταν είμαστε ειλικρινείς και υπάρχει μία ψυχή η οποία είναι ανυπόκριτος, αυτό που έχω μέσα μου, αυτό βγάζω και προς τα έξω. Το έξω ως το έσω, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Όπως είσαι μέσα, όπως φαίνεσαι εξωτερικά, έτσι να είσαι και στο εσωτερικό σου. Διότι άθελά σου, αυτό που είναι μέσα σου θα βγει και προς τα έξω. Και συνεχίζει ο Άγιος Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, και λέγει «Και το άρσεν μετά της θηλίας, ούτε άρσεν ούτε θήλη». Όταν έχεις φτάσει να αποκτήσεις αυτήν την εσωτερική καθαρότητα, τότε δεν θα έχεις αυτήν την πονηρία της σαρκός μέσα σου για να βλέπεις την γυναίκα ως θηλυκό, ως κάτι προς ικανοποίηση, ούτε η γυναίκα τον άντρα. Διότι ο άνθρωπος του Θεού, ο αγωνιζόμενος χριστιανός πνευματικός άνθρωπος, βλέποντας τον χριστιανό, βλέποντας την χριστιανή, δεν την βλέπει σαν γυναίκα ή σαν άντρα. Όταν έτσι ζούμε, τότε λέγει ο Άγιος Κλήμης ο Ρώμης, όταν έτσι ζείτε με καθαρότητα, με μία ταύτιση του εσωτερικού σας με το εξωτερικό σας, φτάσετε σε αυτό το σημείο, τότε θα έλθει πάνω σας, μέσα σας, η Βασιλεία του Θεού. Και κλείνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μακάριος αληθινά είναι εκείνος που μπροστά σε κάθε πειρασμό απέκτησε τελεία αναισθησία, την οποία αποκτούμε, αδελφοί, όταν φτάσουμε να γίνουμε κατοικητήρια του Θεού. Όταν φτάσει το είναι μας να είναι αυτή η παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Όταν φτάσουμε να γίνουμε δύο σε ένα, όπως λέγει ο Άγιος Κλήμης, και το μέσα μας και το έξω μας να έχει μια απόλυτο ταύτιση. Ας δώσει ο Θεός τον φωτισμό και την δύναμη, αγαπητοί, και την ταπείνωση πάνω στην οποία εμείς θα κτίσουμε αυτό το ένα των δύο καταστάσεων που υπάρχουν μέσα μας.

Ανέβει ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και κάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβει ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστείλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών.

96,3. Ο Χριστός, δεχόμενος το βάπτισμα, ταυτίζεται με τους ανθρώπους, με όλους τους αμαρτωλούς ανεξαιρέτως. Ταυτίζεται με κάθε αμαρτωλό που χρειάζεται συγχώρηση, σωτηρία και αναγέννηση. Ταυτίζεται με όλους και με τον καθένα μας. Με το βάπτισμά του δείχνει πως δεν ήρθε για να κρίνει ή να καταδικάσει, ούτε για να φέρει αντικειμενικούς νόμους και κανόνες από το ύψος της τελειότητας και θεότητάς του, αλλά για να ενωθεί μαζί μας έτσι, ώστε γινόμενος ένας από μας να μας καταστήσει μετόχους της τέλειας και αναμάρτητης ζωής του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε γι' αυτόν: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ο Χριστός εισήλθε στον κόσμο μας ως παιδί και με τη γέννησή του ανέλαβε και οικειώθηκε την ανθρώπινη φύση. Και το έκανε αυτό όχι για τους δικαίους, αλλά για τους αμαρτωλούς, για τους απολωλώτες. Εδώ, στο βάπτισμα του Ιωάννου, αυτός, ο αναμάρτητος, ενώνεται με τους χαμένους, επειδή δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να υπερβαίνει την αγάπη του Θεού για εμάς. Πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

0: Λέσβος, το τρίτο μεγαλύτερο ελληνικό νησί μετά την Κρήτη και την Εύβοια. Κυριαρχεί στο Ανατολικό Αιγαίο, κοντά στα Μικρασιατικά παράλια. Αναδύεται μέσα από το χρόνο, με μια εντυπωσιακή συμμαχία της φυσικής της ομορφιάς, της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης και της μυθικής της καταγωγής.
1: Η Λέσβος έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που διαθέτουν τα ελληνικά νησιά, την αυθεντικότητα κυρίως, είναι η αυθεντική Ελλάδα. Έχει μια καταπληκτική φύση, έχει πολυμορφία η φύση της Λέσβου, και γι' αυτό όλο το νησί έχει χαρακτηριστεί γεωπάρκο από την UNESCO και είναι προστατευόμενο. Οι οικισμοί του είναι μοναδικής αρχιτεκτονικής και τα χαρακτηριστικά τους είναι λίγο ιδιαίτερα και δεν μοιάζουν με των υπόλοιπων ελληνικών νησιών. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα αξιοσημείωτο κομμάτι λόγω των μοναστηριών που υπάρχουν, τα οποία κουβαλάνε μεγάλη ιστορία πίσω τους. Έτσι λοιπόν, για τον κάθε επισκέπτη, νομίζω ότι το νησί αποτελεί ένα πολύ καλό προορισμό για να περάσει εξαιρετικά τις διακοπές του.

Στη Δυτική Λέσβο, απολιθωμένη κορμή διάσπαρτη σε μια έκταση 150.000 στρεμμάτων συγκροτούν το φημισμένο απολιθωμένο δάσος. Ένα από τα σημαντικότερα σε παγκόσμια κλίμακα μνημεία της φυσικής μας κληρονομιάς. Το απολιθωμένο δάσος αποτελεί μια αποτύπωση της στιγμής των ηφαιστειακών εκρήξεων πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Οι συστηματικές ανασκαφές αποκάλυψαν μοναδικά απολιθώματα, τα οποία συνιστούν αρχεία της ιστορίας της Γης, αλλά και δείκτες για τις κλιματικές συνθήκες του Αιγαίου.

Το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου δημιουργήθηκε εξαιτίας της δράσης των ηφαιστείων, τα οποία έδρασαν εδώ πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Από τα ηφαίστεια αυτά βγήκε πυροκλαστικό υλικό και ηφαιστειακή τέφρα, η οποία σκέπασε το δάσος αυτό και το απομόνωσε από τις εξωτερικές συνθήκες. Έτσι του έδωσε το χρόνο που χρειάζεται για να απολιθωθεί. Αμέσως μετά διείζησαν μέσα στους κορμούς η υδροξίδια του πυρητίου, τα οποία άλλαξαν σιγά σιγά

0: καμόριο προς μόριο τη σύσταση του ξύλου από άνθρακα σε πυρίτιο. Και γι' αυτό το λόγο έχασαν μεν τη ζωή τους τα δέντρα, αλλά απέκτησαν την αιωνιότητα.
1: Πότε αναγνωρίστηκε το πολυθωμένο δάσος της Μυτιλήνης από την UNESCO ως γεωπάρκο?
0: Χαρακτηρίστηκε ως γεωπάρκο το έτος 2000. Είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και από εδώ ουσιαστικά ξεκίνησε το κίνημα των γεωπάρκων. Το 2012 επεκτάθηκε το γεωπάρκο της Λέσβου σε όλο το νησί της Λέσβου, οπότε από το 2012 και έπειτα το σύνολο του νησιού είναι γεωπάρκο. Μάλιστα, το γεωπάρκο της Λέσβου, όπως όλα τα γεωπάρκα, επαναξιολογήθηκε τον Ιούνιο του 2016 από δύο αξιολογητές, ο ένας ερχόμενος από τη Γαλλία και ο άλλος από την Ιαπωνία, οι οποίοι έμειναν κατενθουσιασμένοι και πραγματικά είναι μια εικόνα την οποία θα περάσουν και αυτοί προς την UNESCO. Αυτό που κάνει το απολυθωμένο δάσος της Λέσβου ξεχωριστό είναι η πυκνότητα των όρθιων, των ιστάμενων, όπως λέμε, απολυθωμένων κορμών, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ακριβώς θέση στην οποία ζούσαν πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια τα δέντρα αυτά. Εντυπωσιακό επίσης είναι το γεγονός ότι έχουν απολυθωθεί όλα τα μέρη των δέντρων, δηλαδή οι κορμοί, τα κλαδιά, τα φύλλα, οι καρποί, ακόμα και τα σπέρματα των δέντρων και τα ριζικά του συστήματα.
1: Ένα εντυπωσιακό πολύθωμα είναι και το πολύθωμα που βλέπουμε. Θέλετε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες?
0: Πρόκειται για ένα εντυπωσιακότατο όρθιο απολυθωμένο κορμό σεκόγιας. Το ύψος του είναι 7,02 μέτρα και περίμετρος το 8,58. Αυτές οι διαστάσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτός ο κορμός όταν ζούσε πρέπει να είχε ένα ύψος της τάξης 95 με 100 δέντρων. Πρόκειται για δέντρα τα οποία έχουν εξαφανιστεί σήμερα από το χώρο της Ελλάδας, ακόμα και από τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, μια που ζουν μόνο σήμερα στο Όρεγον και στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα εντυπωσιακά δέντρα ζούσαν πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια όμως εδώ στη Λέσβο και πραγματικά σκέπαζαν τον ουρανό της Λέσβου με το εντυπωσιακότατο μέγεθός τους.
1: Οι τρεις διαφορετικές αποχρώσεις που διακρίνουμε, πού οφείλονται?
0: Οι αποχρώσεις των δέντρων οφείλονται στα διάφορα οξύδια τα οποία συνόδευαν τα υλικά τα οποία απολύθωσαν τους συγκεκριμένους κορμούς. Έτσι, για παράδειγμα, το κίτρινο πράσινο χρώμα οφείλεται σε οξύδια του χαλκού, το κόκκινο χρώμα σε οξύδια του σιδήρου, το μαύρο χρώμα σε οξύδια του μαγκανίου και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως τα παιχνίδια της φύσης και των χρωμάτων δημιουργούν μια μοναδική παλέτα η οποία αποτυπώνεται εντυπωσιακά στα πολυθωμένα δέντρα.

Στο Μανταμάδο της Λέσβου βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικά προσκυνήματα, η Ιερά Μονή του Ταξιάρχη. Η ίδρυση του μοναστηριού χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Ο ταξιάρχης είναι ο προστάτης Άγιος της περιοχής, αλλά και όλης της Λέσβου. Είναι ο αρχιστράτηγος του Θεού. Προστατεύει το ανθρώπινο γένος και χαρίζει ελπίδα στους πιστούς.

0: Η θαυμαστή εικόνα του ταξιάρχη Μιχαήλ είναι μοναδική στο χριστιανικό κόσμο γιατί είναι ανάγλυφη. Πολλές εκατοντάδες χρόνια έχουν περάσει από τη δημιουργία της, όμως η ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου παραμένει αναλύωτη, ζωντανή, μακριά από τη φθορά του χρόνου.
1: Είναι μοναδική, καταρχήν, στην ιστόρισή της. Είναι ιστοριμένη με χώμα και αίμα μαρτύρων μοναχών που εσφαγιάστησαν από τους Σαρακίνους. Δεν γνωρίζουμε ποιον αιώνα, αλλά θα πρέπει να είναι από τον 8ο έως τον 10ο αιώνα που ήκμασαν οι Σαρακινοί πειρατές στη Μεσόγειο με βάση τον χάνδακα της Κρήτης, τον Ιν Ηράκλειο, λαϊλατούσαν όλο το Μεσόγειο και ιδιαίτερα τα βορειοανατολικά παράλια της Πικράς Ασίας και τα νησιά, γιατί ήταν πλούσια και στην παραγωγή κρασί και λάδι, αλλά και στο εμπόριο, γιατί ήταν κοντά η πόλη. Το μοναστήρι, που πρέπει να είναι πριν από τον 8ο αιώνα κτισμένο, οι μοναχοί του σφαγιάστηκαν την περίοδο 8ο αιώνα με 10ο αιώνα. Η εικόνα αυτή από τις πιο παλιές εικόνες βυζαντινές, αλλά ανάγλυφοι δεν υπάρχουν στην Ορθοδοξία. Αυτό είναι ένα ιδίωμα των καθολικών, των δυτικών. Αυτή όμως επικράτησε με την αξία της, θα λέγαμε εμείς. Ο δε Γαβριήλ, Μητροπολίτης Μυθήμης, το 1618, γράφοντας ένα ιστορικό για την Λέσβο, φτάνοντας στο Μανταμάδο, λέει τα εξής. Υπάρχει, λέει, στο μοναστήρι αυτό η εικόνα του ταξιάρχη και δεν τολμούν οι Τούρκοι να ακουμπήσουν καν τον περίβολο του ναού, γιατί καθημερινώς κάνει θαύματα. Είναι μοναδική στην χάρη. Έρχονται πολλοί και την βλέπουν παρέα και προσκυνάνε. Από τους 10-15 που είναι η παρέα, ο καθένας την βλέπει διαφορετικά. Άλλος την βλέπει χαρούμενη, άλλος λυπημένη, άλλος αγριοπή, άλλος μαύρη, άλλος έγχρωμη, άλλος φωτεινή, άλλος σκοτεινή. Είναι πώς δέχεται τον κάθε προσκυνητή και πόσο καθαρός είναι ο καθένας μπροστά στην εικόνα. Είναι πολλές φορές που έρχονται και λένε «Δεν με δέχτηκε η εικόνα να προσκυνήσω ο ταξιάρχης». Και λέμε «Κάτι σε βαραίνει». Υποσχέσου μπροστά στην εικόνα ότι θα εξομολογηθείς το αμάρτημά σου σύντομα μόλις πας στον τόπο σου. Ζήτησε τη συγχώρεση από τον Αρχάγγελο και θα δούμε. Και πραγματικά έρχονται και λένε «Ναι, αμέσως άλλαξε όψη ο Αρχάγγελος». Αρκεί αυτά που λέμε, τα λέμε την καρδιά μας αληθινά και όχι υποκριτικά.

0: Αυτή λοιπόν η εικόνα έχει την ιστορία της τα χρόνια εκείνα σε μια σφαγή των μοναχών. Οι Στρακινοί έκαναν το εξής τέχνασμα. Όταν έφτανε ο Δεκέμβρης, ο Νοέμβρης, άφηναν εδώ ένα-δυο σαρακινούς πειρατές σαν πραγματευτάδες, έχοντας μαζί τους κλοπημαία από άλλα μέρη, να μην είναι γνωστά του νησιού, γυρίζανε τα χωριά, τα παράλια χωριά, και όπου έβλεπαν ότι υπάρχει πλούτος, όταν επέστρεφαν τα καράβια από την Κρήτη, ανάλογα τι δύναμη χρειάζονταν, έπαιρναν αυτοί 5-10 ανάλογα τι, αν είναι χωριό πιο πολλούς, αν είναι μοναχικά πιο λίγους, και τους οδηγούσαν εκεί που είχαν επισημάνει και γινότανε οι ληστείες. Έτσι λοιπόν πήρανε αρκετούς και ήρθανε εδώ στο μοναστήρι, επειδή όταν είχαν μείνει το χειμώνα φιλοξενηθήκαν εδώ και είδανε ότι έχει πλούτο το μοναστήρι, αλλά και οι συνοικισμοί που ήταν γύρω από το μοναστήρι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, άφηναν μέσα εκεί τα τιμαλφή τους για σιγουριά στον ηγούμενο. Έτσι λοιπόν ήρθανε μια νύχτα. Οι μοναχοί όμως εδώ ήταν και πολεμιστές. Είχανε το τείχος γύρω γύρω και το φυλάγανε. Πολλές φορές προσπάθησαν οι Στρακινοί να το πάρουν, αλλά δεν μπορέσανε. Και τότε σκέφτηκαν να έρθουν τη νύχτα που γίνεται η λειτουργία μέσα στον ναό. Μπήκαν μέσα και τους βρίσκουν όλους να προσεύχονται. Αμέσως αρχίζει η σφαγή. Και μέσα στο ιερό ήταν ένας δόκιμος μοναχός που μάθαμε το όνομά του αργότερα, ότι ήταν Γαβριήλ, ο οποίος είδε τη σφαγή και προσπάθησε να βγει από το παράθυρο του ιερού, να ανεβεί επάνω στη στέγη να σωθεί. Κάποιο μάτι Στρακινού όμως το είδε αυτό. Και αφού σφαγιάστησαν όλοι οι μοναχοί, λαιλάτισαν το μοναστήρι και έβαλαν σκάλες να ανεβούν να πιάσουν και τον τελευταίο μάρτυρα, γιατί εφοβούντο τους κατοίκους των γύρω συγκισμών, δεν υπήρχε κανείς είδηση, τόσο ήταν ήσυχα η σφαγή και η κλοπή. Και ειδοποιήσει τους χωριανούς και έρθουν κάτω και πιάσουν στο δρόμο προς τη θάλασσα τους Στρακινούς. Αλλά όταν έβραν τη σκάλα και ανέβηκαν στη στέγη επάνω, είδαν τη στέγη να μεταβάλλεται σε μια θάλασσα φουρτουνιασμένη, και στο μέσο τον ταξιάρχη με σπαθί που έβγαζε φλόγες, έτοιμος να επιτεθεί. Πανικόβλητοι αυτοί αφήνουν όλα τα κλοπημαία, κατεβαίνουν γρήγορα κάτω και τρέχουν προς τη θάλασσα. Την άλλη μέρα το πρωί τους βρήκαν όλους σφαγμένους με μια μαχαιριά που άρχιζε από το μέτωπο και κατέβαινε και σταματούσε στον ομφαλό. Την τοποθεσία αυτή την ονόμασαν Μαχαιρά και μέχρι σήμερα έτσι ονομάζεται. Είναι δε σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο εδώ προς τη θάλασσα από τον ταξιάρχη. Ο μοναχός ο οποίος διεσώθη από θαυμαστία είναι ο ταξιάρχη. Όταν έφυγαν οι Στρακινοί, κατεβαίνει κάτω να πάει μέσα στο ναό, μη τυχόν και υπάρχει κάποιος αδελφός του να βοηθήσει. Τους βρίσκει όλους σφαγμένους. Συγκεντρώνει λοιπόν το αίμα των μοναχών που ήταν κάτω στο δάπεδο, του ήρθε μια θεία έμπνευση να πάρει χώμα κοσκινισμένο, να το αναμίξει, να κάνει πυλό και να προσπαθήσει να απεικονίσει την εικόνα του ταξιάρχη που είδε πάνω στη στέγη. Έβαλε προσευχή, μετάνοια και άρχισε. Όταν είχε φτιάξει αυτό το οποίο τώρα βλέπουμε, διαπιστώνει ότι ο πυλός τελειώνει, δεν φτάνει να ολοκληρωθεί το σώμα του ταξιάρχη. Σκέφτηκε να το χαλάσει και να το αναπλάσει μικρότερο. Αλλά δύο πράγματα τον σταμάτησαν. Το ένα, ότι ο πυλός άρχισε να στεγνώνει, να κρυώνει, να γίνεται σκληρός. Καταλάβαινε ότι δεν θα μπορούσε να το δουλέψει ξανά. Και δεύτερον, ότι αυτό που έχει φτιάξει ανταποκρινόταν σε αυτό που είχε δει. Έτσι το άφησε και το υπόλοιπο κάτω από το κουβούκλιο το έχει κάνει όπως κάνει ένα παιδί που με μια μονοκοντιλιά κάνει σώμα, χέρια και πόδια, έτσι, δυσανάλογο με αυτό το οποίο βλέπω.
1: Η χάρη του ταξιάρχη εμφανίζεται στις ζωές των ανθρώπων όποτε χρειαστούν τη βοήθεια και την προστασία του.
0: Το πρόσωπο ταξιάρχη είναι σχεδόν ανέγγιχτο. Μην ξεχνάτε όμως ότι ήταν, πριν βάλουμε το τζάμι, εκτεθειμένος στον αέρα, στον ασπασμό, στο χάιδεμα, στο σκούπισμα με μπαμπάκι για να παρώνε την αγιοσύνη που κάνουν οι γυναίκες, και να ήταν οπωσδήποτε από μάρμαρο, θα είχε λιώσει, όπως βλέπουμε φαγωμένα και αλλοιωμένα πρόσωπα από αγάλματα. Σίδρονα ήταν, πάλι θα είχε χάσει τη μορφή του. Αυτό, παρόλο που είναι λεπτό και όπως το ασπάζεστε πρώτα χωρίς τζάμι, ήταν ζεστό, όπως ασπάζεται μια σάρκα, αυτό παραμένει άφθορο. Όμως μερικές γυναίκες, ιδιαίτερα γυναίκες, οι οποίες θεωρούν ότι η εικόνα είναι ο Άγιος και ότι το χρώμα ή ένα κομμάτι από ξύλο είναι φυλαχτό, μια γυναίκα που η οποία έπασχε από καρκίνο, με τον γεωκόπτη που έχει μέσα ένα σουγιαδάκι, από το μέτωπο κατάφερε να μην το πάρει δύση κανείς και να πάρει ένα κομματάκι. Όταν πήγε στο σπίτι της, το έβρε στο εικονοστάσιο της. Γονάτισε και θέλησε να προσευχηθεί. Αλλά χτυπάει η πόρτα και ανοίγει και μπαίνουν μέσα 5 παλικάρια με εδημασία δερμάτινη στολή παλιά στρατιωτικών. Ο ένας είχε σπαθί, το βγάζει από το θικάρι και το βάζει στο μέτωπό της και της λέει: «Θα ήθελες και εγώ να σου βγάλω ένα κομμάτι από το μέτωπό σου?» Εκείνη έμεινε. Τα άλλα 4 παλικάρια λέγανε: «Μιχάλη, σε παρακαλούμε, άστο, δεν το έκανε επίτηδες, το έκανε διότι έχει την πάθηση, το πήρε σαν φυλαχτό». Ηρέμησε το παλικάρι αυτό, έβαλε το σπαθί πάλι στο θικάρι και της είπε: «Πρόσεξε να βαδίζεις σωστά στην κοινωνία, μη κάνεις τέτοια λάθη, σε συγχωρώ». Και μετά εξαφανίστηκαν. Ήμασταν εγώ μαζί με τον πατήρ Χρήστο στο γραφείο κάτω του ναού την άλλη μέρα μετά από τη λειτουργία μας και χτυπά το τηλέφωνο. Μια γυναικεία φωνή μας λέει: «Θα είστε αύριο, σας παρακαλώ, στο μοναστήρι? Θέλω έναν ιερέα οπωσδήποτε, γιατί έρχομαι αεροπορικό το πρωί και θέλω να μου ψάλει μια παράκληση και να φέρω κάτι να δώσω εμπιστευτικά. Θα έρθω με τα γόνατα από τη στροφή επάνω». Και πραγματικά ήρθε το πρωί την άλλη μέρα με τα γόνατα από τη στροφή, καταματωμένα τα γόνατά της. Και αφού πήγε μπροστά στην εικόνα, κλαίγοντας, ζητώντας συγγνώμη, μας λέει: «Αυτό και αυτό το πήρα από καλοσύνη, δεν το πήρα από κακία, το πήρα για να με βοηθήσει ο ταξιάρχης στα ασθένειά μου, αυτό και αυτό μου συνέβη». Και μας διηγείται το περιστατικό. Το πήρα λοιπόν εμείς, αλλά βλέπουμε το μέτωπο δεν είχε τίποτα. Ήταν θεραπευμένη η πληγή που είχε αφήσει. Το βάλαμε στο αρτοφόριο μαζί με το χρυσό όπως το έφερε. Και αυτό μετά από 40 ημέρες χάθηκε. Για να το πήρε κανείς αποκλείεται, γιατί το αρτοφόριο είναι φυλαγμένο με πλαστικό γύρω-γύρω. Αυτό συνέβη τότε. Το γράψαμε στο περιοδικό. Είναι μέσα γραμμένο, κατεγραμμένο και το όνομά της και η διεύθυνσή της στα τηλέφωνά της.
1: Η Εκκλησία τιμά τη χάρη των ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στις 8 Νοεμβρίου. η μέρα που γιορτάζει η πολεμική αεροπορία της χώρας μας.
0: Είναι ο προστάτης, οι ταξιάρχες. Είναι οι προστάτες, οι άγγελοι της αεροπορίας μας. Ένα αεροπλάνο στην πύλη εξωτερική είναι χαρισμένο από το αρχηγείο της αεροπορίας πριν 5 χρόνια. Το έφεραν με δικά τους έξοδα, με δικού τους τεχνικούς της αεροπορίας και επί μια εβδομάδα εδώ το θερμολογούσανε. Μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι 4 τόνοι προς τιμήν και από ευγνωμοσύνη στους αρχαγγέλους μας.

Τεράστιες αποστάσεις εκμηδενίζονται μπροστά στη βαθιά και ακλόνητη πίστη των προσκυνητών που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να προσκυνήσουν τη χάρη του ταξιάρχη.

Εδώ είναι η κολυβήθρα του Σιλοάμ που έρχονται από κάθε γωνιά της γης για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, τις ελπίδες τους, να βρουν τη σωτηρία. Είτε να τον ευχαριστήσουν διότι κάποτε τους βοήθησε, είτε να παρακαλέσουν για κάτι το οποίο τους βασανίζει και έχουν ένα θέατο καημό στην καρδιά. Αυτά που βλέπουμε κάθε τόσο μπροστά στην εικόνα να εξετυλίγονται είναι φοβερά. Δείχνει ακριβώς τον πόνο ανάγλυφο του κόσμου που έρχονται και ζητάνε τη βοήθεια από τους Αγίους, από τον Θεό, διότι οι Άγιοι μεσιτεύουν, δεν κάνουν θαύματα οι Άγιοι, ο Θεός κάνει το θαύμα. Απλώς οι Άγιοι μεσιτεύουν προς τον Κύριο.

πίεση του κόσμου στις ημέρες μας είναι πιο δυνατή από παλιά. Πρέπει να ξέρουμε ότι όπου υπάρχει πόνος, εκεί υπάρχει και ελπίδα και πίστη. Όταν καλοπερνάς, η πίστη αμβλύνεται. Όταν υποφέρεις, η πίστη γίνεται πιο δυνατή. Και τη βλέπουμε, τη ζούμε καθημερινά εδώ στον τόπο αυτόν. Όσο και αν θέλουν μερικοί να πνίξουν την πίστη, δεν θα το κατορθώσουν, γιατί η ελπίδα του κόσμου που φυτρώνει κοντά στο Θεό, κοντά σε τόπους που λατρεύεται ο Θεός, είναι ζωντανή, και όλοι οι πονεμένοι απλώνουν το χέρι τους να την κόψουν, να την ακουμπήσουν. Και εδώ είναι ένας χώρος που η ελπίδα φυτρώνει, μεγαλώνει και έρχονται οι άνθρωποι να την ακουμπήσουν, να την πραγματώσουν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πιο συχνά σκηνές πίστεως σε αυτό εδώ το χώρο. Θαύματα τα οποία μας συγκλονίζουν. Τέτοια πίστη, γιατί το θαύμα είναι παιδί της πίστεως. Χωρίς πίστη θαύμα δεν γίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε «Η πίστη σου σε σωκέσαι, όχι εγώ, η πίστη σου με αναγκάζει να σε κάνω καλά». Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και έτσι είναι.

Από κάθε γωνιά της γης έρχονται, από το εξωτερικό, από κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλά πια από τους λεσβίους, έρχονται όλοι από 5 και 6 φορές το χρόνο. Αλλά έρχονται από έξω, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από την Γερμανία, μόνο και μόνο αεροπορικός να εκκλησιαστούν την Κυριακή, να κοινωνήσουν και να επιστρέψουν πίσω. Είναι τόσο δυνατή η πίστη που πραγματικά συγκλονίζει, μα συγκλονίζει, που τη βλέπουμε σε άτομα τα οποία δεν τα περιμένεις. Κρύβονται οι άνθρωποι, κρύβονται διότι υπάρχει ειρωνία. Όμως αυτοί οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κλονίσουν την πίστη, ματιοπονούν. 2000 χρόνια η πιο δυνατή της γης ήταν ενάντια στην Εκκλησία, ενάντια στην πίστη του Χριστού μας, και όλοι αυτοί χάθηκαν, ούτε τους γράφει ιστορία. Η Εκκλησία, ο Χριστός, ο Σταυρός, η σημαία, το μαϊράκι του παραμένει ατόφιο να κυματίζει στον ορίζοντα. Γιατί εδώ το μοναστήρι αυτό είναι σε μια γωνιά της ακριτικής πατρίδας μας, μεταξύ δύο κρατών και δύο υπήρων, δύο λαών, δύο θρησκειών, ανάμεσα. Γι' αυτό και έχει αναπεταμένες δύο σημαίες, την ελληνική και την βυζαντινή, δηλαδή της πατρίδος και της εκκλησίας. Και θα μένουν εκεί αναπεταμένες εσαΐ. Κανείς δεν θα μπορέσει να τις υποστεί.

0: Μπροστά στην ανάγλυφη εικόνα του ταξιάρχη βρίσκεται πάντα το σπαθί.
1: Το ξύφος 28 Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, πάντως έχει πολλά χρόνια, είναι πάνω από 20 χρόνια. Είμαστε επάνω στην παρέλαση και οι δύο ιερείς και πήρε τηλέφωνο ο νεοκόρος, ο Μπάρμπα Βασίλης, την κοινότητα και ήρθε ο κλητήρας και μας λέει κάτω είναι ένας από τη Γερμανία που κρατάει ένα σπαθί και δεν το αφήνει, αλλά θέλει να έρθει κάποιος ιερέας να το παραδώσει σε εκείνο. Πραγματικά κατεβαίνει κάτω πατήρ Χρήστος, βλέπει αυτόν και του λέει «Ξέρω που θα πάει το σπαθί, απλώς θέλω την άδειά σου και το βάλω πάνω». Και μπήκανε μέσα το σπαθί ίσα ίσα που ήταν μπροστά στην εικόνα και το έβαλε. Όταν το ρώτησε τι συνέβη, του είπε «Εγώ δουλεύω σε ένα γραφείο στοιχημάτων, υπάλληλος είμαι». Και ήρθα εδώ, τον παρεκάλεσα τον ταξιάρχη να με βοηθήσει να βρω ένα σπίτι. Να πάρω ένα σπίτι, να καθίσω. Δεν είχα, επινίκιο είμαι. Και όταν γύρισα πίσω στην Αθήνα και μπήκα στο γραφείο, έρχεται κάποιος και μου δίνει ένα φάκελο χοντρό με 10 εκατομμύρια. Τόσο πουλούσε το σπίτι αυτός. Λέει, τι είναι αυτά. Λέει, μου είπες τι να βάλω και κέρδισα. Σε άκουσα και κέρδισα. Αυτά είναι δικά σου. Ίσα ίσα αυτά που έκαμε το σπίτι. Αγοράζω το σπίτι. Ένα απόγευμα, γυρίζοντας από τη δουλειά, κάθεται στην πολυθρόνα, κοντά στο αυτό, στη θερμάστρα. Και ζεστονόμουν, με πήρε ο ύπνος. Και τότε χτυπάει την πόρτα και μπαίνει μέσα ένα παλικάρι, πάλι με δεμάτινη ενδυμασία, ντυμένος, και λέει «Θέλω να μου φέρεις για από ευγνωμοσύνη ένα σπαθί στο σπίτι μου». Λέει «Ποιος θα γίνεις εσύ». Λέει «Ο Μιχάλης». «Άμα θες σπαθί», λέει, «φέρτε μου, στο πάω». Εγώ λέει «Δεν έχω σπαθί». «Τι σπαθί θέλεις». Και ξύπνησε, χάθηκε αυτός ο νέος. Πέρασε αυτό και βρέθηκε στη Γερμανία και μπαίνει μέσα αυτός ο άνθρωπος, ο άγνωστος, με το σπαθί στο χέρι και του λέει «Μου το έδωσε αυτόν που ξέρεις να το πας εκεί που ξέρεις». Εγώ λέει σαν να βούλιαζε το πάτωμα, έμεινα μαρμαρωμένος. Απλώς άπλωσε τα χέρια μου, λέει έτσι, και μου το έβαλε πάνω στα χέρια μου. Αυτό έγινε το σπαθί. Τρέχω λέει γρήγορα για να προλάβω ποιος είναι, πού είναι, ποιος το έδωσε, τι γίνεται. Άφαντος. Και έτσι το έφερα το σπαθί. Είναι γιαπωνέζικο.
0: Πώς ένα γιαπωνέζικο σπαθί βρίσκεται εδώ?
1: Δεν μπορώ να εξηγήσω. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω.

4 χιλιόμετρα από την περιοχή Καλονί της Λέσβου βρίσκεται ένας ακόμα σημαντικός θρησκευτικός προορισμός του νησιού. Είναι η Μονή Λιμόνος.

Η μονή, αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι και σήμερα, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική, εκπαιδευτική, αλλά και πνευματική ιστορία του νησιού.

0: Πατέρα Νικόδημε, η ονομασία της Ιεράς Μονής Λιμόνος είναι τυχαία ονομασία?
1: Καθόλου. Προέρχεται εκ της περιοχής η οποία είναι όντως κατάφυτος και κατάρρητος, ολόδροσος, πλήρης υδάτων και πηγών, πλήρης δένδρων και ανθέων. Είναι ένας πραγματικός λιμόν, πραγματικός ανθόκηπος και κατ' επέκταση παράδεισος. Παράδεισος αισθητός, παράδεισος νοητός, δεδομένου ότι από τον Βυζαντινών χρόνων, αλλά και από τον μεταβυζαντινών χρόνων, από τις εποχές του Αγίου Ιγνατίου που επανιδρύθη η Μονή, καλλιεργούνται διαμέσου των προσευχομένων μοναχών εχριστιανικέ αρετέ.
0: Η Μονή συγκεκριμένη που είμαστε σήμερα μετρά 500 χρόνια ζωής, 500 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Τι μπορούμε να πούμε για την ιστορία του μοναστηριού?
1: Αυτή η αδιάλειπτος παρουσία δράσης και προσφορά της Μονής οφείλεται ακριβώς στο ότι στον θεμελιών της ευρίσκεται ένας Άγιος και μάλιστα του Βεληνικούς και της περιοπής του Αγίου Ιγνατίου, ο οποίος είναι ο πολιούχος της επαρχίας Μυθύμνης, ο οποίος ίδρυσε δύο μονάς, την Ιεράν Μονή Μεσσηνιωτήσεως το 1523 και την Ιεράν Μονή Λιμόνος, επωνόματι του Αξιάρχου Μιχαήλ, το 1526. Ο αδιάλειπτος βίος αυτός επετεύχθη χάρις εις τα σευχάς και τας πρεσβείας του Αγίου Ιγνατίου, ο οποίος και μετά θάνατον ακόμη πρεσβεύει υπέρ αυτής και εφορεύει αυτήν και δια της χαριτοβρήτου Αγίας Κεφαλής του και των μυροβλητού των λειψάνων του πραγματικά διατηρεί την ευλογία του και την χάρη του εντός της Μονής αλλά και εκτός αυτής.

Ο Άγιος Ιγνάτιος έζησε κατά τους δυσχημένους χρόνους της δουλείας. Έγινε το 1492 και εκοιμήθη το 1567. Στον φάραγγα της Καλούνης εγεννήθη από γονείς προερχομένους εκ Κωνσταντινουπόλεως με το επίθετο Αγαλιανή. Ο Άγιος Ιγνάτιος ή το Έγαμος καταρχάς εχείρευσε ένα κατουλιμού που ενέσκυψε και απροφαρίστηκε από τον τέκνον του Πλινενός και παρέλαβε τον πατέρα του ιερέα Μανουήλα Γαλιανό, τον ιό του Μεθόδιον και γέννητο και ιτήρης μοναχή. Ο Άγιος Ιγνάτιος, επειδή ακριβώς εμοιράστη το πυκρό ψωμί της δουλείας μετά του καταδυναστευμένου λαού του, της επαρχίας Μυθμής και ολοκλήρου της Λέσβου, και επειδή όπως λέγει ο σοφός λαός έφαγε ψωμί και αλάτι μαζί του, πραγματικά είναι θρονίστη στας καρδίας του έτιζον και ανεδείχθη και ανεγνωρίστη ως ο κατεξοχήν πατήρ, προστάτης και βοηθός, ως ο επίσημος προνοητής και συντηρητής και φροντιστής του δουλουγένους, ο οποίος εξάλλου όπως γνωρίζουμε εκ της διαθήκης του είχε ιδρύσει ξενώνα και εδέχεται τους πάντας, όλους τους πτωχούς και μεριστάτους και περαστικούς. Κατά παράδοση εδώ, όποιος διήρχεται ελάμβανε πλουσίαν την φιλοξενία και ο βιαζόμενος για να συνεχίσει την οδηπορία του προς τα χωρία ελάμβανε το μερίδιό του από πλευράς άρτου και από πλευράς τυρού το γνωστό κουμούλι, ο άρτος των μοναχών και το κεφαλοτήριο γνωστών και περιζήτητων. Επίσης ο Άγιος Ιγνάτιος ως ιεραπόστολος της περιοχής περιήρχεται όλα τα χωρία της επαρχίας και ευεγγελίζεται Χριστόν και Ελλάδα. Σημειώσετε ότι μετά από την πλουσία του αυτού δράσιν εκοιμήθη ηρέμα οσιακά έξω της σειράς Μεσσηνιωτήσης και εκεί και ετάφη. Έκτοτε, εκτός από την πλουσία προσφορά του,

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν κυρίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν κυρίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν κυρίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από
0: ότι σου εδώ. Εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν κυρίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενου και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του εκτριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη συνόπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδη αγαθήταση και σία ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν κυρίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν κυρίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγωσι την ψυχή μου και στην σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε, αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μοιριάδων λαού των κύκλων συνεπετεθεμένων με. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρενοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άμεν και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ εστινίασες εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ εστιν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η αονομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκυθροπάζων εχορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ εστινίαση εν τη αρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστειν μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίον μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη ελάλησαν, ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκουον και ως ιάλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και εγενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούον και ούκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου. ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εντός αλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδη απαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών με διαβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω. Εδίψησέσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, η γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίου όφθηνση του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν αίσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όθρης σε μελέτων είσαι. Ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες, αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όθρησε μελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Ενθεντώ με ελάκου κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού ενθεντώ με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσει τέτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Η να τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπόν σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλαντεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιής ιών της φυλάσσουσιν την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οίκουν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεών των υπταμένων οδηπορούντων νοσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στο το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Θεός Κύριος και επεφάνην ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα το Άγιον αυτού Θεός Κύριος και επεφάνην ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημίν άμυν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόμα του Κυρίου.
0: Ωρα Κύριο έγινε το αύτη και συγχωμαστεί εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόμα του Κυρίου.
1: Ως Θείον θησαύρισμα εγκεκριμένων τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλήν σου ημίν, προφήτα και πρόδρομε. Πάντε σου συνελθόντες εν τη ταύτη ευρέση, ας μας η Θεή γόρης τον σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκθόρας, εσύ και εσύ, Ιησού.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ανέλυθις εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησα στους μαθήτας η Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εκκλείσαν να τύλασα η του προδρόμου κεφαλή ακτίνας αφήσει της αυθαρσίας πιστής των Ιάσεων. Άνωθεν συναθρίζει την πληθύν των αγγέλων, κάτωθεν συγκαλείται των ανθρώπων το γένος, ομόφωνον αναπέμψε δόξα Χριστό το Θεό.
0: Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων των φρικτών της επάρσεως, ανήλθες μεταδόξης ως Θεός και πύλες οι επήρθησαν σωτήρ δια τούτων, εδυνάμεις των ουρανών, εθαύμαζαν βοώσε. Δόξα τη κατά βάση σου σωτήρ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου.

οποίον Θεοποιήσας μυστήκος σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προτρέχοντες, αποστόλοι σε δείκνιον, τούτων πορευόμενων εις ουρανούς μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες ελεγών,

Άδου φρούρα, συναναστήσας ως Θεός, αδαμία μορφή, τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών, το θρόνο το πατρικό σου, συγκάθεδρον απειργάσω, ως ελέημον και φυλάσσον.

0: Θεοθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.

Το καιρό εκείνο εξήλθεν ο λόγος του Ιησού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση την περιχώρο και απήγγειλαν Ιωάννη οι μαθηταί αυτού περί πάντων των έργων αυτού και προσκαλεσάμενος δύο τεινάς των μαθητών αυτού ο Ιωάννης έπεμψε προς τον Ιησούν λέγον «Σι ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμε» παραγενόμενοι δε προς αυτόν οι άνδρες είπων Ιωάννης ο Βαπτίστης απέσταλκεν ημάς προσελέγον, σύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν. Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και τυφλής πολύ σε χαρίσατο το βλέπειν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, πορευθέν.

Απαγγείλατε Ιωάννη, α, είδετε και οικούσατε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι. Λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι. Νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος εστιν ως εάν μη σκανδαλιστεί εν έμι. Απερθόντων δε των μαθητών Ιωάννου ήρξαντο, λέγειν προς τους όχλους περί Ιωάννου. Τι εξελιλήθατε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματή συμφιεσμένον, ιδού ή εν ηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλείς εισήν, αλλά τι εξήλθετε ειδήν προφήτη, ναι λέγω ημίν και περισσότερον προφήτου. Ούτως εστί περί ουγέγραφε, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Λέγω γαρίμην, μίζων εν γεννητής γυναικών, προφήτης Ιωάννου του βαπτιστού, ουδείς εστί. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, μίζων αυτού εστί. Και πας ο λαός ακούσας, και οι τελώνε εδικαίωσαν τον Θεόν, βαπτιστέντες το βάπτισμα Ιωάννου, η δε φαρισαίοι και οι νομικοί, την βουλήν του Θεού υθέτησαν εις αυτού.

0: Δόξα σοι.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συμώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλία συγκέφρουσίνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απεν μου. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σαν λαιρέ και ηχθυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινησιμών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Αγίων Εδόξων και επαμεγείς των Ταξίαρχων Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που την τρίτην έβρεσιν της τιμίας αυτού κεφαλής, τη μνήμην επιτελούμε των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Εδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, Νικολάου Επισκόπου Μύρων Σπυρίδων ως Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως Λουκάς Εμφερουπόλεως του Ιατρού, των και Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Παντελεήμονος του Ιαματίκου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου, Ελευθερίου Ιγνατίου Πολυκάρπου, Ριγίνος Κοπέλου, Εφραίμ του Εν Μάκλη, των Αγίων Εδόξων Δεσσαράκοντα Μαρτύρων, των Εντιλίμνη της Σεβαστίας Μαρτυρισάντων και των Εν Αφρική, των Παρθενομαρτύρων Αγνής και Παρασκευής, των Αγίων Εδόξων Νεομαρτύρων Γεδεών και Γεωργίου των Εντυρνάβου Μαρτυρισάντων, Γεωργίου του Εκραψάνης, Δαμιανού του Ενλαρίς, Ιωάννου του Μνεβασιού, του Νικολάου του Ενβουνέλη, των Αγίων Εδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εδόξων Οσιομαρτύρων, των Εντιμονή του Αγίου Θεοδοσίου, υπό των Περσών, Σφαγιασθέντων και Αναστασίας της Ρωμαίας, των Οσίων Πατέρων ημών, Αντωνίου Ευθυμίου Πέτρου, του Ενάθων, Οφρίου του Αιγυπτίου, Στυλιανού του Παφλαγόνος, Σημεών του Μονοκήτων ως και Ανυποδίτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Ιακώβου του Ενεβία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου,

0: Εις και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητός Υι, στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγω ενρεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσω γηθόμενος ταύτιστα θαύματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ανέστης τριήμερος ο καταφύσιν αθάνατος και όφθης της ένδεκα και πάση της μαθητές και ανέδραμες Χριστέ προς τον Πατέρα, νεφέλη ο χούμενος ο του παντός ποιητής. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βουά εμφανέστατα ψάλλον Δαβίδ ο Θεόπνευστος, ανέβει ο Κύριος προς τα ουράνια εν αναλαγμό και σάλπιγκο ηχήσει και προς τον αχύφο τον Πατέρα έφτασε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Γυράσαν τα Κύριε κόσμων πολλής αμαρτήμασι και νήσας το πάθη σου και τη γεύση σου ανελήλυθας ο χούμενος νεφέλη προς τα επουράνια, δόξα την δόξα σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δεσπότην εκεί σας πάντων πανάμωμε, δέσποινα, το πάθος εκουσίως καταδεξάμενος και ανελθόντα προς τον αυτού Πατέρα, ορ πενούρ κατέλειπες καν σάρκα ήλυφε. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, φωνή του λόγου γεγονός γεάλισον, την αφωνία μου ως του Πατρός πάλε, εν αγαλιάσου ως φωνή ανεφημίσεσαι, την παρούση ευρέση της κεφαλής σου μακάριε πρόδρομε ουράνια άνθρωπε. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, την κεφαλήν χειροθετή σας πρόδρομε της Εκκλησίας Χριστών, σου τη επτήν κάραν, την κατανοήσασαν τριάδος την φανέρωσιν, φανερίστου των τρίτων περηφανώς αγιάζουσαν, τα στον Ορθοδόξων συστήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ούκεν εγκώνε πολλοί συγκρύπτεστε, Κυρίου πρόδρομε, οικονομείς πάλιν, φανερούστε σήμερον ου στάμνος συγκυλιόμενος, αργυραίο δεσκεύει εν ιερό, τόπο κείμενος και ιερουργό μηνιόμενος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Στηρωτικής απογαστρός ευλάστησας, ετοιμαζόμενος το ποιητή λόγο, τα σοδούς πανέφημε, εκκόρης ανατήλαντη, Παναγίας αφράστος, ειν Θεοτόκον γινώσκουσε, πάσε γενναία μακαρίζουσιν.
2: Του ούσιμν λόγου Θεοτό και ο ζώσα και άφθρος πηγή θείασον συγκροτήσαντας, πνευματικών στερέωσον και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, επάρατε πύλα ουρανίου, ιδού παραγέγονε Χριστός ο βασιλεύς και κύριος, σώμα φορέσας γήινον, τις ανωτέρες έλεγον την άμεση εκατότερε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, ζητήσας Χριστέ τον πλανηθέντα, απάτη του όφεως Αδάμος, τούτον ενδυσάμενος ανήλθες και εκάθισας, εκ δεξιών ο σύνθρονος πατρός υμνούν τον αγγέλωνσε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, η γη εορτάζει και χορεύει, αγάλεται και ο ουρανός την αναλήψη σήμερον του ποιητού της κτήσεως, του προφανώς ενώσαντος τα διαστώτα βουλήματι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, θανάτου τεκούσα καθερέτην των μόνων αθάνατων θεών Παρθενομήτωρ πάναγνε, τούτον αεί οικέτευε τα θανούντα πάθη με, απονεκρώσε και σώσε με. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, πορνικών ορχημάτων ιερά κάρα σου έπαθλον γυναίο δοθήσα, χερσίνε φέρε τον εν είδε σόφρονος ιερουργού τες παλάμες, ιερός προς Άγιον ναών κομίζεται. Προφήτα του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ευσεβώς υπαντάσι το των πιστών άθροισμα, συν ιερουργό βασιλείτε ένδοξε πρόδρομεν, άδων χαρμόσυνα και προηγείτε σου πόθο καθαγιαζόμενον την παρουσία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιερών εξαδίτων ως ποταυγής ήλιος, η ιεροτάτη σου κάρα εξανατήλασα, πάσα νεφώτισε την οικουμένην προφήτα του Χριστού και πρόδρομε, θείες λαμπρότηση. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, στηρευούσις νηδίως φωτοφανές έλαμψες άστρων του ηλίου της δόξης, προπορευόμενον του ανατήλαντος παρθενικής εκ νεφέλης, βαπτιστά και λύσαντος νύκτα πολύ Θεόν.
0: Τι εν ειρήνη του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
2: της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα, ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας

προσδεξιώθεν, ως ομοούσιος τούτο υπάρχον εν πνεύματι, εν σαρκίγαρ όχθης, αλάτρεπτος έμεινας,

0: βασιλεύστης ειρήνης και σωτήρθων ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο φωτοφανής και θείος εν κόσμο στήλος, του νοητού ηλίου πρόδρομος λίχνος, κεφαλήν τη φωσφόρων και θείαν αυτού, αναδείξασεν της πέρασιν, αγιάζει τους πιστός αυτήν, προσκυνούντας και κραυγάζοντας, Χριστού σοφέ βαπτιστά, σώσον πάντα σημάς.
2: Χριστού σοφέ βαπτιστά, σώσον πάντα σημάς.
1: Από γης καθώς πηγή του παραδείσου, κεφαλή θεοφιλήσει του προδρόμου, ρήθρα βλύζει χάριτος και θαυμάτων τα νάματα νέμι πάση της χρήζουση. Προσέλθομεν νουν πάντες και αντλήσομεν προθήμους εκτάφτης των ιαμάτων τους θείους κρουνούς. Αρδεύει γάρ ψυχάς εν δωρεές αενάης και κατακλείζει σωμάτων πόνους και πάσα νόσων ευθέτως έρη. Ταύτη νουν πόθο μέλψομεν και πίστη ασπασόμεθα, σεμνός περιπτυσσόμενη και άσμα συνος θέμα συστέψομεν ταύτην πιστή. Προκαθαρώμεν ημών κοιλίδας νοητάς και εν θέης αρετές κοσμήσομεν ψυχάς και βοήσομεν στερός, Χριστού σοφέ βαπτιστά, σώσον πάντα σημάς.
2: Χριστού σοφέ βαπτιστά, σώσον πάντα σημάς.
1: Τη 25η του αυτού μηνός, μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, φωνή βοώντος γη μυφό και κρυμμένη, της γης ραγίσης, πάση νύχησεν ξένος, ικάδι δε προδρόμιο κάρι νεύρων κατά πέμπτην. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρς Κελεστίνος σιδηρώτα στέρνα στρυπηθείς τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Αλβιανός εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της

0: ειρήνη ημών, Χριστό το Θεό, παραθούμεθα.
1: Κύριο
0: Θεσμών, ούτω κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάλληλος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφωτος, αυτός δέσποτα κατά την ευσλαχνία σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων. Και πίσω με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους συγκριμούς σου.

άφθονον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαριτής της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν

εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός μόνο, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ότι

εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν συνάστα αυτάς και συμφώνουσι μη χαρισάμνος προσευχάς, ο και δύση και τρισή συμφωνούσιν επί το όνοματί σου, τα σε τίς παραείχειν επαγγελάμνος αυτός και νύν τον δούλου σου τα αιτήματα, προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών μην εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

ο Θεός ο Άγιος, ο Αγίης, συναποβόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ, ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ, δοξολογούμενος και από πάση ουρανίου δυνάμενος προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγώντας σύμπατα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνα συν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατακοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος σε πισωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσεις εμάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, και εν τη ώρα τα αυτή στήνα κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου

0: Ευφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο.
1: Πρόσχομαι.
0: Εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ο Θεός ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, ο έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπου Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακίνη σκεύεση, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού, και μη εξ ημών. Εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού καξαπορούμενοι,

ώστε ο θάνατος εν εμήν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα δύο ελάλησα, και εμείς πιστεύομεν δύο και λαλούμεν, ειδότες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς συν Ιησού, εγερή και παραστή.

Το καιρό εκείνο ακούσας ο Ιωάννης εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού, είπεν αυτό, «Σι ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν», και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, «Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη, ακούετε και βλέπετε, τυφλία

αναβλέπουσι και χολή περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος εστίν ως εάν μη σκανδαλιστεί εν έμει. Τούτων δε πορευωμένων ήρξα το Ιησούς, λέγειν της όχλης περί Ιωάννου, τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξήλθετε ήδη, άνθρωπον εν μαλακή σηματίε συμφιεσμένον, ιδού ή τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων ίση. Αλλά τι εξήλθετε ήδη, προφήτη, ναι λέγω ημίν και περισσότερον προφήτου, ούτως γαρέστη περί ουγέγραπτε, ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου, εμπροσθέν σου. Αμήν λέγω ημίν, ούκαι γη γερτεν γεννητής γυναίκων, μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών, μίζων αυτού εστίν. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιάστε αρπάζουσιν αυτήν. Πάντες γαρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν.

Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ανακαινιστών του Ιερού Ναού τούτου, έτιδε και των δούλων σου, των και προσφερόντων τα τίμια δώρα ταύτα, Κοίμωνος Μαρίας Γεωργίου Βάγιας, Κοίμωνος Μαρίας Μαγδαληνής Χρήστου Ιωάννου Βασιλικής, Φωτεινής Αναστασίου Γρηγορίου Ναυσικάς Χρήστου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Γεωργίας και Τέκνων, Ιωάννας Πασχαλιάς, Ιωάννου Μαρίας Παναγιώτου Αθανασίας και Τέκνων, Ελένης Ειρήνης Ευαγγέλου Μιχαήλ Βασιλείου Αναστασίας Τέκνων και Έγκονων, Δημητρίου Παναγιώτου Ιωάννας Δεσπίνης Θωμαίδος Άνης και Ζωής, Γεωργίου Ευαγγελίας Κωνσταντίνου Φιλίππου, Αθανασίου Ελένης Κωνσταντίνου Τερέζας Γεωργίου Μαριάννας Τέκνων και Έγκονων Ευαγγελίας Μαρίας, Κωνσταντίνου Γεωργίου και οικογενειών αυτών Δημητρίου Μαρίας, Ηλία Κατερίνης Τέκνων Γεωργίας οικογενείας και Αλεξάνδρου, Ανδρονίκης Χριστοφόρου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Δήμητρας Δήμητρας Κίμωνος, Άγγελο Βαΐας Ανδρέου Μαρίας Αλεξάνδρου Ειρήνης και συγγενών αυτών, Βασιλείου Γεωργίας Δημητρίου Άννης Χρυσοβολάντης Σταυρούλας Χρήστου Ηράκλειας Ειρήνης, Βασιλείου Μαρίνας Δήμητρας Ειρήνης Γεωργίας Μαρίας και Βασιλείου Δημητρίου Φανής Αναστασίας Χαραλάμπους Ελευθερίας Κωνσταντίνου Χρυσούλας Τέκνων, Ηλία Ισιδώρας Τέκνων, Αθανασίου Τέκνων, Αθανασίου Θεοδοσίας Τέκνων, Εγγονών Αλεξάνδρου Δεσποινής Τέκνων, Εγγονών Μαρίας Δημητρίου Ειρήνης Αγλαΐας Αθανασίου Ελένης Κωνσταντίνου Χριστίνας και Δεσποινής Δημητρίου Ιερέως Αθανασίου Πρεσβυτέρου Δημητρίου Κωνσταντίνου Ευαγγελίας Αδερφών και μαθητών αυτής Αγορίτσας Κωνσταντίνου Αγαθής Αγόρη Ιωάννου Αποστόλου Αμαλίας Χαραλαμπίας Ιωάννου Ιωάννου Πάντος Αυγερινού Εμμανουήλ Ξανθής Γεωργίας Ζήση Χρυσάνδης Μαρίας Μαρίας Γεωργίας και των οικογενειών συγγενών και φίλων αυτών υγείας και σωτηρίας υπέρ πάντων αυτών υπομένου ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αη και

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή σοφία. Πάλι και πολλάκι, εσύ προσπίπτω με και σου δεόμεθα καθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την ιδέηση ημών, καθαρίστης ημών τα σπιχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εισμή ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Συνδυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημή, προκοπήν βίο και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου,

παλόμες για την άφηκαν και με έτοιμο φιλανθρωπία, ατρέπτος και αδελειώτος γεύοντας άνθρωπος, και αρχιερεύσει μόνο η χρημάτισης και της λειτουργικής τάχνης και της μαθησίας, την ιερουργία παρέδωκες πίσω.

και εδώ και είμαι νέο. Σίγαρ προσέχουμε κλίνα στον εαυτό αρχιέται και δεομέσου μη αποστρέψει προς γνώσου μη δε αποδοκιμάσει με εκπέμψη αλλά αξίωσου προς συνέχτη λέσαι με τον έξω

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνος και του φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών του Ιερού Ναού τούτου, κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων των προσερχομένων μετεχόντων και παρακολουθούντων την Ιερά Μυσταγωγία ταύτην μετά των οικείων αυτών, έτι δε και των δούλων σου, των και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, όν τα ονόματα προεμνημονεύσαμε, έτι δε και των αδελφών ημών, των εν ασθενή ευρισκομένων, των κατακήτων αδελφών ημών και πασών των εγκαστριεχουσών γυναικών με τα πάντων των νεογνών βρεφών και παιδών. Έτι δε τον εν θλίψεση, εν επιρροή, εν περιστάση, εν οδηπορή, εν πτήση και εν ξενιτή ευρισκομένων αδελφών ημών, πάσης της εντυπώρη και νωρία ταύτη νεότητος, εξαιρέτως δε των παιδών ημών, των εν εξετάση μελών των βρεθήνε, και των εν πολέμης ευρισκομένων αδελφών ημών, υγείας και σωτηρίας, φωτισμού προστασίας υπερπάντων αυτών είπομεν, των αηδήμων και αημνής των κτητόρων του Ιερού Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων και πάντων των εντοκιμητηρίων τούτο και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Έτι δε υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως, των ψυχών των και κοιμημένων δούλου σου, Σεραφείμ Ιερομονάχου, Ιωάννου Ιερέως, Αλεξάνδρας, Ανατολής και Ελένης, υπερών και το μνημόσυνο του τα τελούμεν, και πάντων όν τα ονόματα προεμνημονεύσαμεν, ζώντονται και τεθνότων, εν τη Θεία και Ιερά προθέσεις,

Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτων, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν εν έσως παρά των υπηκαλουμένων σου όλη η καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγα και το Αγίου σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λόγου αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν οποιών σου, του γενέστε σε ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτος ο καθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα το λόγο σου.

0: Αναστασίας εν σοφία προόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και αγίης ουρατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε εις βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Άξιο και δίκαιο σε μνή, σε ευλογή, σε λύση, ευχαριστή, σε προσκυνή. Εν πανητόμο της δεσποτείας σου, συγκεκριθώς εν έκφρασος, απερινόητος, αόρδος, εκατάλητος, αΐων, ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσου την μέρους σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγινημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσες και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρει ο πολιώματα μετάρσια φτερωτά.

ανώνων των υπερημών και γεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρων Εστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

Παπαλών, το πνεύμα τη σου του Αγίου. Ώστε γενέστησε μετά τον Πάπα, τη νύψη ψυχή, τη άφηση αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου σου πνεύματος, τη βασιλεία σου ουρανών πλήρωμα, τη παρησία αντιπροσέπτη, ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Έτσι προσφερμένη στην λογική τα άφθαρα τρία, υπέρ των επίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τε τελειωμένων.

Ευχαρίστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, όν χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έλλημον υγεία μακροημερεύοντα και ορθόν

0: στόματι και μία καρδία δοξάζειν και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών
1: και μετά το Πνεύματος
0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαμε, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, ο Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοδυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεά.

0: Εξαιτησάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σήμερα κατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτε φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και ηγετεύουμε. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της αιράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του ποδηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ευχαριστούμε εσύ βασιλεύα όρατε ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέγχου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παράκαγον. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν επιδέπτους υποκεκλικότες δε σε αυτόν κεφαλάς. Ού γαρέκλας αρκή και αίματι. Αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν μην εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τις φλέους και τα μένη σύμπλεψον, τις οδηπορούσε συνόδευσον, την ότητα φώτισον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μου. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας σου και ελθέει στο αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτου συνών και καταξίωσαν την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν του αοράτου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λόγο.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, βολθώνει στον κόσμο να μαρτυρούν όσο εν πρώτο σημεί εγώ. Γιατί πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρητον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δε με ούν σου ελέη σώμα και συγχώρη σώμα τα πρωτόματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίω σώμα κατακρίτω με τα σχήν των αχράτων σου μυστηρίων, ει άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιο να μείνει. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαν υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκβάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Του μίγαρτες εχθροί σου το μυστήριο νύπου, που φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλος ολιστής ομολογός υμνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε πλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν πυρία ήλου τα αμαρτία μου και εμπληστήνε τη ενσύ τρυφή καταξία σου, ή να τα δύο σκυρτών με γαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο συλλέψου μη ο ανάξιο, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνη των υφών οχητών με ελέγχει ότι ούκα έστει του γάμου και δέσμιο εγκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίου την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου το μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριο νύπου, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλος ολιστής ομολογός ημνήσθητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Μνήσθητή μου, Δέσποτα, εν τη βασιλεία σου, μνήσθητή μου, Άγιε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Εις πνημόσυνον αιώνιον εστε δίκαιος,

Νίσθητη μου Δέσποτα εν η βασιλεία σου, νίσθητη μου Άγιε, όταν

μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων επ' ουρανίων ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω.

Γρινικήν και αναμάρτητον ετισάμενην εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε σε δέσου του φιλάνθρωπου ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατηξίωσε σε εμάς των επουρανίους και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Σε ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζονται, σε επισήπη επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας έπεισε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντων ρηματέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνων έξω του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Όρος έβρεπε γήν της ζωής και θύραν παραδείσου ευρωκαγού την όδον δια της μετανοίας το απολολός πρόβατον εγώ ημι ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με.
1: Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου ή των αμνών του Θεού κηρύξατες και σπραγιαστέντες.

Όσοι Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ή την οδόν την στενήν βαδίσαντες, τεθλιμένη πάντες η εν βίω, ή των σταυρών ο ζυγών αράμενη, και μη ακολουθήσαντες εν πίσω.

και Αγίω Πνεύματι, το τριλαμβές της μίας θεότητος, ευσεβώς υμνησόμεν βοώντες, Άγιωσι, ο Πατήρο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεύων.

0: τελειωμένων τα σπιχάς των δούλων σου σώτερα να άπαυσον, φυλάτων αυτάς εις την μακαρία ζωήν την παράση φιλάνθρωπε.
1: Εις την καταπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται αναπαύσον, και τας ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων

0: Νήμης και αιωνίων απάψεως των ψυχών των και κειμένων δούλων σου, Σεραφείμ Ιερομονάχου Ιωάννου Ιερέως Αλεξάνδρας Ανατολής και Ελένης, και υπέρ του συγχωρήθην αυτής, πάμπλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την Βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετήσομεν.
1: Ράσχου Κύριε,
0: Κυρίου δε
1: ηθόμεν,
0: ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβλων καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε, ανάπαυσον και τα σφυχάς, τον είχε κοιμημένο δούλο σου Σεραφείμερο, μονάχου Ιωάννου Ιερέως, Αλεξάνδρας Ανατολής και Ελένης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα των βραχτών πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός
1: συγχώρησον.
0: Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι σύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των ψυχών των και κοιμημένων δούλων σου, Σεραφείμ Ιερομονάχου Ιωάννου Ιερέως, Αλεξάνδρας Ανατολής και Ελένης, Χριστέ ο Θεός μου, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης ευρισκομένου, αδελφών ημών χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, θείας βοηθείας, φωτισμού, προστασίας, πάντων των δούλων σου, των μετεχόντων εν ιερά ταύτη, εορτή και πανηγύρι, και των δούλων σου, Μαρίας, Γεωργίας, Δήμητρας, Δήμητρας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Αναστασίας, Αναστασίας, Αθανασίας, Δεσπίνης, Ελένης, Ζωής, Γεωργίας, Πολυξένης, Γεωργίας, Βασιλικής, Μαρίας, Ελένης, Λαμπρινής, Φωτεινής, Ευαγγελίας, Νίκης, Αγλαΐας, Αφροδίτης, Άνης, Δημητρίου, Κωνσταντίνου, Ευαγγελίας, Πάντος, Αγορίτσας, Μαρίας, Δήμητρας, Ευαγγέλου, Μιχαήλ, Κατερίνης, Παρασκευής, Αλεξάνδρας, Άνης, Άνης, Ελένης, Ευτέρπης, Ελισάβετ, Μαρίας, Εκατερίνης, μετά των συζύγων αυτών, τέκνων και εγγονών, γονέων, αδελφών και φίλων αυτών των και προσφερόντων τα δωράτα αυτά, υγείας, φωτισμού και προστασίας υπέρ πάντων αυτών
1: υπομένων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλη και νωρίαν τάφη και πάσαν πόλη και χώρο από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου, θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσο, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ενδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου. Και ελέησον
1: ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηρημών η επίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρά και ήλαιος, ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί.

Δέσποτα πολυέλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείας της Παναχράντου Δεσποινής ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Αγίων Εδόξων και Παμεγίστοντα Αξίαρχων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου Πρόφητου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, ούτην τρίτη.

της Αγίας ενδόξου Παρθενομάρτυρος Άγνης, των Αγίων ενδόξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των Εντιλήνη της Σεβαστίας Μαρτυρισάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πάτερων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάνης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, δώρησε μην την άφεση των παραπτωμάτων ημών, ειρήνευσον ημών την ζωή Κύριε και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάς.

Ο ευλογήσα στου πέντε άρχους εν διερήμου και εξ αυτών πεντακεστίους άνδρας ορτάσας, αυτός Κύριε ευλόγησον και τους άρχους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλλον. Και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, σε το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ

Κύριε Κύριο και έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν δόξη αναληφθής αφημών και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός. Χριστός ο ρυθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Αγίων εδόξων και επαμεγίσουν ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίου την τρίτην εύρεση της τιμίας αυτού κεφαλής

0: μνήμην επιτελούμε, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων εδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Αρίσης, του Αγίων εδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, των Παρθενομαρτύρων Αγνής και Παρασκευής, της Οσιομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας, των Οσίων Πατέρων ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος, Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου Ιακώβου, του Ενεβία Ευμενίου του Κρήτος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ξέρετε, όταν σπουδάζουν ή τα παιδιά μας και γενικότερα όσοι προσπαθούν μέσα στον χώρο της γνώσεως να αποκτήσουν γνώση, να αποκτήσουν σοφία, να αποκτήσουν εμπειρία, είναι ένα τμήμα των σπουδών που είναι το θεωρητικό μέρος. Και μετά πηγαίνουν σε εργαστήρια, κάνουν πρακτική, λέμε, τελείωσε ο γιατρός και πάει για πρακτική, ο δικηγόρος κτλ. Κτλ. Έτσι λοιπόν και εμείς, με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Δεσπότη, τελειώσαμε σήμερα το θεωρητικό κομμάτι αυτής της χρονιάς, πάνω στα θέματα της πίστεως, στο θέμα κατήχησης του εαυτού μας, γιατί βλέπετε βαπτιστήκαμε μικροί, καλά έγινε και βαπτιστήκαμε μικροί, αλλά δεν κατηχηθήκαμε, δεν έχουμε γνώση. Αλλά και αν είχαμε τη γνώση, σκεφτείτε, ο καλός γιατρός είναι εκείνος ο οποίος συνεχώς ενημερώνεται πάνω στα καινούργια δεδομένα, στις ανακαλύψεις που γίνονται κτλ. Κτλ. Και έχει μία απόδοση στην επιστήμη του την καλύτερη. Έτσι λοιπόν και το καλοκαίρι τώρα, που τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε, τελείωσε το θεωρητικό κομμάτι. Τώρα θα κάνουμε την πρακτική μας. Έρχεται καλοκαίρι. Θα πάμε στην θάλασσα, θα πάμε να πιούμε ένα καφέ, θα συνυπάρξουμε με τους συγγενείς μας, με την παθερά, τον πεθερό, τον Α, τον Β, τον αδερφό, τον γείτονα, στην λαϊκή, οπουδήποτε. Εκεί θα δείξουμε τελικά τι καρποθήκαμε, τι μάθαμε όλη αυτή τη χρονιά, τι πήραμε από τον Λόγο του Θεού. Γιατί μην ξεχνάμε, αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος και το θυμίζω πάντα ο Χριστιανός, είναι άρχοντας, είναι αρχοντόπουλο. Δεν ταιριάζει σε έναν ο οποίος, παράδειγμα, όλο τον χρόνο πήγαινε και άκουγε Λόγο Θεού και πήγαινε στην εκκλησία και νίστευε και αγωνίζεται διαρκώς να μαλώνει, να βρίζεται, να βγάζει φωνή στο σπίτι, σε κάποια, ξέρω εγώ, συνάντηση συγγενικών προσώπων, να κάνει μούτρα. Ο Χριστιανός είναι χαμόγελο, είναι ομορφιά, είναι φως ο Χριστιανός. Δεν ταιριάζει να είναι κατηφής και να κάνει μούτρα και να κόβει την καλημέρα, γιατί από εκεί έτσι πως μου μίλησε και χίλια δυο πράγματα που δυστυχώς συμβαίνουν, γιατί ο διάβολος βάζει τις παγίδες του. Έτσι λοιπόν θα πάμε οπουδήποτε. Ούτε θα πιάσουμε το ένα άκρο του, θα έλεγα, του λεγόμενου ευσεβισμού, ξέρω εγώ και τα λοιπά, κάποια σχήματα και κάποιους τύπους, αλλά με αρχοντιά, σαν παιδιά του Θεού πραγματικά, που ροφούμε, επήραμε τον Λόγο του Θεού και θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε, να κηρύξουμε κι εμείς αυτά που πήραμε στους άλλους, όχι στιγματίζοντας τις πράξεις τους, αλλά με τη δική μας όμορφη, καθαρή παρουσία. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και ο Θεός να μας φωτίζει όλους μας να πράττουμε αυτά που ακούμε από τον Λόγο του Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά σας.
1: Επάντε τύχεις της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, είναι ίσον ευθύς ευχαρίστησης ον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγη. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι καπόσομαι των αμαρτωλών, αλλά και νωρών με γενέστε τον αγιασμάτο του κατεξίω σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιο με τα λαβήν των αφράντων σου και πορενίων των ρεών κατεξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωποι, υπερβόν από τον όντι και αναστά και καρσάμινο, σου μείνει τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευαγγελισία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ γενέστε τάφτα καμία ησυχία, συμψυχήστε και σώματο, υποτρεμπή παντό συναντίου. Εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακαταίσθητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίγην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν του αγιασμού σου δευτών φυλατώμενος, της εις χάρητος μου μνημονεύω διαπαντός και εμκέδια με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέροντας πότη και βεργέδι. Και ούτω το τότε διβίω πάρας απελπίδη ζωή σου ονείως, τενείδιον καταντήσου ανάπαυση, Ένθεο των ορθοζώτων ήχο ο κατάπαυστο και απέραντο γειτονί των καθορώντων του όπω όλο το κάλο στο άρπιο. Σίγαρη του όντω εφετών και ενέκφρο τη εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ Θεό Σιμών και σε ημνή πάσα εκτίση του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσει τη περαίσου μεγαθή και τη μεταλήψη των αγράτων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέω με όν σου αγαθέ και φιλάνθρωποι, φυλαξών με τα σκέψη και των τερίγων σου σκιά, και δόρισε με μέχρι σε χάτε μονοπνοή επαξίου μετέχνη των αγιασμάτων σου, εις άψον αμαρτιών και η ζωή αιώνια. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, δηλαδή από των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στον πατρί και το αγίο πνεύμα, την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Ο δό τροφήν μη σάρκα συνεκουσίω, ο πύρη πάρων που φλέγουν αναξίω, μη δε καταφτάξει με μη πλαστοριέ, μάλλον μη έλθε προ μελών μου στην θέση, πάντα σε αρμού και νεφρού τη καρδία. Φλέξον το κάνθα στον όρο των τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σπένε, τα σημεία στήριξον στε ισάμε, στήσουν φώτουσον πλού κεντάδο, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αή και επεφρούρητα για φίλα δέμε, εκπαντό έργου και λόγω ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρη και ρύθμιζέ με, κάνει συνέδεση και φώτιζέ με, δείξον με σώ κίνομα πνεύματο μόνο και μικέ τη κινούμε τη αμαρτία. Είναι όσον οίκον ισότητα κοινωνία σου σπίρ με φεύγει Πάσχα κούργο παν πάθο. Πρέσβη φέρω οι πάντα υγειασμένου, τα σταξιαρχία των σωμάτων, των πρόδρομών σου, του σοφού αποστόλου, προστίζε συνάχρον τον αρνή μηδέρα, όντα λιτά εύκολα με δέξι χριστέ μου, και φωτό πέδε των ισών έργα σε λάτρε. Σύ παγάρι υπάρχει αγιασμό και μόνο σου μειώνουν αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και σύ περπώντα ω Θεό και δεσπότη δόξων άμπαντε πέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα στο Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μου εις βαΐν αιώνιον και το αίμα στο τίμην σ' άφησιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής καράν υγείαν και ευφροσύνην και το φευγρά και δευτέρα ελέψη σου αξίους όνομα των αμαρτωλών. Στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείης Παναχράτους Μητρός και πάντων στον Αγίον αμήν. Αναγία δέσποινα Θεοτόδη, ο το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή, η παραμυθία του αγαλιαμά μου, ευχαριστώ σε ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστερο του αγράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλλητεκούσα το αληθινό φω που έτσι όνομα του φρενητού οφθαλμού τη καρδία, για την πηγή τη αθανασία και ίσα σα ζωή όνομα των δεθανοτουμένων τη αμαρτία, για το ελίμινο στο υπηλέψιο λαχνό σμίτι, για το πλαίσιο όνομα και δό κατάνοιξη και συντριπίνα είναι η καρδία μου, και τα πίνω σύλλη είναι το ιονίη μα ήμου και ανάκλη σύλλη είναι τη αμαλωσία του λογισμών μου. Και αξία όνομα μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεστε την ημερίδα των αγιασμάτων, Ισία μισχύστε και σώματο και παράσχουν δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω στη μνήμη και δοξάζεν σε πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
0: Είναι πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου, η τίμα σα κατά πρόσωπον πάντων το λαό, φω τη αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη δες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών. Ένικιν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα. Και άφησε μην το φιλήματα ημών, και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από
0: την πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Ωστίον της αύρης με εγκεκριμένων εν γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλήν σου ημίν προφήτα και πρόδρομε, πάντες όν συνελθόντες εν διτάφτης ευρέση, άσμασι θεηγόρης τον σωτήρα ημνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκθωράστασε και σίες. Και του στόματο καθά περισσό ελάμβησε σε χάρη στην επομένη εφώτηση να φιλεργυρία ο κόσμο τη Αγρού να πέθε το ύψο μήνυ τη επινεφροσύνη υπέδειξε. Αλλά στι λόγε παιδεύουν πάτερ Ιωάννη Χρυσό το με πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό σε τίνεται ψυχάσιμων. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη και δια των σων και λέων πάτα διδάσκει προ κοινή έναν τριάτων έναν Θεόν Ιωάννη Χρυσό το με. Παμακάρι Θεό η επαξίωση φημούμενη υπάρχει και καρκαθηγητή ω τα θεία σαφών. Και νύν και αίκε στου αιώνε του αιώνα να μείνετε πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοδόκο. Εν σύν ειρήνην τόση μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε, λόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν δόξα να ληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίας, των Αγίων Εδόξων και Παμηγήσων Δεξιερχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Ευρανίων Δυνάμων Ασωμάτων, του Αγίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, την τρίτη έβρεση της τιμίας επικεφαλής στην μνήμη επιτελούμε, και του Ανεγείς Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που και την Ιερά Μυσταγωγή επιτελέσαμε και πάντων στον Αγίον λύσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

Κύριε, εις άψον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόνιν, πορεύσον με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψη ως ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίποντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς απίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Μαμεγίστων ταξιαρχών,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Και πάμε 25 του μηνός Μαΐου. Έχουμε την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Μεγάλου Βαπτιστού του Σωτήρος μας Χριστού. Είχε βρεθεί δύο φορές, έχουμε μιλήσει για αυτά το Φεβρουάριο και χάθηκε πάλι. Και τώρα βρέθηκε όχι μέσα σε σταμνή όπως τις δύο άλλες, αλλά μέσα σε ένα αργυρό σκεύος, ας την πούμε λειψανοθήκη, και ήταν σε έναν τόπο ιερό και άγιο, φυλαγμένο τόσο όμορφα και τόσο ευλαβικά. Και παρουσιάστηκε ο Άγιος σε έναν ιερέα και του λέει: «Θα πάτε εκεί, θα σκάψετε, θα ψάξετε και θα βρείτε την τιμία κεφαλή μου». Όλα αυτά έγιναν στα κόμμανα που είπαμε προηγουμένως, μάλλον όχι, στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Τα κόμμανα τα άλλα που ήταν ο Άγιος Βασιλίσκος είναι τα κόμμανα του Πόντου που πέθανε εκεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, καθώς προείπαμε. Και από τα κόμμανα λοιπόν, γύρω στα 850 στον 9ο αιώνα, όταν βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο Μιχαήλ ο Τρίτος και η μητέρα του Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα, που βρίσκεται ολόσωμη στην Κέρκυρά μας. Έφτασαν λοιπόν εκεί τα ιερά κεφαλή του Αγίου Ιωάννου και ειδοποιήθηκε ο βασιλεύς και η βασίλισσα, ο πατριάρχης, ο κλήρος και ο λαός και οι μοναχοί, και περίμεναν όλοι περί χαρίς και πανένδοξη, περίμεναν να φτάσει ο μεγάλος θησαυρός, η Αγία Κεφαλή του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Και όταν έφτασε έκαμαν αλλαλαγμούς χαράς και αγαλιάσεως και ευφροσύνης, τιμώντας και μεγαλύνοντας τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και λατρεύοντας τον φιλάνθρωπο Χριστό μας. Και αφού την προσκύνησαν με ευλάβεια και σεβασμό, όπως λέει το αλυτό συναξάρι που είναι μόνο 10 αράδες, την εναπέθεσαν σε τόπο ιερό, πιθανώς στη μονή του Στουδίου, η οποία ήτο αφιερωμένη πού αλλού, στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή. Και ευλογούσε την πρωτεύουσα και έκαμε θαύματα και προπαντός ηθικά και ψυχικά, οδηγώντας τους ανθρώπους στη μετάνοια, στη λύτρωση και στη σωτηρία.

για να λυτρωθώ από τους πόνους. Ψαλμός 114, πρώτο μέρος. Πόσο σε αγαπώ, Κύριε, η καρδιά μου για σένα σκυρτά και η ψυχή μου εσένα ζητά, γιατί πάντα με ακούς όταν προσεύχομαι σε σένα. Με μεγάλη προσοχή στείνεις το αυτί σου και με ακούς κάθε φορά που σου μιλώ. Άκουσε με λοιπόν και τώρα, διότι θανάσιμοι πόνοι και αγωνίες θανάτου με έχουν περικυκλώσει. Φοβεροί κίνδυνοι με βρήκαν που θέλουν να με καταστρέψουν. Θλίψη και οδύνη συνάντησα στην πορεία της ζωής μου. Και εγώ, ευρισκόμενος μέσα σε αυτή τη θύελα, το όνομά σου, Κύριε, επικαλούμε και φωνάζω, σώσε με. Είσαι ελεήμων και δίκαιος. Είσαι ο μόνος που μπορείς να με βοηθήσεις. Μόνον εσύ προστατεύεις τους αδυνάτους, τους ανήμπορους και τους εναρέτους. Γι' αυτό δεν καταφεύγω πουθενά αλλού, Κύριε. Σε σένα μόνο ελπίζω, όχι στις δικές μου δυνάμεις και γνώσεις. Δες λοιπόν την εμπιστοσύνη που σου δείχνω και έλα να παρηγορήσεις την καταπονημένη και άτονη ψυχή μου. Έλα, Κύριε, και όπως έκανες πάντα, έτσι και τώρα βοήθησέ με. Εσύ πολλές φορές φύλαξες τη ζωή μου από το θάνατο. Εσύ με το τρυφερό σου χέρι σκούπισες πολλές φορές τα δάκρυα από τα μάτια μου. Εσύ με στήριξες στις δυσκολίες μου για να μην γλιστρήσω και πέσω. Εσύ θεράπευσες και τις πληγές μου. Έλα λοιπόν και τώρα και φύλαξέ με, και εγώ όσο θα ζω με όλη μου την καρδιά θα σε αγαπώ, θα σε υμνώ και θα σε δοξάζω σε τόπους αγιασμένους και ανάμεσα σε ανθρώπους που η αμαρτία δεν τους έχει νεκρώσει. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 114. Ευχαριστήριος ψαλμός. Έκφραση ευγνωμοσύνης για σωτηρία από τον θάνατο. Ηγάπησα ότι εισακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή, και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι, περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσαν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμην. Ω Κύριε, ρίσε την ψυχήν μου, ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεή, φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με, επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσήν σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε, ότι εξήλετο την ψυχήν μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος, ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων.

0: Ορθόδοξη Αυτογνωσία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαντά υπεύθυνα στα παιδιά της.
1: Ο πλούσιος λοιπόν πέθανε και πήγε στον τόπο της Βασάνα. Γιατί πήγε στον τόπο της Βασάνα? Όχι επειδή ήταν πλούσιος, αλλά επειδή δεν είχε αγάπη, ή μάλλον είχε μόνο μία αγάπη, αυτή για τον εαυτό του. Και δεν έδινε σημασία για τίποτα άλλο. Και εκεί καθώς βασανιζόταν, σηκώνει τα μάτια και βλέπει έναν άλλον πλούσιο, τον Αβραάμ, στην αγκαλιά του οποίου αραπαβόταν ο Λάζαρος. Και όλοι οι δίκοι. Πλούσιος ήταν και ο Αβραάμ. Γι' αυτό σας είπα ότι η σημερινή ευαγγελική περικοπή δεν θέλει να χτυπήσει τον πλούτο. Θέλει να χτυπήσει την κακή νοοτροπία μας έναντι του πλούτου. Θέλει να χτυπήσει το πάθος της απληστίας μας. Θέλει να χτυπήσει όλα αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν ως φιλόηλους, ως φιλοκτήμονες, ως ανθρώπους που θέλουμε μόνο να μαζέψουμε για τον εαυτό μας, για να έχουμε πολλές φορές προφασιζόμενη διάφορα. Ακόμα πιάνοντας και στο στόμα τα παιδιά μας, όχι για μένα, για τα παιδιά μου, να βρουν κάτι. Τέλος πάντων, στον τόπο της Βασάνου ο πλούσιος βλέπει έναν άλλο πλούσιο, τον Αβραάμ, και του απευθύνει τον λόγο. Τι έκανε ο Αβραάμ και πλούσιος όν έγινε γενάρχης εθνών, κέρδισε τον παράδεισο και είναι αυτός του οποίου συμβολικά οι πατέρες λένε πως η αγκαλιά θα γεμίσει με τους δικαίους όλων των εθνών? Προσεδέχεται ότι την ταστεμελίους έχουσα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή δεν κοίταζε την εδώ πόλη, δεν κοίταζε την εδώ κατοικία, δεν κοίταζε την εδώ ιστορική συγκυρία, δεν κοίταζε του κόσμου αυτού, αλλά περίμενε, είχε το μυαλό του στραμμένο, τη διάνοιά του στραμμένη προς την πόλη εκείνη που έχει ως θεμέλιο τις αρχές, τις αξίες, το θέλημα του Θεού. Προσεδέχεται την ταστεμελίους έχουσα. Αυτήν την πόλη που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, τη λαμπρά, τη σπουδαία πόλη, προσέξτε, την πόλη την χωρίς ναό. Στην Αποκάλυψη, η Άνω Ιερουσαλήμ δεν έχει ναό. Γιατί? Γιατί τα πάντα είναι ναός, γιατί τα πάντα είναι Θεός, γιατί μόνον οι Άγιοι μπορούν εκεί να εισέλθουν. Και ο Αβραάμ είχε ως πόθο του την Άνω Ιερουσαλήμ, είχε ως πόθο του την Ιωνιότητα, και γι' αυτό δεν δαινόταν με ό,τι επίγειο, με ό,τι προσωρινό, με ό,τι μάταιο, με ό,τι πρόσκαιρο. Πλούσιος ο Αβραάμ, κουπάδια πολλά, χρήματα, χρυσάφι, είχε πολλούς στην υπηρεσία του, κι όμως ζούσε σε σκηνή. Όχι γιατί ήταν νομάς και υποχρεωτικά έπρεπε να μένει σε σκηνή, όχι. Δεν έφτιαξε σπίτι, ποτέ, και έμενε σε σκηνή για να δείξει ότι δεν προσκολάται στα εδώ αγαθά, στα αγαθά του κόσμου αυτού, αλλά περιμένει τα αγαθά, τα άνω, τα εκ Θεού, τα ουράνια, τα ουσιαστικά, τα αιώνια, τα αναφέρετα.
0: Αγγελίου Φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Ο αόρατος πόλεμος της ψυχής. Σήμερα άνοιξα στην τύχη το Ευαγγέλιο και διάβασα τη σελίδα η οποία αναφέρεται σε ένα περιστατικό που δείχνει την υποκρισία και την κουφότητα των ανθρώπων. Ενώ μπροστά τους επιτελούνται θαύματα ή άσεων, υποκρίνονται ότι δεν βλέπουν. Παραθέτω ένα απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το καιρό εκείνο εξελθόντος του Ιησού εκ του πλοίου, επιγνώντες αυτόν ή της γης της Γενισαρέτ, περιέδραμουν όλη την χώραν εκείνην και ήρξαν το επί της κραβάτες τους κακώς έχοντας περιφέρειν, όπου οίκον ότι εκεί εστί. Και όπου αν εισεπορεύεται εις κόμας ή πόλης ή αγρούς, ετίθεν τους ασθενούντες και παρακάλουν αυτόν ή να κάνουν του κρασπέδου του ηματίου αυτού άψονται και όσοι ύπτονται αυτού εσώζονται. Και ενώ αυτά τα θαυμαστά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους, οι δέσμοι της εμπάθειας τους Φαρισαίοι υποκρίνονται ότι δεν βλέπουν τις ιάσεις του Ιησού. Μέμφονται τον Κύριον διότι οι μαθητές του δεν νύβουν τα χέρια τους πριν το φαγητό, σύμφωνα με την παράδοση. Απορεί κανείς με την υποκρισία και την κουφότητα αυτών των ανθρώπων. Ο Ιησούς λέει για τους υποκριτές πως με τα χείλη τον τιμούν ενώ η καρδιά τους βρίσκεται μακριά του. Αφήνουν την εντολή του Θεού και κρατούν την παράδοση των ανθρώπων. Ο αόρατος πόλεμος της ψυχής γίνεται για την ελευθερία από τα πάθη της ψυχής, από την υποκρισία, την κουφότητα, την εμπάθεια, το μίσος. Κάποτε οι άνθρωποι πίστευαν ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι η περιουσία τους. Η αντίληψη αυτή δεν τους δίνει τη δύναμη να αγωνίζονται για την εσωτερική ελευθερία από τα πάθη. Ο πόθος τους παραμένει μυστικός, κρυμμένος από καταβολής στο βάθος της ψυχής τους. Τα έθνη και οι λαοί περιμένουν αυτόν που θα έρθει να τους ελευθερώσει από τη δουλεία στους κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου. Μεγάλα πνεύματα εκφράζουν τον μυστικό πόθο των ανθρώπων για την ελευθερία από την υποταγή και το φόβο. Επί ομοίρου παραδείγματος χάρη η ύπαρξη του ανθρώπου είναι η περιουσία. Οι αγώνες των ανθρώπων δεν γίνονται για την ελευθερία. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι διατηρείται η δουλεία. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την ελευθερία ως πανανθρώπινη αξία για την οποία πρέπει να αγωνίζονται για όλους τους λαούς και για όλα τα έθνη. Αξίζει να θυμηθούμε αυτό που έκαναν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες. Όταν οι Αθηναίοι τους ζητούν έναν αρχηγό για να ηγηθεί το στρατό στον πόλεμο, οι Σπαρτιάτες τους στέλνουν έναν ποιητή. Οι Σπαρτιάτες γυμνάζουν σε όλη τους τη ζωή όχι μόνο το σώμα αλλά και το πνεύμα. Και οι Αθηναίοι γυμνάζουν επίσης την ψυχή τους. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τον επιτάφιο του Ηρακλέως. Εσείς παίρνοντας παράδειγμα αυτούς που έπεσαν στον πόλεμο και πιστεύοντας ότι η ευτυχία βασίζεται στην ελευθερία και η ελευθερία στη γενναιότητα, μην αποφεύγετε τους κινδύνους του πολέμου υπέρ της πατρίδος. Η περίφημη αυτή φράση είναι από τον επιτάφιο λόγο του Περικλέως, την οποία διασώζει ο Θουκυδίδης στην ιστορία του. Ο Όμηρος έχει κρυμμένο βαθιά μέσα του τον σπερματικό λόγο του Ιησού. Ουκ επάρτο μόνο ζήσιντε άνθρωπος. Δεν έχει μόνο σώμα υλικό ο άνθρωπος, αλλά έχει και ψυχή, πνεύμα. Ο Όμηρος γνωρίζει ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι πνευματική, ότι είναι μαζί με το σώμα και η μνήμη του Θεού και της πατρίδας. Ονομάζει νηπίους αυτούς που ξεχνούν τον Θεό και την πατρίδα και αγνοούν την ελευθερία. Αυτοί γράφει στο πρώτο εδάφιο της Οδύσσιας δεν έχουν λόγο να υπάρχουν και γι' αυτό χάνονται. Δεν γνωρίζουν γιατί ζουν. Ξεχνούν το Θεό και την πατρίδα τους όπως συμβαίνει εν πολλοίς και στη σημερινή εποχή του φόβου ο οποίος μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο.

Η μέθη δεν δημιουργεί ελαττώματα, απλώς αποκαλύπτει τα υπάρχοντα. Ο εγωισμός κρύβει τα ελαττώματα του ανθρώπου από αυτόν και τα παρουσιάζει πιο χτυπητά στους άλλους. Εάν η αγάπη σου για κάποιο πρόσωπο είναι αληθινή, κανένα ελάττωμα στο πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να τη σβήσει. Μη φανερώσεις στους άλλους ένα μυστικό τους ελάττωμα, διότι και εκείνους θα ντροπιάσεις, μα και εσύ θα έχεις πια... θα έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τους. Όταν είσαι μόνος, θυμήσου τα ελαττώματά σου. Και όταν είσαι με άλλος, προσπάθησε να λησμονήσεις τα δικά τους. Τα ελαττώματα, αγαπητοί ακροατές, μοιάζουν με τους προβολείς των αυτοκινήτων. Μας ενοχλούν μόνο τον άλλον. Ένα ελάττωμα που το έχουν πολλοί άνθρωποι είναι ότι θέλουν τους άλλους καλύτερους από τους εαυτούς τους. Δεν πρέπει να δείχνεις τα ελαττώματα των άλλων με λερωμένα δάχτυλα. Ας μη σταματήσουμε να εξετάζουμε τα ελαττώματα και τις αρετές μας για να αποκαλύπτουμε πού βρισκόμαστε. Στην αρχή ή στο μέσον ή στο τέλος. Παρότι έψαξα πολύ, δεν πέτυχα να βρω ακόμη κάποιον που βλέποντας τα ελαττώματά του να τα παραδέχεται αμέσως και με ευχαρίστηση. Προτιμώ τα ελαττώματα που με κάνουν ταπεινό παρά τις αρετές που μου ανάβουν τον εγωισμό. Τα ελαττώματά μας είναι στην αρχή περαστικοί επισκέπτες. Κατόπιν, αγαπητοί ακροατές, γίνονται συγκάτοικοι και τέλος καταντούν κύριοι μας.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Προσοχή στους ψευτοθεούς. Η λέξη ειδωλολατρία, αδελφοί, σημαίνει τη λατρεία ενός ειδώλου, ενός φυσικού αντικειμένου που θεωρείται Θεός. Η ειδωλολατρία μπορεί να αφορά αντικείμενα, πρόσωπα, την ψυχαγωγία, ακόμη και τον εαυτό μας. Κάθε τι που αντικαθιστά τον Θεό ως κέντρο της ζωής μας μπορεί να είναι μορφή ειδωλολατρίας. Η δουλειά, η μουσική, τα χρήματα, το σεξ, η δημοτικότητα, η επιτυχία, όλα μπορούν να γίνουν για τον άνθρωπο είδωλα. Ακόμη και ο εθνικισμός μπορεί να θεωρηθεί ειδωλολατρία. Ζούμε σε μία δύσκολη εποχή, όπου τόσο πολλοί έχουν παραδοθεί στη λατρεία των διασημοτήτων, της οικονομικής επιτυχίας, των καινούριων αυτοκινήτων, της ένδυσης, της μόδας, ακόμη και των πολιτικών κομμάτων. Την ώρα που χρειαζόμαστε τον Χριστό περισσότερο από ποτέ, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να διασπάται από τη διασκέδαση, την απόλυτη απορρόφηση από τη δουλειά, τα λεφτά, την πολιτική. Ως λαός υποκλινόμαστε ενώπιον ψευτοθεών, ενώπιον ειδώλων. Θα πρέπει να περιφρουρήσουμε την κεντρική θέση του Χριστού στη ζωή μας και την προσωπική σχέση μας μαζί Του από την περίφρηση κάθε λογής ειδώλων. Ας εξετάζουμε μήπως κάτι έχει πάρει τη θέση του ειδώλου στην καρδιά μας. Σαν τον Ισραηλιτικό λαό παλιά που επέστρεψε στον Θεό μετανοώντας για τη λατρεία του ειδώλου, ας απορρίψουμε και εμείς τα χρυσά μας μοσχάρια.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Την προηγούμενη φορά αναλύσαμε τους στίχους που αναφέρονται στη γέννηση του Προδρόμου. Λουκάς, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 57 έως 66. Τώρα, ο πατέρας Ιωήλ Γιανακόπουλος μας μιλάει για το επικοδομητικό θέμα που προκύπτει από τους προηγούμενους στίχους. Η γέννηση του Προδρόμου και η χαρά της γέννησής του μας δίδει την αφορμή να εξετάσουμε τη μεγάλη δωρεά την οποία κάνει ο Θεός προς τους γονείς, δίδοντάς τους παιδιά, αλλά και την ευθύνη των γονιών απέναντι στα παιδιά. Την εργασία αυτή την χωρίζει σε δύο μέρη. Πρώτον, στη δωρεά των παιδιών, και δεύτερον, στην ευθύνη των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Πρώτο, η δωρεά των παιδιών. Πολλοί γονείς βλέπουν στα παιδιά τους μόνο βάσανα. Και όμως είναι μεγάλη δωρεά του Θεού τα παιδιά. Και να γιατί. Υπάρχουν ζωγραφικοί πίνακες μεγάλων καλλιτεχνών, οι οποίοι πουλούνται εκατομμύρια δραχμές, διότι είναι ζωντανές εκφράσεις ζώων, ανθρώπων, τοπίων. Και όμως δεν υπάρχει ζωντανότερη και πιο θεϊκή εικόνα από την ψυχή του ανθρώπου, η οποία είναι εικόνα του Θεού κατά την Αγία Γραφή. Ποια ζωγραφιά, οσοδήποτε πετυχημένη και αν είναι στην έκφραση, ποια μπορεί να συγκριθεί με την ψυχή του παιδιού? Κάθε άλλη εικόνα έχει νεκρά χρώματα. Η ψυχή είναι ζωντανή εικόνα του Θεού. Εκτός από αυτό, ο Θεός με τη ζωντανή εικόνα Του, την οποία δίδει στην ψυχή μας και επομένως και στην ψυχή του παιδιού, δίνει και ανάλογο πλαίσιο για την εικόνα αυτή, το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είναι ο τελειότερος οργανισμός. Αλλά και το εκπληκτικό είναι το εξής. Ενώ ο Θεός δίδει στους γονείς ως δώρο το παιδί, στην ψυχή του οποίου έχει θέσει τη ζωντανή φωτογραφία του, δίδει ως πλαίσιο της εικόνας το σώμα του παιδιού από το αίμα και τη σάρκα των γονιών του, ώστε το παιδί να είναι δικό τους. Και πράγματι, στους κατάπληκτους μικρούς οφθαλμούς των παιδιών βλέπουν οι γονείς τη λάμψη των δικών τους ματιών. Ακούνε το όνομά τους από τα χείλη του μικρού, τα οποία μοιάζουν με τα δικά τους χείλη. Στο σώμα του παιδιού, του βρέφους, το οποίο φαίνεται ότι είναι φτιαγμένο από τρυφερά ζωντανά ανθοπέταλα. Οι γονείς αισθάνονται ότι το αίμα το δικό τους είναι εκείνο το οποίο κοκκινίζει και ομορφαίνει το πρόσωπο του βρέφους. Οι γονείς αισθάνονται ότι με το βρέφος και τη διαδοχή θα απαθανατήσουν το όνομά τους. Πόση χαρά οι γονείς αισθάνονται βλέποντας στο παιδί τους τα πράγματα αυτά. Αλλά η χαρά των γονιών συνεχίζεται. Οι γονείς βλέπουν με χαρά την μικρή ύπαρξη του βρέφους τους, η οποία είναι δική τους, να αυξάνει σιγά σιγά στο σπίτι τους, στο κρεβάτι τους, στην αγκαλιά τους, ώστε από το ψέλισμα να προχωράει στην καθαρή προφορά των λέξεων και η γλώσσα του να ονομαστεί αργότερα μητρική, επειδή έλαβε τα πρώτα στοιχεία από τη μητέρα του. Αλλά οι γονείς δεν έχουν μόνο τη χαρά της δημιουργίας των παιδιών. Έχουν και την τιμή της εκπαιδεύσεως των παιδιών. Επομένως, είναι συμπληρωτέ και διακοσμητέ της θείας εικόνας του βρέφους. Οποία χαρά η τιμή αυτή για τους γονείς. Εκτός από αυτά, τα παιδιά δίνουν στους γονείς και άλλες δωρεές πολύ τρυφερές. Και συγκεκριμένα, καθώς χαϊδεύονται από τα σκληρά ηλιοκαμένα χέρια των γονιών, πόση ευτυχία δίδουν στους γονείς. Τα στιβαρά χέρια των γονιών, πόση συγκίνηση παίρνουν από τα αδύνατα αλλά τρυφερά χέρια των παιδιών τους. Τα μικρά παιδιά είναι αγράμματα, ψελίζουν. Οι γονείς είναι σοφοί, πολύγλωσσοι. Κι όμως οι γονείς βρίσκουν περισσότερη ευτυχία από το ψέλισμα του βρέφους τους παρά από τη δική τους σοφία. Μαθαίνουν οι γονείς από τα βρέφη τους ότι η ευτυχία δεν υπάρχει στη δύναμη και τη σοφία την οποία έχουν αυτοί, αλλά στην τρυφερότητα και απλότητα την οποία έχουν τα βρέφη τους, μπροστά στα οποία η δύναμή τους αφοπλίζεται και η σοφία τους ταπεινώνεται. Για να πλησιάσουν το παιδί οι γονείς, το οποίο τους ελκύει, πρέπει και αυτοί να γίνουν παιδιά. Πλησιάζοντας δε τα παιδιά, πρέπει να γίνουν, προς στιγμήν έστω, καθαροί, αγνοί, ταπεινοί, ευτυχείς, γελαστοί, όπως είναι και τα παιδιά. Θα αποκτήσουν προς στιγμή έστω τέτοια παρθενικότητα την οποία έχουν και τα παιδιά. Είναι μικρές αυτές οι δωρεές και χαρές τις οποίες παίρνουν οι γονείς από τα παιδιά τους. Κάθε άλλο. Επομένως, η δωρεά των παιδιών προς τους γονείς, προερχόμενη από τον Θεό και από τα παιδιά τους, είναι, όπως είδαμε, μέγιστη. Ανάλογη όμως είναι και η ευθύνη των γονέων, διότι όπου δωρεά, εκεί και ευθύνη. Όσοι είναι η δωρεά, άλλοι τόσοι είναι και η ευθύνη. Και συνεχίζει στο δεύτερο σκέλος και λέει για την ευθύνη των γονέων. Πολλοί γονείς και ιδίως χωρικοί και των κατωτέρων στρωμάτων της κοινωνίας αμελούν τη διατροφή των παιδιών τους, διότι ξεχνούν ότι τα παιδιά τους είναι σπλάχνα δικά τους. Οι ίδιοι γονείς πολλές φορές αμελούν την πνευματική τροφή των παιδιών τους. Και βλέπουμε γονείς οι οποίοι ενώ γνωρίζουν πού θα βρουν τα κατοικίδια ζώα τους, γίδες και πρόβατα, δεν γνωρίζουν όμως σε ποιο σχολείο και ποια τάξη φοιτούν τα παιδιά τους. Πόση αδιαφορία. Επισκέπτονται το σχολείο κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων. για να εκλιπαρίσουν ένα ψεύτικο απολυτήριο. Άλλοι γονείς φροντίζουν για τη σωματική και πνευματική τροφή των παιδιών τους. Αδιαφορούν όμως για την ηθική και θρησκευτική τους μόρφωση. Και ενώ έχουν την υψηλή αποστολή να είναι συνδημιουργοί του Θεού στη γέννηση του σώματος, στην διάπλαση της ψυχής του παιδιού τους, γίνονται διαστροφείς και συγκεκριμένα. Ενώ παίρνουν από τα παιδιά τους, όπως είδαμε πιο πάνω, απλότητα και ειλικρίνεια, δίδουν στα παιδιά μαθήματα δολιότητας και απάτης με την διαγωγή τους. Ενώ παίρνουν από τα παιδιά τους καθαρότητα και αγνότητα, πολλοί γονείς δίνουν μαθήματα εσχρότητας και απρέπειας, γιατί συνομιλούν μπροστά στα παιδιά τους για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να συζητούν οι γονείς αυτοί μόνοι τους. Πόσες φορές σύστησαν γονείς στα παιδιά τους ρητός την απάτη. Διάφορες τρυφερές στιγμές των γονιών ως σύζυγοι που γίνονται μεταξύ τους και μπροστά στα παιδιά τους. Είναι βόμβα καταστροφής γι' αυτά. Αλλά μεγαλύτερη είναι η θρησκευτική αδιαφορία των γονέων προς τα παιδιά. Πόσοι γονείς φροντίζουν για τη θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών τους? Πόσοι γονείς συνιστούν τον εκκλησιασμό, την εξομολόγηση, την προσευχή και λοιπά θρησκευτικά καθήκοντα στα παιδιά τους? Πολύ λίγοι. Η θεία εικόνα της ψυχής του παιδιού, η οποία έπρεπε ως θεία εικόνα να αναπτυχθεί θρησκευτικώς, παραμελείται. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι απέναντι στο Θεό και στα παιδιά τους. Θα τιμωρηθούν δε και από τους δύο. Και από μένα τα παιδιά τους θα τιμωρηθούν εδώ, από τον Θεό όμως στην άλλη ζωή. Και ποια είναι η τιμωρία από τα παιδιά τους εδώ? Τη γνωρίζουμε όλοι. Τα παιδιά τα οποία δεν εκπαιδεύονται με ηθικό τρόπο θα γίνουν μάστιγες στους ίδιους τους γονείς τους. Και για μένα τους γονείς οι οποίοι φάνηκαν αδιάφοροι στη σωματική διατροφή των παιδιών τους, ως τιμωρία θα είναι η αρρώστια και ο θάνατος των παιδιών τους. Για τους γονείς οι οποίοι δεν εφρόντισαν για την πνευματική μόρφωση των παιδιών τους, ως τιμωρία θα είναι η αγανάκτηση των παιδιών τους απέναντί τους, όταν θα είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν και να γράφουν με τη βοήθεια άλλων προσώπων στις επιστολές των συζύγων τους και φίλων τους και άλλων προσώπων, ή όταν δεν θα μπορούν να διαβάσουν κανένα βιβλίο για να μορφωθούν. Για τους γονείς οι οποίοι φρόντισαν μεν για τη σωματική και πνευματική μόρφωση των παιδιών τους, δεν εφρόντισαν όμως για την ηθική μόρφωσή τους, ως τιμωρία θα είναι ηθικές παρεκτροπές των παιδιών τους, οι οποίες θα ποτίσουν με πίκρα τους γονείς τους. Αλλά η τιμωρία των γονιών θα είναι και από τον Θεό στην άλλη ζωή μεγάλη, διότι παραμέλησαν την εικόνα του Θεού, την ανατροφή των παιδιών τους, τη θρησκευτική τους μόρφωση, η οποία είναι και η σπουδαιότερη, διότι όπως είδαμε, ο άνθρωπος, επομένως και τα παιδιά, είναι η εικόνα του Θεού. Παράδειγμα κακής ανατροφής των παιδιών και τιμωρία από τον Θεό, έχουμε τον Ηλί στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός, ιερέας όντας, ποτέ δεν επέπληξε τα παιδιά του που φέρονταν με απρέπεια. Ο Θεός φέρνει τους Φιλιστέους, οι οποίοι πολεμούν τους Ισραηλίτες. Κατά τον πόλεμο σκοτώνονται οι γη του Ηλί και εχμαλωτίζεται η κυβωτός. Μαθαίνει αυτό ο Ηλί. Λυπάται. Από τη λύπη του πέφτει κατά γης, χτυπά το κεφάλι του και πεθαίνει. Αντίθετο από αυτό, παράδειγμα, είναι το εξής. Στο βίο του Αγίου Ρωμανού διαβάζουμε ότι όταν ο Άγιος Ρωμανός μαρτυρούσε, ένα μικρό παιδί, εμπνευσμένο από το βίο του Αγίου, ομολογεί τον Χριστό. Το παιδί, καθώς το έδερναν, δίψασε και ζήτησε να πιει νερό. Η μητέρα του, βλέποντας ότι η δίψα του ίσως γινόταν αφορμή να χάσει το στεφάνι του μαρτυρίου, του λέει να περιμένει λίγο και θα πιει το νερό το αθάνατο. Αυτό και έγινε. Το παιδί δέρνεται και πάλι και αποκεφαλίζεται και παίρνει το μαρτυρικό στεφάνι στις 18 Νοεμβρίου. Μπορούμε να το δούμε στο Αγιολόγιο. Ας φροντίσουν λοιπόν οι γονείς, έχοντας υπόψη τους τη μεγάλη δωρεά του Θεού και τη μεγάλη ευθύνη τους να δώσουν στα παιδιά τους όχι μόνο σωματική και πνευματική τροφή, αλλά μαζί με αυτά ήθος και θρησκευτική μόρφωση, διότι είναι υπεύθυνοι απέναντι του δωρητού, του Θεού και του παιδιού, του δώρου. Και εδώ τελειώνει το πολύ ωραίο θέμα της δωρεάς και της ευθύνης των παιδιών.

να γίνεις στήριγμα εσύ τον Χριστό. Να έχω στήριγμα κι εγώ τον Χριστό. Να έχουμε στήριγμα τον Χριστό.

0: κι εγώ τον Χριστό. Να έχουμε στήριγμα τον Χριστό. Να γίνουμε κυρίω ποτέ του Θεϊκού.
1: Οι Γαλιλαίοι ορώντες αναλυφθέντασε από του ελαιώνος, με τα σώματος λόγε οίκουον αγγέλων βοόντων αυτής, τι εστί κατεβλέποντες, ούτως ελεύσετε πάλιν με τα σαρκός, καθόν τρόπον εθεάσαστε. Ότε ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός, των μαθητών ορόντων εν εφέλε υπελάμβανόσε με τα σαρκός, πύλε επήρθησαν εουράνιε. Ο χορός των αγγέλων έχερεν εν αγαλιάσει, εανώτερε δυνάμεις έκραζον λέγουσε, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Οι δε μαθητέ εκπλητώμενοι έλεγον, μη χωριστείς ημών, ο ποιμήνο καλός, αλλά πέμψον ημίν το πνεύμα σου το Πανάγιον, το οδηγούν και στηρίζον τας ψυχάς ημών.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Όποιος δεν ανέβει πνευματικά στη μυστική Ιερουσαλήμ πριν από το τέλος της επίγειας ζωής του, αυτός δεν μπορεί να έχει τη βεβαιότητα ότι θα επιτραπεί στην ψυχή του μετά την έξοδό της από το σώμα να μπει στην ουράνια Ιερουσαλήμ. Το πρώτο είναι προϋπόθεση του δευτέρου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.
3: Να είμαστε και πάλι εδώ, αδελφοί μου, σκαρφαλωμένοι. Σκαρφαλωμένοι πάνω στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Σιγά σιγά ανεβαίνοντας και ξεδιπλώνοντας αυτές τις πτυχές του εαυτού μας, του εσωτερικού μας, του εγώ μας, όπως μας τα ξετυλίγει ο Άγιος Ιωάννης, φτάσαμε στο 15ο σκαλοπάτι. Στο 15ο σκαλοπάτι της κλίμακος που ο Άγιος Ιωάννης το επιγράφει λόγος περί φιλαργυρίας. Φιλαργυρία λοιπόν. Αδελφοί μου, τι είναι η φιλαργυρία? Κατά λέξη είναι η αγάπη των χρημάτων, η αγάπη των αργυρίων, φίλος των αργυρίων. Είναι βλαστός, όπως μας λέγουν οι πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης, είναι βλαστός της φιλαυτίας. Φιλαργυρία είναι η προσπάθεια, αδελφοί, του ανθρώπου να ζήσει μια υλιστική ζωή και για να το πετύχει συσσωρεύει τότε διάφορα υλικά πράγματα γύρω του και πάνω σε αυτά στηρίζεται. Η φιλαργυρία, αγαπητοί μου, δεν έχει φυσικό υπόβαθρο όπως η πορνεία, όπως η γαστριμαργία. Είναι φυσικό το να φάγει κανείς, αλλά κάποια στιγμή εκτρέπεται και πέφτει στην γαστριμαργία. Η φιλαργυρία εξαρτάται και προέρχεται από την διεφθαρμένη προαίρεσή μας, αγαπητοί. Δηλαδή η φιλαργυρία έχει έδρα μόνο στον χώρο της ψυχής και κατά συνέπεια είναι ένα καθαρά ψυχικό πάθος. Δεν υπάρχει κάποιος φυσικός λόγος, πεινάω και τρώγω. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος φυσικός λόγος που να με σπρώχνει στο να συγκεντρώνω υλικά πράγματα. Το ζώο θέλει να έχει τη φωλίτσα του, θέλει να έχει την άνεσή του, την φύλαξή του, να το πω γενικότερα. Θα μάσει μια περίοδο του έτους, τα ξυλαράκια, τη λάσπη, διάφορα, θα σκάψει κάπου, θα κάνει τη φωλιά του. Αυτό και μόνο για να γεννήσει τα αυγά του, να βάλει τα νεογνά του, να μεγαλώσει τα κουταβάκια του, ψάχνει να βρει, δημιουργεί μια φωλίτσα. Μόνο και μόνο για να εκπληρώσει την αποστολή του. Από εκεί και πέρα δεν ασχολείται με αυτό το γεγονός, με αυτή την κατασκευή. Ο άνθρωπος όμως συγκεντρώνει πράγματα τα οποία δεν του χρειάζονται. Συσσωρεύει πράγματα γύρω του γιατί πάνω σε αυτά στηρίζει τον εαυτό του. Άρα λοιπόν δεν είναι μια φυσική διάθεση ενέργεια αλλά είναι ψυχικό πάθος. Και επειδή δεν έχει κάποια φυσική αφορμή, τότε φτάνει να γίνεται αυτό το πάθος, αυτή η αδυναμία, να γίνεται συχαμερό. Το να φάγει κανείς και να φάγει κάτι παραπάνω, θα πει κανένας δικαιολογείται ότι παρασύρθηκε από το φαγητό, ήταν ωραίο, ήταν η παρέα, ξέφυγε και δεν μας παραξενεύει. Το να συγκεντρώνει κανείς υλικά πράγματα, χρήματα, διάφορα πράγματα, ρακοσυλλέκτης λέμε, τα οποία τα συγκεντρώνει υπέρ του δέοντος, πάνω από αυτό το οποίο χρειάζεται, τότε αδελφοί μου φαίνεται κάτι αειδιαστικό, δεν μας ταιριάζει, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, να το συμπαθήσουμε αυτό το γεγονός. Έτσι θα δούμε πάλι τον Γλεντζέ επί παραδείγματι, ο οποίος φτάνει να είναι και συμπαθής μερικές φορές. Αλλά όταν δούμε τον Τζιγκούνι, αυτόν τον αντιπαθούμε, τον συχαινόμαστε, τον αποστρεφόμαστε διότι δεν έχει κάποιο φυσικό έρισμα για να εκδηλώνει αυτή του την κακοδιαθεσία, να το πω γενικότερα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί μου, ονομάζουν το πάθος, το γεγονός της φιλαργυρίας μυριοκέφαλο δαίμονα, δαίμονα με μυριάδες, χιλιάδες κεφάλια. Ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος πάλι το ονομάζει αρρώστια, είναι αρρώστια της ψυχής. Και η Αγία Γραφή βλέπουμε την αποκαλεί ρίζα όλων των κακών. Πάλι η ψυχιατρική, αν θα δούμε, την αποκαλεί θανάσιμο και μάλιστα ψυχική διαστροφή. Και εφόσον είναι ασθένεια της ψυχής, αδερφή μου, σημαίνει ότι έρχεται απ' έξω, δηλαδή όπως επί παραδείγματι ένας γερός οργανισμός, ένας υγιής άνθρωπος κάποια στιγμή αρρωσταίνει από τι, από ένα μικρόβιο, από έναν ιό, τα οποία όμως έρχονται απ' έξω ή από κάποια μόλυνση του περιβάλλοντος ή ένα χαλασμένο φαγητό ή οτιδήποτε, έρχονται απ' έξω. Η αρρώστια όμως της φιλαργυρίας, αδελφοί μου, αυτό το πάθος δεν έχει κάποιο εξωτερικό έρισμα, κάποια πρόκληση εξωτερική. Είναι μια αρρώστια, όπως είπαμε, όπως αναφέρουν οι πατέρες, που πάρα πολύ δύσκολα θεραπεύεται. Ο πόρνος, θα δούμε ότι και ο βλάσιμος, ο γαστρίμαργος διορθώνονται εύκολα. Ο τσιγκούνης όμως, δεν διορθώνεται εύκολα, είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί. Αλλά πώς έρχεται όμως απ' έξω και πώς φωλιάζει μέσα μας τελικά αυτήν η αρρώστια? Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, μπροστά στο απέραντο της δημιουργίας αισθάνεται αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας. Αν μείνουμε επί παραδείγματι, αδελφοί μου, ένα βράδυ έξω, στο ύπαιθρο, θα δούμε ότι δεν μας πιάνει ο ύπνος. Ένα παραμικρό κρακ, ένας παραμικρός θόρυβος, το αεράκι που θα ακουστεί, μας αναστατώνει. Ξυπνάμε, γυρίζουμε το μάτι από εδώ, από εκεί, νιώθουμε μια ανασφάλεια και δεν μπορεί να ηρεμήσει ο νους, το νευρικό μας σύστημα, να το πω έτσι γενικότερα. Αν μπούμε όμως έστω και μέσα σε μια σκηνή, σε μια σπηλιά, έναν κλειστό χώρο, αμέσως τότε ηρεμούμε και νιώθουμε ασφάλεια και ήρεμα κοιμόμαστε. Δηλαδή, τι είναι εκείνο που στην ουσία θα μας δώσει το αίσθημα της ασφαλείας? Είναι μια προστασία. Και αυτή είναι η προστασία, εν προκειμένου, στην ψυχή, στον πνευματικό χώρο, είναι, αδελφοί μου, η πίστη, η εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Θεό. Η πίστη στον Θεό βάζει τυχώματα γύρω μας. Είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος κόψει αυτούς τους δεσμούς με τον Θεό, τότε νιώθει ξεκρέμαστος και τότε γαντζώνεται, αφού δεν θέλει να γαντζωθεί πάνω στην παρουσία του Θεού, γαντζώνεται πάνω στη δημιουργία, πάνω στα υλικά πράγματα, τα οποία νομίζει ότι θα του εξασφαλίσουν μια ασφαλή πορεία στη ζωή του. Αλλά και εκεί νιώθει ανασφάλεια και γι' αυτό προσπαθεί συνεχώς να αποκτά, για να περιφρουρήσει τον εαυτό του. Άρα εκείνο, αδελφοί μου, που γεννά και φέρνει τη φιλαργυρία είναι πολύ απλά η απιστία, η έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει ότι η φιλαργυρία είναι, πρώτον, προσκύνηση των ειδώλων. Αφού αγαπά τα κτίσματα, αγαπά την ύλη, λογικό είναι. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέγει ότι ο πλεονέκτης είναι ειδωλολάτρης. Και ο Άγιος Ιωάννης, αδελφοί, λέγει ότι έχει και δικαιολογητικά ο τσιγκούνης, ο φιλάργυρος, η ασθένεια αυτή, τα οποία μάλιστα δικαιολογητικά κατασκευάζει το αρρωστημένο εγώ του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ότι προφασίζεται ασθένεια κάπου στο μέλλον. Άρα ας έχω και κανένα φράγκο, να μάσω και κανένα φράγκο. Βέβαια, πρέπει να έχει μια αποταμίευση κανείς, δεν το λέγει η Αγία Γραφή που αναφέρει τον σοφό οικονόμο, για κάθε ενδεχόμενο, θα λέγαμε με την έννοια όμως της χρήσεως, για κάτι απρόβλεπτο, ξαφνικό. Όχι του να τα κρύψω όμως για ώρα ανάγκης, να μάσω, να έχω κάτι στην άκρη για κάτι ξαφνικό. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος, ο φιλάργυρος, απλά θέλει να μαζεύει. Δεν είναι γιατί ώρα ανάγκης, όπως δικαιολογείται. Δεύτερον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μάντης των γυρατιών. Που ξέρεις, λέγει, μπορεί να ζήσω πολλά χρόνια. Ας μάσω λεφτά, γιατί δεν ξέρεις, πώς θα μπορέσω να τα παλέψω. Να έχω βέβαια, είναι λογικό όπως είπαμε, αλλά με μέτρο. Έστω και αν ακόμα καθίσει κανένας και τα υπολογίσει με το μολύβι, ότι θέλω τόσα την κάθε μέρα, επί τόσα χρόνια, τόσα χρειάζομαι, γιατί έτσι μας υπαγορεύει ο δαίμονας, τότε θα δούμε ότι όχι απλά έχω συγκεντρώσει χρήματα, αλλά βλέπουμε ότι ο φιλάργυρος συγκεντρώνει δεκαπλάσια από αυτά τα οποία έστω ψιθυρίζει ο διάβολος ότι χρειάζεται για τα γερατιά. Τόσα χρόνια όμως επί τόσα χρειάζομαι 10 ευρώ επί παραδείγματι. Τα 1000 γιατί τα έχω συγκεντρώσει. Τρίτον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, υποβάλλει την έλλειψη τροφών, υποβάλλει την έννοια, την αίσθηση της πείνας, θα έρθει πείνα. Μάσε, λέγει, στην αποθήκη να έχεις. Και πάλι εδώ θα πει κανένας ότι θα έχω το κελάρι, αλλά με μέτρο. Δεν θα τρέχω στο μπακάλικο, στο μάρκετ για να πάρω ένα πάκο μακαρόνια ή λίγο σάλτσα για να κάνω το φαγητό της ημέρας. Θα έχω κάτι στην άκρη, ούτως ώστε αν έρθει ξαφνικά ένας επισκέπτης, να πάρω, να βάλω λίγο ριζάκι, να κάνω ένα επιλάφι, να έχω λίγο κρέας στην κατάψυξη για να το βγάλω σε εκείνη τη στιγμή, να φιλοξενήσω τον άνθρωπό μου. Άσο για να έχω την ώρα της πείνας, δηλαδή αδελφέ, θα λέει και κανένας, όταν θα υπάρχει πείνα και όλοι θα πενάνε, εσύ θα τρως, θα περνάς καλά, ενώ οι άλλοι θα σε αφήσουν για να καλοπερνάς. Θα μυρίσουν ότι εσύ μαγειρεύεις και θα σε αφήσουν έτσι στην ησυχία σου να απολαμβάνεις το φαγητό. Δεν θα ορμήξουν πάνω σου για να σου το αρπάξουν. Αλλά βλέπετε, ο διάβολος έρχεται και υπαγορεύει λογικοφανή επιχειρήματα. Και εδώ ο Άγιος Ιωάννης έρχεται, θα λέγαμε, να κοροϊδέψει τον φιλάργυρο. Αρχή, λέγει, της φιλαργυρίας είναι η σκέψη της ελεημοσύνης. Να κάνει, λέει, ελεημοσύνη ο φιλάργυρος. Ας βάλω κάτι στην άκρη να βοηθήσω και κανέναν άνθρωπο, λέγει, που θα έχει ανάγκη. Και γελάει, κοροϊδεύει ο Άγιος Ιωάννης. Πολλές φορές δεν λέμε αλήθεια, άμορε να ήμουν πλούσιος, να είχα χρήματα, να βοηθούσα και κανένα φτωχό. Στη σκέψη αυτή φιλαργυρία κρύβεται, αδελφοί. Τέλος πάλι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, της φιλαργυρίας είναι το μίσος προς τους φτωχούς, δεν θέλει να τους βλέπει, ελέγχεται με την παρουσία του, δεν θέλει να ακούσει ότι κάποιος έχει ανάγκη από κάτι. Αν πάμε και του πούμε, ξέρεις, ο τάδε θέλει να κάνει χειρουργική επέμβαση, είναι άρρωστος ή έχει ανάγκη από χρήματα, να τον βοηθήσουμε λίγο, εκεί τον βλέπουμε ταράζεται, ενοχλείται, αγριεύει και απαντά και σκληρά, άγρια πολλές φορές, διότι δεν θέλει να νιώθει ότι αυτό είναι παραλογισμός, το να βοηθήσεις, όπως θα δούμε και παρακάτω, το να βοηθήσει κανείς έναν άνθρωπο που έχει πραγματικά ανάγκη. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και ενώ μαζεύεις, λέγει, για να έχεις να δώσεις, όταν έρθει η ώρα, τότε παράξενο, λέει, σφίγγει το χέρι και αρχίζει, παθαίνει παραλυσία και δεν μπορεί να κινηθεί για να δώσει. Η φιλαργύρια, λέει η Αγία Γραφή, αδελφοί μου, είναι η αιτία όλων των κακών. Μα φυσικά, διότι περιέχει την απιστία. Ενώ η πίστη είναι η πηγή όλων των καλών. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Απόστολο Τιμόθεο και λέγει ότι στα έσχατα θα έρχουν δύσκολες μέρες. Γιατί οι άνθρωποι, γι' αυτό θα είναι δύσκολες μέρες, διότι οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσμια, απειθείς προς τους γονείς, αχάριστοι, διάβολοι, αφυλάγαθοι, προδότες, φιλίδωνοι, έχοντας, λέγει, μόρφωση, γνώση δηλαδή της ευσεβίας, αλλά στην πράξη δεν κάνουν τίποτα, λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Και όλα αυτά, αδελφοί μου, ξεκινούν από την φιλαυτία. Φιλαυτία είναι η στροφή του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Και το υπόβαθρο κάθε αμαρτίας είναι, αδελφοί μου, αυτήν η φιλαυτία, δηλαδή ο εγωκεντρισμός, η αγάπη του εαυτού μου, του εαυτούλη μου. Ο εαυτούλης μου να είναι καλά, ο εαυτούλης μου που είναι γεμάτος πάθη και αμαρτίες. Δυστυχώς, αδελφοί μου, άμα προσέξουμε, και αυτός ο λεγόμενος ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ένας ανθρωποκεντρισμός στην πραγματικότητα. Έστω και αν δείχνουμε ότι νοιαζόμαστε για τους άλλους, αυτό σε σχέση πάντα όμως με το δικό μας συμφέρον, το σκεπτικό. Ο πολιτισμός μας βλέπουμε ότι είναι εγωκεντρικός, είναι φύλαυτος. Βοηθάμε τους άλλους, βοηθάμε τον Α, το Β, μόνο και μόνο γιατί εμείς με την βοήθεια αυτήν αποβλέπουμε σε κάποιο κέρδος. Δεν είναι πραγματική φιλαδελφία, αλλά είναι εγωκεντρισμός, ανθρωποκεντρισμός. πώς θα χρησιμοποιήσουμε στην πραγματικότητα αυτόν που έχει ανάγκη για να αποκτήσω χρήματα, να αποκτήσω πλούτη. Η αγωγή λοιπόν πάλι προς τα παιδιά, μιας και ο πολιτισμός στην εποχή μας είναι τέτοιος, βλέπουμε ότι και η αγωγή προς τα παιδιά είναι φύλαυτος, είναι εγωκεντρική. Τα παιδιά μας τα κάνουμε εγωκεντρικά, φύλαυτα. Πώς? Πολύ απλά. Με το να τρέξω, μόλις κλάψει το παιδάκι, το παιδί μου το μικρό. Τι έπαθες, μαναράκι μου, έπαθες κάτι? Ποιος σε πείραξε? Μόλις μάθουμε ότι ο φίλος ο τάδε το πείραξε στου νης, να ζητήσουμε τον λόγο γιατί ο μίστερ κύριος Μπέμπης πειράχθηκε, προσβλήθηκε. Θυμάμαι αδελφή μου τον πατέρα μου, ο οποίος όταν κάποια στιγμή γινόταν μια αταξία, γιατί πράγματι είχα δίκιο και ένας φίλος, ένας κάποιος εκεί με πείραξε, με ενόχλησε, όταν πήγαινα να διαμαρτυρηθώ στον πατέρα μου, μου έδινε ακόμα 2-3 καρπαζέσεις στον πισινό και μου έλεγε «Και εσύ τι δουλειά έχεις εκεί πέρα? Γιατί μπερδεύτηκες εκεί? Να μην πήγαινες εκεί, να μην έβρισκες τον πελά σου». Έτσι λοιπόν, τα παιδιά της εποχής εκείνης δεν γινόταν φύλαυτα, δεν γινόταν εγωκεντρικά, αλλά ορίμαζαν μέσα στο γεγονός της συνυπάρξεως, στην ποικιλόμορφη κοινωνία της εποχής τότε, αλλά και του σήμερα. Τα κάνουμε εγωκεντρικά όταν προσπαθούμε, αδελφοί μου, τα παιδιά, ανά πάσα στιγμή να τα εξυπηρετήσουμε. Μήπως τα κάνουμε και φιλάργυρα, τα οδηγούμε στη φιλαργυρία? Δεν είναι όταν ένα παιδί ζητά και ζητά συνεχώς παιχνίδια τα οποία εμείς του προσφέρουμε και μόλις του προσφέρουμε το χαλάει για να πάρει άλλο το επόμενο και πάλι το επόμενο? Αλλά αυτό το έχουμε καλλιεργήσει εμείς γιατί θέλουμε να έχουμε την ευμένεια του παιδιού και μάλιστα οι παππούδες που αγωνιούν μην τυχόν και δεν τους αγαπάει, μήπως αγαπάει την άλλη τη γιαγιά, τον άλλον τον παππού περισσότερο από μένα, και σπέβδουμε να κάνουμε δωράκια κατασκευάζοντας, δημιουργώντας φύλαυτες, εγωκεντρικές προσωπικότητες. Και όταν ο άνθρωπος, αδελφοί μου, αρχίζει να προσκολάται και να αγαπά τα υλικά πράγματα, τότε ακολουθούν όλα εκείνα τα κακά τα οποία απαρίθμησε ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το ονομάζει «μυριοκέφαλον δαίμονα». Φιλαργυρία και πνευματική ζωή, αδελφοί μου, είναι πράγματα συμβίβαστα. Η πνευματική ζωή στρέφει τον άνθρωπο προς τα έξω, προς τους άλλους. Αγαπά, προσεύχεται, ενδιαφέρεται για όλα. Η φιλαργυρία στρέφει τον άνθρωπο προς τα μέσα, τον εαυτούλη του. Για θυμηθείτε, οι Φαρισαίοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό διότι ήταν φιλάργυροι. Κορόιδευαν τον Χριστό. Γιατί τον κορόιδευαν? Γιατί εκείνος ήταν ακτίμων, αυτοί ήταν φιλάργυροι. Ενδιαφερόντουσαν για τον χρυσό του ναού. Ο Άγιος Ιωάννης λέγει της Κλίμακος ότι ο φιλάργυρος μικτηρίζει, κοροϊδεύει το Ευαγγέλιο και είναι παραβάτης με τη θέλησή του Ευαγγελίου. Δεν έχει σωστό κριτήριο των αιρετών, δεν μπορεί να ξεχωρίσει από πού αρχίζει και πού τελειώνει μια αιρετή. Το μέτρο του πάντα που μετρά είναι χαλασμένο, διότι δεν στηρίζεται πάνω στο μήνυμα του Ευαγγελίου, στο θέλημα του Χριστού, αλλά στο θέλημα το δικό του. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι της Κλίμακος λέγει ότι ο φιλόξενος και ο φιλάργυρος συναντήθηκαν, λέγει, στον δρόμο, και ο φιλάργυρος ονόμασε τον φιλόξενο αδιάκριτο. Δεν έχει διάκριση, λέγει, ξοδεύει τα λεφτά του άσκοπα. Έτσι λοιπόν ο φιλάργυρος την φιλοξενία την θεωρεί ανοησία. Κάποτε, αδελφοί μου, που ήταν ένας γνωστός μου, που ήταν λίγο τσιγκούνης, και ήθελα με κάποιον τρόπο έτσι να του δώσω να καταλάβει ότι κάνει λάθος. Και του ρωτάω, δεν μου λες, αν έρθει το πρωί ο ξάδελφός σου, ο φίλος σου, από το χωριό και κατεβεί στην πόλη και αφού τελειώσει τις δουλειές του, έρθει από το σπίτι σου για να μείνει μέχρι το βραδάκι γιατί δεν έχει άλλο λεωφορείο, το βραδάκι έχει λεωφορείο. Όταν έρθει μεσημέρι, αλήθεια, δεν μου λες, θα τον ρωτήσεις αν πεινάει, αν πείνασε, ή θα στρώσεις τραπέζι για να φάτε? Προσέξτε τώρα τι ωραία λογικοφανή απάντηση, μου λέγει. Μα και βέβαια, μα τι, θα το ρωτήσω. Φυσικά είναι λογικό, είναι, τι, δεν έχω μυαλό, δεν έχω καρδιά. Θα το ρωτήσω τον άνθρωπο, αν πεινάει, πεινάς, να σε βάλω κάτι να φας? Και αν πει, λέγω, από ευγένεια εκείνος, δεν πεινάω, τι γίνεται? σίγουρα θα μείνει νηστικός. Μου λέει, δεν μπορώ να επιμένω. Αν ο άνθρωπος επιμένει ότι δεν πεινάει, δεν θέλει, τι να κάνω. Δεν θέλω να τον παραβιάσω. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο φιλάργυρος σκέπτεται έτσι. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει αγάπη και δεν έχει αυτήν την φιλαυτία, αλλά έχει την πνευματικότητα, την πνευματικότητα του Ευαγγελίου, τότε εκείνος σπέβδει, στρώνει τραπέζι και του λέγει «Δημήτρη, ξάδελφε, έλα να φάμε, μα δεν θέλω, έλα να μας κάνεις παρέα και μην τρως». Ο φιλάργυρος αδελφοί μου την ελεημοσύνη την θεωρεί σπατάλη, την ακτιμοσύνη την ονομάζει αφροσύνη, την πίστη στην θεία πρόνοια την θεωρεί υπερβολή, επικίνδυνο πράγμα. Και θεωρεί ότι εκείνος ο οποίος εμπιστεύεται τη θεία πρόνοια ότι είναι αδύναμος χαρακτήρας. Δηλαδή έχει χαλασμένο κριτήριο. Και ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει ότι όπως από την θάλασσα δεν θα λείψουν ποτέ τα κύματα κατά παρόμοιο τρόπο και από τον φιλάργυρο δεν θα λείψει ποτέ η λύπη και η οργή. Διότι όταν προσβληθούν τα συμφέροντα του φιλαργύρου αδελφοί μου, που πάντα κάτι θα βρίσκεται να προβληθεί, θα αισθάνεται λύπη για αυτά που έχασε ή οργή για αυτά που δεν κέρδισε. Πηγαίνουμε σήμερα αδελφοί μου στα διάφορα προποτζίδικα και παίζουμε με 2 ευρώ από εδώ και από εκεί. Πολλές φορές λέγω κάποιον που δεν είναι καλά οικονομικά, του λέγω καλά πηγαίνει στο προποτζίδικο, τι να κάνουμε πάτερ μέσα στην μιζέρια που μας δέρνει, μπας και γυρίσει η τύχη, και δίνουμε το 2 ευρώ και δίνουμε το δεύτερο 2 ευρώ και ενώ θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα πάκο μακαρόνια, λίγο κιμά να φτιάξουμε φαγητό στο σπίτι, τα δίνουμε εκεί. Ελπίζοντας τι, να πάρουμε χρήματα για να ορθοποδήσουμε? Όχι, η φιλαργυρία κρύβεται. Μα πώς είναι δυνατόν, θα πει κανένας, να κρύβεται η φιλαργυρία? Για να δούμε κάποιον ο οποίος πήγε, έδωσε μόνο 2 ευρώ, 1 ευρώ πόσο έδωσε, αλλά δεν κέρδισε. Τον βλέπουμε, βγαίνει χαρούμενος έξω και λέει «Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ Θεέ μου, έτσι το επέτρεψες» ή είναι μέσα στα νεύρα και αν πάει στο σπίτι μάλιστα βροντάει τις πόρτες και βρίζει και κάνει. Γιατί βρίζεις? Μα αφού πήγαινες έτσι, αν ο Θεός σου δώσει κάτι για να οργιστείς, σημαίνει ότι ποντάριζες στα πολλά χρήματα για λόγο φιλαργυρία. Είμαστε φιλάργυρος λαός, φύλαυτος λαός, εγωκεντρικός λαός και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται όλοι οι επιτίδιοι αγαπητοί μου και μας σέρνουν με τον χαλκά από τη μύτη. Ο Άγιος Ιωάννης λέγει ότι μίσος και κλοπές και φθόνους και χωρισμούς και έχθρα και ζάλι και μνησικακία, λέει, και ασπλαχνία και φόνους δημιουργεί η φιλαργυρία. Και πάλι λέγει, για μια μικρή βελόνα μπορεί να ρίξει και γροθιά, να κάνει φασαρία, να κάνει μεγάλο καυγά, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Θυμηθείτε τον Άγιο, το δίκαιο Ιώβ, που είχε πολλά αγαθά, κάποια στιγμή τα έχασε και η Αγία Γραφή λέγει ότι έμεινε αθόρυβος, δεν θύμωσε, δεν αγανάκτησε, δεν πανικοβλήθηκε, δεν τα βάλε με τον Θεό, όλα έλεγε του Θεού είναι, αυτός μου τα έδωσε, αυτός και μου τα πήρε.

Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Αναλαμβανομένου σου Χριστέ, εκ του όρους των ελαιών, εδυνάμει σωρώσε ετέρα τη ετέρα ευώων. Τι σε στην ούτως και φυσί προς αυτάς, ούτως εστίν ο κρατεός και δυνάστης, αυτός εστίν ο δυνατός εν πολέμο, ούτως εστίν αληθώς ο βασιλεύς της δόξης. Και η νατή αυτού ερυθρά τα ημάτια, εκ βοσόρ οίκη όπερεστή της σαρκός, αυτός δε ως Θεός εν δεξιά καθίσας της μεγαλοσύνης, απέστειλα σημείν το Πνεύμα το Άγιον, ή να οδηγήσει και σώσει τας ψυχάς ημών. Ότε παραγέγονας επί το όρος Χριστέ των ελαιών, Πατρός επιτελέσε την ευδοκίαν, εξέστησαν οι ουράνιοι άγγελοι και έφρυξαν οι καταχθόνιοι. Παρίσταντο δε οι μαθητέ με τα χαράς έντρομοι, ως ελάλης αυτής, ως θρόνος δε η τιμάσατο, εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσα. Πύλας δε ο ουρανός, διαπετάσας το κάλι εφαίνετο, και η γη τους κρυπτήρας ανακαλύπτει. Αδάμ την κατάβασιν ως γνωστήνε και την αύθης ανάβασιν, αλίχνη μεν υψούτο ως υποχειρός, στόμα δε μεγάλα υβλόγη ως οικούετο, νεφέλη υπελάμβανε και ουρανός ένδονσε υπεδέξατο. Έργον τούτο Κύριε ηργάσω, μέγα και παράδοξον, η σωτηρίαν των ψυχών ημών.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Κλείστηκαν οι θύρες των αισθημάτων. Η γλώσσα σωπαίνει. Τα μάτια είναι σφαλισμένα. Τα αυτιά δεν ακούνε τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω μου. Ο νους, αποτινάζοντας τον ζυγό των γήινων λογισμών, ντύνεται την προσευχή και κατεβαίνει στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς. Η θύρα όμως του θαλάμου είναι κλειστή. Παντού σκοτάδι. Σκοτάδι απροσπέλαστο. Και ο νους, καθώς βρίσκεται σε απορία, αρχίζει να χτυπά με την προσευχή τη θύρα της καρδιάς. Στέκεται υπομονετικά μπροστά της και τη χτυπά. Περιμένει. Πάλι χτυπά. Πάλι περιμένει. Πάλι προσεύχεται. Καμιά απάντηση. Καμιά φωνή δεν ακούγεται. Νεκρική ησυχία. Ταφική σιωπή και ζωφερό σκοτάδι. Ο νους φεύγει από τη θύρα της καρδιάς λυπημένος, θρηνώντας πικρά και ζητώντας παρηγοριά. Δεν του επιτράπηκε να σταθεί μπροστά στον βασιλέα των βασιλέων, μέσα στο αγιαστήριο του εσωτερικού θαλάμου της καρδιάς. Γιατί? Γιατί απορρίφθηκες? Επειδή έχω πάνω μου τη σφραγίδα της αμαρτίας. Η συνήθεια να σκέφτομαι τα γήινα μου αποσπά την προσοχή.

0: στο βορειοδυτικότερο άκρο της Ελλάδας, στον ομό Φλόρινας, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, βρίσκεται η Πρέσπα. Η λεκάνη των Πρεσπών σχηματίστηκε από τεκτονικές υφέσεις κατά τη διάρκεια της τριτογενούς γεωλογικής περίοδου, δηλαδή πριν από 1 έως 70 εκατομμύρια χρόνια. Είναι από τις παλαιότερες λίμνες της Ευρώπης. Η αναφορά στην ιστορία της περιοχής των Πρεσπών αρχίζει από τα βάθη των αιώνων πριν από 3.000 χρόνια περίπου. Η περιοχή των Πρεσπών ήταν γνωστή κατά τους ιστορικούς χρόνους ως μια υπάρχουσα λίμνη στο χώρο της σημερινής περιοχής με το όνομα Βρυγής. Η στάθμη της ήταν κατά 80 μέτρα ψηλότερη. Αργότερα, όταν η στάθμη της έπεσε, δημιουργήθηκε μια στενή λωρίδα γης μήκους 4 χιλιόμετρων. Αυτή η λωρίδα γης χώρισε τη λίμνη σε μικρή και μεγάλη πρέσπα.
1: Κύριε Πασχαλίδη, εδώ στις Πρέσπες η ιστορία και η ομορφιά συνυπάρχουν. Τι μπορείτε να μας πείτε προκειμένου να γνωρίσουμε τον τόπο σας?
2: Ο Δήμος Πρεσπών είναι από τους πιο μικρούς ορεινούς δήμους της πατρίδος. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην είσοδο της πεζογέφυρας, η οποία οδηγεί στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, το οποίο είναι το δεύτερο νησάκι που κατοικείται, ένα είναι των Ιωαννίνων και ένα είναι αυτό εδώ. Η γέφυρα αυτή έγινε πριν 2 δεκαετίες περίπου και έβγαλε από την απομόνωση τους λίγους κατοίκους που ζουν στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Υπάρχουν βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία τα οποία μπορεί να δει ο κάθε επισκέπτης. Θεωρώ ότι είναι το τοπόσιμο της περιοχής μας. Αποτελεί σημαντικό τόπο επισκεψιμότητας, όπως και τα άλλα χωριά, οι Ψαράδες, Άγιος Γερμανός και άλλα που υπάρχουν στην περιοχή μας.
1: Η ονομασία των Πρεσπών πώς προέκυψε?
2: Η παράδοση λέει προέρχεται από τη λατινική λέξη πρέσπεν, που σημαίνει αγαλίαση, ξεκούραση. Είναι ένας μαγικός τόπος ο οποίος συμβαδίζει με την ετυμιγορία αυτής της λέξης, της πρέσπας.
0: Η Πρέσπα είναι μοναδική περιοχή στον κόσμο λόγω της πολυμορφίας, τη χλωρίδα και την πανίδα. Κάτι που κεντρίζει το επιστημονικό ενδιαφέρον των ειδικών. Όλη η περιοχή εκπέμπει μια γαλήνη και ηρεμία. Σε συνδυασμό με το μοναδικό κλίμα, την καθιστούν έναν επίγειο παράδεισο. Ως οικολογικό καταφύγιο πελεκάνων, εροδιών, κορμοράνων, αποτελεί έναν εξαιρετικό βιότοπο.

0: και ένα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στα 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Αλβανία. Στην περιοχή αυτή ζουν 260 είδη πουλιών, τα 30 είναι από τα πιο σπάνια, και γενικά στην περιοχή των Πρεσπών ζουν 40 θηλαστικά, 11 είναι τα αμφίβια, και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής μας.
1: Το νησάκι της Μικρής Πρέσπας, ο Άγιος Αχίλιος, μοιάζει να είναι μια πλέουσα κυβωτός της βυζαντινής ιστορίας των Πρεσπών. Το όνομά του έχει προκύψει από παραφθορά του ονόματος του Αγίου Αχιλίου, επισκόπου της Λάρισας, τον 4ο αιώνα. Στο νησί υπήρχε ρωμαϊκός και βυζαντινός οικισμός, ο οποίος σύμφωνα με επιγραφές που ανακαλύφθηκαν, ταυτίζεται με την αρχαία πόλη Λύκη.
0: Οι Πρέσπες έχουν πάρα πολλά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Ένα από τα σημαντικά αυτά μνημεία είναι η Βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Ο Άγιος Αχίλιος ήταν επίσκοπος Καπαδοκίας και μετά έγινε επίσκοπος Λάρισας το 270 μετά Χριστού. Πέθανε στην Λάρισα και ο Τσάρος Σαμουήλ μετέφερε τα λείψανά του εδώ στην δικιά μας περιοχή και έκανε την Βασιλική του Αγίου Αχιλίου.

Η βασιλική του Αγίου Αχιλλείου υπήρξε ένας λαμπρός, μεγάλων διαστάσεων ναός. Κτισμένη από τον τσάρο Σαμουήλ στα τέλη του 10ου αιώνα μετά Χριστό. Λειτουργήσε μέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα, οπότε εγκαταλείφθηκε και σταδιακά ερυπώθηκε. Ήταν τρίκλητη, ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα. Τα κλήτη της χωρίζονταν με ψηλές πεσοστοιχίες. 7 είσοδοι οδηγούσαν στο ναό. Στο κέντρο βρισκόταν ο επισκοπικός θρόνος.

Εσωτερικά ο ναός ήταν τειχογραφημένος. Ελάχιστα τμήματα τειχογραφιών διατηρούνται σήμερα επί τόπου. Μερικά μόνο διασώθηκαν και εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας.

0: Στις Πρέσπες κάποιος μπορεί να βρει πολλές μορφές τουρισμού. Μία από αυτές είναι και ο θρησκευτικός τουρισμός. Μπορούμε να πούμε ότι ο θησαυρός της λίμνης είναι τα σκηταριά.
1: Σίγουρα τα μνημεία αυτά είναι σημαντικά μνημεία, μπορεί να τα επισκεφθεί κάποιος μισθώνοντας μια βάρκα από την περιοχή των Ψαράδων και αξίζει το κόπο να τα δει ο καθένας.
0: Αν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις Πρέσπες με μία λέξη, ποια θα ήταν αυτή?
1: Άγιος τόπος και όπου μπορεί να ηρεμήσει κανείς, να γευτεί τα προϊόντα και να νιώσει αγαλίαση.
2: Η γνωριμία με την παρόχθια μοναστική παράδοση στη λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας ξεκινά από το μικρό ψαροχώρι των Ψαράδων. Από εκεί ξεκινήσαμε με τον πατέρα Ιωαννίκιο για να επισκεφθούμε τα σκηταριά στη λίμνη των Πρεσπών.
3: Όταν οι Οθωμανοί πλέον κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας και μαζί με τις μεγάλες πόλεις κατέλαβαν και τα μοναστήρια τα οποία ήδη από πιο νωρίς βρίσκονταν μέσα στα όρια των μεγάλων πόλεων εντός των τυχών,

0: Τα οποία βέβαια μοναστήρια δεν μπορούσαν να επιβιώσουν τα πρώτα χρόνια των Οθωμανών λόγω της υπερβολικής φορολόγησης και λόγω της κατάληψης των ναών από τους Οθωμανούς που τα μετέτρεψαν σε τζαμιά. Έτσι οι μοναχοί, εγκαταλείποντας τα μεγάλα αστικά κέντρα, βρήκανε καταφύγιο στις σπηλιές και στους βράχους της Μεγάλης Πρέσπας, όπου βέβαια δεν μπορούσε να αναπτυχθεί ένας μεγάλος κοινοβιακός μοναχισμός όπως τον γνώρισαν και τον βίωναν στα μεγάλα μοναστήρια, αλλά σε ασκητική μορφή και μερικά κελιά και μερικά ασκηταριά τα οποία με λίγους ανθρώπους μπορούσαν να επιβιώσουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της λίμνης των Πρεσπών. Τα σκηταριά δεν είναι μόνο στον ελληνικό χώρο, διότι η λίμνη μοιράζεται στις τρεις χώρες, έτσι μοιράζονται και τα σκηταριά. Η ζωή σε μια λίμνη είναι ενιαία και δεν μπορεί να τριχοτομηθεί έτσι ακριβώς όπως θέλανε οι μεγάλες δυνάμεις με τη δημιουργία των εθνικών κρατών μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Και έτσι στην Πρέσπα, στο χωριό Ψαράδες, το οποίο είναι το μοναδικό ελληνικό χωριό το οποίο είναι παραλίμνιο στη Μεγάλη Πρέσπα, ξεκινώντας κανείς με βάρκα, μπορεί μέσα στον όρμο των Ψαράδων να δει τις δύο αγιογραφίες που υπάρχουν στους βράχους.
1: Τα πρώτα απομεινάρια του μοναχισμού στη λίμνη των Πρεσπών που βλέπει κανείς είναι οι τοιχογραφίες των βράχων. Ίχνη από λιθοκατασκευές, ηλαξεύσεις στους απροσπέλαστους από την ξηρά βράχους δείχνουν ότι οι τοιχογραφίες αυτές πρέπει να ανήκαν σε ασκηταριά.
0: Η πρώτη αγιογραφία είναι η Παναγία στον τύπο της Βλαχερνίτισσας με τα χέρια σε στάση δέησης, η οποία φέρει στην αγκαλιά της τον Ιησού Χριστό μέσα σε ροβοειδή δόξα. Η δεύτερη αγιογραφία, η οποία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε μια οπή του βράχου, σε μια σπηλιά που μάλλον συνόδευε το ασκηταριό κάποιου μοναχού που ήταν μάλλον μόνος του, δεν θα χωρούσε κάποιος άλλος αυτό, είναι η αγιογραφία της Παναγίας της Ελεούσας, η οποία βέβαια είναι το 1373, είναι λίγο αρχαιότερη. Αφήνοντας τώρα τον όρμο του χωριού Ψαράδων και γυρνώντας το ακροτήρι Ρώτη, μπορούμε να δούμε πρώτα το ασκηταριό της Μεταμορφώσεως, το οποίο ασκηταριό αυτό μετά από πάρα πολλές αλλοιώσεις που δέχθηκε βρίσκεται στην σημερινή του μορφή χωρίς να φέρει άλλα στοιχεία ούτε για τον αριθμό των μοναχών ούτε και για την αγιογράφηση ή την θεμελίωση και την ανοικοδόμηση του ναού, ο οποίος έχει αλλοιωθεί αρκετά και το οποίο μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί και με τη βάρκα. Είναι το πρώτο ασκηταριό το οποίο συναντάει μόλις αφήσει τις βραχιογραφίες. Το επόμενο μετά στη συνέχεια είναι το σκηταριό της μικρής ανάληψης όπως ονομάζεται, γαντζωμένο πάνω σε ένα βράχο και το οποίο είναι και αυτό στο 15ο αιώνα. Μετά από κατολίσθηση βέβαια καταστράφηκε η σκεπή, είναι ένας μονόχωρος ναός καμαροσκεπής. Εκεί λοιπόν σώζεται πάλι η Παναγία ως πλατητέρα στον τύπο της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας και είναι μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση της Θεοτόκου που μας σώζεται και μάλιστα δεν έχουν καταστραφεί ούτε τα χρώματά της, όπως το μπορεί να δει ο επισκέπτης με τη σιδερένια σκάλα που πλέον υπάρχει για να μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το σκηταριό. Αφήνοντας λοιπόν το σκηταριό της μικρής ανάληψης, φτάνουμε κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, όπου υπάρχει το μεγαλύτερο στα ελληνικά όρια ασκηταριό της Μεγάλης Πρέσπας. Είναι το σκηταριό στο οποίο βρισκόμαστε. Το σκηταριό της Παναγίας Ελεούσας ή Άγιος Πέτρος, όπως το ονόμαζαν οι κάτοικοι της περιοχής, λόγω της επιγραφής που υπάρχει στον εξωτερικό τοίχο του ναού.

0: Η κάθε τυρογμή του βράχου στα 30 μέτρα γεμίζει με δέος τους επισκέπτες. Ο ναός είναι μικρός και χτισμένος με πέτρες και κονίαμα. Εξωτερικά σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Η εσωτερική του όμως αγιογράφηση είναι σχεδόν κατεστραμμένη.
1: Πολλούς μοναχούς, δεν γνωρίζουμε τον αριθμό. Πολλοί κάτοικοι μιλούν ακόμη και για 40 μοναχούς. Υπήρχαν μεγάλες εξέδρες ξύλινες, οι οποίες με τη βοήθεια ξερολιθιών ακουμπούσαν πάνω στα βράχια του μεγάλου σπηλαίου, το οποίο έχει μεγάλο άνοιγμα προς τη λίμνη. Και στο ανώτατο επίπεδο αυτού του ασκητήριου βρίσκεται ο ναός, ο κεντρικός, ο οποίος ονομάζεται και Κυριακό στα ασκηταριά. Είναι ο κεντρικός ναός, ο οποίος φέρει την μορφή της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας με την επιγραφή Παναγία η Ελεούσα. Μέσα ο ναός είναι κατάγραφος. Υπάρχει επιγραφή κτητορική, η οποία μας πληροφορεί ότι ο ναός αυτός χτίστηκε από τον Δούκα Βουκάσιν, ο οποίος ήταν ηγεμόνας της περιοχής τα τελευταία Βυζαντινά χρόνια, και ίσως υπήρχαν και κάποιοι διάδοχοί του, κάποιοι απόγονοι του, οι οποίοι βοήθησαν στο να χτιστεί ο ναός. Και η χρονολόγηση είναι 1409-1410, σύμφωνα με την επιγραφή.
0: Πατέρα Ιωαννίκη, ο μοναχισμός εδώ στις Πρέσπες πόσο σημαντικός υπήρξε?
1: Υπήρξε σημαντικός γιατί έγινε το καταφύγιο των μοναχών στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε, γιατί κάτι ανάλογο δεν έγινε πουθενά άλλο παρά μόνο στο Άγιον Όρος, όπου κράτησε μια διαρκής μοναχική ζωή. Εδώ στην Πρέσπα ήταν στιγμή. Ήταν και το απομεινάρι, μπορούμε να το δούμε σήμερα εδώ πέρα. Ήταν οι στιγμές εκείνες του 15ου και 16ου αιώνα, που δεν υπήρξε βέβαια συνέχεια, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες εδώ πέρα, και με τον βαρύ χειμώνα, αλλά και με τις συνθήκες του σπηλαίου στο οποίο ζούσαν οι μοναχοί για να βρουν την τροφή τους, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Όταν πλέον άρχισαν να δίνονται περισσότερα δικαιώματα στους ραγιάδες, άρχισαν οι μοναχοί να επιστρέφουν πάλι στα μεγάλα μοναστικά κέντρα.

0: Γιατί πιστεύετε ότι σήμερα τραβά το ενδιαφέρον τόσο πολλών ανθρώπων?
1: Η πρέσπα τραβά το ενδιαφέρον τόσων ανθρώπων για πάρα πολλούς λόγους. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να είναι οικολογικοί, είναι υδροβιότοπος, είναι εθνικό πάρκο πλέον η περιοχή, μια προστατευμένη περιόχη Natura. Παρ' όλα αυτά έχει και αυτά τα σκυταριά, τα απομεινάρια του μοναχικού βίου στην πρέσπα, τα οποία αποπνέουν αυτή την πνευματικότητα, την οποία δεν μπορούμε εύκολα να τη βρούμε μέσα στις σύγχρονες πόλεις και με το άγχος το οποίο μας διακατέχει. Έτσι λοιπόν οι λιγοστοί κάτοικοι των πρεσπών διακονούν, θα λέγαμε, αυτόν εδώ τον τόπο, διατηρώντας αυτά τα σκυταριά εν ζωή όσο μπορούμε να τα διατηρήσουμε, με τις λειτουργίες, ανοίγοντάς τα ιδιαίτερα την ημέρα της εορτής τους. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μια μεγάλη ευλάβεια των κατοίκων απέναντι σε αυτά τα οποία άφησαν οι μοναχοί ή άφησαν οι πρόγονοί τους και τα οποία τα λειτουργήσαν και τα ξαναλειτουργήσαν και σήμερα ακολουθούν αυτήν ακριβώς την παράδοση.

0: Στο άκρο της Δυτικής Μακεδονίας και σε απόσταση μόλις μίας ώρας από τις Πρέσπες βρίσκεται η Καστοριά. Είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης Κέλετρον. Η πόλη της Καστοριάς απλώνεται πάνω σε μία χερσόνησο που την αγκαλιάζει η λίμνη Ορεστιάδα. Η μοναδικότητά της, πέρα από το φυσικό της σκάλος, οφείλεται και στην ποιότητα του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα στους αιώνες. Η πόλη ήταν οργανωμένη κατά γειτονιές, οι οποίες έπαιρναν το όνομά τους από εκκλησίες, επιφανείς κατοίκους, εθνότητες, ακόμα και από συντεχνίες. Μέχρι και σήμερα διατηρούνται παραδοσιακές συνοικίες όπως η συνοικία Ντολτσό και Απόζαρη.
1: Η Καστοριά προσφέρεται να ζεις και να επισκεφθείς. Και αν επισκεφθείς θα θέλεις να ζεις. Θα θέλεις να ζεις γιατί εδώ ουσιαστικά είναι ενεργειακό περιβάλλον. Συνδυάζουν τα στοιχεία της φύσης με τον καλύτερο τρόπο. Τα βασικά στοιχεία της φύσης, το νερό με τη λίμνη και τον αλιάκμονα, η γη με το γενικότερο ανάγλυφο του εδάφους και ο αέρας με το σωστό περιβάλλον. Η Καστοριά είναι πόλος έλξης, ειδικότερα κοπηλατικών αγώνων και με το δεδομένο αυτό ήδη η προπόνηση της Εθνικής Ελλάδος γίνεται στην Καστοριά. Πέρυσι είχε επισκεφτεί η Εθνική Ομάδα της Ρωσίας. Είναι αξιόλογη η λίμνη λόγω του απάνεμου και της καθαρότητας που έχει.

Στη βόρεια πλευρά της πόλης βρίσκεται το σπήλαιο του Δράκου. Στο εσωτερικό του υπάρχουν μεγάλα χερσαία και λιμναία τμήματα με εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσμο. Περιλαμβάνει 7 υπόγειες λίμνες, 10 αίθουσες και 5 διαδρόμους.

0: Καστοριά αποτυπώνεται ιστορικά, στον χρόνο, με τον καλύτερο τρόπο. Αποτυπώνεται με τα μοναστήρια τα οποία υπάρχουν στον περίμετρο του Δήμου και είναι και αξιόλογα και έχουν αγιορείτικο χρώμα. Με τις βυζαντινές εκκλησίες, όπως είναι η Μαυριώτισσα, μια εκκλησία που την έχει κτίσει ο Κομνηνός και εκεί να δει όλο το μεγαλείο του Βυζαντίου. Αποτυπώνεται με τον Λιμναίο οικισμό, 7.000 χρόνια π.Χ.
1: Η ανίχνευση της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή μας οδηγεί στα βάθη της προϊστορίας. Η κατοίκηση στην παραλιμνία ζώνη ανάγεται στη νεολιθική εποχή.

Εντυπωσιακά ευρήματα έχουν εντοπιστεί στο λιμναίο οικισμό του Δισπυλιού, στη νότια όχθη της λίμνης της Καστοριάς. Οι ανασκαφικές έρευνες αποκάλυψαν 6 τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις του οικισμού. Δείγματα πασάλων χρονολογήθηκαν στη νεότερη νεολιθική εποχή. Τα κινητά ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί δίνουν μια κατατοπιστική εικόνα για την οικονομία, αλλά και για την καθημερινότητα των κατοίκων του οικισμού.

Σε μια έκταση 20 στρεμμάτων έχει οργανωθεί το πρώτο ελληνικό οικομουσείο, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει 8 καλύβες πάνω σε πασαλόπικτες εξέδρες. Η αναπαράσταση του προϊστορικού λιμναίου οικισμού της 6ης χιλιετίας π.Χ. δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να προσεγγίσει τη ζωή των νεολιθικών κατοίκων.

Σε υψόμετρο 970 μέτρων, σε μια πανέμορφη περιοχή από οξιές και βελανιδιές να την περιβάλλουν και μόλις 2 χιλιόμετρα από το χωριό Κλεισούρα, βρίσκεται η Ιερά Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου ή αλλιώς όπως είναι γνωστή, η Ιερά Μονή Κλεισούρας. Αποτελεί το σημαντικότερο θρησκευτικό προσκύνημα της περιοχής και ιδιαίτερα γνωστό τα τελευταία χρόνια λόγω της Οσίας Σοφίας της Νέας.

0: Σεβασμιότατε, αφού σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνετε να βρίσκεστε σήμερα κοντά μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την Ιερά Μονή Κλεισούρας, η οποία βρίσκεται σε μια ιστορική κομμόπολη. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία της?
1: Καταρχήν, κυρία Μπιλάλη, θέλω εγώ να ευχαριστήσω θερμά εσάς που θυμηθήκατε εδώ τους ακρίτες των συνόρων και βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την ωραία εκπομπή, σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι της επαρχίας μας, που είναι η Ιερά Μονή Γενεθλίου της Κλεισούρας. Αυτή η Κομόπολης γνώρισε ημέρες δόξες, έλειπον σε αυτή την περιφέρεια της Κλεισούρας, αυτό το στένεμα θα λέγαμε, βρίσκεται και αυτό το περίφημο μοναστήρι, που είναι κτίσμα, όπως το βλέπουμε σήμερα, του 18ου αιώνος, σε θεμέλια όμως παλαιότερης Ιεράς Μονής.

0: Σε αυτό το μοναστήρι, κατ' εντολήν της Παναγίας, ο ιερομόναχος Ισαΐας ο Πίστας, ο οποίος ήταν αδελφός της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, της μεγάλης αυτής μονής του Αγίου Όρους, ήρθε σε αυτό τον ιερό χώρο και μετέφερε αυτήν την εικόνα της Παναγίας και ίδρυσε το ιερό αυτό φροντιστήριο της αγάπης του Θεού. Έγινε ο πρώτος ηγούμενος, ήταν ανδρικό μοναστήρι και περίπου το 1995 με πράξη του μακαριστού και Αγίου Προκατόχου μου, του μακαριστού Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Γρηγορίου, μετετράπησε γυναικεία ιερά μονή. Φιλοξενεί όσο ατίμητο θησαυρό την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, αλλά και σαν πολύτιμο θησαυρό τα ιερά λείψανα της Οσίας Σοφίας που ασκήθηκε στον φημισμένο αυτό χώρο 48 ολόκληρα χρόνια και το 2011 με πράξη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου κατετάγει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας.
1: Στα χρόνια που δεν υπήρχε μοναστική αδελφότητα και οργανωμένη κοινοβιακή ζωή, έζησε στο μοναστήρι και σημάδεψε την ιστορία του ως ασκήτρια ιερόντισσα Σοφία. Τη χαρακτήριζε η απλότητα και η ανεξικακία.
2: Γερόντισσα, σε αυτό το μοναστήρι έχει ζήσει για πάρα πολλά χρόνια η Οσία Σοφία. Τι θα μας λέγατε προκειμένου να γνωρίσουμε το βίο της?
3: Η Οσία Σοφία γεννήθηκε στον Πόντο. Συγκεκριμένα το χωριό της λεγόταν Σαρή Παπά. Το 1883 από μικρή είχε έντονο το θρησκευτικό συνέστημα και θέλησε όταν μεγάλωσε να αφιερωθεί στο Θεό. Οι γονείς της δεν της το επιτρέψανε και θελήσαν να την παντρέψουν. Την υφεύσαν με τον Ιορδάνη Χωτοκουρίδη από τη γύρω περιοχή. Το 1907 απέκτησε ένα παιδάκι το 1910, το οποίο έχασε πάρα πολύ μικρό. Και μετά από λίγο διάστημα έχασε και το σύζυγό της. Και από εκεί και ύστερα αφιέρωσε τον εαυτό της, τη ζωή της, στο Θεό. Από το 1916 οι συγγενείς της είχαν χάσει τα ίχνη της. Δεν γνωρίζανε που βρισκόταν και προφανώς ήταν στα βουνά του Πόντου και ασκήτευε. Με τα πρώτα κύματα της ανταλλαγής και του ξεριζωμού του ελληνικού πληθυσμού από εκείνα τα μέρη, το 1919 η Αγία βρέθηκε στο καράβι Άγιος Νικόλαος να έρχεται προς την Ελλάδα. Ακολούθησε μια πολύ ασκητική ζωή και δύσκολη για την Αγία Σοφία, γιατί ερχόμενη εδώ ήταν δύσκολο για μια γυναίκα νέα στην ηλικία και όλα, ήταν 42-44 χρονών, να μένει με τέτοιες συνθήκες εδώ στη Μονή, και γι' αυτό το λόγο έφυγε και πήγε στη Φλόρινα. Έμεινε εκεί στη Μονή του Αγίου Μάρκου για 1,5 χρόνο μέχρι ότου είδε σε όραμα την Παναγία, η οποία της είπε να έρθει εδώ στη Μονή να επιστρέψει, γιατί εδώ ήταν η θέση της, εδώ την ήθελε.

0: Η επαφή της με τους άλλους ανθρώπους ποια ήταν?
1: Ήταν το πρόσωπο της Αγίας Σοφίας άμεσα συνδεδεμένο με την Παναγία. Οι άνθρωποι που ερχόντουσαν να προσκυνήσουν εδώ την Παναγία έπρεπε να περάσουν να πάρουν και την ευχή της Γερόντισσας Σοφίας τότε. Και όταν τους έβλεπε χαίρονταν πάρα πολύ και τους αποκαλούσε με τα ονόματά τους και έλεγε ότι τους περίμενε ή ότι της είπε η Παναγία ότι θα έρθουν και ήξερε ότι θα έρθουν και τους περίμενε και τους έλεγε πολλά πράγματα και ξεδιπλώνονταν για αυτά που είχαν μέσα τους κρύφια, για αυτά που πρόκειται να τους έρθουν και θυμούνται οι άνθρωποι τέτοια λόγια της Αγίας Σοφίας τα οποία επαληθεύτηκαν μετά από κάποιο διάστημα. Φρόντιζε για τους ανθρώπους που δεν είχαν, ζητούσε από αυτούς που είχαν για να δίνει σε αυτούς που δεν είχαν.
2: Παρά το ότι η ίδια ζούσε πολύ λιτά, ναι, και σχεδόν δεν έτρωγε τίποτα.
1: Ναι, ενώ μπορούσε, αφού μαγείρευε για τους εργάτες, αλλά το έκανε για άσκηση, έτσι, να παιδεύει τον εαυτό της. Ζούσε πάρα πολύ ασκητικά.

0: Στο χώρο της μονής βρίσκεται και το ασκητήριό της.
1: Στο χώρο αυτό της μονής μας, ακριβώς απέναντι από το ναό, σε μικρή απόσταση, βρίσκεται και το ασκηταριό της. Ο χώρος τα χρόνια που ζούσε η Αγία ήταν ανοιχτός, δεν υπήρχαν παράθυρα, και εκείνη έμενε σε ένα τζάκι, σε ένα από τα τρία τζάκια που υπάρχουν. Έμενε εκεί πάνω στην πέτρα, μες στις τάχτες και στα κάρβουνα, χωρίς θέρμανση, χωρίς σκεπάσματα, χωρίς στρώματα, σε ανοιχτό χώρο, με μείον 20 το χειμώνα εδώ, ή μείον 15.
2: Πολυπληθείς προσκυνητές και από την γύρω περιοχή έρχονται να ακουμπήσουν τα αιτήματά τους στην Αγία του Πόνου, όπως την ονομάζω εγώ, η οποία πόνεσε πάρα πολύ στη ζωή της. Ήταν το κυνηγημένο πουλί του Πόντου που έφυγε από τον Πόντο, έφτασε εδώ κυνηγημένη και αγνοούμενη κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου, αλλά επιγεινοσκόμενη από το Θεό, γνωριζόμενη δηλαδή από το Θεό, έζησε μέσα στην απόλυτη αφάνεια και από την αφάνεια αυτή έφτασε στην επιφάνεια των τέκνων του Θεού, ώστε να γίνει γνωστή στο Θεό, να αποκτήσει αυτό το χάρισμα της θαυματουργίας εν τη ζωή αλλά και μετά την ουσία και μισή της, και να είναι μέχρι σήμερα πρέσβυρα στο θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης.

0: Σεβασμιότατε, πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή της Ιεράς Μονής Κλεισούρας στο Μακεδονικό Αγώνα?
1: Όπως κάθε μοναστήρι της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας συνέβαλε, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές του γένους μας και της πατρίδας μας, έτσι και το μοναστήρι αυτό συνέβαλε τα μέγιστα στους αγώνες για την ελευθερία αυτού του τόπου. Και επί Τουρκοκρατίας αποτέλεσε ένα πνευματικό κέντρο, ένα λιμάνι θα λέγαμε στη γλώσσα μας, όπως και τα υπόλοιπα μοναστήρια της Εκκλησίας μας, στο οποίο έβρισκαν ανακούφιση και παρηγοριά και ελπίδα οι χριστιανοί μας τότε, τα δύσκολα εκείνα χρόνια, τα δίσεκτα χρόνια, έτσι και κατά τον Μακεδονικό Αγώνα αποτέλεσε προπύργιο για την ελευθερία αυτού του τόπου. Το επισκέφθηκε ο Παύλος Μελάς, αλλά και άλλοι αγωνιστές ήρχονται εδώ και ζητούσαν την βοήθεια του Ηγουμένου και των Πατέρων της Μονής, και την οποία βεβαίως είχαν, αλλά και ιδιαιτέρως πάλι στα νεότερα χρόνια 1940-44 απετέλεσε πάλι το καταφύγιο όλων των χριστιανών. Όταν έκαψαν την κλεισούρα το 1944 στις 4 Απριλίου, ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων αυτού του χωριού κατέφυγε στο μοναστήρι. Το μοναστήρι ήταν γεμάτο από χριστιανούς. Γι' αυτό και όταν έφτασε ο Γερμανός εκείνος διοικητής για να κάψει το μοναστήρι, η Οσία Σοφία, τότε η Σοφία, η Σαλή όπως την έλεγαν, η Παλάλα όπως την έλεγαν στα Ποντιακά, πήρε την εικόνα της Παναγίας και βγήκε έξω και υπεδέχθη με αυτήν τον Γερμανό διοικητή και έπεσε στα πόδια του παρακαλώντας να σώσει το μοναστήρι. Μάλιστα λιποθύμησε από την μεγάλη ασιτία που είχε εκείνες τις μέρες, ήταν και οι μέρες δηλαδή νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής, και από την αδυναμία της σάρκας που την διέκρινε, τότε την λυπήθηκε, όπως λένε μάρτυρες αυτόπτες εκείνης της αποφράδος ημέρας ο διοικητής, και της χάρισε το μοναστήρι. Για σκεφτείτε να καίγονταν αυτό το μοναστήρι, και μαζί δηλαδή με αυτό το μοναστήρι τα γυναικόπαιδα, τα οποία ήταν κρυμμένα στα υπόγεια αυτής της Ιεράς Μονής.
0: Αναφερθήκατε στην Οσία Σοφία. Πώς ένα πρόσωπο σεβασμιότατε μπορεί να φτάσει στην Αγιότητα?
1: Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι αποκάλυψης Θεού. Φαναρώθηκε δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, κατέβηκε ως άνθρωπος στη γη και έγινε άνθρωπος προκειμένου να πάρει τον άνθρωπο από τη γη και να τον μεταφέρει στον ουρανό. Έχουμε λοιπόν μία αποκάλυψη, μία φανέρωση του Θεού. Ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι χαρακτηριστικός, και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Όσοι δε έλαβον αυτόν, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστα. Δηλαδή ο Χριστός μας προσέλαβε και εν συνεχεία εμείς ανάλογα με την δική μας συγκατάθεση προσλαμβάνουμε τον Χριστό και τον κάνουμε κτήμα μας. Λοιπόν ο Άγιος δεν είναι ο καλός άνθρωπος, αλλά αυτός ο οποίος είδε τη δόξα του Θεού. Αυτός ο οποίος προσέλαβε το Χριστό μέσα στο χώρο της καρδιάς του. Γι' αυτό και λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι ο Άγιος είναι αυτός που έχει ενιδρυμένον εν εαυτό το Θεό, ο οποίος έχει αυτή την ζωντανή παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και όσοι ήρχονται εδώ στο μοναστήρι και έβλεπαν αυτή την ατιμέλητη, που δεν έδινε καμία σημασία δηλαδή στον εαυτό της, την έβλεπαν σαν άνθρωπο του Θεού. Ο λόγος της ήταν λόγος Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο Άγιος της Εκκλησίας. Δεν παρουσιάζει τον εαυτό του, δεν έχει στο μέτωπό του την ετικέτα του σωτήρος, παρουσιάζει πάντοτε το πρόσωπο του Χριστού. Κρύβεται πίσω από τον Χριστό και μιλάει για τα θαυμάσια και τα μεγαλεία του Θεού. Και το πιο σπουδαίο, ο κάθε Άγιος μας δίνει ένα μήνυμα ότι καταργήθηκε ο θάνατος. Και αυτό είναι το μυστικό κλειδί της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, η κατάργηση του θανάτου και η είσοδος στην ανίποτη χαρά, στη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί που δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
0: Ένα πρόσωπο που μαγνητίζει τους πιστούς είναι το πρόσωπο της Παναγίας.
1: Η Παναγία είναι η μητέρα του Χριστού, αλλά είναι συγχρόνως και η δική μας μητέρα. Ποιο πρόσωπο δεν αγαπάει τη σαρκική του μητέρα? Ποιο πρόσωπο δεν βρίσκει παρηγοριά στην σαρκική του μητέρα? Και όπως καταφεύγουμε στη σαρκική μας μητέρα στην αγκαλιά της μάνας, έτσι καταφεύγουμε συνεχώς και στην αγκαλιά της Παναγίας. Έχει η Παναγία για τον καθένα ξεχωριστά ένα δώρο, μια ευλογία, μια σκέπη, μια βοήθεια. Γι' αυτό και βλέπετε όλα τα φημισμένα κέντρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας τιμούν ιδιαίτερα την Παναγία με το προπύργιο της Ορθοδοξίας μας, που είναι το Άγιον Όρος, που βρίσκεται εδώ στον χώρο της ελληνικότατης Μακεδονίας μας, που στο Άγιον Όρος η Παναγία είναι η κυρά. Η Οσία Σοφία έλεγε, εδώ στο μοναστήρι, έβλεπε καθημερινά την Παναγία. Συνομιλούσε καθημερινά με την Παναγία. Οι μαρτυρίες τις οποίες έχω από τους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν και σήμερα και κληρικοί και άνθρωποι δηλαδή και της περιοχής, αλλά και της περιοχής Καστοριάς, είναι χαρακτηριστικές και αποκαλυπτικές. Τους έλεγε, σήμερα ήρθεν η Παναγία και μου μίλησε η Παναγία και με ενίσχυσε η Παναγία. Έλεγε λοιπόν η Οσία Σοφία, Παναγία μου, στα ποντιακά, χαλή να γίνω, να με πατήσεις, χώμα να γίνω, να με πατήσεις. Τόσο ήταν η συγκίνηση όταν ανέφερε το όνομα της Παναγίας. Και κάθε φορά που μου το λένε αυτό οι άνθρωποι, θυμάμαι τον Όσιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη, που έλεγε, κρατώντας μια εικόνα της Παναγίας μπορώ να κάνω μια αγρυπνία. Να αρχίσω δηλαδή από το βασίλεμα του ηλίου και να φτάσω μέχρι την ανατολή του ηλίου. Να της λέω και να μου λέει, να συνομιλούμε οι δυο. Να την βλέπω και να γεμίζει η καρδιά μου. Τότε πραγματικά θα βρίσκομαι κι εγώ μέσα στη χάρη της και μέσα στην ευλογία της. Αυτό είναι που μαγνητίζει τον κάθε χριστιανό.

0: Τα μοναστήρια σήμερα, σεβασμιότατε, αποτελούν ένα πνευματικό αποκούμπι για τον κόσμο.
1: Είναι τα προπύργια της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τα ονομάζει Ιερά Φροντιστήρια και ο Μέγας Βασίλειος θα προσθέσει ότι αυτά τα καταφύγια της αγάπης του Θεού γεμίζουν τους πνεύμονες από το οξυγόνο της χάριτος του Θεού, δηλαδή το οξυγόνο του ουρανού που είναι η χάρη του Θεού. Και πράγματι, όχι μόνο κτίστηκαν με προσευχές, όχι μόνο αγιάστηκαν με τις προσευχές και με την καθημερινή τέλεση των ιερών μυστηρίων και ιδιαίτερα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και με τα δάκρυα και με την άσκηση αυτών των μοναχών. Γι' αυτό και κανείς όταν μπαίνει σε αυτούς τους τόπους νιώθει ιδιαίτερη τη χάρη του Θεού και ιδιαίτερη την ανάπαυση. Μου έλεγαν ευλαβείς προσκυνητέ, ιδιαίτερα στην πανήγυρη της Ουσίας Σοφίας, η οποία πήρε το χάρισμα από το Θεό να μεταφέρει αυτή την χαρά στους ανθρώπους. Και η χαρά είναι ένα δώρο του ουρανού. Δεν αγοράζεται. Δεν μπορούμε δηλαδή να το πάρουμε οτιδήποτε και να διαθέσουμε. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή η Αγία στη ζωή της δοκίμασε αυτή την παρουσία της λύπης από τον ξεριζωμό και με όλα όσα εκείνα υπέστη πάνω στη γη, σκορπίζει τώρα τη χαρά. Γι' αυτό και όποιος έρχεται στο μοναστήρι γεμίζει με χαρά. Μου έλεγαν λοιπόν προσκυνητέ, ήρθαμε λυπημένοι στο μοναστήρι και φύγαμε με πολύ χαρά. Γεμάτη δηλαδή ελπίδα, γεμάτη παρηγορία, γεμάτη ενίσχυση για ένα καλύτερο αύριο. Έχουμε έναν τόπο, ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούμε να ακουμπήσουμε. Το πρόσωπο της Παναγίας, το πρόσωπο των Αγίων, αλλά και τα πρόσωπα των μοναχών που ζουν μέσα στο χώρο αυτό. Εμείς το βράδυ μπορεί να αποσυρθούμε, όμως οι μοναχοί και οι μοναχές θα προσεύχονται κατά τη διάρκεια της νυχτός. Εμείς το πρωί μπορούμε να ξεκουραστούμε. Τον μοναχό δεν θα τον βρει, όπως λέει σωστά και πολύ σοφά ο πατήρ Δοσήθεος, ποτέ ο ήλιος στο κρεβάτι του. Θα τον βρει επί της προσευχής.

0: Αναφερθήκατε στην ελπίδα που αναζητά ο κόσμος που έρχεται στα μοναστήρια. Πιστεύετε ότι η ελπίδα στις μέρες μας έχει χαθεί?
1: Αγωνίζονται οι άνθρωποι να βρουν λίγες στιγμές αυτής της ελπίδας. Δεν έχει χαθεί, γιατί η ελπίδα είναι ο Χριστός. Αλίμονο δηλαδή να είχε χαθεί αυτή η ελπίδα από τον πλανήτη αυτό της γης. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, αφυδατωμένοι κάποια στιγμή από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας, από όλη αυτή την πνευματική ξηρασία που υπάρχει και από αυτό τον λίβα της αμαρτίας και της απιστίας και της αθείας που μας ήρθε από τη Δύση, χρειάζονται και έχουν ανάγκη αυτής της ελπίδας. Γι' αυτό και όταν πάνε σε ένα μοναστήρι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά αυτή η ελπίδα που έχει μείνει σαν ελάχιστη φλόγα μέσα στο χώρο της ψυχής τους, αυτή την ελπίδα να την αναζωπυρώνουν. Πώς δηλαδή βάζουμε πιο δυνατή φλόγα σε ένα καντήλι, έτσι κάνουν και οι άνθρωποι. Πώς προσθέτουμε δηλαδή λάδι σε ένα καντήλι ώστε να φωτίζει, έτσι προσθέτουν λάδι σε αυτή την ελπίδα. Και αυτό το λάδι είναι το έλαιο της χάριτος του Θεού. Αλίμονο αν είχε χαθεί η ελπίδα. Όμως υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι σήμερα που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με αυτή την ελπίδα. Το μεγαλύτερο πράγμα που κάνει ο Χριστός είναι να σέβεται την ελευθερία αυτών των ανθρώπων, αλλά και να στέλνει πάντοτε τη χάρη του και την ευλογία του σε αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να την περιορίζει σε κανέναν.
0: Σεβασμιότατε, τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το μοναστήρι, είδαμε πολύ νέο κόσμο να έρχεται να προσκυνά τη χάρη της Παναγίας. Τι θα λέγατε στους νέους ανθρώπους και εσείς που έρχεστε καθημερινά και συζητάτε καθημερινά με νέους ανθρώπους, τι πιστεύετε ότι τους προβληματίζει?
1: Έχουμε ένα θαυμαστό γεγονός σήμερα στην εποχή μας. Κατακλείζονται και οι ναοί μας και τα ιερά προσκυνήματα από την παρουσία νέων ανθρώπων. Μπορεί σήμερα να λέμε ότι τα νιάτα δεν θρησκεύουν και πολλές φορές ότι δεν εκκλησιάζονται, όμως κάποια στιγμή γίνονται και εκείνοι αναζητητές της χάρητος του Θεού. Κάτι δηλαδή δρά μέσα τους και αυτό είναι η χάρη του Θεού. Ξέρετε πώς οι νέοι φτάνουν στο μυστήριο της εξομολογήσεως? Έχω εκπλαγεί με την παρουσία δηλαδή της Εκκλησίας και των πνευματικών. Να λοιπόν κάτι πολύ μεγάλο σήμερα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και οι νέοι, όταν βρουν πραγματικά ένα καταφύγιο, όπως εδώ δηλαδή την Ιερά Μονή της Παναγίας, πάνε συνεχώς αυτό το καταφύγιο. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά σήμερα και του μοναχισμού και των πνευματικών της Εκκλησίας και γενικότερα δηλαδή η παρουσία της Εκκλησίας μέσα στο σύγχρονο κόσμο.
0: Με ποια λόγια τη σοφίας θα κλείνατε αυτή τη συνέντευξη?
1: Αυτό δηλαδή το οποίο σήμερα ακούγεται και υπάρχει στις καρδιές όλων. Πουλία μου, παιδεία μου, φόβον Θεού να έχετε. Να έχετε φόβο Θεού. Και όταν έχετε φόβο Θεού, θα έχετε πολύ τη χάρη του Θεού. Όχι να φοβάστε το Θεό, αλλά ο φόβος του Θεού είναι μήπως χάσουμε αυτόν τον κρυμμένο μαργαρίτη που κρύβεται μέσα στο χώρο της ψυχής μας. Και η δεύτερη κουβέντα ήταν πουλία μου, παιδεία μου, πολλά υπομονή, πολλά υπομονή. Χρειάζεται υπομονή, διότι ο υπομείνασης τέλος ούτω σωθήσεται. Ο φόβος του Θεού και η υπομονή και η αγάπη που έδειχνε η Αγία στο Θεό πρώτιστα, αλλά και στον παράγοντα άνθρωπο εν συνεχεία, είναι το μήνυμα το οποίο βγαίνει σήμερα από την Αγία της Μορφή.
0: Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ζητώ την επιείκειά σας.

Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην, υπέταξες λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα, ο Θεός εν τες βάρεσιν αυτής γινώσκεται, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανυψώσομεν εις το ύψος επάρομεν, όματα και νοήματα πετάσομεν, τα σώψεις ομού και τα σεστήσεις επί τα ουρανίους πύλας ως θνητή. Νομίσομεν είναι του ελαιώνος ισόρος και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης επεχουμένο. Εκείθεν γάρ ο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε. Της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως ιούς και λέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τι αυτή η μέρα, πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγε, μίστες παρασχών πίστην ασφαλεστέραν. Ο αναληφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

Μια πολύ μεγάλη εταιρεία καλλιντικών στην Ιαπωνία δέχτηκε παράπονα από κάποιον πελάτη που αγόρασε ένα κουτί με σαπούνι που ήταν όμως άδειο. Αμέσως, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο αυτόματο σύστημα μεταφοράς των κουτιών από το πακετάρισμα στο τμήμα αποστολής. Για κάποιο λόγο, ένα άδειο κουτί μπορούσε να περάσει με το υπάρχον σύστημα. Οι υψηλά ιστάμενοι ζήτησαν από τους μηχανικούς της εταιρείας την άμεση και πιο αποτελεσματική λύση. Λύση πρώτη. Αμέσως πέσανε με τα μούτρα στη δουλειά και φτιάξανε μία ανιχνευτική μηχανή ακτίνων Χ με οθόνες υψηλής διάβγειας που τις προσέχανε δύο άτομα και βλέπανε μη τύχει και περάσει κανένα κουτί άδειο. Λύση δεύτερη. Όταν το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε σε μια μικρή εταιρεία, η διεύθυνση δεν μπλέχτηκε με ακτίνες Χ, ρομπότ, ηλεκτρονικά κτλ. Αγόρασε έναν ισχυρό ανεμιστήρα και το τοποθέτησε έτσι, ώστε τα κουτιά να περνούν από μπροστά του. Όσα από αυτά ήταν άδεια, έβγαιναν από τη γραμμή παραγωγής πετώντας.

Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

το πνεύμα του γέροντος Σοφρονίου, ώστε με βαθιά ταπείνωση και θαυμασμό να λέει «Να ζει κανείς χριστιανικά είναι ακατόρθωτο. Χριστιανικά μπορεί κανείς μόνο να πεθαίνει». Ο θάνατος όμως αυτός πραγματοποιείται κυρίως στο επίπεδο του φρονήματος και των ενεργημάτων του παλαιού ανθρώπου. Είναι πορεία προς τα κάτω, προς την κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας, πίσω από τον Χριστό καθημέραν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η οδός του Κυρίου κατευθύνεται προς τα κάτω. Έχει ως απαράβατο νόμο τον λόγο του. Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Συνεπώς, η οδός αυτή έχει δύο κατευθύνσεις. Πρώτα κατάβαση και έπειτα ανάβαση. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η κατάβαση του Χριστού εις τα κατώτερα μέρη της γης και η ανάβασή του υπεράνω των ουρανών έγινε αιτία όλων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Κατέχοντας λοιπόν την ταπεινή θεωρία της διπλής οδού του Κυρίου, ο γέροντας βεβαιώνει πως όσοι οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα δεν πάβουν ποτέ να μέμφονται τον εαυτό τους ως ανάξιο του Θεού. Πορεύονται συνεχώς προς τα κάτω με τον πόθο για αυτοσμίκρινση. Μιμούνται τον Χριστό, αγωνιζόμενοι να κενώσουν τον εαυτό τους από κάθε υπαρήφανη τάση και έτσι να γίνουν κατοικητήριο του Τριαδικού Θεού. Τονίζει επίσης ο γέροντας ότι στην ασκητική αυτή πορεία προς τα κάτω το πλήρωμα της κενώσεως προηγείται του πληρώματος της τελειότητας. Με άλλα λόγια, ο πλούτος των πνευματικών χαρισμάτων εξαρτάται από το βάθος και κατά συνέπεια από το μέγεθος της κένωσης στα οποία φθάνει ο χριστιανός στην πορεία αυτή. Η οδός του Κυρίου, εκούσια και αναμάρτητη, εκτείνεται διαμέσου του θανάτου ως τα καταχθόνια του Άδη και η πορεία του ανθρώπου προς τα κάτω πρέπει να είναι εκούσια και σύμφωνη με την εντολή του Θεού. Πριν δοξαστεί ο Κύριος Ιησούς, η οδός του προκαλούσε στους μαθητές θάμβος και φόβο. Μετά την κάθοδο όμως του παρακλήτου, οι ίδιοι μαθητές επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν να τιμαστήν. Και επίσης, έχερον εν της παθήμασιν αυτών. Μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, καταργείται ο θάνατος και το κράτος του φόβου του δεν σκιάζει πλέον την οδό, γιατί οδηγεί πια στην αιώνια ζωή. Η ένταση στην οδό του Κυρίου και η προς τα κάτω πορεία πραγματοποιούνται με την ανάληψη του έργου της μετανοίας. Ουσία της μετανοίας είναι να αποβάλει ο άνθρωπος το φρόνημα της σαρκός και να μην έχει την πεποίθηση στον εαυτό του, αλλά στη δωρεά του Θεού. Όποιος μετανοεί, ασπάζεται με πίστη την εντολή του Θεού, σταυρώνει το νου με το φόβο του Κυρίου και δέχεται προκαταρκτικό φωτισμό που ταπεινώνει την καρδιά του. Αποκτά επίγνωση της πνευματικής του πτωχίας και αρχίζει με πένθος και ποικίλους άλλους τρόπους να μεριμνά για τον αγιασμό και τη σωτηρία του. Βαδίζει λοιπόν προς τα κάτω. Όσο αυξάνουν η ταπείνωση και η αυταπάρνησή του, τόσο εντείνονται η μετάνοια και οι προσπάθειες για τον καθαρισμό του από παντός ρήπου σαρκός και πνεύματος. Η προς τα κάτω πορεία συμπίπτει με την κάθοδο του νου στην καρδιά. Καθώς χρονίζει και βαθαίνει το πνεύμα της μετανοίας, πληθαίνει και ο φωτισμός της χάριτος στην καρδιά. Το Άγιο Πνεύμα ζωγραφίζει εκεί τη μορφή του Κυρίου Ιησού. Και όταν η μετάνοια φτάσει σε ορισμένη πληρότητα, ο νους βρίσκει τη βαθιά καρδιά, εχμαλωτίζεται από την εικόνα του Χριστού και καταπλήσεται από το ταπεινό πνεύμα του. Τότε ο άνθρωπος αποκτά σαφή επίγνωση της πνευματικής του φτώχειας, ενώ η αναφορά του γίνεται στα θεϊκά μέτρα του Χριστού που εφ' εξής ζει μέσα του. Η ταπείνωσή του τελικά ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα. Γίνεται έτσι απερίγραπτη και θεία. Η ένωση λοιπόν του πνεύματος του ανθρώπου με το πνεύμα του Χριστού γίνεται μέσα στη βαθιά καρδιά. Εκεί ο χριστιανός ανακαλύπτει ότι η ύπαρξή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το είναι της όλης ανθρωπότητας. Γεύεται τη χάρη και ενέργεια της αγάπης του Χριστού που εκχέεται σε όλο τον κόσμο και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η αγάπη του Χριστού παρέχει σε αυτόν την αίσθηση

ότι όλο το γένος των ανθρώπων είναι αναπόσπαστο μέρος της υπάρξεώς του. Τότε κατανοεί και την εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν, στην υπαρξιακή της διάσταση. Στο σύνδεσμο ως, διαισθάνεται την οντολογική κοινότητα και ενότητα του είναι όλων των ανθρώπων. Όπου και αν βρίσκεται, βλέπει τον κόσμο εν πνεύματι και ζει τα παθήματά του. Έχει απέναντι στον κόσμο τα ίδια αισθήματα που έχει και ο Θεός. Εμπνέεται από την ίδια αγάπη. Μετανοεί και προσεύχεται για όλο τον κόσμο, όπως και για τον εαυτό του. Η ταπεινή εικόνα του Χριστού, ο οποίος ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και μη ανθιστάμενο στο πονηρό, έπαθε για τις αμαρτίες όλου του Αδάμ, κάνει αισθητή στην καρδιά του πιστού την μέχρι τέλους αγάπη του Κυρίου για τον άνθρωπο. Η αγάπη αυτή του Χριστού στην καρδιά του θεράποντά της μετατρέπεται σε τέλεια αγάπη αυτομίσους. Στην κατάσταση αυτή πείθεται οριστικά ότι αν ο Θεός είναι τέλειος, όπως τον φανέρωσε ο εσταυρωμένος Χριστός, τότε όλοι εμείς και μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όλα τα κακά που γεμίζουν ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Η πεποίθηση αυτή στερεώνει την καρδιά στην οδό του Χριστού, αποσυνδέει τον άνθρωπο από όλα τα βλεπόμενα και πρόσκαιρα και τον οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια του πληρώματος της αγάπης του Χριστού. Σύμφωνα με τη θεολογία του Γέροντα, η απερίγραπτη θεία ταπείνωση που γνωρίζουν οι θεασάμενοι των Κύριων εν πνεύματι Αγίο, η αγάπη προς τον Θεό που φθάνει ως το αυτομίσος, η προσευχή υπερόλου του κόσμου, μαζί με την αγάπη προς τους εχθρούς, είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά που επιδεικνύει ο άνθρωπος ως πρόσωπο υπόσταση. Κεντρικά σημεία επίσης στην ασκητική θεωρία του Γέροντα, όπως ήδη σημειώσαμε, είναι η άσκηση της προσευχής του Ιησού, αλλά και η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Στην άσκηση της προσευχής του Ιησού, ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει στην παρουσία του προσώπου του Κυρίου, που τον αποκαθαίρει από τη φθορά της αμαρτίας και τον ζωοποιεί με την ενέργεια της χάριτος του ονόματός του. Στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας, ο Γέροντας έδινε τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Τη θεωρούσε ως προέκταση της προσευχής που πρόσφερε ο Κύριος στη Γεθσημανή για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Βεβαίωνε ότι η ορθή τέλεσή της αφήνει στο επίπεδο της προσευχής τους ίδιους καρπούς χάριτος με την ησυχαστική προσευχή στην έρημο.

συνοδοιπόρος θα με μαζί σου, διαβαίνοντας μια πύλη δική σου. Στένει μαζί και τεθλιμμένη, δίχως τελειωμό θα δω. Λούπες, πλήθος αχ, την πλατιά πύλη θα με σαρκάζει.

την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.

0: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ελθέ, Λόγε Πανήμνητε, δώσ' την σύμμετρον εις ημάς των οικείων λόγων αποκάλυψην και αφαιρών την παχύτητα των επικαλυμάτων. Δείξον εις ημάς το κάλος των νοουμένων. Κύριε Ιησού Χριστέ, άνοιξε τα αυτιά και τα μάτια των καρδιών μας για να ακούσουμε, να κατανοήσουμε και να ποιήσουμε το Άγιο θέλημά σου. Ξένοι είμαστε στη γη. Μην κρύψεις από εμάς τις Άγιες εντολές. Απόσυρε το σκοτάδι της αγνίας από τα μάτια μας, για να δούμε τα θαυμάσια από τον νόμο σου. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Ήδη έχουμε αναφερθεί στη Θεία Λειτουργία. Στην προσπάθειά μας να ψελίσουμε λίγα λόγια για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Ο ιερεύς αρχίζει τη Θεία Λειτουργία με δοξολογία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, λέγει. Δηλαδή, δοξασμένη η Βασιλεία του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν. Αρχίζει λοιπόν με δοξολογία, γιατί η συνομιλία με τον Θεό είναι τέσσερα πράγματα. Ειδικότερα ως προσευχή, άλλωστε αυτό είναι η προσευχή. Συνομιλία με τον Θεό, δεν ξέρω πόσες φορές το αισθανόμαστε αυτό, το ότι μας αξιώνει ο Θεός μαζί Του να μιλούμε. Άμεσα. Και η συνομιλία με τον Θεό είναι ευχαριστία, δοξολογία, εξομολόγηση, αίτηση. Περιέχει αυτά τα τέσσερα στοιχεία, τα οποία καλό θα ήταν να τα συνειδητοποιήσουμε. Ευχαριστία, δοξολογία, εξομολόγηση, αίτηση. Πρώτη είναι η δοξολογία. Είναι κυρίως αυτό το γνώρισμα που χαρακτηρίζει τους ευγνώμονες δούλους. Όταν πλησιάζουν τον Κύριό τους. Δεν παρουσιάζουν από την αρχή τις δικές τους υποθέσεις και ανάγκες. Άρα παρουσιάζουν μόνο εκείνα που είναι του Κυρίου, μόνο του Κυρίου. Ακριβώς αυτό είναι η δοξολογία. Γιατί εκείνος που ζητά, το κάνει αυτό, γιατί θέλει να βελτιώσει την κατάστασή του. Εκείνος που εξομολογείται, κατηγορεί τον εαυτό του, γιατί θέλει να απαλλαγεί ο ίδιος από κακά. Εκείνος που ευχαριστεί, είναι φανερό ότι χαίρεται για τα αγαθά του και γι' αυτό ευχαριστεί εκείνον που του τα έδωσε. Εκείνος όμως που δοξολογεί, αφήνει κατά μέρος τον εαυτό του και όλα τα δικά του. Δοξολογεί τον Κύριο για τον ίδιο τον Κύριο και για τη δύναμή Του και τη δόξα Του. Γι' αυτό είναι μεγάλη η δύναμη της δοξολογίας. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος. Δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός. Το δόξα Σοι ο Θεός πνίγει τους δαίμονες. Πρώτη λοιπόν η δοξολογία. Έπειτα και αυτή η φύση και η λογική του πράγματος απαιτεί την πρώτη θέση να έχει δοξολογία. Πράγματι, μόλις πλησιάσουμε τον Θεό, ευθύς αντιλαμβανόμαστε το απλησίαστο της δόξης Του και τη δύναμή Του και το μεγαλείο Του. Υπάρχει δηλαδή λόγος που ξεκινάει κανείς από τη δοξολογία του Θεού. Και αυτό λοιπόν που αντιλαμβάνεται εκείνος ο οποίος πλησιάζει τον Θεό, προκαλεί θαυμασμό και έκπληξη και τα παρόμοια, με αναγκαία συνέπεια τη δοξολογία. Προχωρώντας μαθαίνουμε την αγαθότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού. Και σε αυτό ακολουθεί τώρα η ευχαριστία. Κατόπιν αναλογιζόμαστε την υπερβολή της αγαθότητός Του και τον πλούτο της φιλανθρωπίας Του. Και βρίσκομαι πιστικό σημάδι αυτής της υπερβολής του πλούτου του Θεού και συγχρόνως βρίσκουμε πιστικό σημάδι του πλούτου της ίδιας μας της κακίας, τη δική μας κακία. Διότι ενώ είμαστε τέτοιοι που είμαστε, εκείνος δεν πάβει να μας ευεργετεί. Και το θεωρούμε αυτονόητο το να μας ευεργετεί ο Θεός. Πράγματι, αυτό το σημάδι προπάντων αυτό μας διδάσκει πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Διότι είναι κοντά μας. Διότι είναι μέσα μας. Διότι είναι εμπρός στα μάτια μας. Λοιπόν, το να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, τις ελεηνότητές μας, το να θυμόμαστε την αμορφία μας, την αχριότητά μας, ενώπιον του Θεού, αυτό είναι που λέγεται εξομολόγηση. Τέταρτο είναι, τελευταίο στοιχείο της συνομιλίας μας με τον Θεό, είναι η αίτηση. Είναι πράγματι, δηλαδή η παράκληση, το αίτημα. Είναι πράγματι εύλογο να έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα έχουμε επιτυχία, ότι θα επιτύχουμε ό,τι ζητήσουμε στην προσευχή μας. Ο πιστός άνθρωπος έτσι αισθάνεται. Μετά από αυτούς τους λογισμούς με τους οποίους κατανοούμε την προς εμάς αγαθότητα και φιλανθρωπία του Θεού, υπάρχει εμπιστοσύνη ότι θα επιτύχουμε ό,τι ζητήσουμε. Διότι εκείνος που είναι αγαθός απέναντί μας, ενώ εμείς είμαστε ακόμη πονηροί, πώς θα είναι απέναντί μας αν μεταβληθούμε κι εμείς και λέγοντες πρώτοι τις αμαρτίες μας, δικαιωθούμε σύμφωνα με εκείνο που λέγει ο προφήτης. Ο προφήτης Ισαΐας λέγε εσύ πρώτο τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς. Έτσι λοιπόν η δοξολογία κατέχει την πρώτη θέση στις συνομιλίες μας με τον Θεό. Όσοι αγαπητοί ακροατέ, δεν το κάνουμε αυτό. Και αρχίζουμε από τα αιτήματά μας, από τις ανάγκες μας. Ή και μένουμε μόνο σε αυτό. Και ούτε καν θυμόμαστε να δοξολογήσουμε τον Θεό, να τον ευχαριστήσουμε. Γιατί τα άλλα τα αγαθά που έχουμε και όλα τα άλλα τα ευάρεστα περιστατικά τα θεωρούμε αυτονόητα. Δεν σκεφτήκαμε, δεν σκεφτόμαστε. Αυτά πώς αξιωθήκαμε και τα ζήσαμε και τα αισθανθήκαμε στη ζωή μας. Τυχαία. Ένα ευχαριστώ, μια δόξα στον Θεό. Γι' αυτό ο ιερέας πριν από κάθε προσευχή και ιερουργία δοξολογεί τον Θεό.

Γιατί ο ιερεύς δοξολογεί το τριαδικό και όχι το ενιαίο του Θεού, αναφέραμε ήδη για την Αγία Τριάδα. Γιατί δηλαδή δεν λέγει ευλογητός ο Θεός, η ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, αλλά αναφέρει χωριστά, ξεχωριστά τα τρία πρόσωπα, λέγοντας ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέγει έτσι ο ιερεύς, διότι με την ανανθρώπιση του Κυρίου έμαθαν πρώτη φορά οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι σε τρία πρόσωπα. Και αυτής της ενανθρωπίσεως μυσταγωγία αποτελούν τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία. Άλλωστε μυσταγωγία θα πει Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό ευθύς με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας έπρεπε πρώτη να λάμπει και να κηρύτεται η Αγία Τριάς.

Η ακροατέ είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Τονίζω τα δύο αυτά σημεία. Είναι το μυστήριο, διότι έχει πολύ βαθύτητα αυτή η λέξη. Αυτό εκφράζει. Η λέξη μυστήριο. Το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Της παρουσίας του Χριστού. Και ταυτόχρονα η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση, παρακαλώ προσέξτε τις λέξεις, η φανέρωση της ευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί η παρουσία του Χριστού είναι η ίδια η Βασιλεία του Θεού. Να επαναλάβω ότι η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Παρίσταται ο Χριστός στη Θεία Λειτουργία. Και ταυτόχρονα είναι η φανέρωση, η Θεία Λειτουργία, είναι η φανέρωση της ευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και τούτο γιατί η παρουσία του Χριστού είναι η ίδια η Βασιλεία του Θεού. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν πρόκειται να πλησιάσεις την Αγία Τράπεζα, το λέει στον κάθε πιστό, και υπονοεί την Θεία Κοινωνία, ή όταν κανείς πλησιάζει την Αγία Τράπεζα για να κάνει κάτι, κάτι που είναι η διακονία του να κάνει. Όταν πρόκειται να πλησιάσει την Αγία Τράπεζα, πίστευε ότι εκεί είναι παρόν ο Βασιλιάς των όλων. Νόμιζε εκεί και τον Βασιλέα των απάντων παρήνε. Να θεωρείς ότι εκεί είναι και ο βασιλεύς των απάντων. Την ώρα της Αγίας Αναφοράς, και βέβαια υπονοεί την Θεία Λειτουργία, την ώρα της Αγίας Αναφοράς η Αγία Αναφορά αρχίζει

ότι τελείται επάνω στην Αγία Τράπεζα. Είναι μαζί με τα παιδιά του και οι ιερουργοί, ο Χριστός, που συγκάθεται με τον Πατέρα στο βασιλικό θρόνο, τον ουράνιο βασιλικό θρόνο. Η ιερουργή λειτουργεί το μυστήριο της βασιλείας. Τι έστεινε η βασιλεία, ρωτά ο Χριστός με το πάχρυσο στόμα του Χρυσοστόμου. Και απαντά ο ίδιος, η παρουσία η εμή. Η δική μου παρουσία είναι η βασιλεία των ουρανών, η βασιλεία του Θεού. Αυτή η παρουσία, αγαπητοί ακροατέ, ιερουργείται στη Θεία Λειτουργία. Αυτό το έργο γίνεται. Αυτό το έργο συνεχίζεται. Συνεχίζεται να γίνεται από τότε που ξεκίνησε. Αυτή η παρουσία λοιπόν ιερουργείται στη Θεία Λειτουργία, η παρουσία του Χριστού. Δηλαδή η ίδια η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η παρουσία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. Εντάφθα, λέγει ο Ιερός Πατήρ, εντάφτα γάρση την γην ουρανών ποιή τούτη το μυστήριον. Εδώ λέγει, κάνει τώρα την γη ουρανό, το μυστήριο αυτό που τελείται, που ιερουργείται. Το γάρ πάντων εκεί, εκεί υπονοεί στον ουρανό, το γάρ πάντων εκεί τιμιότερον, το πιο τιμιότερον εκεί στον ουρανό, τούτο σι επί της γης δείξω κείμενον. Αυτό λοιπόν το τιμιότερο που έχει ο ουρανός, να σου τον δείξω εδώ στη γη, να κείτε. Αυτόν τον τούτον, δηλαδή τον αγγέλων, σι δείκνει μη τον δεσπότη. Σου δείχνω και υπονοεί τον Χριστόν. Επί της Αγίας Τραπέζης. Σου δείχνω τον Δεσπότη των Αγίων Αγγέλων. Ο τόπος όπου μαζεύονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν, γι' αυτό και λέγεται η Θεία Λειτουργία, λέγεται και Θεία Ευχαριστία. Η Ευχαριστία. Ο τόπος λοιπόν όπου μαζεύονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο, είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, Βασιλεία Θεού. Αυτός ο ουρανός. Πόσο αδικούμε τον εαυτό μας και πόσο αδικούμε την αγάπη του Θεού και το έργο της αγάπης του. Με το να είμαστε σαν άπραγοι στον ιερό αυτόν χώρο. Εν αγνία τελούντες, μη γνωρίζοντες το τι συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Με τη σάρκωση του Λόγου άνοιξε η θύρα της Βασιλείας. Έφθασε να εφημάσει η Βασιλεία του Θεού, λέει ο Χριστός. Με τη Θεία Λειτουργία περνάμε τη θύρα της Βασιλείας, την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Προγευόμαστε τα αγαθά της, διότι η Θεία Λειτουργία είναι η τράπεζα της Βασιλείας. Και όσοι μετέχουν σε αυτήν την τράπεζα, με το θάνατο πηγαίνουν από τραπέζι σε τραπέζι, από τραπέζις επί τράπεζαν, της έτη καλυπτωμένης επί την ήδη φανερουμένη. Δηλαδή, πηγαίνει κανείς από την φανερή τράπεζα, που είναι η Αγία Τράπεζα του Ιερού του κάθε ναού, πηγαίνει στην καλυμμένη ακόμη τράπεζα, στη Βασιλεία του Θεού. Στην καλυμμένη από τα μάτια των ανθρώπων που ζουν όμως το γεγονός της φανερωμένης τράπεζας της Εκκλησίας του Χριστού, του Ιερού, του κάθε νου. Όσοι μετέχουν στη Θεία Λειτουργία βαδίζουν προς την Βασιλεία, η οποία

φανερώθηκε. Βαδίζουν προς την τράπεζα όπου μαζί με τον Χριστό θα πιούν τον κενόν ίνο, όπως είπε ο Κύριος, Ματθαίος 26-29. Δηλαδή, ό,τι τελείται και ό,τι γίνεται και συμβαίνει εκεί, συμβαίνει και εδώ, στη Θεία Λειτουργία.

Μετά από αυτά που είπαμε, να πούμε και τούτο, ότι την ώρα που ο ιερεύς ευλογεί και μακαρίζει τη Βασιλεία του Θεού, την ώρα που λέγει ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός κλπ, του Υιού και του Υιού Πνεύματος, κρατά στα χέρια του το Ιερό Ευαγγέλιο που βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όπως το κρατά, κάνει με αυτό, σχηματίζει το σημείο του Σταυρού πάνω στην Αγία Τράπεζα. Το σημείο του Σταυρού. Γιατί? Ο πρώτος λόγος της Θείας Λειτουργίας είναι ευλογία και μακαρισμός, όπως είπαμε. Ευλογημένη Βασιλεία. Ο πρώτος λόγος είναι ευλογία και μακαρισμός. Η πρώτη πράξη της Θείας Λειτουργίας ποιος είναι? Ποια είναι, συγγνώμη. Είναι ο Σταυρός. Ο πρώτος λόγος είναι η ευλογία και ο μακαρισμός. Η πρώτη πράξη είναι ο Σταυρός. Η Θεία Λειτουργία είναι η Βασιλεία του Θεού, όπως είπαμε. Και σε αυτήν την ευλογημένη Βασιλεία οδηγεί ο Σταυρός. Και πάνω στο Σταυρό κρέμεται ο βασιλεύς της δόξης Χριστός. Γιατί ο Σταυρός είναι η δόξα του. Τον Σταυρό που κράτησε ο Χριστός στην πορεία προς τον Γολγοθά, στους ώμους του είναι τα διάσημά του, τα παράσημά του. Αυτό που κατά κόσμο θεωρείται αδυναμία, το μέσον δηλαδή της θανατικής καταδίκης, ο Σταυρός για τον Χριστό είναι τα διάσημά του, είναι η δόξα του. Γιατί ο Σταυρός είναι η εγγύηση πως ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός βασιλιάς. Έτσι, ο ληστής που σταυρώθηκε δεξιά του, εκεί, από τη θέση αυτή, θεολόγησε το ύψος του Σταυρού. Το ύψος του Σταυρού του Χριστού. Ο Σταυρός της Βασιλείας εστί σύμβολον. Ο Σταυρός είναι σύμβολο της Βασιλείας. Δια τούτο δε αυτόν βασιλέα καλό. Γι' αυτό τον ονομάζω βασιλέα. Ο ληστής. Επειδή βλέπω αυτόν σταυρούμενον. Ο Ιερός Χρυσόστομος ομιλεί από μέρους του ληστού. Βασιλείος γαρεστεί το υπέρ των αρχομένων αποθνίσκην. Του βασιλιά λέγει είναι το γνώρισμα, του αληθινού βασιλιά είναι το γνώρισμα, υπέρ των αρχομένων αποθνίσκην. Το να πεθαίνει για τη σωτηρία των υπηκών του, των αρχομένων. Αυτός δι' αυτού είπεν, γιατί ο ίδιος ο Χριστός το είπε, ο ποιμήν ο καλός, χρησιμοποιώντας την εικόνα του Τζομπάνι, ο ποιμήν ο καλός, είναι λόγια του Χριστού, την ψυχήν αυτού τίθη συν υπέρ των προβάτων, ο καλός ποιμένας κινδυνεύει και τη ζωή του για να σώσει τα πρόβατα. Ουκούν και βασιλεύς ο καλός την ψυχήν αυτού τίθη συν υπέρ των ερχομένων. Αυτό κάνει λοιπόν και ο βασιλιάς ο καλός. Θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει τους ερχομένους, τους υπηκόους. Επίουν την ψυχήν αυτού έθηκεν
δια τούτο αυτόν βασιλέα καλό. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος για να μιλεί από μέρους του ληστού. Επειδή βλέπω την ψυχή του να έχει θυσιάσει, γι' αυτό τον καλό τον ονομάζω βασιλιά. Αυτό δεν είπε ο ληστής. Μνήσθητη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Αναφέρει τη βασιλεία του Θεού, του εσταυρωμένου Θεού, και τον υπονοεί βασιλέα. Όταν λέγει θυμίσουμε στη βασιλεία σου, σημαίνει ότι ως βασιλιά τον βλέπει και τον παρακαλεί να τον δεχθεί, να τον θυμηθεί στη βασιλεία του. Πριν από τη σταύρωση του Χριστού, ο σταυρός όνομα καταδίκης είναι. Προτού να σταυρώσουν τον Χριστό, ο σταυρός ήταν καταδικαστικό όργανο, καταδίκης όργανων. Νινί δε πράγμα τιμής γέγονε, τώρα όμως έχει γίνει τιμητικό πράγμα. Πρώτερον σύμβολον κατακρίσεως. Νινί δε υπόθεση σωτηρίας. Πρώτο ο σταυρός ήταν σύμβολο της καταδίκης. Τώρα είναι υπόθεση σωτηρίας. Ο τίμιος σταυρός του Χριστού. Δια του σταυρού βρήκαμε το δρόμο που οδηγεί στη βασιλεία. Δια τούτων των σταυρών δηλαδή, ουκέ τι πλανόμεθαν ερημίες, εξαιτίας του τιμίου σταυρού, του σταυρού του Χριστού, δεν είμαστε πια ερημωμένοι και δεν πλανόμαστε σε ερημιές. Την γάρ αληθινήν οδόν επέγνωμεν, γιατί γνωρίσαμε τον αληθινό δρόμο, την αληθινή οδό. Ουκέτη των βασιλείων, δηλαδή των ανακτόρων, ουκέτη των βασιλείων έξω διάγομεν. Δεν είμαστε τώρα έξω από τη βασιλεία, από τα ανάκτορα, από την βασιλεύουσα πόλη, από την βασιλεία του βασιλέως. Την γάρ θύραν έβραμεν, γιατί βρήκαμε τον δρόμο, βρήκαμε την πόρτα που μπορούμε και μπαίνουμε στην βασιλεία. Και εδώ υπονοεί βεβαίως τη Θεία Λειτουργία. Υπονοεί τον ίδιο τον Χριστό. Με τη σταύρωση του βασιλέως ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατέ, δηλαδή το χαμένο πρόβατο του Θεού, βρήκε το δρόμο που οδηγεί στη ζωή. Ή μάλλον η ζωή με κεφαλαίο το ζείται. Η ζωή βρήκε τον άνθρωπο και τον τράβηξε κοντά της. Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός βασίλευσε την καθαρή και αληθινή βασιλεία. Αποκτώντας αυτός από μόνος του τη βασιλεία. Και έτσι μας οδήγησε σε αυτήν. Αυτός από μόνος του. Το έργο αυτό δεν το έκαμε κάποιο της σωτηρίας της καθοδηγήσεώς μας στην βασιλεία. Δεν το έκαναν προφήτε. Οι προφήτε απλώς ετοίμασαν τον δρόμο, ενημέρωσαν, προείπαν το τι θα συνέβαινε στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτός από μόνος του είναι η δύναμη της εξουσίας του. Ο ίδιος ο Χριστός. Και μόνος του ο ίδιος συνενώνει με τον εαυτό του τους υπηκόους. Η καθαρή και αλήθινη βασιλεία του Χριστού είναι ο Σταυρός. Δέστε την διάσταση του Τιμίου Σταυρού. Τη μυστική δύναμη του Τιμίου Σταυρού, την άκτιστη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Είναι η καθαρή και αληθινή βασιλεία του Χριστού, ο Σταυρός. Αντιλαμβανόμαστε και την αξία της σταυρικής ζωής, η οποία πονάει
αλλά όμως χαρίζει. Και τι μεγάλο και υψηλό δεν έχει πόνο και κόπο. Των παράδεισων πεντακισχύλια έτη και πλοίο και κλεισμένων, σήμερον ημίν η νέοξεν. Το παράδεισο λέγει 5.000 χρόνια και μετά. Που τον έβλεπα κλεισμένο, σήμερα ο Χριστός τον άνοιξε. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σήμερα να πέδω και νημήν την αρχαία πατρίδα και εννοεί την ημέρα που γίνεται κάθε φορά που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Ξεκινώντας βεβαίως από την ημέρα που τελέστηκε η πρώτη Θεία Λειτουργία. Υπονοεί δηλαδή την ημέρα της θυσίας του Χριστού επί του Σταυρού. Σήμερα να απέδωκεν ημίν την αρχαίαν πατρίδα. Μας παρέδωκε ο Χριστός μας σήμερα την αρχαία πατρίδα. Κάθε φορά λέγεται σήμερα. Η κάθε Θεία Λειτουργία είναι σήμερα. Η ημέρα του μυστικού δείπνου, η ημέρα της θυσίας του Χριστού. Εδώ έχουμε τον λειτουργικό χρόνο που ταυτίζει το παρελθόν με το παρόν. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αυτή η τριμερής διαίρεση του χρόνου. Θα υπάρχει το αιώνιο παρόν. Και εδώ λοιπόν το ζούμε αυτό το γεγονός με το σήμερον. Πόσες φορές στην Εκκλησία μας δεν χρησιμοποιεί τη λέξη σήμερον για μεγάλα γεγονότα τα οποία εορτάζουμε στην Εκκλησία μας. Σήμερον απέδωκεν ημίν την αρχαίαν πατρίδα. Σήμερον επανήγαγεν ημάς επί την πατρόαν πόλην. Υπονοεί τη Βασιλεία. Μας επανέφερε ο Χριστός, ο Βασιλέας, στην προγονική μας πόλη, την πατρική μας πόλη. Τη Βασιλεία του Θεού εννοεί. Και την οικίαν εχαρίσατο τη κοινή των ανθρώπων φύση. Και χάρισε το σπίτι σε όλους τους ανθρώπους. Το πατρικό σπίτι. Έτσι ο Σταυρός δεν είναι μόνο η οδός και η θύρα του Παραδείσου, αλλά ο ίδιος της Εκκλησίας ο ωραίος Παράδεισος, όπως διαβάζουμε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Είναι το δέντρο της καινής και αφθάρτου ζωής. Από ξύλων δεν ήταν καμωμένος ο Σταυρός του Χριστού. Γι' αυτό λέγει δέντρο. Υπονοεί το ξύλον του Τιμίου Σταυρού. Είναι το δέντρο της καινής, της καινούργιας. Και άφθαρτης και αφθάρτου ζωής που τρέφει τους πιστούς. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς της βασιλείας που ήρθε και έρχεται κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία και θα έλθει. Είναι η τριπλή σημασία της αραμαϊκής αναφωνήσεως Μαρανάθα. Α. Κορινθίους 16.22. Δηλαδή, στη Θεία Λειτουργία ζούμε τον Χριστό που ήρθε και έρχεται και θα έλθει. Γι' αυτό είναι μυστήριο η Θεία Λειτουργία. Με το βαθύτατο αυτό βάθος, το θεολογικό. Ήρθε δια του Σταυρού και έρχεται μετά του Σταυρού και θα έλθει με τον Σταυρό. Γιατί όταν έρθει το έσχατο τέλος, δηλαδή το τέλος της ιστορίας, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου, το σημείο είναι ο Σταυρός. Όταν το φως του κόσμου αυτού θα σβήσει οριστικά, όταν αυτός ο κόσμος θα παρέλθει και θα είναι μόνο η Βασιλεία του Θεού με το τέλος της ιστορίας, τότε λάμπει και φαίνει το σημείο της ενδόξου παρουσίας του Χριστού, ο Σταυρός. Πριν από το Βασιλιά θα προηγούνται τα στρατόπεδα των Αρχαγγέλων,
των αγγέλων. Το σημείο εκείνο φέρονται επί των νόμων που θα φέρουν στον νόμο τους το σημείο του Σταυρού και την βασιλικήν αυτού είσοδον απαγγέλουν δε σημεί και θα μας απαγγέλουν, θα μας αναγγέλουν την είσοδο τη βασιλική του Χριστού μέσα στο είναι, στην ύπαρξη, στη βασιλεία του Θεού, στην όντως ζωή. Ο Σταυρός, αγαπητοί ακροατέ, είναι η οδός και ο προάγγελος της βασιλείας. Ο Σταυρός, ο οποίος μέσα στη ζωή μας βιώνεται και ως ζωή με τον τρόπο που ορίζει η Εκκλησία μας, όπως είναι και η περίοδος αυτής της νηστείας. Αλλά και πάλι θα συνεχίσουμε με ένα μικρό διάλειμμα.

0: επιστρέφουμε σε εκείνο που είπαμε, ότι η Θεία Λειτουργία αρχίζει, η ευχαριστία, η Θεία Μυσταγωγία αρχίζει με την ευλογία της Βασιλείας του Θεού. Τι σημαίνει το ευλογήν την Βασιλείαν? Σημαίνει να την αναγνωρίσουμε και να την ομολογήσουμε σαν την υπέρτατη και έσχατη αξία, σαν την ίδια τη ζωή της ζωής. Το να ευλογούμε τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κλπ. Σημαίνει να την αναγνωρίσουμε και να την ομολογήσουμε την Βασιλεία του Θεού, του Αγίου Τριαδικού Θεού, ως την υπέρτατη και έσχατη, την πιο μεγάλη αξία, σαν την ίδια τη ζωή της ζωής. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο για τον πιστό. Τον ευλογεί κανείς τη Βασιλεία του Θεού σημαίνει να την διακηρύττει σαν στόχο εκείνου του μυστηρίου που τώρα αρχίζει, που λέγεται Θεία Λειτουργία. Αυτός είναι ο στόχος. Η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού, η οποία Βασιλεία του Θεού λειτουργείται την ώρα της Θείας Λειτουργίας, είναι και παρούσα. Γι' αυτό έχουμε τόσες εμπειρίες Αγίων ανθρώπων από τη Θεία Λειτουργία. Έχει κυκλοφορήσει και βιβλίο που αναφέρεται σε εμπειρίες, σε θαύματα, σε σημεία που έχουν γίνει κατά τη Θεία Λειτουργία. Σημαίνει να προσιλώσουμε την προσοχή μας, να προσιλώσουμε το νου, να προσιλώσουμε την καρδιά, να προσιλώσουμε την ψυχή και όλη τη ζωή μας σε εκείνο που πραγματικά υπάρχει αιώνια, την μοναδική χρήση, τη μοναδική ανάγκη. Και αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, που τόσο την ξεχνούμε. Και ξεχνούμε τον στόχο μας. Ας με επιτραπεί να πω τούτο. Είναι σαν κάποιος να εργάζεται και να μην ξέρει γιατί εργάζεται. Εργάζεται για να εξοικονομήσει τα προστοζήν, τη ζωή του. Αν εργάζεται χωρίς να σκέπτεται, χωρίς να θυμάται, χωρίς να ξέρει γιατί εργάζεται, έτσι μοιάζει με τη ζωή μας, που ζούμε, και ειδικότερα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνωρίσει την πίστη, και να ξεχνούμε τον σκοπό για τον οποίο ζούμε. Σημαίνει λοιπόν το ευλογήν την Βασιλείαν του Αγίου Τριαδικού Θεού, σημαίνει να προσιλώσουμε την προσοχή μας, το νου, την καρδιά, την ψυχή και όλη τη ζωή μας σε εκείνο που πραγματικά υπάρχει αιώνια. Όλα τα άλλα τα περιστατικά είναι πρόσκαιρα, όσο κι αν είναι έντονα. Να προσιλώσουμε τη ζωή μας στην μοναδική χρήση. Αυτή είναι η μοναδική ανάγκη. Σημαίνει τέλος να ομολογήσουμε ότι τώρα πια, με τη Θεία Λειτουργία, κάθε φορά που τελείται, είναι δυνατόν στον κόσμο τούτο να πλησιάσουμε το μυστήριο. Από τον κόσμο αυτόν που ζούμε, να μπούμε στο μυστήριο της Βασιλείας του Θεού, να μπούμε στην ακτινοβολία, στην αλήθεια και στη χαρά του μυστήριου αυτού. Κάθε φορά που οι χριστιανοί συνέρχονται εν εκκλησία, δηλαδή συγκεντρώνονται, συμμαζεύονται, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, ομολογούν. Τι ομολογούν? Ότι ο Χριστός είναι ο Βασιλέας και Κύριος. Ότι άνοιξε. Άνοιξε ήδη και δωρήθηκε η Βασιλεία Του. σημαίνει ότι άρχισε ήδη η καινούργια και αθάνατη ζωή. Να γιατί η Θεία Λειτουργία αρχίζει με αυτή την πανηγυρική ομολογία και δοξολογία του βασιλέως της. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Που έρχεται τώρα. Τώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία. Αλλά είναι παρόν πάντα. Ιδού το μυστήριο. Και βασιλεύει εις τους αιώνες των αιώνων. Αγαπητοί ακροατές, δεν θα συνεχίσω περισσότερο. Θα πρέπει όμως να σας πω, τελειώνοντας, ότι ο καιρός της Βασιλείας του Θεού και η εκπλήρωσή της από την Εκκλησία, με τη Θεία Λειτουργία που τελεί η Εκκλησία, είναι επιβεβαίωση και ομολογία ότι εισέρχεται τώρα η Βασιλεία του Θεού στον αμαρτωλό χρόνο του κόσμου τούτου. Την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, που μπορεί να είναι ένα μικρό εκκλησάκι, ένα φτωχό, απομονωμένο, έτσι ώστε εμάς την Εκκλησία, γιατί όσοι αποτελούμε την σύναξη της Εκκλησίας, είμαστε η Εκκλησία, η παρουσία μας δηλαδή είναι παρουσία της Εκκλησίας, είναι η Εκκλησία με κεφαλή των Χριστών και με την παρουσία του ιερέως, ώστε εμάς λοιπόν που είμαστε η Εκκλησία να υψώσει στον ουρανό και να μεταβάλει σε ό,τι αυτή είναι. Τι είναι η Εκκλησία? Είναι σώμα Χριστού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Στο σώμα αυτό ανήκουμε. Όλοι βαπτισμένοι και μη αρνηθέντες. Και ο καθένας μας είναι και ναός του Αγίου Πνεύματος και εν συνάξει είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτά για απόψε.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Την κατά βάσαν φύσιν του Αδάμ εις τα κατώτερα μέρη της γης ο Θεός καινοποίησα σε αυτό υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας ανοίγαγε σήμερον. Ως αγαπήσας γάρ συνεκάθησας, ο συμπαθήσας δε ίνωσας αυτό, ως ενώσας συνέπαθες, ως απαθείς παθών δε συνεδόξασας, αλλιασώματι τις εστιν ούτως έλεγον ο ωραίος ανήρ, αλλού κάνθρωπος μόνον, Θεός δε και άνθρωπος, το συναμφότερον το φαινόμενον, όθεν έξαλλοι άγγελοι εν στολές περιπτάμενοι τους μαθητάς, άνδρες ευώων Γαλιλαίοι, ως αφημών πεπόρευτε ούτως Ιησούς άνθρωπος Θεός, θεάνθρωπος πάλιν ελεύσετε, κριτής ζώντων και νεκρών, πιστής δε δωρούμενος αμαρτιών συγχώρησιν και το μέγα
3: 96
2: έλεος.
3: Και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της ανα...

των κόλπων των πατρικών, μη χωριστείς γλυκύτατε Ιησού, και της επηγής ως άνθρωπος συναναστραφείς, σήμερον απόρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη, και την πεσούσαν φύσιν ημών συμπαθώσαν υψώσας, το πατρίς είναι κάθισας. Όθεν εουράνιε των ασωμάτων τάξης, το θαύμα εκπλητόμενε εξίσταντο θάμβει, και τρόμο συνεχόμενε την συμφιλανθρωπίαν εμεγάλινον. Μεθόν και ημείς η επηγής την προσιμάσου συγκατάβασιν και την αφημών ανάληψιν δοξολογούντες, οικετεύομεν λέγοντες, ο τους μαθητάς και την τεκούσαν σε Θεοτόκον χαράς απείρου πλήσας, εν τυσί αναλήψη και ημάς αξίωσον των εκλεκτών σου της χαράς, ευχές αυτών δια το μέγα σου έλεος.

Μόνο ο άνθρωπος που πέρασε από τα σκοτάδια του και την κόλασή του μπορεί να λειτουργήσει με σπλάχνα, εκτιρμό και θεραπευτικά για τους άλλους ανθρώπους. Και μόνο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γευτεί και τις δωρεές του Θεού. Γιατί μέσα από τα σκοτάδια του και τους κόλοπες τους οποίους έχει, είναι ασφαλής για να του δοθεί χάρης του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να υπεραίρεται. Γι' αυτό ο Θεός όταν αγαπάει τον άνθρωπο, πάντα του δίνει κάτι να τραβάει κάτω, χαμηλά. Γιατί, όχι γιατί το θέλει ο Θεός, γιατί είμαστε ξυπασμένοι.

των μαθητών ορόντων σε ανελήφθης, Χριστέ προς τον Πατέρα συνεδριάζων, άγγελοι προτρέχονται σε κράυγαζον, άρατε πύλας άρατε, ο βασιλεύς γάραν ήλθε προς την αρχή φωτών δόξαν.

υποφέρει κανένας επειδή δεν αγαπάει ο ίδιος. Πολύ λίγοι είναι αυτοί. Να έρθει κάποιος και να μου πει, πάτερ, εγώ δεν αγαπώ όπως πρέπει. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ψάξτε να τους βρείτε. Όλοι θα πούνε ότι δεν με αγαπούν. Δεν με αγαπούν όλοι έτσι. Δεν με αγαπούν. Οι γονείς δεν με αγαπούν τα παιδιά. Έτσι. Η γυναίκα μου δεν με αγαπάει. Τα παιδιά μου δεν με αγαπούν. Έχω κάνει τόσα για αυτούς. Εμένα τουλάχιστον μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει έρθει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι. Να μου πήγε, πάτερ μου, κοίταξε, εγώ δεν αγαπώ, ε. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Είμαι άρρωστος. Εγώ δεν αγαπώ. Αν είναι αγάπη αυτό που νιώθω εγώ για τους άλλους, τότε ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Ναι, όχι. Διότι αυτό που λέω αγάπη, καταλάβατε. Τι μεγάλο πράγμα. Έχεις ένα καθρέφτη, να καθρεφτίζεις συνέχεια. Ο καθρέφτης αυτός είναι ο άλλος. Εσύ όταν είσαι μόνος, λες, σε αγαπώ, σε κάνω, σε δείχνω. Εμφανίζεται ο άλλος μπροστά λοιπόν. Ε? Όπως είναι, με τα πάθη, με τη δυσκολία του, με τον πόνο του, με τα διέξοδά του, με τα μπερδέματά του. Άντε λοιπόν, πες ότι τον αγαπάς μπροστά του. Και απόδειξε του το. Όταν εμφανιστεί λοιπόν το κάτω από τώρα αυτό, ο καθρέφτης αυτό, που είναι ο άλλος, τότε τι γίνεται? Αντιλαμβανόμαστε, αν έχουμε το κουράγιο, ότι δεν είναι εύκολο το άθλημα. Δεν είναι. Άλλο πράγμα που λέει κάποιος πατέρας, αγαπώ, αγαπήσε, λέει. Θέλω να αγαπήσω. Βοήθησέ με, Θεέ μου.

0: έως το 1818, αυτό είναι ιστορικώς αποδεδειγμένο, στη Φιλιππούπολη, στη Βόρειο Θράκη, από τα αρχεία της Μητροπόλεως είναι αποδεδειγμένο, όχι από στοιχεία άλλα, δεν υπήρχε ούτε μία βουλγαρική οικογένεια. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι ελληνισμός υπήρχε.
1: Αλλά δεν περιορίζονται μόνο στον ελληνικό χώρο οι πρωτόγνωρες αυτές ενέργειες του Καποδίστρια. Ακολουθούν και άλλες, άλλης μορφής, που επίσης προϊονίζουν το λιγόχρονο και τραγικό τέλος του και τον έκαναν στόχο στο εξωτερικό και το εσωτερικό, γιατί τώρα ενόχλησε όχι Έλληνες, αλλά Ευρωπαίους. Από την Αίγινα, την 1η Μαΐου 1829, ο Καποδίστριας γράφει στον αναχωρούντα Γάλλο στρατηγό και φίλο του Μεζόν, απελευθερωτή της Πελοποννήσου και επιστρέφοντας στη Γαλλία, ότι του στέλνει δώρο αποχαιρετισμού ένα σπαθί ως ανάμνηση της παραμονής του στην Ελλάδα. Και του εξηγούσε ότι το σπαθί αυτό ήταν ελληνικό, των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και πληροφορούσε τον Γάλλο στρατηγό ότι αυτό το σπαθί, χωρίς άλλο, έγινε όπλο στα χέρια κάποιου γενναίου υπερασπιστή, πρόμαχου του Σταυρού. Αυτά σε ένα Γάλλο της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεοντίων πολέμων. Το άλλο προκλητικό για τους Ευρωπαίους παράδειγμα είναι πιο ηχηρό. Άλλωστε ο Καποδίστριας είχε σε όλη του τη ζωή το θάρρος της γνώμης του και ήταν αμετακίνητος από τα ιδανικά του, ιδανικά της πατρίδας και της πίστης. Πρόκειται για τον όρο που έβαλε ο Καποδίστριας στον εκλεγέντα ως ηγεμόνα της Ελλάδος, αλλά παρετηθέντα, πρίγκιπα Λεοπόλδο του Σάξ Κοβούργο. 22 Ιανουαρίου 1830. Ο Καποδίστριας υποδείκνυε όρους που ήταν απαρέγκλητοι για τον κυβερνήτη και τα πιστεύω του, αλλά ανέφικτοι, αν όχι αδιανόητοι, για τον Λεοπόλδο. Του έθεσε όρο να ασπαστεί την Ορθοδοξία. Του έγραφε από την Αίγινα στις 18 Μαΐου 1829 «Οι Έλληνες με ευγνωμοσύνη αποδέχονται να κυβερνηθούν μοναρχικά από ηγεμόνα χριστιανό, αλλά ζητούν ο ηγεμόν και η γενεά αυτού να λάβωσει την ηθαγενή θρησκεία». Και αργότερα ερωτάται να δηλώσει καθαρά ο Λεοπόλδος αν η υψηλότης του έχει διάθεση να παραδεχτεί την θρησκεία του έθνους. Τον όρο της αλλαγής του θρησκεύματος μνημόνευσε και το υπόμνημα της Γερουσίας που συντάχθηκε μετά από εισήγηση του Καποδίστρια. Εξαιτίας αυτού του όρου, οι περισσότεροι ιστορικοί της Δύσης θεώρησαν ότι ο Καποδίστριας υπονόμευσε την υποψηφιότητα του Λεοπόλδου. Αλλά αυτό δεν ισχύει, γιατί ο Λεοπόλδος παραιτήθηκε προκειμένου να γίνει βασιλιάς του Βελγίου, όπως και έγινε.
2: Διότι θα ήταν αδιανόητο να έρθει ηγεμόνας ο οποίος δεν θα είχε την

0: Ορθοδοξία, να γίνει Ορθόδοξος. Θα ερχόντουσαν οι Καθολικοί και ήρθε ο Όθωνας και η Αμαλία και είδαμε τι έγινε. Που γέμισε με ιεραπόστολους και πράκτορες της Bible Society και λοιπά όλος ο ελληνικός χώρος.
1: Ο Καποδίστριας δεν θα μπορούσε να διανοηθεί, να υπονομεύσει οποιαδήποτε εκλογή θα ήταν βιώσιμη για την Ελλάδα. Όσοι καταφεύγουν σε αυτό το επιχείρημα δεν έχουν εμβαθύνει στην πρόταση περί Λεοπόλδου και των συνεπειών που θα είχε η τοποθέτησή του. Ο Καποδίστριας, θέλω να ελπίζω ότι αναγνωρίζεται ως προσωπικότητα από τον κύκλο του Λεοπόλδου, διότι τον έσωσε. Και αυτό που έπαθε ο Καποδίστριας θα το είχε πάθει ο Λεοπόλδος.
2: Όχι, την Ορθοδοξία δεν νομίζω ότι την αρνήθηκε, θα την αρνούνταν ο Λεοπόλδος. Δεν ήταν αυτό περισσότερο που τον ενόχλησε. Όχι που τον ενόχλησε, δεν τον ενόχλησε προς του. Ήταν ότι είδε ότι αρρώστησε ο Γεώργιος και ήλπιζε ότι θα μπορέσει να καταλάβει αυτό στο θρόνο. Ήλπιζε σε κάτι τέτοιο. Και φυσικά δεν συγκρινόταν ο ένας θρόνος με τον άλλο. Η Ελλάδα τι ήταν, και μάλιστα την εποχή εκείνη, ένα πάρα πολύ μικρό κρατήδιο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
3: Και στις 12 Απριλίου 1830 γράφει από τον Ναύπλιο Καποδίστριας πάλι προς τον Λεοπόλδο ότι οι Έλληνες απορούν γιατί το συνέδριο του Λονδίνου δεν τους φανερώνει το πρωτόκολλο με το οποίο προσφέρεται στο Λεοπόλδο η ηγεμονία της Ελλάδος, καθώς και τα περί δανείου, όπως και το άλλο με το οποίο κατοχυρώνονται τα προνόμια των Καθολικών και χαρίζεται πλήρης ισονομία σε όλους τους υπηκόους της νέας επικράτειας, οποιασδήποτε θρησκείας. Και τον πληροφορεί ότι οι Έλληνες υπέφεραν τους Οθωμανούς δυνάστες μόνο κάτω από τη σκέπη της εκκλησίας τους και έτσι διασωθήκανε. Μετά την ανέγερση του έθνους σε σώμα, γράφει στο Λεοπόλδο, οι αντιπρόσωποι του ανακήρυξαν την ελληνική θρησκεία, θρησκεία της επικράτειας, με την ανοχή των άλλων θρησκευμάτων. Σήμερα όμως τα πρωτόκολλα του Λονδίνου δεν κάνουν καμία αναφορά στην ελληνική θρησκεία και αυτή η σιωπή έριξε τους Έλληνες σε σκέψη, αφού μάλιστα υπάρχουν ειδικές αναφορές στις άλλες λατρείες. Λέει λοιπόν στο Λεοπόλδο ότι σε αυτόν εναπόκειται να ενθαρρύνει την Ελλάδα με εξαγγελία του προς αυτήν, ότι θα δεχθεί και θα θρησκεύσει πάνω απ' όλα το δόγμα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επιμένει στο ίδιο θέμα γράφοντας: «Το Λονδίνιο Συνέδριο αποφάσισε περί ισονομίας των λατριών χωρίς καν να προσθέσουν το επίθετο χριστιανικών. Και για την ορθόδοξη ελληνική θρησκεία, που είναι η θρησκεία της επικράτειας, ούτε καν λόγος γίνεται. Βεβαίως αρκούσαν για τους Άγγλους κυρίως αυτοί οι λόγοι του κυβερνήτη περί ορθόδοξης θρησκείας για να υποκινηθεί η δολοφονία του. Αλλά και στο εσωτερικό, οι οπαδοί των μισιονάριων διαδήλωναν το μίσος τους προς τον κυβερνήτη όσες φορές ο κυβερνήτης προσπαθούσε να προβάλλει τα ορθόδοξα σύμβολα. Έτσι, όταν αντικατέστησε ο Καποδίστριας από τη σφραγίδα που χρησιμοποιούσαν από τις αρχές της Επανάστασης μέχρι την άφηξή του, την παράσταση με την Αθηνά και στη θέση της έβαλε την παράσταση με τον αναγεννόμενο Φίνικα που έφερε κάτω το έτος 1821, χρονολογία αναγέννησης του έθνους και πάνω το σημείο του Σταυρού, προκλήθηκε θύελλα αντικυβερνητικών εκδηλώσεων.
0: Γιατί δεν άρεσε στους προοδευτικούς μέσα σε εισαγωγικά ο Καποδίστριας? Γιατί βέβαια δεν ήταν υπέρ των απόψεων της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν υπέρ των απόψεων της Ορθοδοξίας. Υπήρχε μια τεράστια διαφορά και έτσι οι καημένοι, οι προοδευτικοί αρχίσανε να το χτυπούν.
3: Άλλωστε ο Καποδίστριας είχε προβλέψει τις περιπέτειες που τον περίμεναν, γιατί γνώριζε τα παρασκήνια των μεγάλων δυνάμεων για την Ελλάδα και κυρίως πάνω στο θέμα της Ορθοδοξίας, καθώς και τους λίγους μεν, αλλά ισχυρούς εκτελεστές των ξένων εντολών Έλληνες, οπαδούς της θρησκευτικής προπαγάνδας και φυσικά οπαδούς της Γαλλικής Επανάστασης. Έγραφε στο φίλο του τον Εϊνάρδο από τη Ρωσία ότι την εκλογή του από την Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας θεωρούσε ο σταυρό που του προορίστηκε από τον ουρανό.
0: Κατηγορείται από πολλούς, αλλά ομολογώ ότι για να

0: ακολουθήσει κανείς αυτές τις κατηγορίες, πρέπει να έχει αμβλύνει την ελληνική του συνείδηση και την ορθοδοξία του, να είναι ευέλικτη σύμφωνα με τους κατηγόρους, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να τους συγχωρήσει. Μερικοί λοιπόν από αυτούς λένε ότι έπρεπε να ελέγξει με ποιους πάει, ποιες φιλίες, με τους Γάλλους ή με τους Άγγλους. Αυτά, συγγνώμη, αλλά είναι ηλιθιότητες, διότι η αγγλική επτάνησο, η αγγλική κατοχή ήταν αυτή που τον έκανε να γίνει μισητός στους Άγγλους, γιατί έκανε αναφορά για το τι προπαγάνδα ασκούν οι Άγγλοι εναντίον των επτανησίων, καταργώντας και τους ιερείς και τις εκκλησίες και τα πάντα. Ποια φιλία είχε με τους Άγγλους? Καμία. Με τους Γάλλους, άλλοι αυτοί ετοιμάζανε να κάνουν αυτόνομη την Πελοπόννησο. Τι να κάνει δηλαδή με αυτούς? Απλά τους ανέχθηκε για να μπορεί να γίνει, να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση. Ωστόσο όμως το Μεζόν τι έδωσε? Έδωσε ένα σπαθί που του γράφει επάνω: κοίταξε, σου χαρίζω ένα σπαθί το οποίο προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή έκανε αμέσως τη διασύνδεση με τη βασιλεύουσα.
1: Τα έργα που πραγματοποίησε ο Καποδίστρια στην Ελλάδα είναι αδιανόητα ακόμη και σε πλήρως οργανωμένα ευρωπαϊκά κράτη. Όχι στη χώρα που ήταν σοριασμένη σε ερείπια και χαλάσματα, με συνεχιζόμενο πόλεμο, με εξαντλημένους αγωνιστές και πενόμενες στις οικογένειές τους, με χωριά ερημωμένα, αγρούς κατεστραμμένους, με λίγη ελεύθερη καμένη γη και γεμάτη ορφανά, χείρες και γέρους, πεινασμένα μωρά και τραυματίες, με υποθηκευμένη την εθνική γη στους δανειστές και με αναρχία, ανασφάλεια, αγνώριστη από το πένθος της συμφοράς και τις εσωτερικές διαμάχες πολιτικών και στρατιωτικών.

Αγγελικός ή εν κόσμο πανηγυρίσομεν, το επιθρόνου δόξης Θεό εποχουμένο, κραυγάζονται στον ύμνον Άγιος ή ο Πατήρ ο Ουράνιος, ο Συναίδιος Λόγος, Άγιος ή και το Πνεύμα το Πανάγιο. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων το φρικτών της επάρσεως, ανήλθες με τα δόξης ως Θεός και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βοώσε. Δόξα τη καταβάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Κάθε άνθρωπος που γεννιέται στον κόσμο είναι ο πλησίον σου. Ούτε ένα ποτήρι νερό δεν πάει χαμένο αν το προσφέρεις στον πλησίον σου. Κάποτε στην έρημο πέθαινε ένας σκύλος από τη δίψα. Πέρασε από το δρόμο αυτόν ένας μοναχός και του έδωσε το νερό που είχε για τον εαυτό του και έτσι τον έσωσε. Εκείνη τη στιγμή άνοιξε ο ουρανός και ακούστηκε φωνή. Σε αυτόν που έσωσε τον σκύλο θα του συγχωρεθούν πολλές αμαρτίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικότερο είναι αν σώσουμε έναν άνθρωπο. Άγιος Γαβριήλ, ο Διαχριστών Σαλός.

96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: αισθάνομαι σε δύσκολη θέση που βρίσκομαι σε αυτό το βήμα μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, πολύ περισσότερο γιατί και πέρυσι μια άλλη Κυριακή είχα κουράσει το εκκλησίασμα με τα δικά μου νευρικά λόγια. Ας παρακαλέσουμε απόψε την Παναγία, της οποίας τον Ευαγγελισμό εορτάζομαι, τον Μέγα Ιεράρχη, τον Φωστήρα της Εκκλησίας και Κήρυκα της Χάρτος, τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά και τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη, να βοηθήσει ώστε λιγότερο να σας κουράσω και εσείς να φωτιστείτε από το Θεό, ώστε εκείνα τα οποία εγώ στραβά και μπερδεμένα θα πω, εσείς σωστά και άγια να τα καταλάβετε. Ο τίτλος της σημερινής ομιλίας είναι «Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ως φως του κόσμου». Και θα θέλαμε να λέγαμε το εξής, ότι το φως είναι μια ευλογία για όλο τον κόσμο. Και όταν λέμε ότι κάθε μέρα ανατέλει ο ήλιος, δεν είναι καμιά κοινοτυπία, αλλά είναι ένα νέο θαύμα. Και ο ήλιος δίνει τη δυνατότητα εν ηρεμία, χωρίς να ζητάει καμιά ανταμοιβή, σε κάθε ένα φυτό να πραγματοποιήσει τον εαυτό του, να βγάλει το λουλούδι του και να οριμάσει τον καρπό του. Το καταπληκτικό είναι ότι όπως ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους, έτσι και ο ήλιος δεν κάνει εξαιρέσεις σε καλά και κακά φυτά, αλλά αν θέλετε και τις αγκάθες, τις βοηθάει να βγάλουν τις αγκάθες τους. Στο περιβόλι της Παναγίας βασιλεύει ο ήλιος της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έλεγε κάτι που το παίρνει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και το χρησιμοποιεί συχνά, το λέει και το ζει. Ότι όπως για τον κόσμο το φυσικό είναι ο ήλιος, έτσι για τον άνθρωπο και για τον πνευματικό κόσμο είναι ο Θεός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως λέγει ο βιογράφος του, ήταν μια φύση καλή, είχε μετά στη συνέχεια και την τέχνη και τη χάρη. Δηλαδή ήταν φύση καλή, είχε την τέχνη, είχε πάρει τη μόρφωση την κοσμική στο παλάτι, στην πόλη, στο παλάτι που δούλευε ο πατέρας του και στη συνέχεια επειδή ήταν καθαρή ψυχή δέχτηκε και τη χάρη του Θεού και έτσι έγινε Θεός κατά χάρη ο ίδιος. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς πήγε στο Άγιο Όρος ήταν ήδη 20 ετών. Βρέθηκε μέσα στο περβόλι της Παναγίας, μέσα στο όρος της μεταμορφώσεως. Εκεί πέρα νομίζω ότι τα πάντα σπίζουν από ζωή και ταυτόχρονα από ησυχία. Και ίσως ο ησυχασμός του Αγίου Όρους, όπως ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αργότερα είπε, και η αργία δεν είναι έλλειψης ενεργίας, αλλά υπάρχει μία υπερπάσαν αργία ενέργεια. Και το φως βοηθάει το καθένα φυτό να προχωρεί εν απολύτως υγιή. Και εν απολύτως υγιή ιερουργείται το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας μας μέσα στην Εκκλησία. Και ιδιαίτερα στο περβόλι της Παναγίας, όπου δεσπόζει η Κυρία Θεοτόκος, όπου είναι αισθητή η παρουσία του Κυρίου του Μεταμορφωμένου, όπου τόσοι άνθρωποι ταπεινοί δίνουν τον εαυτό του στον Χριστό και δέχονται τη χάρη, βασιλεύει αυτό το φως. Και αυτό το φως γεμίζει τα πάντα από αγαλίαση και δίνει την δυνατότητα στον κάθε ένα άνθρωπο να προχωρήσει και να γευτεί αυτή τη χάρη την οποία σήμερα εορτάσαμε. Όπως έλεγε το πρωί το δοξαστικό ότι εψεύστη ο Αδάμ και ενώ επεφήμισε να γίνει Θεός δεν έγινε. Τώρα ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον Αδάμ Θεό, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Μέσα σε αυτή τη χάρη βρέθηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και όπως είπαμε, επειδή ήταν φύσης αγαθή, είχε την τέχνη, είχε τη μόρφωση και ταυτόχρονα είχε την καθαρότητα της καρδιάς και της ψυχής του, δέχτηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έγινε φως του κόσμου. Εάν τυχόν, νομίζω δεν υπήρχαν δυσκολίες και τυχόν δεν υπήρχε ο Βαρλάμος και όλοι οι άλλοι οι οποίοι παραποιούσαν την ζωή αυτή, ίσως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν θα μίλαγε, θα έμεινε εκεί. Τότε τι θα γινόταν, θα είχαμε χάσει κάτι? Όχι, θα μας βοήθαγε με τον δικό του τρόπο. Αλλά επειδή εμείς δεν βλέπουμε καλά, δεν ακούμε καλά, μπορούμε να πούμε το εξής. ότι, όπως είχαμε πει και πέρυσι, ότι ίσως να είμαστε και λίγο ευγνώμονες στον Βαρλάμ και σε όλους άλλους τους δυτικούς που ανάγκασαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά να λύσει τη σιωπή του και να μας πει μερικά πράγματα για αυτά τα άρρητα μυστήρια και την ανάπαυση και το φως και το παράδεισο μέσα στον οποίο ζουν αυτοί και καθερμένοι που είναι οι του φωτός και φίλοι του ηλίου. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αμύνθηκε και είπε ότι υπάρχει πράγματι ένα φως. Και αυτό το φως δεν είναι το κτιστό φως. Αυτό το φως δεν είναι νοητό. Δεν το φτάνουμε με το νου μας, με τη σκέψη μας. Αυτό το φως για το οποίο μιλούν οι Άγιοι δεν είναι συμβολικό. Δηλαδή δεν είναι ένα φως αισθητό που δι' αυτού συμβολίζεται κάτι ανώτερο. Επίσης δεν είναι φανταστικό, δεν είναι μια ψευδαίσθηση. Τι είναι? Είναι άκτιστο, είναι άχρονο και είναι ενυπόστατο. Υπάρχει πραγματικά. Και πώς μπορεί κανείς αυτό το φως να το πάρει μέσα του? Οι δυτικοί έλεγαν ότι για να πλησιάσεις αυτό το φως της γνώσεως θα έπρεπε να ασχοληθείς με τη φιλοσοφία, να είσαι δεινός εις τας μεθόδους, τας συλλογιστικάς, τας διαιρετικάς και αναλυτικάς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γνώριζε πάρα πολύ για αυτή τη φιλοσοφία και ήταν πεπισμένος ότι δι' αυτής της φιλοσοφίας δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Όχι, εδώ πέρα είναι κάτι άλλο. Και λέγεται ότι δεν χρειάζεται φιλοσοφία, αλλά χρειάζεται ταπείνωση, συντριβή και κάθαρση της καρδίας. Και τότε τι γίνεται? Δέχεται ο άνθρωπος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δέχεται αυτόν τον ενυπόστατο φωτισμό και το Άγιο Πνεύμα που γνωρίζει τα βάθη του Θεού βοηθά τον άνθρωπο αυτόν τον ταπεινό που γίνεται σκεύος εκλογής να γνωρίσει τα μυστήρια εκείνα τα οποία ο οφθαλμός ουκ είδε, ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Και επειδή ο άνθρωπος αυτός τα γνωρίζει όλα αυτά τα μυστήρια δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και όταν κατανοούνται μένουν ακατανόητα και όταν βλέπονται, ορώνται, βλέπουν, μένουν αθέατα και όταν λέγονται μένουν άρρητα. Γιατί πάλι όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν νοούν και δεν βλέπουν ούτε δια της αισθήσεως, ούτε δια της νοήσεως, αλλά δια μια άλλη χάριτος, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, στην οποία γίνονται κοινωνία άνθρωποι. Και έτσι, όταν ο άνθρωπος δια της ταπεινώσεως και δια της καθάρσεως αξιωθεί να δεχθεί αυτό το φωτισμό, τότε μπαίνει σε ένα άλλο χώρο και σε ένα άλλο κόσμο και ταυτόχρονα βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Τότε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ο άνθρωπος γίνεται άκτιστος ο ίδιος, δηλαδή γίνεται άναρχος και ατελέφθητος. Και ο Απόστολος Παύλος, ενώ ζούσε την ζωή, την οποία εκ του μειώντος εις τον είδε παρήγαγε ο Θεός με μόνο το λόγο του, ήταν κτιστός και ζούσε τούτη τη κτιστή ζωή. Από τη στιγμή όμως που είπε «Ζω ουκέτι εγώ, ζήτε εν εμή Χριστός», ο ίδιος είχε γίνει Χριστός κατά χάριν και ήταν άναρχος και ατελέφθητος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ένας πιστός, ο οποίος έχει δεχτεί αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι παραδοσιακός, αν θέλετε με τη συνηθισμένη έννοια, ούτε προοδευτικός, ούτε συντηρητικός είναι, ούτε μοντέρνος είναι. Αν θέλετε είναι νέος και γέρος, είναι αρτιγέννητος και τιμοθάνατος, είναι αγέννητος και πεθαμένος, είναι άναρχος και ατελεύθητος. Μα τι γίνεται? Μα αυτή είναι η διαστολή η μεγάλη, την οποία δέχεται ο άνθρωπος όταν δεχθεί έστω και λίγο από τη χάρη του Θεού. Όπως έλεγε κάποιος, ότι ο άνθρωπος θέλει την αιωνιότητα, έστω μια μικρή αιωνιότητα, αλλά αιωνιότητα, όχι τίποτα άλλο πέρα από την αιωνιότητα. Και αν τυχόν βάλουμε ένα φυτό μέσα σε ένα υπόγειο, αν τυχόν τα πάντα του τα φτιάξουμε μέσα στο υπόγειο, του βάλουμε καλές καρέκλες ή δεν ξέρω τι να βάλουμε, καλά ταμπλό, δεν ενδιαφέρει το φυτό. Τα ταμπλό δεν τον ενδιαφέρουν οι καρέκλες, τον ενδιαφέρει το φως. Αν είναι δυνατόν να υπάρξει από κάπου μία έξοδος να βγει προς το φως του ήλιου, γιατί είναι φίλος προς τον ήλιο και δεν μπορεί να ζήσει έξω από τον ήλιο. Δεν μπορεί να ζήσει σε κανένα υπόγειο το φυτό. Και ο άνθρωπος, εάν τυχόν έχει τα πάντα, αλλά δεν έχει αυτή την άκτιστη χάρη. Αν δεν μπορεί να ξεπεράσει το χτιστό χώρο, δεν γίνεται τίποτα. Όλες οι επιτυχίες είναι αποτυχίες. Και καλύτερα να είναι αποτυχεμένος και να το ξέρει ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα, παρά να έχει την ψευδέστηση ότι κάτι κάνει, γιατί μέσα του υποφέρει βαθιά. Οπότε λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι δέχεται το φως αυτό ο άνθρωπος, γίνεται ο ίδιος άναρχος και ατελεύτητος. Μετά συνέχεια λέγει ήρεμα ότι όχι μόνο φωτίζεται, αλλά και φωτίζει. Όχι μόνο ζωογονείται, αλλά και ζωογονεί. Και έτσι ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται ο ίδιος ένα δεύτερο αληθινό φως. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έφτασε να γίνει ένα δεύτερο και αληθινό φως και αγίασε την ψυχή και το σώμα του. Και θα πει κανείς, μόνο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι φως του κόσμου? Όχι, όλοι οι Άγιοι είναι φως του κόσμου. Όπως ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, εμείς είστε το φως του κόσμου. Αλλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια ειδική στιγμή της ιστορίας σήκωσε ένα βάρος και έλαμψε εν υπερό τόπο ως μέγας φωστήρ και φώτισε αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που έπονται. Και λέει ο ίδιος ότι εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, όταν γνωρίζει το Χριστό που είναι το Α και το Ω της δημιουργίας, τότε γνωρίζει όλα αυτά που προηγήθηκαν και ταυτόχρονα ξέρει και αυτά τα οποία δεν έγιναν ακόμα. Γι' αυτό όταν αρνήθηκαν την περίοδο της ζωής, την περίοδο που ζούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η αιρετική και η ετερόδοξη, όχι τη θεότητα του Χριστού, όχι την θεοτοκία της Παρθένου, αλλά αρνήθηκαν την δυνατότητα να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάριν, τότε δια μιας πάλι όλα τα ειρνούντο. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αμυνόμενος και θέλοντας να σώσει την αλήθεια και το πλήρωμα της ζωής της Εκκλησίας, ουσιαστικά ανακεφαλαίωσε όλη την θεολογία και την ευσέβεια της Εκκλησίας μας. Και το βλέπετε τι γίνεται. Ήταν μορφωμένος, γνώριζε όλους τους πατέρας. Μέσα στα κείμενά του υπάρχουν συνέχεια βροχή, πέφτουν τα χωρία των πατέρων. Άλλοτε εντός εισαγωγικών, άλλοτε χωρίς εισαγωγικά. Και όταν μιλάει με το στόμα των πατέρων όλων, είναι σαν να μιλάει ο ίδιος. Και όταν μιλάει ο ίδιος πέρα από τα χωρία των πατέρων, είναι σαν να εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τους πατέρας. Γιατί τι γίνεται, είναι πλήρης πνεύματος Αγίου. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτό που είπαμε, όπως υπάρχει στο φυσικό κόσμο, αυτή η ελευθερία που δίδει ο ήλιος στον καθένα φυτό να πραγματοποιήσει τον εαυτό του, έτσι μέσα στην Εκκλησία αυτή η άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ένα άνθρωπο να πραγματοποιήσει τον εαυτό του. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είχαμε πει και την περασμένη χρονιά την φράση του Αγίου Φιλοθέου Κοκκίνου που έχει βάλει 6 φορές στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Πιστεύουμε κατά των Αγίων Θεοπνεύστους Θεολογίας και της Εκκλησίας του Ευσεβές Φρόνημα. Δεν μιλάει για θεολογία των Αγίων, αλλά για θεολογία των Αγίων. Υπάρχουν πάρα πολλές θεολογίες, όσοι είναι και οι Άγιοι. Και καθένας εκφράζεται με το δικό του τρόπο, τελείως αυθόρμητα. Και βλέπετε διαφορετικά εκφράζεται ο Ιάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλης, ο Γρηγόριος ο Νήσιος, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Άγιος Σημεώνιος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ένας είναι βραχύλογος, ο άλλος είναι λίγο πιο φιλόσοφος, ο άλλος είναι πιο ποιητής, ο άλλος μιλάει με το να μην μιλάει καθόλου. Έχουμε τον Άγιο Νικόλα, ο οποίος είναι μέγας Άγιος, Πανάγιος, ο οποίος δεν έχει αφήσει ούτε μία γραμμή δικό του κείμενο. Μιλάει δια των θαυμάτων, άλλος μιλάει δια της σιωπής. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή την Εκκλησία των Αγίων υπάρχει η θεολογία των Αγίων. Και ενώ υπάρχει η θεολογία των Αγίων, υπάρχει μία ενότηση. Γιατί, ενώ καθένας εκφράζεται ελεύθερα, όλοι είναι θεόπνευστοι και υπάρχει αυτή η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μέσα στην Εκκλησία, δια της ελευθερίας φτάνομαι στην ενότητα και δια της ενότητος εν Αγίω Πνεύματι φτάνομαι στην ελευθερία και ο καθένας έχει χώρο και χρόνο και δυνατότητα να αναπτύξει τον εαυτό του. Και το θαύμα είναι ότι ο καθένας ανακεφαλαιώνει τα πάντα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο καθένας είναι πρόσωπο. Και ο καθένας είναι πρόσωπο, δηλαδή είναι κατ' εικόνα του πλασμένος και γίνεται κατά χάρη. Χριστός κατά χάρη. Και γι' αυτό συνέβη με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και θέλω να λέγω το εξής, ότι συνέβη αυτό με τον Άγιο τον Παλαμά, επειδή όπως είπαμε ήταν μια ισχυρή κράση. Και να σας πω κάτι, για να γίνει κανείς Άγιος πρέπει να είναι και τολμηρός. Όπως λέει ο Άγιος Ένσης Κλίμακος, δηλία εστί εκτροπή πίστεως. Η πίστη είναι για τους τολμηρούς. Ο Άγιος ο Παλαμάς όταν πήγε 20 χρόνια στο Άγιο Όρος, τα έχει αφήσει όλα, ενώ θα μπορούσε να έχει μια λαμπρή σταδιοδρομία, αλλά η λαμπρή σταδιοδρομία ήταν τίποτα για αυτόν μπροστά σε αυτή την πορεία προς το φως. Και φτάνοντας στο Όρος, ζήτωσε το φως. Και όπως είναι γνωστό και το ακούσατε από τα βήματα αυτά, από το βήμα αυτό στις άλλες ομιλίες, η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ήταν: φώτισό μου το σκότος, φώτισό μου το σκότος, φώτισό μου το σκότος. Και βλέπετε ότι όταν παρουσιάστηκε σταλμένος από την Παναγία, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τον ρώτησε: μα γιατί ζητάς αυτό το πράγμα, το φώτισό μου το σκότος? Και ο Άγιος Γρηγόρης αυθόρμητα είπε: τι να ζητήσω άλλο, εγώ ένας άνθρωπος εμπαθής και πλήρης αμαρτιών, παρά να ελεηθώ και να φωτιστώ για να γνωρίσω και να πράττω το θέλημα του Θεού το Σωτήριο. Και βλέπει κανείς ευθύς εξ αρχής, εφόσον ο νέος Γρηγόριος Παλαμάς ετοποθετήθη έτσι, σημαίνει ότι βρισκόταν στο σωστό δρόμο, στο δρόμο του Χριστού, στην οδό που είναι ο Κύριος, στην οδό προς το φωτισμό. Και βλέπετε αυτή η ευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του νέου μοναχού, είναι η ίδια με την ευχή που λέμε διαρκώς στην Θεία Λειτουργία πριν από τα αναγνώσματα, το Αποστολικό και Ευαγγελικό, το «έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρα τον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις τον Ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόησιν, ένθες ημίν και το των μακαρίων εντρών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέαθωμεν πάντα, τα προσεβαρέθηση την συγκεφρονούντες και πράττοντες». Μένω σε αυτή την φράση τελευταία, και φρονούντες και πράττοντες, γιατί σίγαρει ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων. Ο Χριστός είναι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων, και πρέπει να φρονούμε σωστά και να πράττουμε. Και δι' αυτού του τρόπου προχωρούμε προς τον Χριστό, δεχόμαστε αυτό το φωτισμό. Το φως του κόσμου λοιπόν είναι ο Χριστός, ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού, ο σαρκωθής δια των Παναγίων και Αχράντων αιμάτων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εάν τυχόν ο Κύριος έμενε άσαρκος, δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε αυτό το φωτισμό. Εάν ο Κύριος ήταν απλώς ένας προφήτης ή απλώς ένας φιλόσοφος ή ένας αρχηγός θρησκείας, δεν θα μπορούσε να μας δώσει αυτό που θέλουμε, να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Τώρα έτσι ο Κύριος είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, δεν είναι ούτε γυμνός Θεός άνευ της ανθρωπότητος, ούτε ψηλός άνθρωπος άνευ της θεότητος. Είναι θεάνθρωπος, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και πράττει τα ανθρώπινα θεϊκός και τα θεία ανθρωπίνος. Και έτσι ο ίδιος ο Κύριος ως θεάνθρωπος είναι το φως του κόσμου, είναι το φως των ανθρώπων. Και δι' αυτού έλαμψεν ημίν η άκτιστος χάρις. Αυτό ακριβώς παρουσιάστηκε και στο όρος Θαβόρ. Η χάρις και η δόξα και το κάλος, το προαιώνιον του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος έλαμψεν εν το μονογενή Υιό του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ζει μέσα στην Εκκλησία, δέχεται τη χάρη, γίνεται Χριστός κατά χάριν, γίνεται ο φωστήρας που φωτίζει την οικουμένη. Πάλι λέμε το εξής, γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να είναι το φως του κόσμου και να μην είναι κάποιος άλλος. Είπαμε ότι εκείνη την εποχή οι αιρετικοί αρνήθηκαν την δυνατότητα της θεώσεως του ανθρώπου. Ακριβώς γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μίλησε όπως μίλησε και ανακεφαλαίωσε όλους τους Αγίους. Και αυτό ξέρετε τώρα τι γίνεται. Δια το Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά φωτίζεται όλη η ιστορία μέχρι τότε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι το κλειδί στο μυστήριο της θεολογίας και της πνευματικής ζωής. Δι' αυτού κατανοούμε όλους. Και γίνεται το εξής. Όταν διαβάζουμε ένα οποιοδήποτε Άγιο και οποιοδήποτε θεολόγο, είναι σαν να διαβάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και όταν διαβάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, δεχόμαστε τη χάρη όλων. όλη τη χάρη την έχει δεχτεί μέσα του, γι' αυτό είναι ο Μέγας Χωστήρ. Στη συνέχεια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είπε ξεκάθαρα ότι αυτοί που θα δεχτούν αυτή τη χάρη γνωρίζουν και εκείνα που δεν έχουν συμβεί. Και αυτό συνέβη με αυτόν τον ίδιο. Αυτό ξέρει εκείνα τα οποία δεν έχουν συμβεί. Γι' αυτό είπε το εξής. Όλοι όσοι δεν γνωρίζουν την σχέση και την διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ της απροσίτου σε εμάς ουσίας του Θεού και των ακτίστων ενεργειών, οι οποίοι άκτιστοι ενέργειες φτάνουν μέχρι ημών, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την πείρα αυτής της σχέσεως και αυτής της διαφοράς μεταξύ θείας ουσίας και ενεργείας, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αιρετικός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, είναι άθεος και θα πέσει και σε πολλά άλλα κακά. Βλέπετε ότι οι Άγιοι μας ξέρουν τι λένε και μας τα λένε τελείως ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι η εποχή στην οποία ζούμε πάλι είναι μια εποχή η οποία φωτίζεται με το φως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Προσπάθησαν στη Δύση να προχωρήσουν στη φιλοσοφία και προχώρησαν πάρα πολύ. Προχώρησαν στις επιστήμες, προχώρησαν στην τεχνολογία. Η τεχνολογία έφτασε και σε μας εδώ. Και εμείς μια στιγμή νομίσαμε ή νομίζουμε ότι τα φώτα τους είναι φώτα, όπως λέει ο Μακρυγιάννης. Αλλά στη συνέχεια βλέπουμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με αυτά τα φώτα. Ο άνθρωπος ζητά το άκτιστο φως, άσχετα αν το ξέρει ή αν δεν το ξέρει, δεν είναι θέμα που δεν αφορά την ίδια τη φύση του. Το να πάει στο φως ένα φυτό είναι κάτι που δεν γίνεται, αν πάρουμε ανθρωπίνα, να το πούμε μια εικόνα, μετά από τη σκέψη του φυτού, αλλά γίνεται ενστικτοδός. Και ο άνθρωπος, ο καθένας, θέλει αυτό το άκτιστο φως. Αυτή την ελευθερία του άλλου κόσμου, ενώ σου βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Να προχωρήσουμε ολόκληρη ψυχή και σώμα της στο άκτιστο και άναρχο και ατελεύτητο και ταυτόχρονα να μένουμε εδώ στη γη. Και να πετύχουμε αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, ότι τα επίγεια γέγονται ουρανός. Αυτό είναι η Εκκλησία, αυτή είναι η θεανθρωπία. Αυτό όταν δεν υπάρχει, ο άνθρωπος αντιδρά. Και ποιοι θα αντιδράσουν? Αν θέλετε, αυτοί που φαίνονται χειρότεροι. Αυτοί που ανησυχούν την κοινωνία. Και οι νέοι σήμερα στη Δύση αντιδρούν. Και από μιας απόψης καλά κάνουν και αντιδρούν. Και ότι αντιδρούν σημαίνει ότι υπάρχει μια υγεία μέσα στη φύση τους. Και τι θέλουν επιτέλους αυτοί που αντιδρούν? Μα τι θέλουνε? Θέλουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως ένα φυτό δεν θέλει τίποτα να του κάνεις, ούτε αρώματα να του βάλεις, ούτε μπηριαντίνες, αν το βγάλεις στον ήλιο και στον καθαρό αέρα. Και ο ήλιος και ο καθαρός αέρας για τον άνθρωπο είναι αυτή η άκτιστη χάρη. Αυτό το άναρχο και το ατελεύτητο. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Δεν θέλει πολύ θόρυβο. Θέλει μόνο μια μικρή αιωνιότητα, ελάχιστη, αλλά να είναι αιωνιώτης. Δεν το βλέπετε και μέσα στην Εκκλησία, δεχόμαστε ένα Άγιο Μαργαρίτη ο καθένας. Αλλά είναι όλος ο Χριστός, όλος ο Παράδεισος. Δεχόμαστε μια άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος και το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι οι Άγιοι, το Άγιο Πνεύμα είναι το απαθώς μεριζόμενο και ολοσχερός μετεχόμενο. Καθένας παίρνει μια χάρη, μια ανάπαυση και μέσα από αυτή τη χάρη υπάρχει όλη η χάρη της θεότητος. Και ενώ όλο το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας, ταυτόχρονα όλο το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί τον θεσμό της ζωής του κάθε ενός μας. Και έτσι, όπως σε κάθε μια άκτιστη χάρη υπάρχει όλη η θεότης, έτσι και μέσα σε κάθε ένα άνθρωπο απλό ταπεινό που έχει γίνει σκεύος εκλογής και δοχείων της χάρης του Αγίου Πνεύματος, ανακεφαλαιώνεται όλη η Εκκλησία, ανακεφαλαιώνεται το σύμπαν ολόκληρο. Έτσι λοιπόν προχώρησαν τα πράγματα, προχώρησαν οι επιστήμες στη Δύση, φτιάξανε μεγάλες βιβλιοθήκες, μεγάλα πανεπιστήμια, ατέλειωτες ανανεώσεις, ανακαινήσεις, ατζιορναμέντα, ξέρω και εγώ, στη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αντίδρα θέλει κάτι άλλο. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δαμάζεται η αντίδραση, όχι με το να πει στον άλλο μην αντιδράς, αλλά με το να του δώσει αυτό που θέλει. Γιατί αν κάποιος σε κάποιον του κλείσει τη μύτη και τον αφήσει να αναπνεύσει, αυτός θα χτυπιέται μέχρι να σκάσει. Έντυχο τον αφήσει να αναπνέει, να αναπνέει τον ατμοσφαιρικό αέρα του, ότι θα ζήσει και θα δει τι γίνεται. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει τη δυνατότητα να αναπνεύσουμε τη χάρη, να δούμε φως και να δούμε Θεού πρόσωπο και να καταλάβουμε γιατί ο Θεός εκ του μειόντος του είναι πίσω τα πάντα. Οπότε οι άνθρωποι ζητούν να μπουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι άνθρωποι ζητούν να μπουν μέσα στο χώρο της Χάριτος που έζησαν όλοι οι Αγίοι μας, μέσα στο χώρο της Χάριτος που έζησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο οποίος σε μια δύσκολη στιγμή της ιστορίας μας μίλησε ξεκάθαρα και ανακεφάλισε τα πάντα. Φωτίζει το παρελθόν όλο από τότε που έζησε, από την αρχή μέχρι τότε και από τότε μέχρι τώρα το φωτίζει. Και νομίζω ότι πάντα μέχρι τέλους της ιστορίας το φως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά θα είναι αυτό που φωτίζει. Γιατί δεν είναι φως σχετικό, αλλά είναι το φως το άκτιστο, το άναρχο και ατελεύτητο. Θα ήθελα φέτος, πριν τελειώσουμε ή αφού τελειώσουμε, να μην είχαν πολλοί απορίες και να πούν «Μα αυτός πάλι ακαταλαβίστηκα», είπε. Τα ακαταλαβίστηκα, ξέρετε τι είναι, οφείλονται και στη δική μου την κακομεριά, δεν μπορώ να σας τα πω. Γι' αυτό πάλι θα ξαναγυρίσω στο φως. Λένε λοιπόν οι Άγιοι, δεν είναι φως χτιστό, δεν είναι φως που βλέπουμε τα μάτια, δεν είναι φως που βλέπουμε, που καταλαβαίνουμε το νου, δεν είναι φανταστικό, συμβολικό, είναι ενυπόστατο. Στη συνέχεια, αν θέλετε, δεν είναι φως, τι είναι? Είναι κάλος, αληθινό και αράσμιο. Τι είναι? Είναι δόξα, υπερτελής και προτέλειος. Τι είναι? Ανάπαυσης πνευματική. Χαρά είναι, αγαλίασης είναι, βασιλεία του Θεού είναι. Τα πάντα είναι. Όπως ο Χριστός τι είναι? Ο Χριστός είναι ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο οποίος εμφανιζόμενος κρύπεται και γεννόμενος άφαντος φανερούται. Έτσι λέγει ο Άγιος Διονύσος Αεροπαγίτης, ότι ως και λόγος του Θεού δια της επιφανίας του απεκρύβει. Φανερώνεται και κρύπτεται. Και είναι τόσο μεγάλος που για να φανερωθεί θα πρέπει να γίνει άφαντος. Γεννόμενος άφαντος. Μόλις τον γνώρισαν εις την κλάση του Άρτου οι μαθητές που προχωρούσαν εις Εμαούς, αμέσως τον γνώρισαν. Με το να γίνει άφαντος παρουσιάζεται. Αυτός είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Οπότε δεν είναι φως, είναι κάλος, είναι δόξα. Δεν είναι τίποτα από αυτόν τον κόσμο. Και ταυτόχρονα είναι κάτι ουράνιο, άκτιστο και ατελεύτητο, το οποίο αναπαύει τον άνθρωπο, γαλινεύει τον άνθρωπο, την ψυχή του ανθρώπου, τις σκέψεις του ανθρώπου, το σώμα του ανθρώπου, τα κόκαλα του ανθρώπου και προχωρεί εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Αυτό είναι. Και αυτό μετά στη συνέχεια δεν λέγεται και δεν εκφράζεται. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτό το πράγμα δίδεται από κάποιον και το παίρνει κάποιος. Και λέει ο Άγιος Σημαίνος Θεολόγος ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορεί και να τα διδάξει, ούτε να διδαχθεί με λόγια. Αλλά αυτά τα υφίσταται. Και στη συνέχεια πάλι λένε οι Άγιοι μας ότι εάν τυχόν χίλιες φορές διανοηθείς περί θείων πραγμάτων, δεν πάθεις δε τα θεία, δεν γνωρίζεις απολύτως τίποτα. Αυτό το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και πολλές φορές τώρα το λέμε αυτό και λένε τώρα πολλοί, μα τι μας δεν τα ακαταλαβίστε και μας βασανίζετε. Νομίζω ότι η ζωή πρέπει να είναι βασανιστική για να φτάσει στην ανάπαυση και νομίζω ότι αν έχουμε τέτοιες απορίες σημαίνει ότι έχουμε πάρει μια στραβή αγωγή. Αν είχαμε πάρει τη σωστή αγωγή μέσα στην Εκκλησία θα τα καταλαβαίναμε αυτά. Και αυτά τα πράγματα είναι το Α και το Β. Και θα ήθελα σε αυτό πάλι για να δούμε πώς θα το καταλάβουμε αυτό. Τι σημαίνει ότι δεν μανθάνω τα θεία, δεν πράττω τα σαρετάς, αλλά προχωρώ πέρα από τις αρετές και πέρα από τη γνώση και πάσχω τα θεία και πάσχω την αύξηση.
1: Η οποία, όχι μόνο όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς, ίνωσε το νου της με το Θεό και όχι δεν δέχτηκε τον ανυπόστατο φωτισμό, αλλά δέχτηκε την ίδια την υπόσταση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος και όχι μόνο ασχολήθηκε με το νου της με το Θεό, αλλά εσαρκοποίησε των Αγίων Αχράν των αιμάτων της τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του Θεού και γέννησε τον άχρονο εν χρόνο και έκανε τον αόρατο ορατό και τον αναφύψη λαφυτό σε εμάς. Θα πει κανείς το εξής, μιλάμε για την Παναγία Παρθένο, μετά μιλάμε για μεγάλους Αγίους, μα εμείς είμαστε μικροί και είμαστε ταλέποροι, μπορούμε εμείς να νιώσουμε κάτι τέτοιο?
0: μπορούμε να γίνουμε κοινωνία θεσμικής χάριτος, ή μήπως είμαστε καταδικασμένοι όλα αυτά από μακριά να τα βλέπουμε και να τα ακούμε? Νομίζω πως όχι. Το θαύμα είναι ένα, ότι επεσκέψα το ημάς εξ ύψους ο σωτήρι μόν. Και το μεγάλο θαύμα είναι ένα πράγμα, ότι ο Θεός μας αγαπά και έτσι αμαρτωλών όντων ο Χριστός υπερημών απέθανε. Και το κεφάλαιο που έχει ο καθένας μας σε τούτη τη ζωή και στην άλλη είναι ένα, ότι κάποιος μας αγαπά, ο οποίος είναι δυνατός, άσχετα αν είμαστε εμείς αδύνατοι, και σε αυτό ελπίζουμε και έτσι προχωρούμε. Και νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει στο πρόβλημα αυτό, αν μπορούμε και εμείς να γίνουμε κοινωνία αυτής της χάριτος, και πώς μπορούμε να γίνουμε η σημερινή εορτή, η διπλή εορτή, που είναι η εορτή του Σταυρού, της Σταυροπροσκυνήσεως και η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εάν τυχόν γιορταζόταν στο Άγιο Όρος η Σταυροπροσκύνηση, εκεί ο Ευαγγελισμός σου θα διαβαζόταν και τα δύο Ευαγγέλια, δηλαδή και τη Σταυροπροσκυνήσεως και του Ευαγγελισμού. Το τυπικό εδώ της Εκκλησίας, εδώ στον κόσμο, λέει μόνο της Παναγίας. Το Ευαγγέλιο του Σταυρού λέγει ότι ως τη στέλνει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω των Σταυρών αυτού και ακολουθεί το μην.

και είναι σαν το Κύριο ο οποίος αναισθήθη και ουκέτη αποθνείς και θάνατος αυτού και έτη κυριεύει. Και όπως σήμερα πάλι λέγει η ακολουθία του Τριωδίου ότι ο Κύριος ανέτειλε εκ του τάφου ως φάος άδυτον, φως άδυτον. Έτυχον λοιπόν θελήσουμε να σώσουμε την ψυχή μας, θα τη χάσουμε. Εάν τη χάσουμε, ένα και του Κυρίου και του Ευαγγελίου θα τη σώσουμε. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι η σωτηρία είναι τόσο μεγάλη. Ταυτόχρονα βλέπουμε το εξής, ότι δεν βλέπουμε κάτι με ένα τμήμα της υπάρξεώς μας και δεν βλέπουμε κάτι σε μια ορισμένη στιγμή, αλλά με όλη μας την ύπαρξη, εσωτερικά και εξωτερικά, δεχόμαστε αυτή την δύναμη η οποία μας σώζει. Και είπαμε προηγουμένως, όταν οι πατέρες λένε ότι το φως το άκτιστο μπορεί να λεχθεί κάλος, δόξα, θεότης, βασιλεία Θεού, βλέπουμε στη συνέχεια ο Κύριος, για να μας δώσει λίγο να καταλάβουμε τι σημαίνει βασιλεία του Θεού, μας λέει ότι η βασιλεία του Θεού είναι όμοια με την ζύμη, η οποία όταν μπει μέσα στο ζυμάρι ζυμεί όλο το θύραμα, έχει ένα δυναμισμό μέσα η ζύμη, το προζύμι αυτό. Η βασιλεία του Θεού είναι κάτι μικρό ελάχιστο, το οποίο έχει όμως ένα μέγιστο δυναμισμό. Είναι σαν τον κόκκο του Συνάπιος, ο οποίος κόκκος είναι ο μικρότερος πάντων των σπερμάτων. Εάν δεν αποθάνει μέσα στη γη, τότε γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων και τα πουλιά μπορούν στους κλάδους του να ξεκουράζονται. Έτσι και εδώ πέρα βλέπουμε ότι πραγματοποιείται ο λόγος του Κυρίου που λέει: εάν μη ο κόκκος του ή του πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δεν αποθάνει, φέρει πολύ καρπό. Εμείς οι ίδιοι είμαστε ένας σπόρος. Εάν πεθάνουμε στη γη την αγαθή της Εκκλησίας, αν πεθάνουμε όχι κάνοντας το θέλημά μας, αλλά λέγοντας Θεέ μου να γίνει το δικό σου το θέλημα, για το δικό σου το θέλημα εγώ πεθαίνω, τότε στη συνέχεια τι γίνεται. Ζούμε μια πραγματική νέκρωση και ταυτόχρονα υπάρχει μια έκρηξη ενός δυναμισμού, ο οποίος δυναμισμός θα έμενε ανενέργητος αν δεν πεθαίναμε. Και στη συνέχεια δεν σταματάει η αύξηση. Και τότε νιώθει κανείς ότι δεν πράττει, αλλά πάσχει την αύξηση. Όπως αν θα πούμε πάλι έτσι μεταφορικά, ένα φυτό όταν αναπτύσσεται από το σπόρο ο οποίος σάπισε στη γη και απλώνει ρίζες και πετάει κλαδιά, αν το πούμε ανθρωποπαθώς, δεν πράττει κάτι το φυτό, το δέντρο. Τι κάνει? Πάσχει την αύξηση. Μια άλλη δύναμη μόνη της αυτομάτη, όπως λέγει στο καταμάρκον Ευαγγέλιο, αυτομάτη, αυτομάτως καρποφορεί. Έτσι το ίδιο με γίνεται, ότι αν πω εγώ ότι Θεέ μου, δεν θέλω να σωθώ, δεν θέλω να κάνω τίποτα, γιατί όπως μας το λέει και ο Κύριος παρακάτω, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, αγκεντήσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Κάτι ελάχιστο υπάρχει μέσα μου, το οποίο αν δοθεί σε σένα, γίνεται μέγιστο. Και ο ελάχιστος άνθρωπος, πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι υπάρχουν σήμερα στη γη και πόσα έζησαν και θα ζήσουν. Ο ελάχιστος άνθρωπος, εάν τυχόν αποφασίσει το τίποτα που είναι κοσμικός, να το προσφέρει στη θέληση του Θεού την άχραντη, όπως έκανε η Παναγία Παρθένος, τότε μέσα του αρχίζει να ενεργείται το μυστήριο της σωτηρίας και υπάρχει μια αύξηση η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Και τότε ο άνθρωπος πάσχει τα θεία. Και τότε νιώθει ότι υπάρχει μια δύναμη του μήτε αρξαμένου, μήτε παυσαμένου πνεύματος που ρυθμίζει τη ζωή του ανθρώπου αυτού. Και τότε βλέπουμε τι σημαίνει ότι ο Κύριος νίκησε το θάνατο δια του θανάτου. Τι σημαίνει ότι λέμε στην Ανάσταση «νιν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός και γη και τα καταχθόνια». Τι σημαίνει αυτό που λέμε, ότι τη χαρά στα πάντα πεπλήρωτε και ότι τα σύμπαντα επλήρωσε ευωδίας ο Κύριος. Αυτό το φως το άκτιστο, αυτή η νίκη κατά του θανάτου διατυπώνεται σαν φως, σαν χαρά, σαν ευωδία που γέμισε ουρανό, γη και τα καταχθόνια. Δεν είναι το φως αυτό της Αναστάσεως κάπου εκεί, ανεξάρτητα από τον Άδη και από τις οδύνες μας. Και ο Άδης στένων βοά και λέει «συνέφερε έμι ή τον εκ Μαρίας γεννηθέντα μη υπεδεξάμην, γιατί αυτός ήρθε και όλους αυτούς που κατήχα απαιώνω τους πήρε και ένωσε τους τάφους ως σταυρωθείς». Και τώρα βλέπουμε ότι το φως της Αναστάσεως παίρνει τον Άδη ολόκληρο και τον κάνει ουρανό, και μέσα στον άνθρωπο ο άνθρωπος πεθαίνει χάντα.

και πραγματικά διαλύεται και αναστείνεται κάτι άλλο. Και μιλούμε για χαροποιόν πένθος. Για πένθος το οποίο γεννά χαρά, για θλίψεις που γεννούν αγαλίαση, για θάνατο ο οποίος φέρνει ζωή. Και έτσι βλέπουμε ότι αυτό που γίνεται στη Μεγάλη Ξαρακοστή, το χαροποιόν πένθος εξακολουθεί να υπάρχει στη σταυρονεστάσιμη χαρά της Πεντηκοστής. Και έτσι βλέπουμε ότι ο άνθρωπος δεν βλέπει κάτι εξωτερικά, αλλά γίνεται Χριστός κατά χάρη. Και ο Χριστός γίνεται σε ουρανό και είχε τα κατακτόνια με φως. Και το φως αυτό συνέχεια προχωρεί. Και όταν μιλάνε πολλές φορές για ένα φόβο μιας ατομικής εκρήξεως, είναι τίποτα αυτή η έκρηξη ατομική μπροστά στην έκρηξη του φωτός που έχει γίνει, που ιερουργείται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Άγια Τράπεζα, μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στην ψυχή του κάθε ενός ανθρώπου. Ο καθένας άνθρωπος είναι μεγαλύτερη έκρηξη από οποιοδήποτε πυρηνικό όλεθρο. Γιατί αυτό το φως του Χριστού νίκησε τον κόσμο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι Άγιοι μας έγιναν θεοί κατά χάρη, μας φωτίζουν και μας δίδουν ένα μήνυμα ότι μπορούμε και εμείς να ζήσουμε. Και το μήνυμα του σωτήρια είναι ότι μπορούμε να θεωθούμε. Υπάρχει ελπίδα σωτηρίας και η σωτηρία δεν είναι εμπεγμός. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η θέωση δεν είναι βελτίωση του χαρακτήρος. Τι να την κάνω τη βελτίωση τη στιγμή που εγώ θέλω την αιωνιότητα. Και ο καθένας άνθρωπος μπορεί να σωθεί και να μπει στον χώρο αυτό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ουκούν ουχ απλώς βελτιούνται την φύση οι θεοθέντες, δεν βελτιούνται κατά τη φύση οι θεοθέντες, αλλά αυτήν προσλαμβάνονται την θεία ενέργεια, αυτό το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται Χριστός κατά χάρη. Και ο Κύριος έπαθεν ημίνη πολυμπάνων υπογραμμών ή να ακολουθήσουμε τη σύγχνεση αυτού. Και ο Χριστός εμπεριπατεί εν ημίν και γνωρίζει κανείς όλο τον Χριστό δια της ανακράσεως, δια της ασυγχύτου και αδιαιρέτου ενώσεώς του και παίρνει τις διαστάσεις αυτές και γίνεται άναρχος και ατελεύτητος. Και πάλι λέμε, ποιος το πετυχαίνει αυτό? Όχι ο σοφός και όχι ο μεγάλος, αλλά ποιος ο ταπεινός και ο νήπιος. Γι' αυτό θυμάστε το λόγο του Κυρίου που, όπως έχει το Ευαγγέλιο, η γαλιάσα του το πνεύματι και είπε, εξομολογούμεση Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψα αυτά νηπίες. Ναι, ο Θεός, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροστές σου. Τα μικρά αποκαλύπτονται στους σοφούς. Τα τεράστια, τα ανέκφραστα αποκαλύπτονται στους νηπίους. Η νηπιότης και η παιδικότης μας οδηγεί στην ενηλικίωση εν Χριστώ Ιησού. Οπότε καταλαβαίνουμε και το λόγο του Κυρίου που λέει στους μακαρισμούς, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι κλαίοντες, μακάρι οι διψώντες, ουέ οι γελώντες. Μα αυτός δεν ήθε να δώσει χαρά? Ήθε να δώσει τη χαρά την άνοικτη, όχι ψευδέστηση. Ακριβώς γι' αυτό περνάμε δια του θανάτου εις τη ζωή, δια του πόνου εις τη χαρά, δια του σταυρού εις την αγαλίαση και έτσι νιώθουμε ότι όλη η ύπαρξη του ανθρώπου γεμίζει από παράδεισο και όλος ο άνθρωπος γίνεται Θεός κατά χάρη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχει δίκιο αυτό που έλεγε ο σημερινός κανόν της Σταυροπροσκυνήσεως, ότι της αιγέσεως του Χριστού τας αυγάς φωτοβολών πρόκειται ημίν ο Τίμιος Σταυρός. Τα σαυγάς της Αναστάσεως φωτοβολεί ο Τίμιος Σταυρός. Και βλέπετε και η Εκκλησία μας για αυτόν τον λόγο τον κανόνα της Σταυροπροσκυνήσεως τον ψάλλει με τον ήχο του κανόνα της Αναστάσεως. Και ήδη γευόμαστε αυτή την χάρη δια του ήχου αυτού. Επίσης καλούμεθα να πάρουμε νάματα, αστήρια αυτά τα οποία προχέονται από το Σταυρό του Κυρίου. Επίσης τιμούμε την μητέρα του φωτός, την Θεοτόκον. Και όταν ένας δεν ζει μέσα στην Εκκλησία και δεν βλέπει αυτή τη χάρη, τότε μπορεί να πει, μα τι είναι Σταυρός? Και προχέει νάματα αστήρευτα, προχέει νάματα αστήρευτα. Μα η Θεοτόκος τι είναι? Μα η Θεοτόκος είναι η μητέρα του φωτός. Γι' αυτό λέμε, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, χωρίς πολλές φιλοσοφίες, νιώθουμε
ότι η δόξα της θεότητος έγινε δόξα του σώματος του Κυρίου, έγινε δόξα των ηματίων του Κυρίου. Αυτό το φως και αυτή η χάρη απλώνεται στους ναούς, απλώνεται στις εικόνες, απλώνεται στη στάγια λείψανα, απλώνεται σε όλο τον κόσμο της Εκκλησίας. Και ζώντας μέσα εκεί, αριόμαθα νάματα ζωής αιωνίου. Και καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε και νιώθουμε όλα αυτά τα οποία είναι υπερφύσιν και αίσθησιν. Αλλά πάλι, αν πει κανείς, μπορούμε εμείς να φτάσουμε σε αυτά τα μέτρα που έφτασαν οι Άγιοι. Αυτό μου κάνει εντύπωση είναι το εξής, ότι οι Άγιοι, οι μεγάλοι, ξέρετε, είναι οι μικροί και είναι ταπεινοί. Και ο Άγιος Σημεώνιος το Λόγος μιλάει σε ένα λόγο περί μετανοίας του, τον 67ο που είναι στη μετάφραση του Ζαγοραίου, μιλάει για ένα άνθρωπο ο οποίος μετανοεί και ο οποίος μετά στη συνέχεια προχωρεί στη χαρά και στο φως και στην αγαλίαση. Εάν θέλετε, διαβάστε αυτό το λόγο. Νομίζω ότι μέσα στις γραμμές αυτές υπάρχει όλο το μυστήριο του θανάτου και της Αναστάσεως. Αν θέλετε, όλο το δράμα της ανθρωπότητας, όλος ο πόνος, όλος ο κλαθμός και ταυτόχρονα όλη η αγαλίαση. Και εν τέλει η αγαλίαση, το φως και η χαρά, ξεπερνά την πίκρα και τα βάσανα. Εκεί πέρα ο Άγιος Σημεώνιος το Λόγος μιλάει για κάποιον ο οποίος είναι συντετριμμένος, μετανοεί και είναι τόσο πολύ πονεμένος ώστε δεν κρίνει κανένα. Λέει ότι όλους τους θεωρεί καλούς, όλους αγίους. Και αν τυχόν κανείς τον καταργέται, δεν γυρίζει να το δει με αυστηρό βλέμμα. Και αν τυχόν κανείς του παίρνει τα πράγματά του, δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό. Αφήνει όλους τους ανθρώπους, γιατί λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει πια τίποτα, γιατί ένας πόνος σπαράσει τα σπλάχνα μου και τα σωθικά μου. Και τυχόν ο Ιώβ υπέφερε και ήταν καθισμένος σε ένα σωρό από κοπριές και έξινε τις πληγές του. Εγώ όμως είμαι πιο πονεμένος, γιατί εσωτερικά και εξωτερικά υποφέρω και θα με φάει τώρα ο θάνατος. Και μακαρίζει όλους τους ανθρώπους που έζησαν, που ζουν και θα ζήσουν, και μακαρίζει όλα τα ζώα, γιατί λέει κανένα δεν αμάτησε σαν και μένα. Και νιώθει στο τέλος ότι δεν είμαι ικανός, λέει, να πω ούτε ένα Κύριε ελέησον στο Θεό. Και οι δικοί του οι γνωστοί τον πλησιάζουν, πάνε του πούνε ένα καλό λόγο, αλλά βλέπουν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πια καταποθεί από τη θλίψη και δεν μπορεί να του κάνει κανείς τίποτα, και έτσι φεύγουν και πάνε στο σπίτι τους. Και αυτή η περιγραφή που την κάνει τελείως ζωντανό ο Άγιος Σημεών είναι σαν μια περιγραφή κηδείας. Όπως ένας δικός μας αγαπημένος άνθρωπος πεθάνει, τι να τον κάνουμε? Τον πάμε στο κημητήριο, τον θάπτουμε και πάμε στη δουλειά μας. Έτσι γίνεται με αυτόν. Και λέει, δεν μπορεί κανείς να του πει τίποτα, τον αφήνουν μόνο. Και όταν μένει μόνος εν ερημία και εν μοναξία, δεν θέλει να πει στο Θεό ούτε ένα Κύριε ελέησον, γιατί ούτε γι' αυτό θέλει τον εαυτό του άξιο. Και τότε ο Θεός επεμβαίνει, γιατί λέει δεν υποφέρει ο Θεός να βλέπει το πλάσμα των απονάτων σου πολύ. Και στον άνθρωπο αυτό δίδει μια μικρή χαρά. Και η χαρά αυτή συνέχεια αυξάνει. Και το φως αυξάνει μέσα του. Και ενώ όλοι οι άνθρωποι το θεωρούν βασανισμένο και τον εκτίρουν και λένε ότι κανείς άνθρωπος δεν είναι τόσο πονεμένος σαν κι αυτόν, όμως αυτός μέσα του έχει μια χαρά που υπεργειά το θάνατο. Και αυξάνει η χαρά και αυξάνει η αγαλής και αυξάνει το φως. Και τόσο μεγάλη χαρά που δεν γυρίζει να πάρει πίσω τα πράγματα που του κλέψανε όταν τα είχε χαμένα από τον πόνο του. Και είναι σαν τον άνθρωπο, λέει ο Άγιος Σημεών, ο οποίος πίνει ένα γλυκό κρασί μπροστά στον ήλιο. Και δεν ξέρει τι να προτιμήσει περισσότερο, την στίλβα του ήλιου μέσα στο λαμπερό κρασί ή την γεύση και τη γλύκα του κρασιού. Και όταν γευθεί το κρασί, τότε έλκει πιο πολύ από τη στίλβα του ηλίου. Και όταν πάει προς τον ήλιο, γεύεται το κρασί. Και εδώ πέρα ο Άγιος Σημεών έχει αυτό το συμβολισμό, μιλάει για το Άγιο Πνεύμα και για τη Θεία Κοινωνία. Και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα γέμισε από χαρά. Και αυτή η χαρά δεν παρέρχεται ποτέ, γιατί αυτή η χαρά δεν γεννήθηκε από κάτι, από ένα πράγμα το οποίο παρέρχεται. Από πλούτο, από δόξα, ούτε από επένους ανθρώπων. Αλλά γεννήθηκε από την πίκρα την πολύ και το συναπάντημα του Αγίου Πνεύματος, τη συνάντηση του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς ότι η πίκρα δεν περνά ή τόσο μεγάλη και το Άγιο Πνεύμα. Και ο άνθρωπος αυτός ο ελάχιστος ήδη μπήκε μέσα στον ουρανό και ζει μέσα στο Πάσχα.
Και λέει ότι αυτός γέμισε από φως μέσα του και γύρω του. Και ο κοσμοκράτορας, ο άρχοντας του κόσμου τούτου, που κρατάει όλο τον κόσμο σαν ένα μικρό λαβωμένο σπουργίτη, δεν μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο αυτό, γιατί είναι γεμάτος από φως. Είναι πειρακτωμένος. Και ήδη ο άνθρωπος αυτός μπήκε μέσα στον παράδεισο. Και εκεί πέρα βλέπουμε το εξής, ότι αυτή η περικοπή, αυτή η ομιλία, καταρχήν λέει ο Άγιος Σημεών ότι πρώτα βιώθηκε και μετά μπήκε στο χαρτί σαν κείμενο, μας παρουσιάζει όλο το μυστήριο της ζωής του Σταυρού και της Αναστάσεως. Όλο το σκοτάδι το έκανε όλο φως. Αυτή η ανάγνωση ταιριάζει πάρα πολύ να διαβαστεί τη Μεγάλη Παρασκευή και ταιριάζει πάρα πολύ να διαβαστεί την ημέρα του Πάσχα. Και ο πόνος της Μεγάλης Παρασκευής μέσα στην Εκκλησία γεννά το φως το άντου του Πάσχα. Και το φως το άντου του Πάσχα έλκει τους απαιώνων πεπαιδημένους και τους βγάζει στο φως. Και το φως της Αναστάσεως και της Χαράς παίρνει όλους τους πόνους, όλες τις πίκρες μας και τις μεταμορφώνει σε αγαλίαση και σε αιωνιότητα. Ο ίδιος ο Άγιος Σημεών είπε για την σήμερον εορταζομένη Παναγία Θεοτόκο, ότι η Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία ανέδειξε Θεοτόκο την ανθρώπινη φύση. Και έτσι στη συνέχεια λέμε το εξής, ότι δεν βλέπουμε από μακριά τον Χριστό, αλλά μπορούμε να γίνουμε μέσα στην Εκκλησία Χριστή κατά χάρη, να γίνουμε φως αιώνιο. Και δεν βλέπουμε από μακριά την Παναγία, την μητέρα μας και Θεοτόκο, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κατά χάρη Θεοτόκος. Και λέει ο Άγιος Σημεών ότι αυτό μπορούμε να το δούμε και στους λόγους του Κυρίου που λέγει ότι μήτυρ μου και αδελφοί μου είναι αυτοί που ακούνε τον λόγο μου και τον φυλάσσουν. Και λέγει ότι όπως η γυναίκα, η μητέρα νιώθει την ύπαρξη του συλληφθέντος ευρύου με τα σκεφτήματα όταν το έχει συλλάβει μέσα στην κοιλία της, έτσι και ο άνθρωπος μπορεί να δεχθεί το φως της χάριτος και να νιώθει τα σκεφτήματα του συλληφθέντος ευρύου μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ύπαρξή του, και η ίδια του η ύπαρξη να γίνεται Θεοτόκος. Ποιος το πετυχαίνει αυτό? Το πετυχαίνει όποιος προσφέρει ολόκληρο τον εαυτό του στο Θεό, όπως τον προσέφερε η Παναγία Θεοτόκος. Πέρασε αρκετή ώρα, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Το μεγάλο γεγονός και η ευλογία είναι ότι βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι, νομίζω ότι και πέρσι το είπα και αυτό, θα πάλι το λέγω και φέτο, ότι αυτό που κάνει ο Παναγιώτατος, να γνωρίζει στο ποίμνιό του τους Αγίους που έλαμψαν στην Μητρόπολη, είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν τέτοιοι μέγιστοι φωστήρες, σαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και λέγει ένας ορθόδοξος θεολόγος ένα τολμηρό λόγο, ότι ίσως μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, σαν γραπτά κείμενα, μετά από το κείμενο του Ευαγγελίου, έχουμε τα κείμενα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και το λέει ένας ορθόδοξος Γάλλος αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι έχει δίκιο και είναι τόσο μεγάλος ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς. Οπότε βρισκόμαστε με τις ευχές του Παναγιωτάτου κάτω από την ευλογία της Θεοτόκου, του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά, του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου και όλων των άλλων Αγίων. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ακούμε μια φωνή που λέγεται αφώνος, ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει, μπορεί να γίνει φως του κόσμου, ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί. Θέλω να σας πω το εξής, μπορούμε δια του θανάτου να φτάσουμε στη ζωή, σε μια ζωή άλικτη, η οποία από τώρα δίδει νόημα στο κάθε τι πρόσκαιρο και παροδικό. Και θέλω να πω πάλι το εξής, ότι πολλές φορές βάζουμε σχέδια στη ζωή μας και θέλουμε να κάνουμε κάτι και αυτό μας αρέσει, και πολλές φορές έρχονται εμπόδια και τα εμπόδια μας χαλούν τα σχέδια και δεν μας αφήνουν να τα πραγματοποιήσουμε, και τότε όλοι θλιβόμαστε. Αλλά νομίζω δεν πρέπει να θλιβόμαστε, γιατί ξέρετε ο Κύριος νίκησε τον θάνατο δια του θανάτου και γέμισε ουρανό και γη και τα καταχθόνια με φως. Νομίζω ότι πολλοί
μπορούν να μας στερήσουν πολλά. Κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει ένα πράγμα, το να πεθάνουμε. Και εφόσον κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει την δυνατότητα να πεθάνουμε, δηλαδή να δώσουμε εκούσια τον εαυτό μας στο Θεό, κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει την δυνατότητα να γίνουμε κοινωνία του Αδύτου Φάους από τώρα.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστήλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και εκάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ο Κύριε. Ακόμη κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Οι εχθροί με δίδαξαν να μάθω αυτό που δύσκολα μαθαίνει κανείς, ότι ο άνθρωπος δεν έχει εχθρούς στον κόσμο εκτός από τον εαυτό του. Μισεί κάποιος τους εχθρούς του μόνο όταν αποτυγχάνει να αναγνωρίσει ότι δεν είναι εχθροί, αλλά σκληροί και άσπλαχνοι φίλοι. Είναι πράγματι δύσκολο για μένα να πω ποιος μου έκανε περισσότερο καλό και ποιος μου έκανε περισσότερο κακό στον κόσμο, οι εχθροί ή οι φίλοι. Γι' αυτό ευλόγησε, ο Κύριε, και τους φίλους μου και τους εχθρούς μου.

0: Το δύσκολο ταξίδι στο Γεννησέ ποταμό ήταν εκείνη η φωτεινή οδός του αρχιερέα που ο ίδιος ο Κύριος μου μίλησε με τα λόγια του 31ου ψαλμού. Θα σου δείξω την οδό που θα βαδίσεις και εσύ μην επιμένεις να ανέβεις στο πλοίο σαν άσουνας είναι το άλογο το οποίο χρειάζεται να το κατευθύνουμε χαλινάρι. Ο δρόμος κατά μήκος του Γεννησέη ήταν στα αλήθεια δρόμος ενός αρχιερέα, διότι σε όλες τις εκκλησίες που λειτουργούσαν και σε όσες ακόμη δεν λειτουργούσαν με υποσχέθηκαν, με υποδέχθηκαν με καμπανοκρουσίες. Σε αυτούς τους τόπους είχαν πολύ καιρό να δουν αρχιερέα. Σε πολλές εκκλησίες λειτουργήσα και κήρυξα. Το ταξίδι συνεχιζόταν ομαλά. Σοβαρό πρόβλημα όμως παρουσιάστηκε σε ένα μεγάλο χωριό 400 χιλιόμετρα πριν την πόλη Γεννησέης. Ο πάγος στον ποταμό είχε σπάσει και στις όχθες το νερό κάλυψε την επιφάνεια του πάγου, σχηματίζοντας τις λεγόμενες παραόχθες. Ο άλλος δρόμος μέσω της Ταϊγκά δεν υπήρχε. Οι κάτοικοι του χωριού που γνώρισαν την κατάσταση και τους κινδύνους που έκρυβε ο ποταμός τους συνέστησαν να μην συνεχίσουν. Ήδη αποφάσισαν να συνεχίσουν. Έφτασαν στην τεράστια ρογμή του πάγου κατά πλάτος του ποταμού, η οποία είχε φάρδος πάνω από ένα μέτρο. Ένα άλλο έλκυθρο που επιχείρησε να περάσει κινδύνεψε άμεσα. Το άλογο έπεσε στο νερό μαζί με το έλκυθρο. Μια γυναίκα προσπαθούσε να τα σώσει. Ο επίσκοπος με τους συνταξιοδιώτες του έτρεξαν να τη βοηθήσουν. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να σώσουν το άλογο και το έλκυθρο. Το γεγονός αυτό τους ανέκοψε. Κάθισαν λίγο για να σκεφτούν τι θα κάνουν. Οι δυο αμαξάδες πήραν την απόφαση να τολμήσουν αψηφώντας τον κίνδυνο. Σηκώθηκαν ολόρθιοι και φώναξαν στους επιβάτες τους. «Κρατηθείτε γερά». Αγρίεψαν τα άλογα και τα μαστίγωσαν. Τα άλογα ξεκίνησαν ορμητικά με όλες τις δυνάμεις τους. Τα έλκυθρα τσούλησαν στον πάγο. Πλησίασαν τη ρογμή. Η στιγμή ήταν κρίσιμη. Οι καρδιές χτύπουσαν δυνατά. Τα άλογα με υπερένταση πήδησαν πάνω από τη ρογμή. Τα κατάφεραν. Τα έλκυθρα ακολούθησαν. Το άκρος επικίνδυνο εμπόδιο ξεπεράστηκε και το ταξίδι συνεχίστηκε. Η τεράστια απόσταση από το Τουρουχάνσκ στο Κρασνοιάρσκ καλύφθηκε σε 1,5 μήνα. Κάθε μέρα κάλυπταν περίπου 40 με 50 χιλιόμετρα. Διανυχτέρευαν σε όποια πόλη ή χωριό συναντούσαν. Το κρύο ήταν δρυμύτατο. Ο επίσκοπος και οι συνταξιδιώτες του φορούσαν χοντρά ρούχα. Μια φορά διηγείται, ο αμαξάς μου ζήτησε να κρατήσω το χαλινάρι όσο θα έβαζε τα άλογα να φάνε. Φορούσα γάντια από κουνέλι, αλλά μόλις έβγαλα τα χέρια μου από τη γούνα για να πάρω το χαλινάρι, ένιωσα σαν να καίει τα χέρια μου φλόγα. Τόσο διαπεραστικό ήταν το κρύο. Σε αρκετά μέρη όπου διανυκτέρευσαν τον επισκέπτονταν ασθενής που είχε χειρουργήσει στο Τουρουχάνσκ. Με πολύ χαρά έβλεπε τους ασθενείς του να μην έχουν πλέον πρόβλημα. Ιδιαίτερα συγκινήθηκε από την επίσκεψη του γέρου του Γκούς, σχεδόν τυφλού από το τράχωμα στον οποίο έκανε τη μεταμόσχευση του χιλικού βλενογόνου. Τα αποτελέσματα της επέμβασης ήταν τόσο καλά που ο ηλικιωμένος αυτός άνθρωπος κυνηγούσε τους σκίουρους δίχως να λαθεύει το στόχο του. Οι μέρες περνούσαν. Η τεράστια απόσταση δύσκολα να καλυφθεί. Αρχές Δεκεμβρίου έφτασα στο Γεννησέικσκ, την πόλη όπου ο επίσκοπος Λουκάς έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο και μετέστρεψε τους ιερείς και πιστούς στην κανονική εκκλησία. Η είδηση της άφηξής του σήμανε συναγερμό. Στην εκκλησία του έκαναν επίσημη υποδοχή, έψαλαν ευχαριστήρια δέηση. Έμεινε για λίγο μαζί τους. Τους ενίσχυσε με θερμούς λόγους και τους αποχαιρέτησε. Οι γιορτές πλησίαζαν και έμεναν άλλα 330 χιλιόμετρα ως το Κρασνοιάρσκ. Το ταξίδι συνεχίστηκε για μερικές ακόμη μέρες. Τρεις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με το παλαιό ημερολόγιο, ο επίσκοπος Λουκάς έφτανε στο Κρασνοιάρσκ. Ο πιστός λαός της πόλης περίμενε στις αρχές του φθινοπόρου τον επίσκοπο. Καθημερινά πλήθος ανθρώπων κατέβαιναν στο λιμάνι για να τον προϋπαντήσουν. Τα πλοία αποβίβαζαν συνέχεια εξορίστους. Ο επίσκοπος δεν φαινόταν πουθενά. Απογοητεύθηκαν όταν δεν τον είδα και στο τελευταίο πλοίο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ερχόταν μέσα στο χειμώνα με το έλκυθρο. Σαν έφτασα στο Κρασνοιάρσκ, επισκέφθηκαν αμέσως τον επίσκοπο Αμφιλόγιο. Η συνάντηση των δύο επισκόπων ήταν άκρος συγκινητική. Πόσα δεν είχαν να πούν. ένας υποτακτικός του επισκόπου Αμφιλοκίου, ο μοναχός Μελέτιος είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι λόγω παρουσίας κεντρικού λευκώματος στον κερατοειδή και έπρεπε να γίνει περιφερική ιδεκτομή. Ο επίσκοπος διάγνωσε την πάθηση, έγραψε ένα σημείωμα και το έστειλε με το μοναχό Μελέτιο στον αρχίατρο του νοσοκομείου. Ζητούσε την άδεια να χειρουργήσει το μοναχό. Ο αρχίατρος έδωσε την άδεια. Την άλλη κιόλας μέρα ο επίσκοπος με το μοναχό πήγα στο νοσοκομείο για την εγχείρηση. Ο επίσκοπος Λουκάς περιγράφει ως εξής το γεγονός. Όταν ήρθαμε με τον πατέρα Μελέτιο στο νοσοκομείο, είδα στο οφθαλμογιατρικό τμήμα μια ομάδα γιατρών που ήρθαν να δουν πώς θα έκανα την εγχείρηση. Τέλειωσα γρήγορα με την ιριδοεκτομή και εξέφρασα στους γιατρούς τη λύπη μου που δεν μπόρεσα να τους δείξω πώς γίνεται η εγχείρηση εξαίρεσης του δακρυϊκού ασκού, κάτι που θα τους ενδιέφερε περισσότερο. Μου είπαν πως υπάρχει στο νοσοκομείο ένας ασθενής, ο οποίος περιμένει αυτή την επέμβαση. Τον ετοίμασαν σύντομα και εξήγησα στους γιατρούς πώς κάνω αυτή την εγχείρηση. Ξεκίνησα με τη λεπτομερή περιγραφή της τοπογραφικής ανατομίας του δακρυϊκού ασκού. Τους εξήγησα τη δική μου μέθοδο της τοπικής αναισθησίας και όταν άρχισα την επέμβαση, βήμα-βήμα τους επιδείκνυα αυτά που μόλις τους εξήγησα. Η εγχείρηση ολοκληρώθηκε ανώδυνα και σχεδόν ανέμαχτα. Η επόμενη μέρα ήταν κρίσιμη για τον επίσκοπο γιατρό και τον συνταξιδιώτη του Τσούντιφνοφ. Έπρεπε να παρουσιαστούν για ανάκριση στα γραφεία. Κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει τι θα γινόταν εκεί και ποιες ήταν οι διαθέσεις των εκπροσώπων. Ήταν τέτοια η αυθαιρεσία που όλα ήταν δυνατά. Οι δύο εξόριστοι παρουσιάστηκαν και περίμεναν στο διάδρομο του δεύτερου ορόφου για να τους καλέσουν. Πρώτα κάλεσαν τον επίσκοπο Λουκά. Ανέβηκε στον τρίτο όροφο. Ένας νεαρός στέλεχος άρχισε ευγενικά την ανάκριση. Σε λίγο μπήκε μέσα ο βοηθός του διοικητή. Διέκοψε την ανάκριση, έδιωξε τον νεαρό ανακριτή και την ανέθεσε σε άλλον. Ο δεύτερος ανακριτής έβγαλε τα έγγραφα της ανάκρισης και άρχισε να ρωτά τον επίσκοπο για τα γεγονότα που συνέβησαν στο Τουρουχάνς και τις προστριβές με τον εκεί εκπρόσωπο. Ο επίσκοπος απάντησε θαρελαία, χωρίς φόβο και με ειλικρίνεια. Τόνισε ότι δεν σκοπεύει να δικαιολογηθεί για τη στάση του. Αντίθετα, μάλιστα, κατηγόρησε τον εκπρόσωπο και τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο ανακριτής που κατέγραφε τις απαντήσεις ήταν πολύ ταραγμένος. Δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιου είδους απαντήσεις. Ίσως να πίστευε πως ο επίσκοπος καταδικάζει τον εαυτό του και τον προετοιμάζει για νέες περιπέτειες. Σε κάποια στιγμή ξαναμπήκε βλοσιρός ο βοηθός του διοικητή. Στάθηκε όρθιος πίσω από τον ανακριτή. Διάβασε τις σημειώσεις, τις άρπαξε και τις ξαναπέταξε στο γραφείο. Ο επίσκοπος εξεπλάγει. Τον κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο απορία. Αυτός γύρισε στο παράθυρο. Απέναντι ήταν ένας ναός που τον είχαν καταλάβει οι ιερείς της ζωντανής εκκλησίας, οι άνθρωποι που προσκύνησαν το άθεο καθεστώς και πρόδωσαν την εκκλησία του Χριστού. Ο βοηθός του διοικητή άλλαξε τον εξή τόνο της φωνής του που είχε πριν, έδειξε με το χέρι του το ναό των σχισματικών και με αφοπλιστική ειλικρίνεια ομολόγησε. Κάτι τέτοιους τους περιφρονούμε, ενώ εσάς σας σεβόμαστε. Τον αληθινό άνθρωπο τον αναγνωρίζουν και τον σέβονται ακόμη και εχθροί του. Ο βοηθός έμεινε για λίγο σκεπτικός. Έπειτα γύρισε και ρώτησε «Πού σκοπεύετε να πάτε?» «Νέα έκπληξη για τον επίσκοπο». «Εννοείται ότι μπορώ να πάω που θέλω?» «Ναι, βεβαίως». Απίστευτο φαινόταν. Τόλμησε πάλι να ρωτήσει «Και στην Τασκένδη?» «Βεβαίως και στην Τασκένδη». «Μόνο σας παρακαλώ, κάντε σ' όποιο γρήγορα μπορείτε». Ο επίσκοπος αναθάρισε. «Μα αύριο είναι μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων και πρέπει να είμαι οπωσδήποτε στην εκκλησία». Στο σημείο αυτό δύσκολα συμφώνησαν. Ο βοηθός διοικητής τελικά το δέχτηκε, παρακαλώντας τον να φύγει αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια του είπε «Θα παραλάβετε τα εισιτήρια για το τρένο και θα σας πάμε εμείς με το αυτοκίνητο της υπηρεσίας στο σταθμό».
1: Με την απόλυση, ο επίσκοπος Λουκάς ευχαρίστησε τον ποιμενάρχη του Κρασνοιάρσκ Αμφιλόχιο και τους πιστούς. Δεν είχε πλέον άλλο χρόνο. Έξω από το ναό, ένα αυτοκίνητο τον περίμενε. Ξεκίνησε για το σταθμό, μαζί του και ο Τσούντινφο. Στα μισά του δρόμου, σαν να τρόμαξαν, ένας αστυνομικός έκανε σινιάλο να σταματήσουν. Αγωνία για τους συνεξόριστους. Το αυτοκίνητο σταμάτησε και τότε συνέβη κάτι το αναπάντεχο. Ο νεαρός αστυνομικός ανέβηκε στο αυτοκίνητο, αγκάλιασε τον επίσκοπο και τον ασπάστηκε. Κοιτάχτηκα για λίγο στα μάτια. Ο επίσκοπος τον αναγνώρισε. Ήταν ο ίδιος αστυνομικός που συνόδευσε τον επίσκοπο Λουκά από το Τουρουμοχάνσκ ως το Πλάχινο. Τον αποχαιρέτησε βουρκωμένος. Το αυτοκίνητο συνέχισε ως το σταθμό. Εκεί ένα πλήθος ανθρώπων τον περίμεναν για να τον αποχαιρετήσουν. Το τρένο

Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλαλάξατε το Θεό ημών. Τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Σήμερον εν ουρανείς, εάν ο δυνάμεις, την ημετέραν φύσιν θεόμενε, θαυμάζουσε του ξένου τρόπου την άνοδον, διυπόρουν αλλήλες λέγουσε, τι σου τόσο παραγενόμενος, βλέπουσε δε τον οικείον δεσπότην, τα ουρανίους πύλας έριν διεκελεύοντο, μεθόν απαύστος υμνούμεν σε, τον μετασαρκός εκείθεν πάλιν ερχόμενον, ως κριτήν των απάντων και θεών παντοδύνα. Ανελθών εις ουρανούς, όθεν και κατήλθες, μη εάσεις ημάς ορφανούς Κύριε. Ελθέτω σου το πνεύμα, φέρον ειρήνην το κόσμο, δείξον της ιής των ανθρώπων, έργα δυνάμεώ σου, Κύριε φιλάνθρωπε.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Στη μικρά Αγία Άννα. Δεν ήταν δυνατόν να έλθει κοντά στον γέροντα άνθρωπος, όσο εμπαθής κι αν ήταν, και να μη θεραπευθεί. Αρκεί μόνο να του έκανε υπακοή. Ήξερε αυτός ο ουράνιος άνθρωπος με πολλή διάκριση να θεραπεύει τα πάθη των υποτακτικών του, μόνο να έμεναν πλησίον του και γίνοντου άλλοι άνθρωποι. Ο γέροντας είχε πολλή αγάπη και ήταν χαριτωμένος, αλλά και πολύ ακριβής και αυστηρός στην ασκητική του πορεία και τάξη, που ήταν δύσκολο να μείνει κανείς κοντά του. Επειδή είχε περάσει και δοκιμάσει όλα τα ασκητικά παλέσματα, ήξερε ακριβώς πώς έλκεται και πώς διατηρείται η Θεία Χάρις. Γι' αυτό και τα λόγια του ήσαν πάντα λίγα και εύστοχα. «Εδώ θα κάνεις έτσι», και απαιτούσε από τον ερωτήσαντα τελεία υπακοή. Πέρασαν πολλοί και ωφελήθηκαν από τον γέροντα, αλλά όλοι σχεδόν έφυγαν. Πέρασαν άνθρωποι γραμματισμένοι, με μεγάλες σπουδές και θέσεις, αλλά μόλις τους έβαζε ο γέροντας μέσα στο καμίνι της υπακοής, παρά την προθυμία τους, έφευγαν. Κανένας δεν μπορούσε να μείνει κοντά στον γέροντα, αν δεν ξέγραφε τον εαυτό του από τη ζωή, γι' αυτό και η συνοδεία του ποτέ δεν έγινε μεγάλη. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Θέλω να κάνω μοναχό, αληθινό μοναχό, όχι νερόβραστα πράγματα». Ο γέροντας δεν έκανε επιλογή, αλλά από αγάπη δεχόταν όλους όσοι ζητούσαν να μείνουν, επειδή δήθεν ποθούσαν την ησυχία και την πνευματική ζωή. Η πράξη όμως έδειχνε ότι ήσαν μεν καλοπροαίρετοι άνθρωποι, αλλά δεν είχαν την αυταπάρνηση που απαιτεί η ασκητική ζωή της ερήμου. Είχαν και μερικές παλιές συνήθειες, καλά ριζωμένες μέσα τους, που εμπόδιζαν τον γέροντα να κρατά το αυστηρό ασκητικό τυπικό

Όχι μόνο δεν άκουγε, αλλά εμπόδιζε και το γέροντα να ζήσει ησυχαστικά όπως ήθελε. Του έλεγε ο γέροντας: «Εάν εσύ, παιδί μου, όντας υποτακτικός, ζητείς την ανάπαυσή σου, τότε εγώ τι πρέπει να γίνω?» Ένα άλλο πρόβλημα ήταν οι μεγάλοι σωματικοί κόποι που κατέβαλαν για να μεταφέρουν στην πλάτη τους και σε τόσο μεγάλο υψόμετρο τα αναγκαία τρόφιμα και υλικά που χρειάζονταν. Τρίτο σοβαρό πρόβλημα ήσαν οι ενοχλήσεις από τους άλλους. Η φήμη του ως μεγάλου ασκητού είχε διαδοθεί και ως εκ τούτου πολλοί πατέρες πήγαιναν να το συμβουλευτούν και έτσι έχασε την ησυχία, τον χρόνο για προσευχή και την αμεριμνησία του. Για όλους αυτούς τους λόγους αποφάσισε ο γέροντας να φύγει μαζί με τον πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Θανάσιο. «Φεύγομεν», είπε. «Πάμε αλλού να αγωνιστούμε για να μην μας βρίσκουν εύκολα οι άνθρωποι και μας στερούν την προσευχή και την ησυχία μας». Στην νοτιοδυτική πλευρά του Άθωνος, σε μια απότομη και καταπράσινη πλαγιά και σε υψόμετρο 300 μέτρων από τη θάλασσα, βρίσκεται η πανέμορφη σκήτη της Αγίας Άνης. Αποτελείται από καλύβες δομημένες κλιμακωτά σε πεζούλες, η μία πίσω από την άλλη, και συνήθως κρυμμένες πίσω από θεόρατες δρύς ή γκριζοπράσινους βράχους. Τότε αριθμούσε η σκήτη περίπου 200 πατέρες. Εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο τεμάχιο Αγίου Λιψάνου της Αγίας Άνης της Προμήτωρος. Σε απόσταση μισής ώρας από την Αγία Άννα βρίσκεται η λεγόμενη Μικρά Αγία Άννα. Πρόκειται για μια μικρή ασκητική γειτονιά που αποτελείται από 5 καλύβες όλες και όλες και διατελεί σε θυγατρική σχέση με την Αγία Άννα. Έχει δε πιο ήπιο κλίμα επειδή ένας πέτρινος όγκος στα βόρειά της την προστατεύει από το αγιάζι που κατεβαίνει από την κορυφή. Από τους παλιούς πατέρες της Κήτης είχαν ακούσει ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος για κάτι δυσπρόσιτα σπήλαια προς τη μικρά Αγία Άννα. Ερεύνησαν και με πολύ κόπο τα βρήκαν σε μια απότομη κατοφέρεια κάτω από το ησυχαστήριο που ζούσε παλαιότερα ο περίφημος Παπασάβας ο Πνευματικός, ο υποτακτικός του φημισμένου Γεωργιανού γέροντος Ιλαρίωνος. Στις σπηλιές εκείνες είχαν καθίσει 2-3 Ρώσοι ασκητές και υπήρχαν ακόμη 2 μικρές στέρνες. Επρόκειτο για ένα πολύ απομονωμένο μέρος που ελάχιστοι γνώριζαν. Πολύ στενό μέρος, σαν αετοφωλιά, που είχε από τη μια τα βράχια του βουνού και από την άλλη ένα βαθύ γκρεμό. Πολλοί αναπαύθηκαν με το τοπίο, διότι είχε απέραντη ησυχία. Τόσο απόμερο ήταν που με δυσκολία θα τους έβρισκε κάποιος. Έτσι, τον Ιανουάριο του 1938, φορτώθηκαν στην πλάτη τους τα πενιχρά ρούχα τους και τα λίγα βιβλία τους και μετακόμισαν στις 2 εκεί σπηλιές. Όταν έφτασαν εκεί δεν βρήκαν τίποτε άλλο παρά μόνο τις 2 στέρνες. Τις καθάρισαν όσο μπορούσαν και έβαλαν λούκια στους βράχους για να μαζεύουν το βρόχινο νερό, διότι δεν υπήρχε πηγή πουθενά εκεί κοντά. Έτσι, το λιγοστό νερό που μάζευαν έφτανε ίσα ίσα για τις πιο απαραίτητες ανάγκες τους. Όπως και στον Άγιο Βασίλειο, έτσι και εδώ, μόλις άρχισαν να χτίζουν ένα καλυβάκι και μια εκκλησούλα, διαπίστωσαν πως το νερό δεν έφτανε για τίποτα και έτσι πάλι το κουβαλούσε ο πατήρ Αρσένιος στον νόμο από μακριά. Μια μέρα που ήταν πολύ καυτός ο ήλιος και ο γέροντας λυπήθηκε τον πατέρα Αρσένιο, προσευχήθηκε στην Παναγία μας λέγοντάς της: «Σε παρακαλώ, Παναγία μου, κανόνισε λίγο νερό, γιατί πολύ κοπιάζει ο πατήρ Αρσένιος». Και αμέσως άκουσε κάποιο κρότο από τον διπλανό βράχο, στρέφει το βλέμμα και τι να δει. Ίδρωνε ο βράχος και κατέβαζε κάτω νερό σταλαγματιά σταλαγματιά. Έβαλαν ένα πρόχειρο δοχείο και το μάζευαν. Ήταν αρκετό και έκτοτε απαλλάχτηκε από το κουβάλιμα του νερού ο πατήρ Αρσένιος. Ήταν ή δεν ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ένας δεύτερος Μωυσής που με τη δύναμη της προσευχής του έβγαλε νερό από τον βράχο? Έχτισαν τα καλυβάκια τους στη μια σπηλιά και στην άλλη τη μικρή εκκλησούλα τους. Στα χτισήματα βοήθησε και ο ευγνώμων Παπα Εφραίμο Κατουναγιώτης που κουβαλούσε στην πλάτη του κοκκινόχωμα από τα φρικαλαία καρούλια για να το πάει στον πατέρα Αρσένιο που έκανε τα τούβλα χωρίς να παραμελεί και τις ανάγκες του δικού του γέροντα. Για να μην μιλάνε μεταξύ τους αποφάσισαν να κάνουν ξεχωριστά τα καλυβάκια. Για τον γέροντα έχτισαν μια μικρή επέκταση σε μια σπηλίτσα ώστε

να υπάρχει χώρος για μια μικρή αποθηκούλα και τρία μικρά δωματιάκια. Το χτίσμα ήταν δομημένο από πέτρες, πασαλημένες μέσα και έξω με λάσπη από χώμα, για να μην πέσουν, με κάτι ψευτοδοκούς από πάνω και τσίγκο για σκεπή. Η καλύβα του πατρός Αρσενίου ήταν λίγο πιο πέρα, ενώ για τον πατέρα Θανάσιο, επειδή ταλαιπωρεί του καθημερινά με ατέλειωτες αχθοφορίες και πολύ συχνά ερχόταν εκτός προγράμματος, ο γέροντας Ιωσήφ του είχε κάνει ένα καλυβάκι έξω από τη μάντρα. Οι καλύβες τους ήταν τόσο μικρές που με δυσκολία μπορούσαν να εξυπηρετηθούν παρά τις περιορισμένες ανάγκες τους. Οι διαστάσεις των κελιών τους ήσαν περίπου 1,80 επί 1,50 μέτρα. Αντί για κρεβάτι είχαν 2-3 σανίδια με μια κουρελού από πάνω. Έκαναν και ένα μικρό άνοιγμα το οποίο χρησίμευε και για πόρτα και για παράθυρο. Από εκεί έμπαιναν και έβγαιναν. Για εξαρισμό είχαν 2 τρύπες κλεισμένες με 2 πατσαβούρες, κουρελόπανα δηλαδή, που χρησίμευαν για παντζούρια παραθύρων. Είχε δε τόσο κρύο στα κελιά τους τον χειμώνα που άμα έμενες ακίνητος θα πάγωνες. Και από κάτω υγρασία, νερά και μούχλα. Το καλοκαίρι πάλι υπέφεραν από την αφόρητη ζέστη με το τσίγκο να βράζει πάνω από τα κεφάλια τους. Ακόμα και το βράδυ δεν εδρόσιζε ο τόπος γιατί τα βράχια μάζευαν τη ζέστη όλη την ημέρα και την εξέπεμπαν τη νύχτα. Βαβυλωνία κάμινος επταπλασίως κοιωμένη. Πού να κοιμηθείς εκεί μέσα και μάλιστα πάνω σε τέτοιο σκληρό κρεβάτι. Οι καλύβες ήταν σωστό τάφος. Μέσα σε αυτή την καλύβα που μύριζε χωματίλα σαν τάφος, καθόταν και έκανε την αγρυπνία του ο γέροντας Ιωσήφ κάθε νύχτα για 8 έως 10 ώρες με νοερά προσευχή. Όταν δε έκλεινε και την πόρτα γινόταν θεοσκότεινη και ούτε αέρας περνούσε μέσα. Σωστό μαρτύριο. Η εγκατάσταση όμως του γέροντος Ιωσήφ σε αυτόν τον κακοτράχαλο τόπο δεν άρεσε στα υποχθόνια δαιμόνια που τον ήθελαν δικό τους, γι' αυτό και άρχισαν να ενοχλούν τον γέροντα καθημερινώς. Έλεγε κατόπιν στους νέους υποτακτικούς του «Εσείς ήρθατε και τα βρήκατε όλα έτοιμα. Αν ξέρατε τι τράβηξα στις αρχές από τα δαιμόνια εδώ». Στον κόσμο οι ιερείς εξορκίζουν τα δαιμόνια και τα προστάζουν να πάνε στους έρημους τόπους και έτσι όλα είχαν κουβαληθεί εδώ. «Αν ξέρατε τι τράβηξα». Όταν λοιπόν πήγαινε ο γέροντας Ιωσήφ να κοιμηθεί, ώστε να ξυπνήσει φρέσκος για την αγρυπνία του, τα δαιμόνια έκαναν φασαρία για να μην τον αφήσουν να ξεκουραστεί. Κι αν κοιμόταν τον ξυπνούσαν με τις φασαρίες τους 1-2 ώρες νωρίτερα και κατόπιν δεν μπορούσε να ξανακοιμηθεί. Και σαν να μην έφταναν αυτά, κάθε βράδυ στην αγρυπνία του δεκάδες δαιμόνια έκαναν σωστή παρέλαση μπροστά του. Έπαιρναν απέσιες και τρομακτικές μορφές για να τον εκφοβήσουν ώστε να φύγει. Έτσι άλλα δαιμόνια εμφανίζονταν σαν νεκροκεφαλές, άλλα σαν μάγοι, άλλα σαν σκελετοί. Ό,τι φρικτό θέλεις εκεί το έβρισκες και ξυλοδαρμούς ακόμα υπέφερε. Η κατάσταση αυτή άρχισε να τραβάει σε μάκρος. Έτσι ημέρα με την ημέρα άρχισε ο γέροντας να κουράζεται, διότι ούτε την αγρυπνία έλεγε να αφήσει, ούτε όμως μπορούσε και να κοιμηθεί κανονικά. Μάλιστα εστερείτο και την ιδιαίτερη χάρη της προσευχής, διότι ο νους του από την αϊπνία ήταν θολωμένος και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Από τη μια η ανάγκη της φύσεως και από την άλλη η κακία των δαιμόνων τον δυσκόλευαν πολύ στην αγρυπνία. Ο γέροντας όμως ούτε στις δυσκολίες υποχωρούσε, ούτε εύκολα το έβαζε κάτω. Είπε μέσα του «Θα κάνω υπομονή ένα μήνα και αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα φύγω από εδώ». Κάθε νύχτα φρικτές δαιμονικές παρελάσεις και την ημέρα πειρασμικές φασαρίες για να μην ξεκουράζεται, οπότε ο αγωνιστής άρχισε να εξαντλείται σωματικά. Έτσι σιγά σιγά ο γέροντας άρχισε να νιώθει την στέρηση της χάριτος. Πολλές φορές δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του και έκλαιγε ασταμάτητα, όπως ο ίδιος έλεγε αργότερα. Έκλαιγα απαρηγόρητα, πολλές ημέρες, πολλές εβδομάδες. Εξαιτίας αυτής της καταστάσεως περιέπεσε σε μεγάλη θλίψη και άρχισε να παραπονείται τροποντινά στο Θεό ως αδικούμενος, διότι τον παραδίδει σε τόσους πολλούς πειρασμούς, χωρίς να τους αναχαιτίζει λίγο, ώστε να πάρει μια ανάσα. Και ενώ προσήφχε το μεταδακρύων και πόνου μέσα στο σκοτάδι, σηκώθηκε όρθιος, ύψωσε τα χέρια του και είπε «Κύριε,
ακόμα και την προαίρεση θα αφήσεις να νικήσουν. Τότε πώς θα αγωνιστεί ο άνθρωπος? Ξαφνικά έλαμψε φως μέσα στο καλυβάκι του και άκουσε γλυκυτά τη φωνή να του λέει: «Δεν τα υπομένεις όλα για την αγάπη μου?» Και πάλι έγινε σκοτάδι. Και με τον λόγο αυτό αμέσως διελήθη η λύπη, σαν ένα σκοτεινό και βαρύ σύννεφο να έφυγε από πάνω του. Κατάλαβε αμέσως από πού ήταν η φωνή αυτή και έπεσε κάτω προύμητα και άρχισε να κλαίει οδυρώμενος με πολύ αγάπη, μετανοώντας για την αθυμία που τον είχε κυριεύσει. «Ναι, Θεέ μου, δια τη δική σου αγάπη θα κάνω υπομονή». Και από τότε πήρε μεγάλη παρηγοριό γέροντας στις θλίψεις και στα βάσανα. Δυνάμωσε πάλι ψυχικά και έκτοτε είχε περισσότερη καρτερία στους πειρασμούς. Και υπομένοντας αγωνίστως αυτούς τους πειρασμούς, την 30η ημέρα έσπασε ο πόλεμος και τα δαιμόνια έγιναν άφαντα. Και έλεγε μετά: «Δεν αλυσμονώ ποτέ μου αυτήν τη φωνή, την τόσο γλυκία, όπου αμέσως εξυφανίστη ο πειρασμός και όλη η αθυμία». Το εκκλησάκι τους ήταν τόσο μικρό που μπορούσε κάποιος από τα στασίδια να πιάσει το τέμπλο, αλλά ήταν πολύ κατανυχτικό. Το αφιέρωσα στον τίμιο πρόδρομο και προσεφέρθη να το γεωγραφήσει η γειτονική συνοδεία των ανανέων, με τους οποίους διατηρούσε στενές αδελφικές σχέσεις ο γέροντας. Στην αρχή η ζωή τους εκεί ήταν πραγματικά σκληρή και απαρεμήθητη, αφού δεν είχαν ούτε και τα πλέον αναγκαία. Όμως, παρά τις δυσκολίες, με τη στενότητα του τόπου και την προχειρότητα των κελιών τους, αναπαύθηκαν πολύ, διότι κανένας δεν τους ενοχλούσε. Ήσαν αποκλεισμένοι σε μια πλαγιά που δεν υπήρχε δρόμος για να έλθει άνθρωπος εκεί, και έτσι βρίσκονταν πάντα μόνοι τους και είχαν απερίγραπτη ησυχία. Ούτε μέριμνες είχαν, διότι δεν είχαν κήπο, αφού ο τόπος ήταν κατοφερής και γεμάτος πουρνάρια. Επίτηδες απέφευγαν την άνεση και ζούσαν με ό,τι ήταν απλό, ώστε να έχουν λίγη μέριμνα και να ρίχνουν το βάρος στη πνευματική ζωή. Στις καινούργιες τους ασκητικές καλύβες ζούσαν σχεδόν σαν έγκλειστοι. Σε αυτό συνέβαλαν το απρόσιτο του τόπου, οι σπάνιες επαφές με άλλους πατέρες και το αυστηρό πρόγραμμά τους. Το ασκητικό τυπικό τους στη Μικρά Αγιάνα ήταν το εξής. Τα χαράματα ξυπνούσαν και εργάζοντο ή το εργοχειρό τους ή έκαναν κάποια απαραίτητη χειρονακτική εργασία. Το μεσημέρι απεσύρετο κάθε αδελφό στο κελάκι του και εκεί έκανε σπερινό με κομποσχήνη. Εάν του περίσσευε χρόνος έκανε και λίγη ανάγνωση. Έπειτα όλοι μαζί συγκεντρώνονταν για τη μεσημεριανή τράπεζα. Μετά το φαγητό έπαιρναν ευχή από το γέροντα Ιωσήφ και όλοι απεσύροντο για 3 ώρες ανάπαυση στα κοιλιά τους μέχρι τη δύση του ηλίου. Τότε έπιναν ένα καφέ και άρχισαν την αγρυπνία τους που κρατούσε ως τα μεσάνυχτα. Όταν είχαν ιερέα, άρχιζαν τα μεσάνυχτα τη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλησάκι τους. Όταν δεν είχαν ιερέα να λειτουργήσει, συνέχιζαν την αγρυπνία τους είτε με ανάγνωση είτε με προσευχή. Μετά τη Θεία Λειτουργία αναπαύονταν μέχρι να ξημερώσει. Σύμφωνα με το τυπικό τους, η διάρκεια του ύπνου τους ήταν 2-3 ώρα, επειδή αυτό πολύ τους βοηθούσε στην αγρυπνία τους. Αυτό το τυπικό γέροντας Ιωσήφ δεν το άλλαξε σε τίποτα, γιατί ήξερε ότι θα πάθαινε αλλίωση και στην προσευχή του. Αφού, όπως τόνιζε, αν κάτι κάνεις λιγότερο ή περισσότερο την ημέρα, κουράζεται και το σώμα αναλόγως, διασκορπίζεται και ο νους και μειώνεται κατόπιν η προθυμία για προσευχή. Γι' αυτό διατηρούσε με απόλυτη ακρίβεια το πρόγραμμά του, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Τον βοήθησε βέβαια σε αυτό και ο χαρακτήρας του, που ήταν εύταχτος, αποφασιστικός και αλήγιστος. Αξίζει να αναφερθεί το εξής γεγονός για να δειχθεί πόση σημασία έδινε ο γέροντας Ιωσήφ στην τήρηση του ησυχαστικού του προγράμματος. Μια φορά ήρθαν οι υποτακτικοί του από μακριά φορτωμένοι προμήθειες και μερικά ψάρια, αλλά ήταν ώρα ησυχίας και του λένε: «Γέροντα, φέραμε ψάρια και αν δεν τα μαγειρέψουμε τώρα θα βρωμήσουν». «Πού να βρεθούν ψυγεία στην Αγία Άννα τότε, και μάλιστα στον γέροντα Ιωσήφ?» Πρέπει να τονιστεί ακόμη πως αυτή η τροφή ήταν κάπως σπάνια στη συνοδεία και για λόγους ασκήσεως, αλλά και για λόγους κόστους και κόπου. Ο γέροντας όμως, χωρίς να δεχτεί συζήτηση, απαντά:
Προτιμώ να χαλάσουν τα ψάρια παρά να χαλάσω το τυπικό. Αφήστε τα όπως είναι και να πάτε για ύπνο». Και την άλλη μέρα είπε στους μοναχούς του: «Επίτηδες τ' άφησα να βρωμήσουν για να θυμάστε σ' όλη σας τη ζωή την αξία της τάξεως». Και συχνά τους τόνιζε: «Προσέξτε το τυπικό. Εγώ και ο πατήρ Αρσένιος χύσαμε αίμα για να σας το παραδώσουμε έτοιμο». Ο γέροντας πολύ αναπαύθηκε στο καινούργιο ασκητάριό του στη μικρά Αγία Άννα και γεμάτος ενθουσιασμό για τη ζωή του έγραψε στην αδελφή του: «Εμείς εδώ, αδελφοί μου, τη νύχτα διόλου δεν κοιμούμεθα. Κάθε βράδυ κάμνομεν αγρυπνία. Διόλων των κόσμων όλην τη νύχτα ευχόμεθα. Μόνον το πρωί ησυχάζομεν λίγο και το μεσημέρι μετά που θα φάμε. Οι τάξεις μας είναι αυτοί. Την μισήν ημέρα εργαζόμεθα. Το υπόλοιπο ησυχάζομεν και αρκούμεθα. Ασκητική ζωή, έρημος, αγγελική ζωή, πλήρης χάριτος. Να ήσουν από κανένα μέρος να μας έβλεπες. Αχ, να ήτο δυνατό να μας έβλεπες. Εδώ, αδελφοί μου, είναι επίγειος παράδεισος. Κι αν κανείς πιάσει εξ αρχής μίαν ζωήν σκληράν, υψηλήν, γίνεται άγιος». Στην αρχή της παραμονής τους εκεί έμειναν άγνωστοι. Αλλά όπως λέγει ο Κύριος, «Ου δύναται πόλης κρυβήνε πάνω όρους κειμένη». Έτσι και η ευωδία της εναρέτου ζωής του γέροντος Ιωσήφ δεν εκρύβεται. Σιγά σιγά έμαθαν οι γύρω πατέρες για την αγιότητά του και μερικοί άρχισαν να τον επισκέπτονται για ψυχική ωφέλεια. Δυστυχώς όμως τον βρήκαν και άλλοι που δεν είχαν πνευματικό ενδιαφέρον και ήθελαν απλώς να περάσουν την ώρα τους με ανοφελείς συζητήσεις λόγω της ακιδείας τους. Είδε λοιπόν ο ίδιος ότι δεν ωφελεί το από αυτές τις αγάπες, αλλά την ψυχή του χαλούσε και δια τούτο αποφάσισε να βάλει μια εξώπορτα στη μοναδική είσοδο της αυλής για να αποκλείσει τους επισκέπτες και έτσι να μπορεί να εφαρμόζει το ησυχαστικό πρόγραμμά του. Κλείδωνε λοιπόν για όλους την πόρτα της αυλής κάθε μεσημέρι για να μπορέσει τουλάχιστον να ωφελείται από την ευχή και την ησυχία, αφού έτσι είχε μάθει εξ αρχής. Και έτσι επέτυχε να είναι πιο ξεκούραστος για την αγρυπνία του. Έλεγε στον εαυτό του: «Ποιαν ωφέλεια θα προσφέρω εις των πλησίων, όταν εγώ σκοτιστώ από τα λόγια του άλλου? Όταν όμως εγώ εν ειρήνη διατελώ το θείο φωτί καταβγαζόμενος, εξών έχω, θα μεταδώσω και την εντολή της αγάπης του Χριστού θα εκτελέσω». Φρόντιζε να μην διασκορπά την πολύτιμη εσπερινή ώρα, διότι έβλεπε ότι όταν τη διατηρεί ειρηνικά και με φόβο Θεού, είχε τόσους πολλούς πνευματικούς καρπούς που θαύμαζε την ωφέλεια από την αμεριμνησία και την ευταξία. Έγραψε λοιπόν μια ταμπέλα: «Μη χτυπάτε την πόρτα. Δεν θέλω συζήτηση, αργολογία, κατάκριση». Άφηνε όμως την πόρτα 2-3 ώρες ανοιχτή μόνο το πρωί. Με αυτήν την τακτική είχε απόλυτη ησυχία και γεμάτος χαρά έγραφε σε κάποιον: «Είμαι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων, διότι ζω αμέριμνος, απολαμβάνων το μέλι της ησυχίας, χωρίς καμίαν διακοπή. Και όπως ούν αναχωρούσεις της χάριτος ως άλλη χάρις η ησυχία, με υποθάλπτει στους κόλπους της, και φαίνονται μικρότερες αιωδίνες και λύπες της πονηράς και μοχθηράς βιωτής». Ακόμα και ποίηματα συνέθεσε, όπως το ακόλουθο: «Εύρον λιμένα της ησυχίας, έρωσο ψυχή μου και σώμα ομοίως, και νόα μου νύχου εις την γλυκητά την γαλήνην, και ποσός μη ρωτήσεις τι κάμνει ο πέλας». Ο γέροντας επεδίωκε την ησυχία και την απομόνωση με σκοπό να πετύχει την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος διαμέσου της προσευχής, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Και παρόλο που ο ίδιος ήταν ησυχαστής και έγκλειστος, εντούτοις εκτιμούσε όλους τους τρόπους της μοναχικής ζωής. Εκείνος φυσικά προτιμούσε για τον εαυτό του την ερημίτικη ζωή.

Ανήλθες, Χριστέ, προς τον άναρχον πατέρα σου, ο τον απεριγράπτον αυτού κόλπον μη χωριστής, και προσθήκην εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκ εδέξαντο, αλένα ιών και μετά την ενανθρώπισιν, εγνώρισαν σε Κύριε μονογενή του Πατρός, εν πλήθη σόνικ τυρμών ελέησον ημάς. Εν τις όρεση της Αγίης θεωρούνται σου τα συψώσεις Χριστέ, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ανυμνούμεν σου την φωτοειδή του προσώπου μορφήν, προσκυνούμεν σου τα παθήματα, τιμόμεν την Ανάστασιν, την ένδοξον ανάληψιν δοξάζοντες ελέησον ημάς.

περί της αγάπης του Χριστού. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Άρα λοιπόν δεν έχει δίκαιο να μας αποστρέφεται και να μας τιμωρεί, όταν η σόλα μας παρέχει τον εαυτό του και εμείς αντιδρόμεν. Είναι εις τον καθένα οπωσδήποτε φανερών. Διότι, εάν θέλεις να καλοπιστείς, λέγει, στολίσουμε των ειδικών μου καλοπισμών. Εάν θέλεις να οπλιστείς, οπλίσουμε ειδικά μου όπλα. Εάν θέλεις να ενδυθείς, φόρεσε το ειδικόν μου ένδυμα. Εάν θέλεις να τραφείς, φάγε εις την ειδικήν μου τράπεζαν. Εάν θέλεις να οδηπορήσεις, ακολούθησε την ειδικήν μου οδόν. Εάν θέλεις να κληρονομήσεις, κληρονόμησε την ειδικήν μου κληρονομίαν. Εάν θέλεις να εισέλθεις στην πατρίδα, έμπα στην πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είμαι εγώ. Εάν θέλεις να κτίσεις οικίαν, έλα εις τα σιδικάς μου σκηνάς, διότι εγώ διόσα δίδω δεν ζητώ αμοιβή. Αλλά εάν θελήσεις να χρησιμοποιήσεις όλα τα ειδικά μου, δια την πράξη σου αυτήν θα σου οφείλω επιπλέον και αμοιβήν. Τι θα μπορούσε να γίνει εις άξιον προς αυτήν την γενεοδορίαν? Εγώ είμαι πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ νυμφίος. Εγώ οικία. Εγώ τροφή. Εγώ ένδυμα. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιον. Κάθε τι το οποίον θέλεις εγώ. Να μην έχεις ανάγκην από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω, διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Αρκεί να διάκησε φιλικά προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός δια σε. Έγινα και επέτης δια σε. Ανέβηκα επάνω εις των σταυρών δια σε. Ετάφην δια σε. Εις των ουρανών άνω δια σε παρακαλώ τον πατέρα. Κάτω εις την γην, εστάλην από τον πατέρα ως μεσολαβητής δια σε. Όλα δια με είσαι εσύ, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τι περισσότερον θέλεις? Δια τι αποστρέφεσαι αυτόν που σε αγαπά? Δια τι κοπιάζεις δια τον κόσμο? Δια τι αντλείς νερό με τρυπημένο πιθάρι? Διότι αυτό σημαίνει να καταπονείσαι εις τη ζωήν αυτήν. Διατί λαναρίζεις τη φωτιάν, διατί πυγμαχίσεις τον αέρα, διατί τρέχεις άδικα, κάθε τέχνη δεν έχει και έναν σκοπόν, εις τον καθένα είναι οπωσδήποτε φανερόν. Δείξε μου κι εσύ τον σκοπόν της σπουδής εις την ζωήν. Ο Κύριος, απευθυνόμενος προς ημάς, Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Απόσπασμα εκ της 76ης ομιλίας αυτού εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον.

να ευχαριστήσω κατόπιν όλους εσάς που ήρθατε να ακούσετε με ζήλο τον επικοδημοτικό Λόγο του Θεού. Λόγος ο οποίος οικοδομεί πρώτα αυτόν που τα λέει και κατόπιν αυτούς που τα ακούνε. Το ερώτημα είναι, τι είναι ένας Άγιος? Σε πολλούς χριστιανούς ημί υπάρχει μία σύγχυση για το τι είναι ένας Άγιος. Τα κριτήρια είναι λαθεμένα. Γι' αυτό χρειάζονται κάποιες διασαφηνίσεις. Πρώτα απ' όλα πολλοί νομίζουν ότι Άγιος είναι ένας μεγάλος άνθρωπος που διέπρεψε σε κάποιον τομέα. Έτσι τον τοποθετούν δίπλα σε τόσους μεγάλους που διέπρεψαν κάπου, έκαναν έντονη την παρουσία τους, σφράγισαν την εποχή τους και έγραψαν ιστορία. Όμως η Εκκλησία έχει άλλα κριτήρια και γι' αυτό υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Άλλο Άγιος, άλλο μεγάλος. Ο Άγιος είναι πέρα για πέρα αληθινός άνθρωπος. Δεν φοβάται κανένα, γιατί όλους τους αγαπάει και η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ο μεγάλος φοβάται τους πάντες, γιατί δεν αγαπάει. Ο Άγιος ακόμα δεν φοβάται κανέναν, γιατί δεν έχει να κρύψει τίποτε, ενώ ο μεγάλος έχει να κρύψει πολλά. Ο Άγιος όσο κοντύτερα κοιτάζεται, τόσο περισσότερο κερδίζει. Οι σπουδαίοι του κόσμου αυτού δεν ανέχονται το πλησίασμα, το κοίταγμα από κοντά. Οι Άγιοι λοιπόν δεν είναι μεγάλοι? Για τα κριτήρια του κόσμου, όχι. Για την Εκκλησία, ναι. Για τον κόσμο, μεγάλο σημαίνει τον ικανό που μπορεί να πατήσει επιπτωμάτων για να ανέβει. Για την Εκκλησία, μεγάλος είναι ο Άγιος, δηλαδή ο ελάχιστος, ο ευαίσθητος, ο ταπεινός, αυτός που αγαπάει, αυτός που δέχτηκε τη χάρη του Θεού και είναι ανίκανος να κάνει το κακό στον άλλον και είναι ικανός να υποφέρει, να υπομένει, να σταυρώνεται, να πεθαίνει αυτός για να ζουν και να χαίρονται και να σώζονται οι άλλοι. Είναι αυτός που θυσιάζεται για όλους τους άλλους, για το σώμα του Χριστού, για την Εκκλησία. Ακόμα πολλοί έχουν την εντύπωση ότι Άγιος είναι ο αναμάρτητος, ο αλάθητος. Και εδώ υπάρχει σύγχυση. Οι μεγάλοι του κόσμου τούτο κατάφεραν να φέρονται αλάθητοι και αναμάρτητοι. Σε κάθε λάθος τους καταβάλουν προσπάθεια να πείσουν όλους ότι αυτό είναι το σωστό. Φοβούνται να παραδεχθούν το λάθος τους για να μην κρεμιστεί το είδωλό τους και έτσι εκπέσουν στα μάτια των άλλων. Οι Άγιοι δεν ντρέπονταν να αποκαλύψουν τον αμαρτωλό εαυτό τους. Δεν δίσταζαν να μιλήσουν για τις πτώσεις και τα λάθη τους. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος μας λέγει, είναι ανώτερος εκείνος που είδε τις αμαρτίες του από εκείνον που ανέστησε νεκρούς. Με τα κοσμικά κριτήρια, πολλοί θεωρούν πως Άγιος είναι ο επιτυχημένος, ο δοξασμένος κατά κόσμον. Όλοι θαυμάζουν τον μεγάλο, δηλαδή αυτόν που έχει χρήμα, ανέσεις, διπλώματα, θέσεις, αξιώματα. Όμως, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον Άγιο? Για κάθε Άγιο πλούτος του είναι η πτωχία, άνεση η κακοπάθεια, θέση και αξίωμα η διακονία, δόξα του η ταπείνωση και η περιφρόνηση από τους μεγάλους. Με άλλα λόγια, κάθε Άγιος ήταν ένας σταυρωμένος, περιφρονημένος, ένας αποτυχημένος κοινωνικά. Δεν έφερε πάνω του κοσμικά παράσημα, αλλά έφερε τα στίγματα του Κυρίου. Διαβάζοντας λοιπόν τα συναξάρια των Αγίων, θα δούμε ανθρώπους όχι που ζήσανε ως αψεγάδιαστοι, αλάνθαστοι, τέλειοι, αλλά θα δούμε ανθρώπους που είχαν μετάνοια. Γιατί?
γιατί αδίκησαν, πόρνευσαν, έκλεψαν, ψευδομαρτύρησαν, απάτησαν και ακόμα και σκότωσαν. Γι' αυτό μη μου λες ότι δεν έρχεσαι στην Εκκλησία ή δεν αγωνίζεσαι επειδή έχεις πέσει σε κάποιες αμαρτίες. Γιατί είναι σαν να λες ότι δεν θέλεις να πας στο νοσοκομείο επειδή είσαι άρρωστος. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να πας. Εκτός κι αν δεν θέλεις, γιατί αγαπάς την αμαρτία σου, σου αρέσει δηλαδή να πονάς. Η ιστορία της Εκκλησίας μας έχει να παρουσιάσει πολλά παραδείγματα Αγίων ανθρώπων, υποπνεύματος Αγίου φερωμένων, οι οποίοι υπέπεσαν σε μικρά ή μεγάλα παραπτώματα. Με άλλα λόγια, στο απέραντο νοσοκομείο ψυχών και σωμάτων που είναι η Εκκλησία, οι Άγιοι της δεν είναι ούτε αλάνθαστοι, ούτε αναμάρτητοι, αλλά είναι οι θεραπευμένοι. Η ωραιότερη ποιή των Αγίων και η πλέον διδακτική και παρήγορη για όλους μας είναι αυτή που πρώτα ήταν μεγάλη αμαρτωλή και κατόπιν αγίασαν. Η Εκκλησία μας δεν ντρέπεται να τους προβάλλει ως παράδειγμα μετανοίας σε όλους μας. Αυτοί που έζησαν στην πορνεία, που αρνήθηκαν τον Χριστό, που σκανδάλιζαν, που ήταν φοροδιαφυγάδες, που διαφωνήσαν μεταξύ τους, που είχαν όλα τα γνωρίσματα ενός αμαρτωλού και πεπτοκόπτους ανθρώπου που ζούσε στην αμαρτία. Και όμως αγίασαν. Πώς? Θα μας το πούν οι ίδιοι με πόσα θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ας δούμε λοιπόν μια συνηθισμένη, την πρώτη κατηγορία ανθρώπων που κυριαρχεί και σήμερα μεταξύ μας. Είναι η κατηγορία των σαρκικών. Πώς μπορούν να σωθούν αυτοί? Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στην ζωή των Αγίων? Μία από τις ωραιότερες ιστορίες του Λαυσαϊκού περιγράφει τον βίο ενός μοναχού που αφού εγκατέλειψε το μοναστήρι δούλευε σαν φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Και όπως από κάθε λιμάνι ούτε από αυτό έλειπαν οι πόρνες. Ο μοναχός δούλευε όλη την ημέρα και το βράδυ ξόδευε όλα όσα κέρδιζε αγοράζοντας τη συντροφιά μιας γυναίκας για όλη τη νύχτα. Ήταν η ντροπή των χριστιανών. Τα χρόνια πέρναγαν και αυτός συνέχιζε την αμαρτωλή του ζωή. Κάποτε ο θάνατος ήρθε σαν φάρμακο που θα τον έσουζε από τις αμαρτίες που δεν σταμάτησε να κάνει ακόμα και λίγο πριν πεθάνει. Και πώς να τον αφήσουν τώρα χωρίς ταφή για χριστιανό? Οι ιερείς της πόλης τον πήραν να τον κηδέψουν και μαζί με την κηδεία να θάψουν και τον σκάνδαλο. Το νέο μαθεύτηκε παντού. Ο γεροπόρνος μοναχός πέθανε. Ποιος άραγε θα πήγαινε στην εκκλησία να τον αποχαιρετήσει? Η εκκλησία στην κηδεία του γέμισε από γυναίκες της Αλεξάνδρειας. Τίμιες γυναίκες, χριστιανές, που ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν, μα όχι σαν οποιαδήποτε νεκρό. Αλλά πώς? Σαν Άγιο. Κάποιος γνώρισε σε κάποια από αυτές το πρόσωπο μιας πόρνης, που είχε καιρό να την δει στο λιμάνι. Δεν ήταν όμως όπως την θυμόταν. Κάποιες άλλες απλά τους θύμιζαν κάτι το απόμακρο. Τότε όλη η πόλη έμαθε πως ο γεροπόρνος μοναχός ήταν ένας Άγιος, που με τα λεφτά που κέρδιζε εξαγόραζε μία νύχτα χωρίς αμαρτία. Αγόραζε το δικαίωμα στο σώμα τους για να κερδίσει την ψυχή τους. Τότε η πόλη έμαθε ότι αυτός που νόμιζαν ότι είναι το σκάνδαλο ήταν η αγνότητα, η καθαρή αγάπη, η αυταπάρνηση, ο άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος του Χριστού δεν κρίνεται στη διάρκεια της ζωής του, αλλά στο τέλος της. Τελικά, ποιος είναι το σκάνδαλο, ο άλλος ή εμείς? Μήπως εγώ είμαι αυτός που θέτω στον άλλο το προσωπείο που με ταιριάζει να τον βλέπω? Μήπως γιατί φοβάμαι μην αποκαλυφθεί το δικό μου προσωπείο?
τον βίο της Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας τον συνέγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων. Η Αγία γιορτάζει την 1η Απριλίου, αλλά προβάλλεται στους πιστούς και την 5η Κυριακή των Νηστιών. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Από 12 ετών έζησε στην Αλεξάνδρεια μια ζωή ασωτείας. Ήταν μια κοπέλα του δρόμου και ερωμένη του οποιοδήποτε. Ικανοποιούσε το πάθος της χωρίς να εισπράττει χρήματα. Αυτή η ίδια το εξομολογήθηκε στον Ναβάζα Σουμά. Δημόσιον προκειμένη της ασωτείας υπέκαυμα. Και πότε κάποτε ακολούθησε κάποιους προσκυνητές που πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν το Τίμιο Σταυρό. Μπλέχτηκε ανάμεσά τους, όχι για να ασπαστεί τα ιερά προσκυνήματα, αλλά για να βρει νέους εραστές. Τα ιερά προσκυνήματα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, δεν υπήρχε είδος ασεργίας που να μην το έκανε ή να μην το δίδαξε στους ταλέπορους ταξιδιώτες. Η ίδια εξομολογουμένη εξέφρασε την απορία. «Πώς η θάλασσα υπέφερε τις ασωτίες μου και πώς δεν με κατάπιε η γη». Και στο καράβι, αλλά και στα Ιεροσόλυμα, περιφερόταν στους δρόμους, ψυχάς νέων αγρεύουσα. Αισθάνθηκε όμως την επιθυμία να μπει και αυτή στο ναό για να προσκυνήσει το τίμιο ξύλο. Ανέβηκε τον φρικτό Γολγοθά. Ενώ εισερχόταν στο ναό, κάποια δύναμη την εμπόδισε να προχωρήσει στο εσωτερικό. Συγκλονίστηκε. Κοίταξε την εικόνα της Παναγίας και ζήτησε μετανιωμένη την καθοδήγησή της. Με τη βοήθεια της Θεοτόκου ξεκόλλησε από την είσοδο του ναού και κατάφερε να μπει να προσκυνήσει το Τίμιο Σταυρό. Στη συνέχεια, αναλογιζομένη την αμαρτωλή ζωή της, έφυγε πέραν του Ιορδάνου και έζησε στην έρημο 47 ολόκληρα χρόνια χωρίς να συναντήσει άνθρωπο. Πάλεψε σκληρά για να νικήσει τους λογισμούς και τις επιδημίες της. Εκείνη την περίοδο ασκήτηκε στη γύρω περιοχή ένας φημισμένος γέροντας, ο Αββάς Ζωσιμάς. Σε αυτόν ήρθε κάποτε ένας λογισμός πνευματικής υπεροψίας, δηλαδή αναλογίστηκε αν υπήρχε άλλος μοναχός που να έφτασε σε μεγαλύτερα ύψη αρετής και που θα μπορούσε να τον ωφελήσει. Ο Θεός, για να τον ταπεινώσει, του φανέρωσε την ασκήτρια αυτήν, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Μία μεγάλη σαρακοστή, καθώς απομακρύνθηκε ο Άγιος Ζωσιμάς από το μοναστήρι του για περισσότερη άσκηση, μετά από 20 ημέρες πορείας στην έρημο, είδε στο βάθος μια σκιά που έμοιαζε με ανθρώπινο σώμα. Νόμιζε ότι ήταν φάντασμα δαιμονικό. Αργότερα, όταν την είδε, υψωθήσαν ως ένα πύχαινα από της γης και το αέρι κρεμαμένην και ούτω προσεύχεστε, διαπίστωσε ότι ήταν η Αγία Μαρία. Σε αυτή τη συνάντηση, ο Αββάς έμαθε για το παρελθόν της και συνειδητοποίησε το βάθος της αγάπης του Θεού, του Θεού που συγχωρεί και αποδέχεται. Η Οσία Μαρία ζήτησε από τον Αββά να ξανάρθει μέσα από ένα χρόνο και να της μεταδώσει τα άχρηστα μυστήρια. Του είπε «Έχω ακατάσχετο έρωτα να κοινωνήσω του σώματος και του αίματος του Χριστού». Πράγματι, την επόμενη χρονιά, ο Αββάς, παίρνοντας τη Θεία Κοινωνία, ήρθε στην έρημο, συνάντησε την Αγία και την μετέλαβε. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Αυτή τη φορά όμως την βρήκε την Αγία Μαρία νεκρή. Το κονιάτικο της Αγίας λέει μεταξύ άλλων «Η πρώτερον πορνίες με μεστομένη, παντίες Χριστού νύμφη σήμερον τη μετανία εδείχνει». Στις 19 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Μπονιφατίου και της Αγίας Αγλαΐας της Ρωμαίας. Στον βίο αυτών των Αγίων συναντάμε και πάλι την φιλανθρωπία του Θεού στους σαρκολάτες ανθρώπους. Ας δούμε την υπόθεση με τη σειρά.
Η Αγία Αγλαία ήταν πλούσια αρχόντισσα, κόρη του ανθιπάτου της Ρώμης και έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Είχε ως δούλο της τον Άγιο Βονιφάτιο και σε αυτόν είχε αναθέσει τη διαχείριση της μεγάλης περιουσίας της. Η πολύ στενή καθημερινή επαφή τους οδήγησε στο να συνάψουν ερωτική σχέση μεταξύ τους, να συζούν και να πορεύονται μέσα στη Μέθη και στην Κρεπάλη σύμφωνα με τα ακόλαστα ήθη της ρωμαϊκής κοινωνίας. Ας σημειώσουμε, ο αν και χριστιανή η Αγλαία δεν αισθανόταν καθόλου τύψεις για την αμαρτωλή ζωή της. Το ίδιο φυσικά και ο Βονιφάτιος. Ως άνθρωποι στη καθημερινή του ζωή ήταν άκακοι, γενναιόδοροι στους φτωχούς, φιλόξενοι στους περαστικούς και στους αστέγους. Ο Θεός όμως μετά από πολλά χρόνια έδωσε μια ευκαιρία στην Αγλαία ώστε να κατανοήσει τη λαθεμένη πορεία της. Κυριεύτηκε λοιπόν από τον φόβο του θανάτου. Ζούσε με μεγάλη ανησυχία. Κάποια μέρα άκουσε να λένε οι χριστιανοί πως όποιος έχει τίμια λείψανα Αγίων Μαρτύρων απολαμβάνει τις μεσητείες τους και πως τους συγχωρούνται από το Θεό οι αμαρτίες. Αμέσως τι κάνει. Κάλεσε τον εραστή και δούλο της Βονιφάτιο και του ανέθεσε να πάει στη Μικρά Ασία όπου διώκονται οι χριστιανοί για τον Χριστό. Εκεί να εξαγοράσει Άγια Λείψανα και να τις τα φέρει στη Ρώμη. Εκείνος την ουρονεύτηκε λέγοντας «Κι αν φέρω ως Λείψανα το δικό μου σώμα θα με τιμήσεις ως Άγιο?» Η Αγλαία τον επέπληξε και τον παρακάλεσε αφού ξεμηθήσει να υπακούσει την εντολή της. Πράγματι, ο Βονιφάτιος πήγε στην Ταρσό της Κηλικίας με μια μεγάλη συνοδεία και εφοδιασμένος με ποσότητα χρυσού. Έμαθε πως στο αμφιθέατρο της πόλης είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος για να παρακολουθήσει τα βασανιστήρια 20 συλληφθέντων των Αγίων Χριστιανών. Έτρεξε εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία. Μέσα στο στάδιο είδε άλλο να τον κρεμούν ανάποδα, άλλο να τον δέρνουν ζωντανό, άλλο να του ξεσκίζουν τις σάρκες και όλοι τους να παραμένουν σταθεροί στη πίστη τους στο Χριστό. Τότε ένιωσε την καρδιά του να ραγίζει, θαύμασε την ομολογία και το θάρρος τους και με δάκρυα ρίχτηκε στην αρένα και ασπάστηκε τα πόδια των γενναίων μαρτύρων. Στη συνέχεια, ενώπιον του επάρχου ομολόγησε ευθαρσός πως και αυτός πιστεύει και αποδέχεται τον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό. Τον συνέλαβαν και τον βασάνισαν σκληρά. Το έριξαν στο στόμα λιωμένο μολύβι. Το έμπηξαν αιχμηρά καλάμια στα νύχια και στο τέλος τον αποκεφάλισαν. Άξιο προσοχής πως ως εχθές φιλίδωνος Βονιφάτιος σε όλη τη διάρκεια των φρικτών βασανιστήριων του παρακαλούσε το Θεό να τη συγχωρέσει τις πολλές του αμαρτίες. Τα μέλη της συνοδείας, μη γνωρίζοντας τι είχε γίνει ο Βονιφάτιος, ανησύχησαν και άρχισαν να τον αναζητούν. Τον έψαχναν στα καπηλιά και στα χαμετυπία, στους οίκους ανοχής της πόλης. Μετά από πολλές ημέρες αναζήτηση, πληροφορήθηκαν από τον Δήμιο του Αγίου την όλη υπόθεση. Έτρεξαν στο αμφιθέατρο, αναγνώρισαν το πτώμα του Βονιφάτιου και πληρώνοντας ικανά χρήματα το μετέφεραν με κάθε επισημότητα στη Ρώμη. Η Αγλαία μαθαίνοντας τόσα συνέβησαν στον εραστή της διοργάνωσε λαμπρή υποδοχή στον μάρτυρα. Έκτισε ναό προς τιμή του, εγκατέλειψε τα εγκόσμια, τη σαρκολατρία και αφοσιώθηκε στην άσκηση. Μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς και μετά από 13 χρόνια εκοιμήθη ειρηνικά αφού έλαβε την ουράνια διαβεβαίωση πως οι αμαρτίες της προηγουμένης ακόλαστης ζωής της είχαν συνορηθεί από τον φιλάνθρωπο Θεό. Δηλαδή στη σημερινή γλώσσα θα δε λέγαμε δύο άνθρωποι που ζούσαν στη συμβίωση με σύμφωνο συμβίωσης μετάνιωσαν, μαρτύρησαν και αγίασαν. Πάμε σε άλλη κατηγορία.
Στην εκκλησιαστική μας ιστορία δεν έχουμε μόνο την άρνηση του Αποστόλου Πέτρου. Έχουμε και πάμπολες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις αρνήσεως και προδοσίας. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας πολλοί αλλαξοπίστησαν, αλλά και στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού το ίδιο έγινε. Αρνήθηκαν το φως και ασπάστηκαν το σκοτάδι. Και όταν κάποιοι από αυτούς κατανόησαν το λάθος τους και μετανόησαν, ο ελεήμων Θεός τους αποδέχτηκε και μάλιστα τους δόρισε τον αμαράντινον της δόξης στέφανον. Ας δούμε μερικές περιπτώσεις. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας έζησε ο Άγιος Κωνσταντίνος. Γεννήθηκε στην Ήδρα. Ο πατέρας του λεγόταν Μιχαήλ και η μητέρα του Μαρίνα. 18 χρονών ο Άγιος βρέθηκε στη Ρόδο. Εκεί συναναστρεφόταν με τον Πασά της Ρόδου, τον Τούρκο καπετάν Χασάν. Ο Πασάς πρόσεξε την εξυπνάδα και τον καλό χαρακτήρα του νεαρού Ιδραίου και κατάφερε κάθε προσπάθεια να τον εξισλαμίσει. Τελικά κατάφερε να πείσει τον Κωνσταντίνο να αρνηθεί τον Χριστό και να ασπαστεί τον Ισλαμισμό. Ο χριστιανός και Έλληνας Κωνσταντίνος παρασύρθηκε και εξισλαμίστηκε. Πήρε το όνομα Χασάν και στο εξής ζούσε σαν Τούρκος και συναναστρεφόταν με μουσουλμάνους. Για 3 χρόνια απολάμβανε στη Ρόδο μεγάλες τιμές. Όταν κάποτε επισκέφτηκε τη γενέτειρά του Ίδρα, δοκίμασε την απόρριψη των χριστιανών καθώς και της νονάς του. Εκείνο όμως που τον συγκλώνησε και τον οδήγησε σε μετάνοια ήταν ότι τον απέρριψε ακόμη και η μητέρα του. Δεν το άνοιξε την πόρτα. Δεν τον δέχτηκε στο σπίτι. Εγώ του είπε, δεν γέννησα τον γιο μου να λέγεται Χασάν. Κωνσταντίνο τον έλεγαν τον γιο μου. Ο Κωνσταντίνος με δάκρυα στα μάτια αποχωρίστηκε το πατρικό του σπίτι και τη γενέτειρά του Ίδρα. Η συνείδησή του τον έλεγε ακατάπαυστα. Τελικά βρήκε ένα πνευματικό και εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Προσπαθώντας να ελκύσει την χάρη του Θεού, όσα χρήματα έπαιρνε τα μοίραζε στους φτωχούς. Με την πάροδο του χρόνου αποφάσισε να ομολογήσει τον Χριστό δημόσια μπροστά στον Πασά, αλλά ο πνευματικός του τον απέτρεψε, φοβούμενος μήπως λόγω του νεαρού της ηλικίας του δηλιάσει. Έτσι το συμβούλεψε να φύγει σε άλλον τόπο ώσπου να ανδρωθεί, να σκληραγωγηθεί και τότε να παρουσιαστεί για την ομολογία. Υπακούοντας το πνευματικό του, πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί αναζήτησε έμπειρο πνευματικό του πατριάρχη.

τον πρώτο το πνευματικό, ζήτησε την ευχή του, κοινώνησε τον αχράν των μυστηρίων και κατόπιν παρουσιάστηκε στον Πασά. Ο Πασάς αρχικά δεν τον γνώρισε, γιατί ο Άγιος φορούσε ράσο και αγιορείτικο σκούφο. Αποκάλυψε ποιος είναι και με θάρρος ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Κατ' εντολήν του Πασιά, οι στρατιώτες του έδωσαν 500 ραβδισμούς στη ράχη και 500 στα πόδια. Τόσο που έπεσαν τα νύχια των ποδιών του και το αίμα έτρεχε ποτάμι. Στην συνέχεια τον βασάνισαν σκληρά και τέλος της 14 Νοεμβρίου του 1800 τον κρέμασαν. Αξιοσημείωτο είναι το εξής. Η μητέρα του, η οποία ζούσε και έμαθε για το μαρτύριο του γιού της, δόξασε τον Θεό. Επισκέφθηκε η ίδια την Ρόδο και έκαμε την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του μάρτυρα γιού του στην Ύδρα. Δύο Άγιοι είναι ο μάρτυρες, ο Άγιος Τιμόθεος ο Εσφυγμενίτης και ο Άγιος Χρήστος ο Ιερέας, θεωρώ πως παρουσιάζουν κάτι το ιδιαίτερο και γι' αυτό θα κάνουμε στη συνέχεια μια σύντομη σε αυτούς αναφορά. Ο Άγιος Τιμόθεος, ο νέος οσιομάρτυρας, γιορτάζει στις 29 Οκτωβρίου. Έζησε στη Θράκη, ονομαζόταν Τριαντάφυλλος. Ήταν παντρεμένος, είχε δύο κόρες. Η γυναίκα του, αν και χριστιανή, ερωτεύτηκε έναν Τούρκο. Εγκατέλειψε το σπιτικό της, έγινε μουσουλμάνα και τον παντρεύτηκε. Ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του και επιθυμούσε να επιστρέψει στο σπίτι τους και στα παιδιά τους, κατέφυγε στον Τούρκο διοικητή λέγοντάς του «Αν γυρίσει η γυναίκα μου πίσω, εγώ θα γίνω μουσουλμάνος». Ο δικαστής εξέδωσε απόφαση να επιστρέψει η γυναίκα στην οικογένειά της και έτσι να κάνουν περιτομή στον Τριαντάφυλλο. Για χάρη της αγάπης του στη γυναίκα του, αλλαξοπίστησε. Ξανάσμιξαν, όλα κυλούσαν ομαλά, μέχρι που μίλησε η συνείδησή τους. Μετανόησαν και ίδιο. Αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις δύο κόρες, τον κόσμο και να γίνουν μοναχοί. Η γυναίκα του εγκαταστάθηκε στις Κεδονιές του Αϊβαλή σε ένα γυναικείο μοναστήρι και ο Τιμόθεος στα Άγιον Όρος. Αρχικά εργάστηκε ως κυπορός στη Μεγίστη Λαύρα και αργότερα έγινε μοναχός στη Μονή Ασφυγμένου παίρνοντας το όνομα Τιμόθεος. Εκεί άκουσε για το μαρτύριο του Αγίου Αγαθαγγέλου του Εσφυγμενίτη που είχε μαρτυρήσει εκείνη τη χρονιά. Μέσα του γεννήθηκε ο πόθος για το μαρτύριο. Ο ηγούμενος του συνέστησε υπομονή για να τον δοκιμάσει. Βλέποντας όμως τον πόθο του, του έδωσε ευλογία να κάνει ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Επισκέφθηκε την περιοχή του Ελισπόντου, προσπαθώντας με κηρύγματα και συμβουλές να επανεφέρει αρνησί Χριστού στην αθηνή πίστη. Ομολογούσε δημόσια με ταπείνωση την δική του πτώση, αλλά και τη δική του μεταστροφή. Ήταν επόμενο οι Τούρκοι να τον συλλάβουν. «Χριστιανός ήμουν και χριστιανός θέλω να πεθάνω», έλεγε. Τον βασάνισαν σκληρά. Και τέλος, 29 Οκτωβρίου του 1820, με απόφαση του Πασά της Αδριανούπολης, τον αποκεφάλισαν. Το λείψανό του το ρίξαν σε ένα ποταμό. Ένας διάκονος, ονόματι Γερμανός, σημάζεψε τα αιματόβρυκτα ενδύματα του νεομάρτυρα και τα παρέδωσε στις δύο κόρες του Αγίου ως ευλογία και ενθύμιο του πατέρα τους. Στη Μονή Εσφυγμένου βρίσκεται μέρος των ματωμένων αυτών ενδυμάτων του. Ο Άγιος Χρήστος ο ιερέας έζησε στην Ηλία της Πελοποννήσου. Οι γονείς του είχαν αλλαξοπαστήσει μετά από πιέσεις που δέχτηκαν από τους Τούρκους κατακτητές. Αυτός όμως από νέος διακρινόταν για την αρετή του και για τον σεβασμό που είχε στο Θεό και στις εντολές του. Οι συμπατριώτες του τον εκτιμήσαν πολύ για τη χαρακτήρα του. Παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά. Αξιώθηκε από τον Θεό να πραγματοποιήσει ένα παιδικό του όνειρο, να γίνει ιερεύς ύπανδρος και να τον υπηρετήσει στην Πάτρα. Το 1716 τον συνέλαβαν οι Τούρκοι γιατί δεν δεχόταν να προσκυνήσει τον Αλλά. Τον φυλάκισαν και τον έδιωξαν.

δεν αναλείπτα. Ο Άγιος Θαραλέα ομολόγησε την πίστη στο Χριστό και γι' αυτό ο τύραννος με θυμών πολλήν επρόσταξε να δείρουν τον Άγιον, δια να σοφρονιστεί και να μη ομιλεί με τόση αυθάδεια. Η πρεσβυτέρα του, που τον αγαπούσε πολύ και δεν ήθελε να τον στερηθεί, προσπάθησε να πείσει τον σύζυγό της ιερέα, τον Παπαχρίστο, να αλλαξοπιστήσει για να γλιτώσει τη ζωή του και να μην το στερηθούν τα παιδιά του. Το ίδιο το έλεγαν με τα κλάματα στα μάτια και τα δύο μικρά του παιδιά. Τελικά, ο ιερέας πίστηκε, υποχώρησε και υποσχέθηκε πως την επόμενη μέρα θα απαρνηθεί τον Χριστό. Η απάντηση αυτή διαδόθηκε σε όλη την πόλη, γεμίζοντας χαρά τους αλλόθρησκους και στενοχωρώντας τους χριστιανούς. Ο Τούρκος διοικητής, θέλοντας να επιδείξει τη δύναμή του, πρόσταξε όλους τους ιερείς να του καταθέσουν αν υπήρχαν ακόμη αρνητές την πίστη στην περιοχή της. Εκείνοι απήντησαν ότι δεν ξέρουν κανένα. Ο τύραννος θύμωσε γιατί δεν συνεργάζονταν οι ιερείς μαζί του και τις έκλεισε όλους στην φίδια φυλακή που ήταν ο Παπαχρίστος. Αυτό ήταν δώρο του Θεού. Έτσι οι κληρικοί βρήκαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον συνάδελφό τους Παπαχρίστο που την επόμενη μέρα θα αποκήρυτε δημόσια τον Χριστό και θα ομολογούσε πίστη στον Μωάμεθ. Στη φυλακή και εις επίκον πάντων ο προεστότερος, ο μεγαλύτερος, τον στιγμάτισε με λόγια σκληρά για την απόφασή του. Ο ιερέας αναστέναξε βαριά, εξομολογήθηκε την αμαρτωλή πρόθεσή του και δήλωσε στους συναδέλφους του ιερείς πως θα παραμείνει ακλόνητος στην πίστη. Πράγματι, την επόμενη αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει και αναθεμάτισε δημόσια την πίστη του στο Μάμε. Οι Τούρκοι στις 9 Μαρτίου 1716 τον αποκεφάλισαν αφήνοντας άταφο το κορμί του για 4 ημέρες. Όπως χθες, έτσι και σήμερα άθεοι, αιρετικοί, αλλόθρησκοι σπέρνουν το λόγο τους και επιβάλλουν τις απόψεις τους. Εμείς, έχοντας αυτά τα ηρωικά παραδείγματα των Αγίων Νεομαρτύρων της φυλής μας, θεωρώ πως θα είναι ντροπή μας να λοξοδρομήσουμε και να απαρνηθούμε ό,τι εκείνοι σεβάστηκαν, αγάπησαν και γι' αυτό θυσιάστηκαν. Ληστές, εσχροκερδείς και αιμοβόρους ανθρώπους δεν συναντάμε μόνο στα βουνά, στις πολιτείες, στα σκοτεινά περάσματα, αλλά συναντάμε πού? Στη Βασιλεία των Ουρανών. Θυμίζω τον Άγιο Ληστή τον επί του Σταυρού, με τη βασική διαφορά πως αυτοί κατενόησαν τη λαθημένη βιωτή τους και απαρνήθηκαν τον αμαρτωλό αυτό και θεομίσει το τρόπο ζωής. Στην αγκαλιά του Θεού, εν χειρί Θεού, δεν είναι μόνο ο επί του Σταυρού Άγιος Ληστής, που με τ' άνοια του και με το μνήστητή μου Κύριε αγίασε. Είναι και πολλοί άλλοι ληστές. Ας κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε δύο ληστές, στο Μωυσή τον Αιθίωπα και στον Άγιο Βάρβαρο τον Μυροβλήτη. Ο Άγιος Μωυσής έζησε στην Αίγυπτο. Αρχικά ήταν αρχηγός συμμορίας ληστών. Το σώμα του ήταν μαύρο, η ψυχή του σκοτεινή. Δεν δίσταζε προκειμένου να ληστέψει, ακόμα και να σκοτώσει. Κάποια ημέρα όρμησε να ληστέψει έναν χριστιανό, ο οποίος τον αντιμετώπισε με αγάπη και ειλικρίνεια. Αυτό εντυπωσίασε τον ληστή. Πίστεψε στο Χριστό, βαπτίστηκε και έγινε μοναχός. Αγωνίστηκε σκληρά. Απέκτησε μεγάλη αρετή και φήμη. Έγινε πρεσβύτερος. Κατάφερε δε να μεταστρέψει με το παράδειγμά του 70 από τους πολλούς συντρόφους του ληστές, οι οποίοι έγιναν και υποτακτικοί του. Έλεγε, «Είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Τα περασμένα μας αμαρτήματα πρέπει να τα έχουμε πάντα μπροστά μας και να λυπούμαστε για αυτά. Αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος για να φυλάξουμε τον εαυτό μας με τη βοήθεια του Θεού ασφαλή. Αν νομίσουμε ότι είμαστε πνευματικά όρθιοι, τότε ακριβώς είναι ο μεγάλος κίνδυνος μήπως πέσουμε. Για να φοβόμαστε τον Θεό, οφείλουμε να φοβόμαστε πολύ τον εαυτό μας
δηλαδή τις αδυναμίες και τα πάθη μας. Όταν ήταν 75 χρονών, τον ήγγελαν πως οι δολολάτρες ληστές θα εισβάλλουν στη σκήτη του και τον προέτρεψαν να φύγει για να σωθεί. Εκείνος απάντησε, «Τόσα χρόνια περίμενα αυτή την ημέρα που θα εκπληρωνόταν ο λόγος του Κυρίου που είπε «Όσοι με μαχαίρι σκότωσαν, με μαχαίρι θα σκοτωθούν και εσείς μου λέτε να φύγω». Παρέμεινε. Οι ληστές τον έσφαξαν μαζί με άλλους 7 μοναχούς. Η μνήμη του τιμάται στις 28 Αυγούστου. Ο Άγιος Βάρβαρος γιορτάζει στις 15 Μαΐου. Είναι μυροβλήτης. Έζησε τον 9ο αιώνα υπ' αυτοκράτορα Μιχαήλ Τραυλού. Ανήκε σε μια ληστρική ομάδα Αράβων που δρούσε την εποχή εκείνη στη Νότια Ήπορο και στη γη της Ετλοακαρνανίας. Σε κάποια σύγκρουση οι σύντροφοί του σκοτώθηκαν και από τότε ο Βάρβαρος περιφορόταν μόνος καθιστώντας τους δρόμους αδιάβητος. Σκορπούσε τον φόβο και τον τρόμο. Κατά θεία οικονομία, κάποια μέρα μπήκε σε ένα ναό που ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Γεωργίο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Έμεινε εκστατικός καθώς είδε τον ιερέα να λειτουργεί και να τον περιβάλλουν άγγελοι. Αυτό το γεγονός έγινε αφορμή ο ληστής να μετανοήσει, να αποβάλει τα όπλα του, να βαπτιστεί και να ζήσει επί 3 χρόνια με αυστηρή άσκηση μέσα σε μια σπηλιά. Σημειώνει ο βιογράφος του πως επέλεξε ένα όμως παράξενο τρόπο μετανοίας. Κυλιόταν στη γη σαν τετράποδο, έτρωγε μόνο χόρτα, νύχτα και ημέρα έκλαιγε γοερά και πλήγωνε το σώμα του, ζητώντας από τον Θεό να τον συγχωρέσει. Μια νύχτα, ένας γεωργός που περνούσε από εκείνον τον τόπο, κατά λάθος τον σκότωσε, νομίζοντας ότι πρόκειται για θηρίο. Ο τάφος του Αγίου ανέδιδε μύρου. Ο Όσιος επιτέλουσε πολλά θαύματα. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός επιβεβαίωσε πως τον συγχώρεσε και τον έχει κατατάξει μαζί με τους Αγίους του. Είναι όντως εκπληκτικό το ότι ό,τι ο Θεός συγχωρεί και αγιάζει ανθρώπους απάνθρωπους και ανίερους, επειδή ακριβώς τοποθετούν στη θύρα του Παραδείσου ως κλειδί τι, την μετάνοια και τα δάκρυά τους. Αυτή είναι η γλύκα της αγάπης του Θεού. Αρκεί, όπως έλεγε ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, να μην απελπιζόμαστε ότι δεν είμαστε τέτοιοι που πρέπει να είμαστε. Σκάνδαλο ονομάζεται η παγίδα που συλλαμβάνει τα ζώα ή που καταστρέφει τον εχθρό. Κατ' επέκταση, το ρήμα σκανδαλίζω σημαίνει αυτόν που κατασκευάζει παγίδες, που βάζει πειρασμούς, που κολλάζει με τα λόγια ή με τις πράξεις του. Και υπήρξαν τέτοιοι Άγιοι που σκανδάλιζαν τον κόσμο. Κι όμως αγίασαν. Ο Άγιος Βιτάλιος γιορτάζει στις 11 Ιανουαρίου. Έζησε αρχές του 7ου αιώνα. Διακρινόταν για την άσκηση και την αρετή του. Στα 60 του χρόνια ξαφνικά πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει το μοναστήρι και την αυστηρή άσκηση και να πορευτεί στην Αλεξάνδρεια για να προσφέρει υπηρεσία στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στις γυναίκες ελευθέρων ηθών. Φθάνοντας στην πόλη, αυτόβολα ζήτησε από τον έπαρχο να αναλάβει την απογραφή όλων αυτών της περιοχής που ασκούσαν το αισχρό επάγγελμα. Η πρότασή του έγινε αποδεκτή και συμφωνήθηκε να του καταβάλουν για την εργασία του αυτή ως ημερομίσθιο 12 οβολούς. Ο μοναχός Βιτάλιος ξεκίνησε αμέσως τις επισκέψεις του. Κάθε βράδυ επισκεπτόταν τα ταμεία αυτά, αλλά για να ασκεί για ιδιότυπη αποστολή, να τη σώσει και να τις ελευθερώσει από την αμαρτία. Το ημερομίσθιό του το χρησιμοποίησε ως εξής. Από τους 12 οβολούς κρατούσε τον ένα για τη λιτή συντήρησή του. Με τους υπόλοιπους έκλεινε για δική του μία γυναίκα κάθε βραδιά και έλεγε «Πάρε τα χρήματα αυτά και μείνε απμόλυντη όλη τη νύχτα». Έμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Ο Άγιος, αντί να επιδοθεί στην αμαρτία, γονάτιζε σε μια γωνιά του δωματίου και προσευχόταν όλη τη νύχτα χωρίς διακοπή.
δεσμεύοντας παράλληλα με όρκους να μην αποκαλύψει άλλη σε κανέναν ό,τι συνέβαινε. Η αλλαγή του τρόπου ζωής του προσποιούνταν τον κακό και απρόσιτο. Η καθημερινή του παρουσία ενός μοναχού μέσα σε τέτοιους οίκους σκανδάλιζε πολλούς. Τον σχολίαζαν και τον κατέκριναν. Και όταν κάποιοι κάτι το έλεγαν, απαντούσε: «Μήπως δεν έχω κι εγώ σάρκα, ή μήπως η σάρκα των μοναχών είναι απαλλαγμένη από τους ειδονές του σώματος». Όταν αρκετοί τον κατηγορούσαν ως χριστεμπέκτη ή του έλεγαν: «Πέταξε τουλάχιστον καλογερική στολή και φόρεσε κοσμική», ο Άγιος απαντούσε: «Δεν πρόκειται να σας ακούσω. Δεν με ενδιαφέρει αν σκανδαλίζεστε όπως λέτε. Πάψτε να με κοροϊδεύετε. Δεν είστε εσείς δικαστές μου. Άλλους βλέπει, ξέρει και κρίνει». Τον χαρακτήριζαν ανεδίκια θρασί και εκείνος τα υπέμενε. Ενδιαφερόταν μόνο για τη σωτηρία των συγκεκριμένων αυτών ανθρώπων. Αρκετές από αυτές, βλέποντας τον Όσιο να αγωνίζεται καθημερινά τόσο με τη στάση του όσο και με τα λόγια και με την προσπάθεια να τους αλλάξει τρόπο ζωής, έφευγαν και ή έφτιαχναν οικογένεια ή κλεινόταν μετανιωμένες σε μοναστήρι. Σε κανένα δεν αποκάλυπταν το μυστικό, γιατί ο Άγιος τους είχε δεσμεύσει με όρκο. Μέχρι το τέλος της ζωής του, υποκρινόμενος τον αμαρτωλό, τον πόρνο και τον άσωτο μοναχό, κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο ζωής πολλών φαύλων ανθρώπων. Οι δια των Χριστών σαλή Άγιοι της Εκκλησίας μας δημιουργούσαν διάφορα προβλήματα, ακόμα και μέσα στο ναό. Έβαζαν φωτιές, χαστούκιζαν τους ηθικούς χριστιανούς. Δεν είχαν τίποτε δικό τους, ούτε σπίτι, ούτε ένα κεραμίδι. Γύριζαν σαν πουλιά. Παρίστηναν τους απρόσεκτους, τους βρωμιάριδες, τους διανοητικά καθυστερημένους. Ήταν μοναχοί και έκαναν αλόκοτα πράγματα. Κυκλοφορούσαν χωρίς ράσα, αναμαλιασμένοι, απεριποίητοι κοσμικοί. Πολλές φορές κυκλοφορούσαν χωρίς ρούχα, γυμνοί. Τους θεωρούσαν παράσιτα της ζωής, βλαμμένες προσωπικότητες. Ήταν όμως χαρισματικοί και ταπεινοί άνθρωποι που κάτω από την σαλότητά τους έκρυβαν την αγιότητά τους. Σκανδάλιζαν τους συνανθρώπους τους ή τους εκνεύριζαν, αλλά είχαν τον λόγο τους. Ήθελαν να ταράξουν τα λιμνάζοντα ύδατα του τυποποιημένου χριστιανισμού. Σκανδάλιζαν, αλλά ο Θεός τους αγίασε. Τελικά, είναι ανεξερεύνητες οι σκέψεις και οι αποφάσεις του Θεού. Εκείνος βλέπει μακρύτερα και βαθύτερα. Ερευνά τα κίνητρα και όχι την πράξη αυτή καθεαυτή. Δεν μένει στον τύπο, αναζητά την ουσία. Και έπειτα ο Χριστός μας είπε, όταν εύκολα σκανδαλιζόμαστε με τις ενέργειες των άλλων: «Εάν μας σκανδαλίζει το χέρι ή το πόδι ή ο οφθαλμός μας, ας τα νεκρώσουμε πνευματικά. Ας πάψουμε να παρατηρούμε τα λάθη των άλλων. Ας μην καταφρονούμε τον οποιοδήποτε ελάχιστο αδελφό μας, για να κερδίσουμε και τη συμπάθεια του Θεού». Διαφωνίες, μικρότητες, αμαρτίες και λάθη, όπως είδαμε, έκαμε και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και αυτό ήταν φυσιολογικό, γιατί και αυτοί ήσαν περιβεβλημένοι με δερμάτινους χιτώνες. Ας αναφέρουμε δεκλίνοντας ορισμένες τελευταίες περιπτώσεις Αγίων που εντοπίσαμε. Ο Άγιος Πέτρος ο Μάρτυρας γιορτάζει στις 4 Οκτωβρίου. Έζησε στην Καποτόλια της σημερινής Ιορδανίας. Ήταν παντρεμένος με 3 παιδιά. Ποιο ήταν το λάθος του? Είχε υπερβολικό ζήλο και αγάπη στο μοναχισμό. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να χωρίσει, να εγκαταλείψει τα παιδιά του και να γίνει μοναχός. Ενώ θα μπορούσε να παντρευτεί, να αποφασίσει και να ακολουθήσει τη μοναχική πολιτεία νωρίτερα. Είχε σύζυγο και παιδιά. Επομένως, είχε υποχρεώσεις. Εκείνος χώρισε. Όχι για να χάρει κάποιας άλλης, αλλά για να αφιερωθεί στο Θεό. Αυτό όμως ήταν ένοχο. Τι απέγινε? Καταγγέλθηκε στους αγαρινούς πως ήταν χριστιανός. Ομολόγησε την πίστη του, του έκοψαν τα πόδια, τα χέρια, του έβγαλαν τα μάτια, τον σταύρωσαν και στο τέλος τον αποκυφώλησαν. Αγίασε. Ποιος?
ένας που χώρισε με τη γυναίκα του. Ο Άγιος Ορέστης ήταν ένας από τους 5 Αγίους Μάρτυρες της Περσίας, Ευστράτιος, Αυξέντιος, Μαρδάριος, Ευγένιος και Ορέστης. Μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού. Αυτός δηλίασε μπροστά σε βασανιστήρια των άλλων. Φοβήθηκε καθώς του έδειξαν ένα πειρακτωμένο κρεβάτι που είχαν ετοιμάσει για να το ρίξουν επάνω. Τον ενθάρρυνε ο Άγιος Ευστράτιος και μετά ρίχτηκε στο θανατηφόρο μαρτύριο. Γι' αυτό το θαύμα, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης διασώζει ένα θαυμάσιο γεγονός που έγινε επί των ημερών του. Στοιχείο, στις 13 Δεκεμβρίου που γιορτάζουν, πανηγύριζε ένα ξουκλήσι της Ιεράς Μονής, της Νέας Μονής. Ο καιρός ήταν άστατος, δεν είχαν προσέλθει πιστοί. Την ώρα που διάβαζαν το συναξάρι τον ναό του όρθρου, μπήκαν μέσα στο ναό 5 άνδρες. Ένας από αυτούς ξεκίνησε να πει το συναξάρι, τον βίο των 5 Αγίων. Αντί να πει τη φράση όμως «Ο Ορέστης εδηλίασε», είπε «Ο Ορέστης εμιδίασε». Αμέσως ο ένας από τους 4 τον διόρθωσε λέγοντας «Διάβασε το όπως το έπαθες» και εξαφανίστηκαν. Ήταν οι Άγιοι Μάρτυρες Ευστράτιος, Αυξέντιος, Μαρδάριος και Ορέστης και τον συναξάρι το διάβασε ο Ορέστης ενώ τον διόρθωσε ο Άγιος Ευστράτιος. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι και Άγιοι. Όλοι αμαρτάνουμε. Είναι δύσκολο να αποφύγεις την αμαρτία, όμως όχι ακατόρθωτο. Είναι όμως ανόητο, ενώ έχεις αμαρτήσει να μην μετανοήσεις. Ο αμετανόητος αδικεί τον εαυτό του κρατώντας τον στη πτώση, κρατώντας τον μακριά από την ελπίδα που φέρνει η Ανάσταση. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, όμως κάποιοι είναι και Άγιοι. Άγιοι αμαρτωλοί, άνθρωποι που πέσαν και σηκώθηκαν, που αστόχησαν αλλά δεν απελπίστηκαν, που χάθηκαν αλλά βρέθηκαν, που λερώθηκαν αλλά και καθαρίστηκαν. Είμαι πολύ λίγος για να μιλήσουμε για αυτούς. Σταματάμε σε αυτά τα λίγα παραδείγματα μεγάλων αμαρτωλών που αγίασαν και σώθηκαν με τη μετάνοια και την αγάπη τους προς το Θεό. Συμπεραίνω κι εγώ. Ο Θεός θέλει και αγαπά την σωτηρία όλων. Εσύ μη κρίνεις. Μου λέει, έλεγε ένας μεγάλος γέροντας στην έρημο του Αγίου Όρους. Παιδί μου, άνθρωπο βλέπεις, καρδιά δεν βλέπεις. Το τι κάνει ο άλλος στο κελί του ή δίπλα στο σπίτι του, μόνον ο Θεός το ξέρει. Ένα μας μένει να πούμε. Όλοι εσείς οι πρώοι μεγάλοι αμαρτωλοί που αγιάσατε, πρεσβεύσατε και υπερημών. Και στο καθένα μας θα έλεγα, αδερφέ, μην απελπίζεσαι. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στη Δαμασκό, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχουν άλλοι πολύ πιο μεγάλοι αμαρτωλοί από σένα και όμως σώθηκαν και αγίασαν.

ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετέχθης ως Αυτός η θέλη σας, εφάνης ως Αυτός η βουλή της, έπαθε σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα.

0: Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής
1: Καταξίωσον Κύριε, διεσπέρατα αυτή ένα αμαρτή του φυλαχθήνη μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου, εφημάς καθά προελπίσα έμπισε, ευλογητός η Κύριε δαξόμε τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνήτησόμε τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόμε τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος σου, στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδης, συμπρέπει ένωση, συμπρέπει ύμνος, δοξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύναξον ημάς ο Θεός.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης.

Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανήλους

Κύριε ο Θεός ημών ο πνήνας, ο ουρανός και κατά πάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σίγαρα το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εισι δούλοι υπέκνυναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένετες βοήθειαν, αλλά τόσον, περιμένετε σε νέος και την σύνα απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύναξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσεν εσπέραν και την προσιούσα νύπτα από παντός εχθρού από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασινίας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού

Αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως, αν ήλθες προς τον σον γεννήτωρα ικτήρμων, οθεν ουκ εχωρίστης και ύψωσας την

0: Είναι πολύ στο δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου. Εν ειρήνη ότι τον ιοφθαλμί μου το σωτηριών σου. Ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων το λαόν φως σ' αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος λύσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος λύσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος λύσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε δίδε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τις ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε οικίες τας ασθενείας ημών, έλεγε εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, τίδω το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, των άρτων ημών, των επιούσεων, δώσε μη σήμερον και άφησε με το φλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ον της σου εστίν, η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού,

Οξαπατρικέ Υιό και Αγίο Πνεύματι, έναν θύση νομίμος μάρτης ειρήστευσας και τον σέτρωσαν τα πρώην κατηγονείς ο εχθρών και μαρτύρων κοινωνός ο Οφθής Αλέξανδρε, ο Θένος Άγιον Βλαστών Θεσσαλονίκης έτοιμα και πώς

0: Κρίσον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέο σου δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, ιερονίμου και πάσης, εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκδεόμεθα υπέρ νέου ζωής, ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Μεθα υπέρ των καρποφορών των κυκανιερχούντων εν το Αγίο και επανσέ το ναό τούτο κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασουμέδε και πλούσιον έλεος
1: Κύριε ελέησον
0: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το πατέρα

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμενον πίστη των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών στην τη Αγία Εκκλησία, την πόλη την ώρα ταύτη και το έθνη παντή σε αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των χειροβήμ και ένδοξε τένα συγκρίτω στου αφήνων αδιαφθόρου των λόγων του Κούστου,
1: νόδο του Κούστου. Χριστέ ο Θεός η εν πίσημον Κύριε δόξα σε. Ο εν δόξη ανανυφθεί αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσα του Θεού και Πατρός. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων σ' Αποστόλων και Βασιναίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων εν δόξων, κανενήπων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και άλλες. Των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Κάρπου εκ των Εβδομήποντα και Αλφαίου, και του Αγίου εν δόξου μάρτυρος Αλεξάνδρου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, εν είσαι και σώσε ημάς, σ' αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Καλή εσπέρα.

Κύπρος, γη των Αγίων και των Ηρώων. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού, κύριος Αυγουστίνος Αυγουστής.

Αγαπητοί ακροατές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα, είναι 29 Μαΐου, δεν είναι μια οποιαδήποτε Δευτέρα, 29 Μαΐου του 2023, είμαστε εδώ, όπως πάντα, στους φιλόξενους ραδιοθαλάμους της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, επαναλαμβάνω. Απέναντί μου, όπως πάντα, είναι ο Χρήστος ο Σουμπενιώτης, που ρυθμίζει για όλους μας τον ήχο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, από φράς μέρα, 29 Μαΐου, το κύριο θέμα της εκπομπής μας θα είναι η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, η Αγία Σοφιά. Ακούσατε πολλά σήμερα από το ραδιόφωνο μας για αυτή την αποφράδα μέρα. Για την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρασία, το πώς ακριβώς αλώθηκε, το πώς φτάσαμε στην 29η Μαΐου, για τους θρύνους και τους θρύλους του ελληνισμού, για τις μεγάλες προσδοκίες, για την προσμονή, για το σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολυδακρίζεις, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Το λέω και ανατριχιάζω, αλλά ταυτόχρονα έχω και μέσα μου την αφιβολία. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Η άλωση λοιπόν της πόλης, και θα το συνδυάσω σήμερα με την άλωση κι άλλων πόλεων ελληνικών που ακολούθησαν. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για την άλωση της Αμοχώστου, της πόλης του Ευαγόρα. Θα πούμε σήμερα και κάποια πράγματα, όσο μας το επιτρέψει η ροή της εκπομπής, για την άλωση της πόλης του Κηφαία, την Κερίνια. Αλλά ας πάμε πρώτα σε εκείνη την θλιβερή επέτειο για τον ελληνισμό. Μας έκανε μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης με το «Εάλλο η πόλης». Άλωση. Τι είναι η άλωση, αγαπητοί ακροατές? Προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «αλίσκομαι», που σημαίνει «καταστρέφουμε». Σημαίνει ειδικά την πτώση πόλης στα χέρια του εχθρού, την κυρίευση, την εκπόρθησή της. Γενικά όμως την κάθε κατάκτηση και σύλληψη. Με το κεφαλαίο άλφα, άλωση, σημαίνει για μας τους Έλληνες τις δύο πτώσεις της Κωνσταντινοπόλεως. Η μία ήταν στις 13 Απριλίου του 1204 από τους Φράγκους, προηγήθηκε η άλωση της πόλης από τους Φράγκους, να μην το ξεχνάμε, και ακολούθησε η δεύτερη άλωση, 29 Μαΐου του 1453, από τους Τούρκους. Στην δημοτική ποίηση και λαογραφία, η άλωση της Κωνσταντινοπόλεως πέρασε με την φράση ως «το πάρσιμο της πόλης» και έχει αφήσει στη συνείδηση του ελληνικού λαού, του απανταχού ελληνισμού, την απήγηση μεγάλου γεγονότος και με θεϊκή ακόμη προέλευση, με αποτέλεσμα να θεωρείται χρονολογικός σταθμός και ιστορική αφετηρία των δεινών, αλλά ταυτόχρονα, όσο οξύμορο και αν ακούγεται, και της αναγέννησης του ελληνισμού. Αυτή είναι η άλωση, αν την ερμηνεύσουμε με απλά ελληνικά, αλλά στην ουσία, στις 29 Μαΐου του 1453, όταν έπεσε η πόλης, ταυτόχρονα ένας πολιτισμός σαρώθηκε. Γι' αυτό και χαρακτηρίστηκε από φράς ημέρα η 29η Μαΐου 1453. Δηλαδή ημέρα δυσίωνη, ημέρα καταραμένη.
Ωστόσο, αυτή είναι η άλλη πτυχή που σας είπα.

Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρδάβου 96 και 3 στα FM. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, στο μικρόφωνο Αυγουστίνος Αυγουστή. Στην ροή του ήχου ο Χρήστος ο Σουμπενιώτης μας έχει διδάξει κάτι η πτώση της Κωνσταντινούπολης. Μας έχει διδάξει κάτι όλο αυτό που παρακολουθούμε σήμερα. Τι γίνεται απέναντι. Την ώρα που εμείς μνημονεύουμε την άλωση της πόλης, την Αγιά Σοφιά, τι συμβαίνει. Ξέρετε, ο Ταγίπ Ερντογάν που επανεξελέγει θριαβευτικά ξανά για άλλα 5 χρόνια στην Προεδρία της Τουρκίας. Παρεμπιπτόντως, δεν μας ενδιαφέρει εμάς ποιος εκλέγει.

Δέχτηκε στην Τουρκία. Όλοι το ίδιο είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Με την αλλαγή στην πολιτική εξουσία στη γείτονα, μην αυτά πατάστε. Η πόλη λοιπόν, στην πόλη, ο Ερντογάν πάει στην Αγία Σοφιά και χωρίς να ντρέπεται. Ενώ λέει από τη μια Αγιά Σοφιά, από την άλλη λέει είναι τζαμί. Αγιά Σοφιά μπορεί να αλλάξει το όνομά της. Αγιά Σοφιά λέει τον τζαμί που δημιούργησε. Οξύμορο. Τι να πει κανείς. Πού είναι όλοι αυτοί που κόπτονται για τον πολιτισμό. Η UNESCO, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Μιλάμε για την έσχατη έκβαση μιας ιστορίας χωρίς σταματημό, γιατί ακριβώς κανένας δεν τολμά να βάλει χαλινάρι σε οποιονδήποτε ηγέτη που προκαλεί από απέναντι. 29 Μαΐου 1453 η αποφράς ημέρα για τον Ελληνισμό που σηματοδοτεί το τέλος μιας λαμπρής εποχής και την αρχή των δεινών ολόκληρου του έθνους που δυστυχώς συνεχίζονται. Μόνο που η έκβαση αυτή, η άλωση της πόλης δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Αντιθέτως, υπό τις δεδομένες συνθήκες ήταν αναμενόμενη. Ήταν το φυσικό επακόλουθο της εκ των ένδων διάβρωσης της βυζαντινής διοίκησης και της βυζαντινής κοινωνίας εν γέννη. Δεν έχουμε στόχο σε αυτήν την εκπομπή να κάνουμε ανάλυση των αιτίων της πτώσης του βυζαντινού ελληνισμού. Σίγουρα αυτό πρέπει να απασχολήσει τους ιστορικούς. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν σημαντικοί επιστήμονες που ασχολήθηκαν με το θέμα και έχουμε στη διάθεσή μας το αποτέλεσμα των πολυετών μόχθων τους, όπως παραδείγματος χάρη περίπτωση του καθηγητή Σπύρου Βριώνη, κορυφαίο παράδειγμα. Ωστόσο, δεν μπορεί να παραβλέψει ο μελετητής της ιστορίας εξόφθαλμα φαινόμενα που συνέβαλαν στη σταδιακή αποδυνάμωση του Βυζαντίου και μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τη θλιβερή κατάληξη ενός ολόκληρου πολιτισμού και ενός ολόκληρου έθνους. Να επιχειρήσουμε, να τολμήσουμε, να απαριθμίσουμε μερικά. Η άλωση της πόλης ήταν το αποτέλεσμα των διχονιών, του φατριατισμού, της αρχομανίας, της μη συνετής διαχείρισης των κοινών, της έλλειψης εξυγχρονισμού του κράτους σε όλους τους τομείς. Ήταν το αποτέλεσμα μιας κοινωνίας που εξέθρεψε την παθητικότητα και την αποφυγή ευθύνης. Ήταν το αποτέλεσμα και η συνέπεια της αδυναμίας σειράς ηγετών να διαγνώσουν το διεθνές περιβάλλον για να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν σωστά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Ήταν συνέπεια της αδυναμίας ύπαρξης πολιτικών στόχων και σύζευξής τους με διπλωματικά, οικονομικά, στρατιωτικά και άλλα μέσα που όφιλε να έχει το κράτος στη διάθεσή του. Ήταν το αποτέλεσμα, αγαπητοί ακροατές, αδυναμίας καθορισμού του αποτελεσματικότερου συνδυασμού μέσων ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες και να ελαχιστοποιηθούν οι αδυναμίες. Μήπως όλα αυτά σας θυμίζουν τίποτα από το σήμερα? Μήπως αυτά τα φαινόμενα και οι αδυναμίες και άλλα πολλά είναι φαινόμενα και της παρούσας κατάστασης που αφορούν τα εθνικά μας θέματα, όχι μόνο το κυπριακό? Υπάρχουν και άλλα εθνικά θέματα. Μπορεί να λέμε ότι πρώτο εθνικό θέμα είναι το κυπριακό, αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά που μας απασχολούν. Δυστυχώς μας προέκυψε η γαλάζια πατρίδα, η Θράκη και οι προκλήσεις των συμπατριωτών μας μουσουλμάνων.
Όχι, δεν κινδυνολογώ και τα Σκόπια είναι επικίνδυνο θέμα και πρέπει να το αξιολογήσουμε σωστά. Δεν είναι τόσο απλά τα ζητήματα. Δεν είναι θέμα μιας απλής ονομασίας και τελειώσαμε. Βλέπετε αυτά που ακολούθησα μετά την ονομασία των Σκοπίων, όπου τους έδωσαν, τους χάρισαν ένα όνομα που μας ανήκει. Ακούσε και η Βόρεια Μακεδονία. Όταν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, υπάρχει και Νότια Μακεδονία. Και Μακεδόνες πρέπει να κατοικούν σε ένα τέτοιο κράτος. Άρα, γιατί δεν έχει σημασία το όνομα? Και γιατί αμέσως μετά μιλούν οι Σκοπιανοί για μακεδονική γλώσσα και κάνουν και ιστιτούτα μακεδονική γλώσσας και δεν συμμαζεύεται κι εμείς? Και όσοι διαμαρτύρονται είναι πάντα οι παράξενοι της ιστορίας. Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε να σας πούμε λίγα πράγματα που καταθέτει για αυτό το θέμα, νομίζω, η πιο εμπεριστατωμένες μελέτες για το Βυζάντιο ανήκουν στην δική μας την Ελένη την Αρβελέρ. Και έχουμε μια συνέντευξή της που δόθηκε παλαιότερα στον δημοσιογράφο τον Βασιλιάδη, όπου είναι πραγματικά μια μικρή συνέντευξη, τη μαζέψαμε όσο μπορούσαμε, 12 λεπτών, στην οποία λέει ακριβώς τι έχει συμβεί στα χρόνια του Βυζαντίου. Αλλά προηγουμένως να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε.

0: Θέλω τώρα, αγαπητοί ακροατές, να μοιραστώ μαζί σας, όπως σας είπα πριν, να ακούσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι, το ερωτικό, αλλά είναι ένα τραγούδι και αυτό της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, με Νεξέδες και Ζουμπούλια, που τραγουδιόταν πολύ στην πόλη και γενικά στη Μικρά Ασία. Είπαμε, στην Μικρά Ασία άνθιζε ο πολιτισμός και διαχειόταν παντού, στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι, εν συντομία, τι λέει η Ελένη Αρβελέρ για όλη την δράση της όλα τα χρόνια στη Γαλλία κυρίως που ζει, αλλά ουδέποτε αρνήθηκε την ελληνική της καταγωγή και δηλώνει περήφανη για αυτή την καταγωγή. «Πολέμησα πολύ στη Γαλλία», λέει, «για να βρει το Βυζάντιο την θέση που του αξίζει στην ιστορία. Νομίζω ότι τα κατάφερα κατά κάποιον τρόπο, γιατί οι φοιτητές μου στις 29 Μαΐου μου έστειλαν συλληπιτήριο τηλεγράφημα. Έπειτα πρέπει να πούμε ότι αν κοιτάξεις πόσες εκθέσεις έχουν γίνει στην Αμερική, στη Γαλλία και παντού, το δήθεν σκοταδιστικό Βυζάντιο έχει βρει την θέση του. Είναι η βάση της πρώτης αυτοκρατορίας της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη είναι η αρχαία Ελλάδα, η νομοθεσία, η ρωμαϊκή και η χριστιανική πίστη. Δηλαδή Αθήνα, Ρώμη και Ιερουσαλήμ. Ποιο είναι το κράτος? Ποια είναι η αυτοκρατορία που βασίστηκε και στα τρία αυτά? Ακριβώς το Βυζάντιο. Δεν είναι τίποτα άλλο το Βυζάντιο παρά η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εξελληνισμένη και εκχριστιανισμένη. Άρα η πρώτη Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία είναι το Βυζάντιο. Αυτό το Βυζάντιο τώρα άρχισαν και το βλέπουν με άλλα μάτια και βλέπουν ότι και το Πανεπιστήμιο ήταν δικό του και η μοντέρνα τέχνη είναι πολύ πιο κοντά στην βυζαντινή έκφρασή της παρά στην αναγεννησιακή. Οπότε βρίσκει το Βυζάντιο σιγά σιγά την θέση του ως κορμός της ευρωπαϊκής μεγαλοσύνης. Αυτά εν ολίγης από την Ελένη Αρβελέρ, την οποία θα ακούσουμε τώρα, για να μην ακούτε την αφεντιά μου συνεχώς να σας μιλάει για τις ιστορίες, είτε από αυτά που διάβασε, που ξέρει, που έχει στο μυαλό του, που έχει ακούσει. Ας ακούσουμε κάποιον πιο ειδικό από μένα. Είπαμε, δόξα τω Θεώ, πολλούς ιστορικούς έχουμε και πολύ σπουδαίους. Είναι από την μηχανή του χρόνου.
1: Στέλνει η πρεσβεία και του λέει να μου δώσει την πόλη. Και θα μπορούσε να του δώσει την πόλη χωρίς να σκοτωθεί κανένας, χωρίς τίποτα. Γιατί... Και απαντά, δεν είναι δική μου η πόλη για να στη δώσω. Και ότι όλοι έχουμε κοινή γνώμη, λέει, αποφασίσει να πεθάνουμε εδώ.
2: Ο Οθωμανός ηγέτης καλεί το επιτελείο του και αναγγέλει ότι επίκειται η τελική επίθεση. Το έπαθλο του στρατού ήταν η τριήμερη λαιλασία της βασιλεύουσας. Οι Βυζαντινοί γνωρίζουν ότι έφτασε η ώρα της τελικής μάχης. Στρέφουν τις ελπίδες τους στη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου.
1: Και όταν βγάλανε, λέει, την εικόνα της Παναγιάς, ακριβώς για να γίνουν οι περίφημες λιτανίες κτλ. Κτλ. Η εικόνα έπεσε κάτω. Και προσπαθήσαν να τη σηκώσουν και κανένας δεν μπορούσε να τη σηκώσει, τόσο ήταν το βάρος της.
3: Την παραμονή της αλώσεως της 28 έγινε λειτουργία το βράδυ και συμμετείχε ο αυτοκράτορας, ο οποίος κοινώνησε, ζήτησε τη συγχώρεση από όλους, στρατηγούς και λαό, και είπε ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε την τελευταία μάχη, ή θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε.
1: οι άνθρωποι εκείνοι έχουν χάσει τα πάντα, αλλά όχι την πίστη τους προς το Θεό και τις προσφυγίες.
2: Πριν από την τελική επίθεση, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μίλησε ανοιχτά στο λαό. Όπως διασώζει στο χρονικό της αλώσεως ο Γεώργιος Φρατζής, ο Παλαιολόγος κάλεσε το λαό να αντισταθεί γενναία. Μάλιστα είπε ότι οι Τούρκοι υποστηρίζονται από όπλα, υπηκό, πυροβολικό και αριθμητική υπεροχή. Εμείς όμως στηριζόμαθα πρώτα στο Θεό και σωτήρα μας. Ο Κωνσταντίνος ολοκλήρωσε την ομιλία του ως εξής. Γνωρίσατε λοιπόν τούτο. Εάν ειλικρινά υπακούσετε ό,τι σας διέταξα, ελπίζω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα αποφύγουμε τη δίκαιη τιμωρία του που κρέμεται επάνω μας.

0: Τρίτη βράδυ, 29 Μαΐου, εκδηλώθηκε η γενική τουρκική επίθεση από τρεις πλευρές. Οι δύο πρώτες επιθέσεις αποκρούστηκαν. Η τρίτη στην πύλη του Ρωμανού, εκεί που βρισκόταν ο αυτοκράτορας, δόθηκε πραγματικά σκληρή μάχη.
1: Μικρός αριθμός στρατιωτών και μάλιστα ήταν μοιρασμένοι κατά μήκος όλων των τυχών.
2: Άμυνα κατά διαστήματα προς την πρωτεύουσα έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
3: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος υπήρξε ένας ικανός αυτοκράτορας, δεν μπορούσε όμως να κάνει θαύματα.
4: Επί δύο ώρες οι Οθωμανοί έκαναν επίθεση με στρατεύματα δεύτερης διαλογής για να εξαντλήσουν τους αμυνόμενους. Όταν πέτυχαν το σκοπό τους, ήρθε η ώρα των επίλεκτων. Οι γενίτσαροι αναλαμβάνουν δράση.
5: Τι θα πει γενίτσαρος, ξέρετε?
6: Ο νέος στρατός. Ήταν ο εκλεκτός στρατός. Δεν θα πει τίποτα άλλο.
7: On 29th of May, that is the final attack against Constantinople, Giustiniani had been placed in the most critical position where the Ottomans had planned their attack.
0: Εκεί τραυματίστηκε ο Γενουάτης υπερασπιστής της πύλης, Ιουστινιάνη. Ζήτησε και αποχώρησε μαζί με το στρατό του, παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις του αυτοκράτορα να μείνει.
8: Τα χαράματα μάλλον, στην κρισιμότερη στιγμή της εφόδου της Τουρκικής, τραυματίστηκε θανάσιμα και μην μπορώντας να υπομείνει τον πόνο, ζήτησε από τους άνδρες του να τον μεταφέρουν στο πλοίο του που ήταν στον Κεράτιο κόλπο. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος τον εκέτευσε να μην αποχωρήσει, επειδή ακριβώς η παρουσία του ήταν καταλυτική. Εκείνος όμως δεν άντυχε τους πόνους και αποχωρώντας συμπαρέσυρε και τους άνδρες του οι οποίοι τον ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ουσιαστικά η άμυνα στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και να μπουν πλέον οι Τούρκοι ουσιαστικά από εκεί πλέον στην πόλη.
2: Το ότι αποχώρησε μαχόμενος και τον σκεπάσανε με συκοφαντίες και προσβολές, είναι σωστό, γιατί πέθανε σε 2-3 μέρες. Καταλαβαίνετε, ήταν σοβαρό το τραύμα του Τζουστινιάνη. Δεν εγκατέλειψε το παιδί της μάχης. Άλλοι το εγκαταλείψαν.

0: Πάνω στον πανικό της μάχης, μια μικρή πηλίδα μένει ανοιχτή. Αμέσως περνάνε περίπου 50 Τούρκοι και καταφέρουν να σηκώσουν τα λάβαρά τους. Το περιστατικό καταγράφεται στην ιστορία ως ο μύθος της Κερκόπορτας.
1: Ξέρετε, στα τείχη υπήρχαν οι μεγάλες πύλες και υπήρχαν και οι πηλίδες. Πηλίδες με ύψιλο. Όπου μπαίναν και βγαίναν οι στρατιώτες. Λένε γιατί ότι μία από τις πηλίδες αυτές ήταν η Κερκόπορτα, αλλά σε κανένα γραπτό δεν αναφέρεται Κερκόπορτα. Βέβαια υπάρχει κάτι που αναφέρεται ότι έξω από μία πηλίδα τέτοια υπήρχε ένα στάδιο, το οποίο τότε λεγόταν Κέρκος, ξέρετε, από την Κερκίδα. Και γι' αυτό ονομάστηκε η πόρτα αυτή Κερκόπορτα, αν υπήρξε.
2: Οπωσδήποτε έχουν μπει και από εκεί, αλλά δεν είναι η Κερκόπορτα που τους βάζει μέσα τώρα εδώ που τα λέμε. Είναι η πτώση ακριβώς της πύλης του Ρωμανού. Στην πύλη του Ρωμανού έγινε το κακό. Εκεί που πέφτει ακριβώς και ο Κωνσταντίνος. Εκεί που σκοτώνεται και ο Κωνσταντίνος.
3: Πλήθος στρατιωτών πέρασε μέσα στην πόλη καθώς η άμυνα είχε διαλυθεί. Τότε από τη μεριά του λιμανιού ακούστηκε η εξής φράση. «Εάλλο το φρούριον κατά στρατηγία και σημεία άνωθεν εν της πύργης». Η είδηση γονάτισε τους Βυζαντινούς και ενθάρρυνε τους Οθωμανούς να συνεχίσουν τη γενική τους επίθεση.
2: Κόσμος και κοσμάκης, γέροι, παιδιά, γυναίκες κτλ. Έχουν πάει στο ναό της Αγίας Θεοδοσίας να προσκυνήσουν για την γιορτή της. Και είναι οι πρώτοι που πέφτουν επάνω στα στρατεύματα τα τουρκικά που φτάνουν από την πύλη του Ρωμανού.
4: Στις 29 του Μαΐου ήταν η γιορτή της Αγίας Θεοδοσίας, όπου υπήρχε ναός στην Κωνσταντινούπολη και πανηγύριζε και ήταν γεμάτη από τριαντάφυλλα. Έτσι λοιπόν οι Οθωμανοί όταν κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη βρήκαν ένα ναό γεμάτο τριαντάφυλλα και πανηγυρίζοντα ναό, τον οποίο μετέβαλαν σε τζαμί και υπάρχει μέχρι σήμερα, και ο οποίος έχει αυτή την ονομασία, τον τζαμί των Τριαντάφυλλων.
2: Οι μεν προσπαθούν μετά, λέει, από τον Ταύρο, δεν θα φτάσει ποτέ κανείς, και προσπαθούν να φύγουν από εκεί. Οι άλλοι στο ναό της Αγίας Θεοδοσίας, οι άλλοι στο ναό της Αγίας Σοφιάς.
0: Οι στρατιώτες του κατακτητή ξεκινάνε αυτό που τους είχε υποσχεθεί ο ηγέτης τους, την τριήμερη λαιλασία, ενώ ο τελευταίος αυτοκράτορας συνεχίζει να μάχεται.
3: Ο παλαιολόγος πολέμησε μέχρι τέλους. Έπεσε ένδοξα δίνοντας την τελική μάχη. Όταν είδε ότι περικυκλώνεται από εχθρούς, λέγεται ότι φώναξε: «Δεν υπάρχει ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι».
5: Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος, όταν ακούστηκε το μήνυμα «Η πόλη σε άλλο», πολέμησε με τρεις πιστούς του υπασπιστές, ρίχτηκε στη μάχη, πληγώθηκε θανάσιμα μέχρι που έπεσε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι εξαφανίστηκε δημιουργώντας το μύθο του μαρμαρωμένου βασιλιά.
1: Πολέμησε ηρωικά σαν δεύτερος Λεωνίδας, πεθαίνοντας.
2: Όταν βρίσκεται μόνος του, μονότατος λένε τα κείμενα, μονότατος στην... γύρω, όταν φεύγει ο Τζουστινιάνη τραυματισμένος και τα λοιπά και δεν μένει κανένας γύρω του και μένει μονότατος, λέει: «Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι». Είπα: «Τι περιμένεις για να γιάσεις κάποιον?»
0: Ακολουθούν σφαγές, βιασμοί και κάθε βαρβαρότητα που συνηθίζονταν εκείνη την εποχή όταν ένας στρατός καταλάμβανε μια πόλη μετά από πολιορκία.
2: Όταν οι Τούρκοι παίρνουν την πόλη και βλέπουν τα λίγα πτώματα, δεν πιστεύουν καν ότι τόσο λίγοι αντιμετώπισαν τόσους πολλούς.
0: Ο Μωάμεθ μπαίνει στην πόλη και εκπλήσεται από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι στρατιώτες του. Πρώτα όμως αναζητεί τον νεκρό αυτοκράτορα.
1: Ο Μωάμεθ, όταν έγινε τέλος πάντων κυρίαρχος και μπήκε μέσα στην πόλη και κάτσε και είδε το χάλι αυτό εδώ πέρα κτλ., δεν αισθανόταν άνετα. Φοβότανε. Μήπως ζει ο παλαιολόγος και μήπως κοπάνησε ο παλαιολόγος και πήγε και του βαλίσει παπικά στρατεύματα να ανακαταλάβουν την πόλη. Οπότε ήθελε να το δει νεκρό. Λέγανε λοιπόν ότι σκοτώθηκε.
0: Όσοι πρόλαβαν διέφυγαν με πλοία από τον Κεράτιο. Όσοι δεν σφάχτηκαν πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα. Πολύτιμα κοιμήλια και σπάνια χειρόγραφα καταστράφηκαν ή ξεπουλήθηκαν. Ο Γενάδιος, που προφήτευε την καταστροφή, έγινε ο πρώτος πατριάρχης που έστεψε ο ίδιος ο Μωάμεθ μετά την άλωση. Ο Νοταράς, που προτιμούσε τουρκικό φακιόλι παρά την παπική τιάρα, σώθηκε, αλλά τελικά αποκεφαλίστηκε από τον Μωάμεθ όταν αρνήθηκε να αφήσει το γιο του να πάει σε ένα γλέντι του Σουλτάνου. Όσοι κάτοικοι έζησαν, επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά από προτροπή του κατακτητή, που παραχώρησε πλήρη θρησκευτικά δικαιώματα. Ήταν το τέλος των Ρωμαίων και η αρχή του ελληνικού στοιχείου που κυριάρχησε επί αιώνες στην πολιτιστική και πολιτική ζωή της πόλης. Ο Άττικος Αυτοκράτορας ήταν 49 ετών όταν έπεσε στο πεδίο της μάχης. Η γενναιότητά του αναγνωρίστηκε και από τους αντιπάλους του. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε την πορεία του από τον Μιστρά στην πόλη και τις δραματικές προσπάθειές του να υπερασπιστεί μια αυτοκρατορία σε κατάρρευση. Θα δούμε όμως και τα χαρακτηριστικά του μεγάλου του αντιπάλου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και Μωάμεθ, έχουν ομοιότητες αλλά και μεγάλες διαφορές ως προσωπικότητες. Στην τελική αναμέτρηση βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Ο Παλαιολόγος πολέμησε με την ψυχή και τους ελάχιστους συμπολεμιστές του και ο νεαρός Σουλτάνος με το πανίσχυρο πυροβολικό και τους γενίτσαρους. Ο τελευταίος αυτοκράτορας αρνήθηκε να παραδοθεί και ο Σουλτάνος υποσχέθηκε στους δικούς του στρατιώτες ότι θα ελεηλατούσαν την πόλη για τρεις ολόκληρες ημέρες. Οι δύο προσωπικότητες που κυριαρχούν στα αντίπαλα στρατόπεδα είναι οι ηγέτες των Χριστιανών και των Μωάμεθανών, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και Μωάμεθ.

Κατά το πιστικότατος ο Χρήστος Βασιλόπουλος από τη μηχανή του χρόνου και την ΕΡΤ, νομίζω καλά κάναμε και επιλέξαμε αυτή τη διήγηση, γιατί μέσα σε 12 λεπτά μάθαμε, ακούσαμε τόσα πολλά. Να συμπληρώσω λίγα ακόμα για τη λαϊκή μούσα που θρηνεί την άλωση της πόλης. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τ' άγια, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Η δέσποινα ταράχθηκε και δάκρυσαν εικόνες, αλλά το γενναίο φρόνημα του έθνους με αισιοδοξία δηλώνει: σώπασε κύρα δέσποινα, μην κλαις και μην δακρύζεις, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Θρήνος, κραθμός και οδυρμός και αναστεναγμός και λύπη, θλίψης απαραμύθιτος, έπεσεν τις Ρωμαίης. Εχάζασιν το σπίτιν τους, την πόλην, την Αγίαν, το θάρρος και το κάφημα και την απαντοχήν τους. Όταν έπεσε η πόλη, τους μαμεθανούς Τούρκους, λέει η παράδοση, ένα πουλί ανέλαβε να πάει ένα γραπτό μήνυμα στην Τραπεζούντα, στην χριστιανική αυτοκρατορία του Πόντου, για την άλωση της πόλης. Μόλις έφτασε εκεί, πήγε κατευθείαν στη Μητρόπολη που λειτουργούσε ο Πατριάρχης και άφησε το χαρτί με το μήνυμα πάνω στην Αγία Τράπεζα. Κανείς δεν τολμούσε να πάει να διαβάσει το μήνυμα. Τότε πήγε ένα παλικάρι, γιος μιας χείρας, και διάβασε το άσχημο μαντάτο. «Πάρθεν η πόλη, πάρθεν η Ρωμανία». Το εκκλησίασμα και ο Πατριάρχης άρχισαν τον θρήνο, αλλά ο νέος τους απάντησε: «Κι αν η πόλη έπεσε, κι αν πάρθεν η Ρωμανία, πάλι με χρόνους και καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι». Η Αγιά Σοφιά, το σύμβολο της Ορθοδοξίας, του παγκόσμιου πολιτισμού, το Βυζάντιο, τερμάτισε με αυτόν τον τρόπο, τον βάρβαρο, τον ιστορικό του βίο. Ο πολιτισμός του, έστω και χωρίς την δόξα του παρελθόντος όμως, επιβίωσε καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και εξακολουθούσε να επηρεάζει τον πολιτισμό στα Βαλκάνια, στην Ανατολική και στη Δυτική Ευρώπη, και τον επηρεάζει μέχρι και σήμερα και αποτελεί μια από τις κυριότερες συνιστώσεις του νεοελληνικού πολιτισμού. Κορυφαίοι άνθρωποι του Βυζαντίου, όπως ο Βυσσαρίων, ο Λαόνικος, Χαλκοκορδίνης και τόσοι άλλοι, δίδαξαν την αρχαία ελληνική γλώσσα και τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς στα πανεπιστήμια της Ιταλίας, και ένα πλήθος μαθητών τους από όλες τις χώρες της Ευρώπης μετέφεραν τα διδάγματά τους σε όλη την Ήπειρο, ώστε ο ανθρωπισμός να γίνει πανευρωπαϊκό κίνημα και ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτό είναι το Βυζάντιο, αγαπητοί ακροατές, που συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει πάντα, γιατί ο πολιτισμός που διαχέθηκε παντού και τότε και σήμερα θα διδάσκει τους ανθρώπους, θα τους δίνει γνώση, φωτεινά παραδείγματα παντού, στις τέχνες, στις επιστήμες, σε αντίθεση με ό,τι ακολούθησε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου ουσιαστικά στους αιώνες που υπήρξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και η σημερινή Τουρκία δεν έχει να επιδείξει απολύτως ή σχεδόν τίποτα που να έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Και θα το πω άλλη μια φορά και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, και είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί ο ελληνισμός να έχει
Αυτό το σαράκι που τον κατατρώει της διχόνοιας, δυστυχώς. Παρόλα αυτά όμως και στα εύκολα και στα δύσκολα και στα δίσεχτα χρόνια δημιούργησε πολιτισμό. Και μέσα από την χριστιανοσύνη και μέσα από την αρχαία Ελλάδα. Ενώ απέναντι η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Τουρκία μετέπειτα τίποτα δεν έχει να επιδείξει εκτός από το να εκμεταλλεύεται τον πολιτισμό τον δικό μας. Αν πάτε στην Τουρκία, στα παράλια της Μικράς Ασίας, θα σας μιλήσω για τον Όμηρο, μα ο Όμηρος δεν είναι δικός τους. Και μετατρέπουν τις εκκλησίες σε τζαμιά. Το πιο τρανό παράδειγμα η Αγιά Σοφιά. Τι λένε Αγιά Σοφιά και είναι τζαμί. Οι Τούρκοι αγαπητοί ακροατές, και να κλείσω με αυτό, δεν ξέρουν να χτίζουν, ξέρουν μόνο να χαλούν.

Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου 96 και 3 στα FM. Στο μικρόφωνο Αυγουστίνος Αυγουστής, στη ροή του ήχου Χρήστος ο Σουμπενιώτης. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Καταληκτικά λοιπόν, να πούμε σήμερα, ημέρα μνήμης του μεγάλου πόνου για την πτώση της βασιλεύουσας, ημέρα μνήμης των θανατώσεων, των βασανισμών, των εξανδραποδισμών, των διωγμών, των ταπεινώσεων, των παιδοζωμάτων, παιδομαζωμάτων, με συγχωρείτε, των εξισλαμισμών που ακολούθησαν, των λοιπόν αμέτρητων ταλαιπωριών που υπέστη ο Ορθόδοξος λαός πριν την άλωση, κατά την άλωση, την ημέρα της άλωσης, την ίδια την βασιλεύουσα, και μετά από αυτήν σε ολόκληρο το υπόδουλο Ορθόδοξο χώρο. Σήμερα λοιπόν ημέρα μνήμης όλων αυτών των τραγικών γεγονότων, οφείλουμε όχι μόνο σήμερα και κάθε μέρα να φέρνουμε στη μνήμη μας αυτές τις στιγμές, αυτές τις δύσκολες ώρες, αυτά τα δίσεχτα χρόνια, και να παραδειγματιζόμαστε για να μην επαναλαμβάνονται τέτοιες ιστορίες θλίψης, στεναγμών, απογοήτευσης, ήττες, μεγάλες ήττες, διότι περί αυτού πρόκειται, αγαπητοί ακροατές. Η σκέψη μας λοιπόν μας φέρνει σε αντιστοιχεία με την άλωση της πόλης, στην άλωση κάποιων άλλων πόλεων που ακολούθησαν, της Αμοχώστου, της Κερίνιας. Το έθνος μικραίνει από παντού. Είναι καιρός λοιπόν για περισυλλογή, για αυτοκριτική, αλλά και καιρός ελπίδας για ένα νέο ξεκίνημα, ειρηνικό, αλλά όχι ειρηνικό, και ταυτόχρονα με ήττες και με απώλεια εθνικού χώρου. Γιατί ειρήνη χωρίς λευτεριά και με υποχωρήσεις δεν νοείται. Τα γεγονότα του 1453 μαρτυρούν και βοούν. Τα σημερινά γεγονότα προβληματίζουν. Και σήμερα διαγράφονται παρόμοιες τάσεις στις επιλογές του έθνους, δυστυχώς. Ως λαός βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες επιλογές και καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις καθοριστικές για τις τύχες του έθνους. Η σημερινή μέρα αφήνει τα μηνύματά της και πρέπει να τα πάρουμε όλοι αυτά τα μηνύματα. Ειδικά για την εξασθένιση της αμυντικής δύναμης μιλώ περισσότερο για την Κύπρο. Όπως και τότε η βασιλεύουσα είχε εξασθενήσει αμυντικά. Ήταν μια από τις αιτίες της ήττας και της άλωσης. Όπως και η φιλοχρηματία των πλουσίων κατοίκων. Τότε, αλλά συμβαίνει και σήμερα. Πόσο οι πλούσιοι καταδυναστεύουν τους φτωχούς, για σκεφτείτε το, ας το σκεφτούμε όλοι λίγο καλύτερα. Γράφει ο Πατριάρχης και Ιστορικός Γενάδιος στην επιστολή του. Οι πλούσιοι δεν συνεισφέρουν τον προσωπικό τους πλούτο για την άμυνα της πόλεως, με τον λογισμό ότι ξεπουλώντας την πίστη θα έλθει η βοήθεια από την Δύση, θα σωθεί η πόλη και αυτοί θα ζουν με ευτυχία και τρυφή. Πατριάρχης Γεννάδιος. Προδίδουν την πατρίδα, συνεχίζει, την πίστη, την θρησκεία, τους προγονικούς τάφους και υποβάλλουν όλην την χώρα σε τέτοια κακά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε σήμερα το αφιέρωμά μας στην πόλη, στην βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, το αφιέρωμά μας στην άλωση. Η πόλης εάλλω. Ας ακούσουμε και τον μαρμαρωμένο βασιλιά και να μιλήσουμε όσος χρόνος μας απομένει μέχρι να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή για την άλωση, για μια άλλη πόλη ελληνική, για την Κερίνια μας.

Τι όμορφα τραγούδια ακούμε σήμερα για την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Ευχαριστώ όλους όσους στέλνουν μηνύματα και τα συγχαρητήρια τους για την εκπομπή. Θα είμαστε εδώ, αυτή είναι η μόνη υπόσχεση που μπορώ να δώσω, για να μιλάμε μαζί σας, να κουβεντιάζουμε, να μοιραζόμαστε πράγματα μαζί σας, που ελπίζουμε, τουλάχιστον τα μηνύματά σας αυτό λένε, είναι ενδιαφέροντα και προσφέρουν κάτι της στη γνώση. Και λέω πάντα, και δεν είναι δικό μου, είναι του Πλάτωνα, αλλά μ' αρέσει. Είναι αληθινό, έχει νόημα και το λέω συχνά. Στις μέρες μας είναι συνηθισμένο φαινόμενο να έχουμε όλη άποψη. Για τα πάντα έχουμε άποψη. Και την εκφράζουμε. Αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές εκφράζουμε τη γνώμη μας, λέμε τη γνώμη μας χωρίς να έχουμε γνώση. Έτσι είπε ο Πλάτωνας. Για να έχεις γνώμη πρέπει να έχεις γνώση. Και για να έχεις γνώση συμπληρώνω πρέπει να διαβάσεις, να μελετήσεις, να ασχοληθείς. Όχι επιδερμικά, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Τα παίρνουμε, τα σμίγουμε, τα νεκατεύουμε και λέμε στο τέλος ό,τι μας κατέβει. Υπάρχει και ένα άλλο που λέει ότι η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Δεν υπάρχουν μισές αλήθειες. Ή αλήθεια ή ψέμα, τέλος. Ενδιάμεση κατάσταση δεν υπάρχει. Γνώση λοιπόν και γνώση της ιστορίας πάνω απ' όλα για να μην έχουμε ροπή προς καταστάσεις που ζήσαμε στο παρελθόν άσχημες. Αν γνωρίζουμε, αν μάθουμε εμείς οι Έλληνες την ιστορία μας δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια τραγικά λάθη του παρελθόντος, είμαι σίγουρος. Κερίνια λοιπόν, ένδοξη πόλη της Κερίνιας. Το μήλο της έρηδας από τα προϊστορικά κιόλας χρόνια για πολλούς. Η Κερίνια, αγαπητοί ακροατές, είναι μια παραθαλάσσια πόλη της Κύπρου. Βρίσκεται στην βόρεια αχτή της. Είναι η μικρότερη από τις 6 πόλεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και μια από τις αρχαίες πόλεις της Κύπρου. Πρόκειται στην πραγματικότητα για 2 πόλεις. Την κάτω Κερίνια που εκτείνεται γύρω από το μικρό λιμάνι, πανέμορφο. Πανέμορφο και την Άνω Κερίνια που εκτείνεται νοτιότερα και φτάνει μέχρι τις παρυφές του Πενταδαχτύλου. Το όμορφο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται χτισμένη με την οροσειρά του Πενταδαχτύλου στα νότια της, συνδυάζοντας έτσι βουνό και θάλασσα και τα αρχαία μνημεία μέσα και έξω από την πόλη, τις αποδίδουν διεθνή τουριστική φήμη. Στη θαλάσσια περιοχή της πόλης βρέθηκε και ένα αρχαίο ναυάγιο εμπορικού ελληνικού πλοίου του 4ου αιώνα π.Χ. που ανελκύθηκε το 1967 και τοποθετήθηκε στο φρούριο της πόλης. Εκεί είναι σκλαβωμένο σήμερα. Το σημαντικό αυτό αρχαιολογικό έβριμα έγινε διεθνώς γνωστό ως το πλοίο της Κερίνιας. Οι βουνοκορφές της Κερίνιας με την οροσειρά του Πενταδαχτύλου και οι πρόποδες των βουνών που αγγίζουν την θάλασσα συθέτουν το υπέροχο σκηνικό της πόλης. Μια σειρά εντυπωσιακών κάστρων όπως του Αγίου Λαρίωνα, του Βουφαβέντου και της Καντάρας βρίσκονται χτισμένα σε στρατηγικής σημασίας βουνοκορφές, του Αβαΐου του Μπέλλαπαϊς, Φράγκικο, στους λόφους που βρίσκονται ανατολικά της Κερίνιας. Χτίστηκε κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα μετά Χριστό. Πέραν από τα μνημεία και τα αξιοθέατα θα συναντήσει κανείς και πολλούς ναούς σε όλη την έκταση της Κερίνιας. Σημαντικότεροι από αυτούς είναι ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, πολιούχου Αγίου της πόλης, που βρίσκεται στην κάτω Κερίνια, ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην άνω Κερίνια, με ιστορική σημασία, καθώς και η ναή Παναγία η Χρυσοπολίτισσα, Παναγία η Χρυσοκάβα, η Αγία Μαύρα, ο Άγιος Δημήτριος, η Παναγία η Γλυκιώτισσα και άλλες πολλές. Μιλάμε για την Κερίνια,
και όλα αυτά στα οποία ήδη αναφερθήκαμε και θα αναφερθούμε και σε άλλα στη συνέχεια, είναι σκλαβωμένα, αγαπητοί ακροατές, από τον Ιούλιο του 1974.

Κερίνια, θαλασσοφύλητη, η πόλη του Κηφαία, κατεχόμενη, πόσο πληθυσμό νομίζετε ότι είχε το 1974, κάποιοι νομίζουν ότι είχε χιλιάδες, η πόλη τουλάχιστον, γιατί η επαρχία είχε περισσότερους, η επαρχία είχε περίπου 40.000, η επαρχία της Κερίνιας είναι η μικρότερη επαρχία και ήταν και η μικρότερη πόλη, αλλά η πιο όμορφη, η πιο γραφική, η πιο τουριστική. Τα καλοκαίρια έσφιζε από ζωή, όμορφα ξενοδοχεία, όμορφες παραλίες, ο κόσμος χαμογελούσε, ο κόσμος περνούσε όμορφα, ο κόσμος τραγουδούσε, χόρευε. Ο πολιτισμός άνθιζε στην πόλη της Κερίνιας. Είχα την ευτυχία να ζήσω όλα αυτά τα οποία περιγράφω δύο χρόνια, 1972 μέχρι και την τουρκική εισβολή, 1974. Γιατί πυρετούσα στον Μπέλλα Παΐς, εκεί που σας είπα, το Αβαΐο. Στην Μπέλλα Παΐς, εκεί δίπλα ήταν και το στρατόπεδο της 33ης μοίρας καταδρομών. Είμαι πολύ χαρούμενος, ευτυχής που γνώρισα την Κερίνια, έστω και με αυτόν τον τρόπο στα χρόνια της στρατιωτικής θητείας μου. Πανέμορφη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα όμορφα καλοκαιρινά μπάνια και τα χειμερινά πολλές φορές στις όμορφες τις παραλίες, τις βόλτες στην οδό Ελλάδος, το σινεμά του Κατσελή, τη λέσχη των αξιωματικών στο λιμανάκι, στο γραφικό λιμανάκι, τις παρελάσεις

και αυτά. Συνήθως όπου ζούσαν Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν χωριστά, δίπλα-δίπλα, όχι μαζί. Στη Λεμεσό, ας πούμε, οι Τούρκοι ήταν Τουρκομαχαλάς, όπως το λέγαμε, και ελληνικός τομέας. Και τα ειρηνικά χρόνια, αυτά που σας λέω, δεν ήταν ένα, δυο, τρία, πέντε σπίτια ελληνικά και δίπλα ένα τουρκικό, άλλα πέντε ελληνικά και δίπλα ένα τουρκικό. Υπήρχαν οι τουρκογειτονιές, οι τουρκομαχαλάδες. Και ύστερα τους κάνανε θύλακες. Το 1963, όταν έκαναν την Ανταρσία, το πραξικόπημα, και διαέλυσαν την Κυπριακή Δημοκρατία και μπήκαν οικειοθελώς και με τη βία του Ντεχτάς και της TMT στους θύλακες. Και υπήρχαν και στην Κερίνια θύλακας. Βέβαια υπήρχαν θύλακες που ήταν στρατιωτικοί και δεν μπορούσες ούτε να πλησιάσεις, γιατί ό,τι πλησιάζει ελληνικό πυροβολείτο, να λέμε τις αλήθειες, η διχοτόμηση δεν έγινε το 1974, ξεκίνησε από το 1963. Αλλά αυτά θα τα δούμε και στις άλλες εκπομπές, τα έχουμε πει πολλές φορές, θα τα επαναλάβουμε. Για να δούμε λίγο και την ιστορία της Κερίνιας. Η Κερίνια κατά τα προϊστορικά χρόνια, μιλάμε για το 1300 π.Χ., απικήθηκε από τους Αχαιούς. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Κερίνια ιδρύθηκε από τους Αχαιούς Κηφαία και Πράξαντρο, εξού και το γήπεδό της, γυμναστικός σύλλογος Πράξαντρος. Κατά την επιστροφή τους από τον Τροϊκό πόλεμο στην πατρίδα τους, δίνοντάς της το όνομα της πόλης τους, της Κερίνιας που βρίσκεται στην Αχαΐα. Υπάρχει ακόμα και σήμερα ένα μικρό χωριό λίγο έξω από την Κόρυθο που λέγεται Κερίνη. Η Κερίνια αποτελούσε κατά την αρχαιότητα ένα από τα σημαντικά ελληνικά βασίλεια της Κύπρου. Κατά τον 11ο και 12ο αιώνα οι Βυζαντινοί την είχαν οχυρώσει χτίζοντας ένα φρούριο, το οποίο στέκεται επιπλητικό μέχρι σήμερα στο λιμάνι της, γνωστό ως το κάστρο της Κερίνιας. Μεγάλη ιστορία αυτό το κάστρο, υπέροχο. Εκεί είναι φυλακισμένο και το καράβι της Κερίνιας. Και αν πάει κάποιος επισκέπτης τα κατεχόμενα, επιδεικνύοντας τα ταξιδιωτικά του έγγραφα στο οδόφραγμα, και αν πάει στο κάστρο της Κερίνιας, θα πληρώσει εισιτήριο για να μπει στο κάστρο μας, το Βυζαντινό κάστρο της Κερίνιας. Όπως θα πληρώσει εισιτήριο και για να μπει στο Μουσείο Εικόνων που μετατράπηκε ο ναός του ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, του Αποστόλου Βαρνάβα. Ναι, θα πληρώσεις εισιτήριο για να μπεις στην εκκλησία σου. Το 1210 έως το 1233 ο Γερμανός αυτοκράτορας Φρυδερίκος ο Δεύτερος προσπάθησε να θέσει την Κύπρο υπό την κυριαρχία του, ενώ το 1374 κατάφερε να σωθεί από μια σκληρή πολιορκία από τους Γενουάτες. Το Σεπτέμβριο του 1570 παραδόθηκε η Κερίνια στους Οθωμανούς Τούρκους που την είχαν υπό την κατοχή τους μέχρι το 1878, οπότε η Κύπρος στην αρχή επινοικιάστηκε και αργότερα πουλήθηκε οριστικά στους Άγγλους. Κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας λοιπόν, από το 1878 έως το 1960, όπου ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κερίνια γνώρισε περιορισμένη ανάπτυξη. Μετά την ανεξαρτησία όμως της Κύπρου το 1960, η Κερίνια άρχισε να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, ιδίως όπως σας είπα προηγουμένως, τουριστικά. Η Κερίνια μας, αγαπητοί ακροατές, καταλήφθηκε από τα τουρκικά στρατεύματα τον Ιούλιο του 1974 και εξακολουθεί να είναι κατεχόμενη πόλη. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά πράγματα γι' αυτό σήμερα. Θα πούμε στις επόμενες εκπομπές, τα είπαμε άλλωστε πολλές φορές. Και μάλιστα οι Τούρκοι, όπως έκαναν για όλες τις περιοχές, τις πόλεις, τα χωριά, τα βουνά, τις πεδιάδες, τους κάμπους, άλλαξαν τα ονόματά τους, τα τοπονύμια. Δεν υπάρχει τίποτα στα κατεχόμενα σήμερα που να θυμίζει ότι εκεί ζούσαν Έλληνες 40 αιώνες. Ο δημογραφικός χαρακτήρας των κατεχομένων αλλοιώθηκε παντελώς. Όλα λοιπόν τα τοπονύμια έχουν τουρκική ονομασία σήμερα. Και την Κερίνια οι Τούρκοι την ονομάζουν Κίνε, αν το διαβάζω καλά, ή Κυρνέ μάλλον, γιατί δεν ξέρω και τουρκικά. Από τα τουρκικά βλέπω αυτήν.

ονομασία. Ναι, ναι. Είναι κυρνέ. Είναι κυρνέ σήμερα η κερίνια. Έτσι τη λένε οι Τούρκοι, γιατί νομίζουν πως αλλάζοντας ένα όνομα αλλάζουν την ιστορία αιώνων, αγαπητοί ακροατές. Έτσι νομίζουν τουλάχιστον.

πρόσφυγες, αμέτρητοι, εγκλωβισμένοι. Και εμείς που ξεχάσαμε, που προσπαθούμε να θυμηθούμε πού και πού εκείνο το δεν ξεχνώ που έγινε σύνθημα και μήνυμα και αγώνας. Νομίζω ότι έφτασε ο καιρός να αφήσουμε τις κλάψες, τα μουρμουριτά και να διεκδικήσουμε, ουσιαστικά να διεκδικήσουμε το δίκαιο, τα δικαιώματά μας, όλα όσα μας ανήκουν. Όλα όσα μας ανήκουν και προβλέπεται μέσα από τις συνθήκες του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Εδώ θα σας αφήσω, αγαπητοί ακροατές, και θα ανανεώσω την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας, όπως πάντα, την άλλη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα. Ελπίζω να ήταν παραγωγική η κουβέντα σήμερα μαζί σας. Λογαριάσατε λάθος με το νου σας εμπόρι. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε. Καλό βράδυ, αδέρφια.

0: Αφιέρωμα στην μάχη της Κρήτης από τον δημοσιογράφο Χρήστο Βασιλόπουλο στην εκπομπή του «Μηχανή του χρόνου». 25 Απριλίου, ο Χίτλερ υπογράφει τη διαταγή για την κατάληψη της Κρήτης. Το νησί είναι γεμάτο Άγγλους που βρίσκονται εκεί από την αρχή του πολέμου και ενισχύθηκαν, ενώ υπάρχουν λίγα ελληνικά τάγματα. Ο στρατηγός Λέρ χρησιμοποιεί συνολικά 2 μεραρχίες και το σύνολο των Γερμανών αλεξιπτωτιστών που κέρδισαν τη δόξα τους στο Βέλγιο την προηγούμενη χρονιά. Το γερμανικό ναυτικό περιπολεί και πρέπει να καταληφθεί το αεροδρόμιο του Μάλεμε, αλλιώς δεν θα είναι δυνατή ναυτική απόβαση. Οι επιχειρήσεις ξεκινούν την 20η Μαΐου. Αεροπλάνα που σέρνουν ανεμοπλάνα αφήνουν εκατοντάδες αλεξιπτωτιστές. Οι Άγγλοι, ενώ είναι περισσότεροι και δεν ευνηδιάζονται, έχουν τοποθετηθεί από τον Φράιμπεργκ στο σύνολο του νησιού. Έτσι, αργά το βράδυ της πρώτης ημέρας, το πρώτο γερμανικό προγεφύρωμα έχει εγκατασταθεί και σύντομα το Μάλεμε κατακτάται από τους Γερμανούς. Η έκπληξη του πολέμου της Κρήτης προέρχεται από τον πληθυσμό, που αυτόκλητος και με τα όπλα που φυλάει στα σπίτια, κυριολεκτικά εξοντώνει πολλούς αλεξιπτωτιστές, φέρνοντας τον αγώνα σε κρίσιμο σημείο. Η γερμανική μεθοδικότητα υπερισχύει. Τα αγγλικά σχέδια καταραίουν. Ο βασιλιάς Γεώργιος και η αυλή του φεύγουν προς τη Μέση Ανατολή. Και αυτό γίνεται για πολλούς στρατιώτες που ενισχύουν το μέτωπο της Αφρικής. Οι Γερμανοί προβαίνουν σε τρομερά αντίπεινα καταχωριών της Κρήτης, εκτελώντας εκατοντάδες άντρες και αμάχους. Η μάχη της Κρήτης τελειώνει την 1η Ιουνίου. Ανάμεσα στις συνέπειες, η αχρίστευση του επίλεκτου σώματος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών λόγω απολειών.
1: '96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Η Κρήτη.

Η μάχη κόπασε στις 30 του Μάη, ορτασμένη από αίμα. Κουράστηκε το κανόνι να σκορπά το θάνατο. Έπαψαν οι ουρανοί να ρίχνουν μολύβι και φωτιά, και μια παγωμένη σιωπή απλώθηκε πάνω στο χαροκαμένο νησί.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη μηχανή του χρόνου και στα ταξίδια που κάνει. Βρίσκουμε τις επαιτίους και κάνουμε μεγάλες βουτιές στην ιστορία. Πρώτα ήταν το έπος στο μέτωπο της Αλβανίας και η ελληνική νίκη επί των Ιταλών εισβολέων. Ακολούθησε η άνηση μάχη στα οχυρά του Ρούπελ και η γερμανική εισβολή. Τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο υπήρξε η μάχη της Κρήτης, ένα από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές και αποτελεί σημείο αναφοράς για την παλαϊκή άμυνα των κατοίκων στον πλευρό των αμυνωμένων συμμάχων. Στην Κρήτη έγινε η πρώτη στην ιστορία αεροπορική επιδρομή με χιλιάδες αλεξιπτωτιστές. Ποτέ από τότε δεν επαναλήφθηκε ανάλογο εγχείρημα. Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι ήταν ο νέος Ζηλανδός στρατηγός Φράιμπεργκ, αριστερά, και βεβαίως ο αντιπτέραρχος Κουρτ Στούντεντ. Ήταν οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι στη μάχη της Κρήτης. Ο Στούντεντ ήταν αυτός που έπεισε τον Χίτλερ να μην επιτεθεί στη Μάλτα, αλλά στην Κρήτη, γιατί η επιχείρηση θα ήταν πιο εύκολη. Τα πλάνα που θα δείτε στην έρευνα που έχουμε πραγματοποιήσει είναι πραγματικά, καθώς οι Γερμανοί κατέγραφαν με λεπτομέρειες την επιχείρηση. Εκείνο που δεν κατέγραψε ο φακός της προπαγάνδας ήταν η προφανής μαζική αντίδραση των κριτικών.

0: 20 Μαΐου του 1941. Οι Γερμανοί ρίχνουν χιλιάδες αλεξιπτωτιστές για την κατάληψη της Κρήτης. Μετά την πρώτη ημέρα της μάχης, στο Βερολίνο σοκάρονται από τον τεράστιο αριθμό των νεκρών στρατιωτών.
1: Ήταν τόσο τρομερές οι απώλειες που συγκλώνησε τα γερμανικά επιτελεία.
0: Μέσα σε 24 ώρες, 1.800 επίλεκτοι στρατιώτες του Τρίτου Ράιχ έπεσαν νεκροί από την αντίσταση συμμάχων και κριτικών.
2: Η μάχη της Κρήτης, πραγματικά επαλέψαν οι Κρήτες, επαλέψαν όπως έπρεπε να παλέψουν.
3: Έδωσε το πρώτο μάτωμα, ισχυρό μάτωμα, στο Χίτλερ.
0: Μπροστά στην καταστροφή, ο πτέραρχος Καρλ Στούντερ, επικεφαλής της επίθεσης, καλείται να πάρει μια γρήγορη απόφαση. Ενίσχυση των δυνάμεων ή υποχώρηση και ακύρωση της επιχείρησης.
4: Είχε αποφασίσει να εισηγηθεί στο Σίτλερ να σταματήσει. Και έχει υποθεί σε αυτό το έτσι να αυτοκτονήσει.
0: Τελικά ο πτέραρχος ρίσκαρε, αλλά με τεράστιο κόστος που συγκλώνησε το επιτελείο του Χίτλερ.
4: Είναι χιλιάδες νεκροί, αποδεκαθίσει το σώμα των αλεξιπτωτιστών και γι' αυτό δεν το ξαναχρησιμοποίησαν έτσι σε ευρεία κλίμακα, παρά μόνο σε καταδρομικές ενέργειες.

0: Τόσο οι δυνάμεις του άξονα, όσο και οι Βρετανοί ήθελαν πάση θυσία την Κρήτη. Όποιος ήλεγχε τη Μεγαλόνησο, μπορούσε να ελέγχει και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Diese Insel im östlichen Mittelmeer ist von größter strategischer Bedeutung. Sie liegt nur 100 Kilometer von der Südspitze des Peloponnes und 300 Kilometer von Athen entfernt. Von hier sind es 350 Kilometer bis nach Tobruk, 550 Kilometer bis nach Alexandria und 900 Kilometer bis nach Beirut.
2: Η Κρήτη ήταν στα μάτια, και είναι μάλλον, και των συμμάχων και των Γερμανών, ένα σταθερό αεροπλανοφόρο.
3: Με το οποίο θα μπορούσαν να ανεφοδιάζουν τον Ρόμελ.
0: Η κατάληψη του νησιού ήταν αποφασιστικής σημασίας και οι δύο αντίπαλοι στο βωμό της στρατηγικής δεν δίστασαν να θυσιάσουν χιλιάδες ζωές.

0: Εκατοντάδες αλεξιπτοδιστές πέφτουν στα Χανιά. Στόχος τους η κατάληψη ενός εξαιρετικά στρατηγικού στόχου, του αεροδρομίου του Μάλεμι.
1: Ήθελαν να προσγειώσουν τα μεταγωγικά τους αεροπλάνα εκεί για να έρθει επιπλέον στρατός και επιπλέον πυρομαχικά και βαρύς οπλισμός.

0: νεοζηλανδικό τάγμα έκανε ό,τι μπορούσε. Μόλις 600 άνδρες νεοζηλανδοί είχαν διασκορπιστεί για να καλύψουν μια περίμετρο περίπου 7 χιλιόμετρων. Επικεφαλής ήταν ο παρασημοφορημένος αντισυνταγματάρχης Άντριου. Το βήμα των εισβολέων για να ελέγξουν το αεροδρόμιο ήταν η κατάληψη του περίφημου υψώματος 107.
1: Τώρα εμείς εδώ βρισκόμαστε στο ύψωμα 107, το οποίο ήταν ο βασικός στόχος, ο πρωταρχικός στόχος των Γερμανών, να καταλάβουν το 107 και μετά από εδώ θα μπορούσαν να ελέγξουν το αεροδρόμιο του Μάλεμε, που είναι η λουρίδα που φαίνεται ακόμα εδώ ακριβώς κάτω από εδώ.
2: Το 107 δεσπόζει στο αεροδρόμιο. Όποιος κατέχει το 107, έχει το αεροδρόμιο δικό του.
0: Η γερμανική επίθεση άρχισε τα ξημερώματα με σφοδρό βομβαρδισμό. Ο 88χρονος σήμερα Σκοτσέζος William Henry Luck ήταν αυτός που ειδοποίησε, σημαίνοντας συναγερμό με την Γκάιντα.

0: when the Germans were coming, I played the pipes to let everybody know the Germans are coming.
1: Ο Francis Twigg στη Νέα Ζηλανδία ήταν βοσκός. 27 χρόνων τότε βρέθηκε να υπηρετεί στο ύψομα 107, την ώρα που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα βομβαρδιστικά της Luftwaffe.
2: Then I went away and we thought, oh, nothing gonna happen. That was it. And then all of a sudden you heard a noise like a lot of bees.
1: Ο ουρανός σκοτεινιάζει από τα βομβαρδιστικά που φαίνονταν μέχρι την Πελοπόννησο.
3: Στην πατρίδα μου το Γήθιο βλέπαμε να περνάνε τα νέφη των γερμανικών αεροπλάνων όπως είναι σύννεφα με ακρίδες.
4: Κατά τις 10-11 η ώρα βλέπω τους πρώτους αλεξιπτωτιστές, όπως ήμουν εξαπλωμένος στο κατακάκι, να πέφτουν τριγύρω μου.
5: Πολύ.
4: Εναυθονία. Μια σκιά ήταν ο ουρανός, ήταν μια σκιά.
6: Das Einsatzziel ist erreicht. Die Fallschirmjäger springen in dichten Gruppen ab.
7: Πραγματικά εξαιρετικό θέμα να βλέπεις από τα αεροπλάνα να πέφτουν αλεξιπτωτιστές με αλεξίπτωτα όλων των χρωμάτων.

0: Μετά τους βομβαρδισμούς, ο ουρανός γέμισε από άριστα εκπαιδευμένους αλεξιπτωτιστές.
1: Φανταστείτε αυτές τις ομπρέλες με ποικίλα χρώματα να πέφτουν. Και άλλοι πέφτανε στη θάλασσα. Άλλοι πέφτανε και σκοτωνόντουσαν. Άλλοι πέφτανε στα δέντρα. Ήταν ένα φανταστικό φαινόμενο.
2: Είδα εγώ τους πρώτους αλεξιπτωτιστές. Είχα κάτι κλίματα εκεί το μπελιό, σκεπάστηκα να πούμε για να μην με βλέπουν αυτοί οι αλεξιπτωτιστές. Και μάλιστα ένας έπεσε στο ένα μέτρο, κόντεψε να πέσει πάνω στο κεφάλι μου και από τα κλίματα από κάτω ετοιμάστηκα να σηκώσω τα χέρια μου να παραδοθώ.
0: Η θέα των αλεξιπτωτιστών προκαλεί δέος τους κριτικούς.
3: Απομονώνεται λοιπόν ένα Ιούγκερς κατευθείαν προς εμάς, δηλαδή το χωριό, και έκανε μια βόλτα. Ήτανε τόσο χαμηλά που διάκρινα εγώ τουλάχιστον την πόρτα ανοιχτή. Και εκεί βλέπω έναν Γερμανό αλεξιπτωτιστή, προφανώς με σκουρισάν αράπηδες φαινότανε, και βγήκε στην πόρτα και ξαναγύρισε μέσα.
0: Οι Γερμανοί ρίχνονται στη μάχη για την κατάληψη του λόφου 107, όπου βρίσκονται τα βαρέα όπλα των συμμάχων. Οι ελάχιστοι Νεοζηλανδοί με τη βοήθεια κριτικών αμήνονται γενναία. Οι εισβολείς πληρώνουν βαρύ τίμημα.
4: Ένας που είχε πέσει ένα δέντρο, πήγαμε κάτω να αποτελειώνανε.
5: They were dropping and they were squealing like mad. I won't go to any gory details, I don't want to tell you about that, but the biggest majority were killed.
0: Οι εισβολείς δεν δίστασαν να πυροβολούν ακόμα και αμάχους.
2: Δεν λογαριάζαν τίποτα αυτοί. Σε αυτές τις μάχες, ήταν οι μάχες ήταν εκεί.
0: Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς οι Γερμανοί ξεπερνούν τις αρχικές τους απώλειες, εκμεταλλεύονται τα μοιραία λάθη των Νεοζηλανδών και καταφέρνουν να επικρατήσουν. Σε πολύ λίγο η συνέχεια. Η μάχη της Κρήτης στη μηχανή του χρόνου, η αποαίρωση επιδρομή των Γερμανών σε μια επιχείρηση που τον ονόμασαν Ερμής, είχε στόχο τα αεροδρόμια του νησιού. Το Μάλεμε έξω από τα Χανιά ήταν ένα ασήμαντο από στρατηγικής απόψης σημείο μέχρι τη στιγμή που οι Άγγλοι κατασκεύασαν εκεί ένα αεροδρόμιο. Εκεί επέλεξαν οι Γερμανοί να προσγειώσουν τις δυνάμεις τους. Δυστυχώς όμως οι Νεοζηλανδοί, παρά τον ηρωισμό τους, αυτό πρέπει να επισημανθεί, δεν είχαν τα μέσα για να το υπερασπιστούν. Ενώ υπήρχαν 40.000 στρατιώτες ολόκληρη την Κρήτη για την άμυνα του νησιού, στο Μάλεμε ήταν μόνο 600 Νεοζηλανδοί, οι οποίοι έχασαν αμέσως τις επικοινωνίες με το κέντρο επιχειρήσεων. Και εδώ βεβαίως είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν θα καταλάβει κανείς τη μάχη της Κρήτης αν δεν εξετάσει με ποιο τρόπο χάθηκε αυτό το αεροδρόμιο στο Μάλεμε. Και βεβαίως η ευκαιρία ένα κομμάτι της Ελλάδας να μείνει ελεύθερο στη διάρκεια του πολέμου. Στην Κρήτη βρίσκεται η εξόριστη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Εμμανουήλ Τσουδερό. Οι Άγγλοι προτείνουν στους Τούρκους να μπουν στον πόλεμο και σε αντάλλαγμα να τους δώσουν ελληνικά νησιά. Η στεναρή αντίδραση του Τσουδερού απέτρεψε αυτή την εξέλιξη και οι κριτικοί έδωσαν μαθήματα ηρωισμού, βοηθώντας καταλυτικά τις συμμαχικές δυνάμεις. Ανατολικά του αεροδρομίου του Μάλεμε είναι ο ποταμός Σταυρονίτης. Παράτολμοι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές πέφτουν μπροστά στους Νεοζηλανδούς και τους κριτικούς. Χάνονται αμέσως 16 αξιωματικοί, άλλοι 7 τραυματίζονται. Ωστόσο, αποθούν τους Νεοζηλανδούς που μετρούν εξίσου σημαντικές απώλειες.
6: Ήταν οπλισμένοι, αλλά ο καταιγισμός της αεροπορίας, η οποία πρωτοσάρωνε και δημιουργούσε καθαρό χωράφι, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, δεν μπορούσε να αντισταθμιστεί.
4: Αντιαεροπορική κάλυψη δεν είχε. Αεροπορία, είπαμε, δεν υπήρξε καθόλου.
0: Μία από τις πιο φωνικές μάχες δόθηκε στην παλιά γέφυρα του Ταυρονίτη.
7: στην ανατολική όχθη του ποταμού είχαν οχυρωθεί οι Νεοζηλανδοί. Είχαν αφήσει ακάλυπτη όμως τη δυτική όχθη, εκεί που γρήγορα οχυρώθηκαν οι Γερμανοί με τελικό στόχο να φτάσουν στο Μάλεμε και να καταλάβουν το αεροδρόμιο.
0: 50 νεμοπλάνα προσγειώνονται στην ξερή κήτη του ποταμού.
8: Τα νεμόπλανα έρχονταν το ένα μετά το άλλο, τα αφήνανε, τα ελευθερώνανε από το αεροπλάνο, καθίζανε αυτά κάτω και βγαίνανε οι στρατιώτες.
0: Έτσι αποβιβάζουν άλλους 400 στρατιώτες της Βέρμαχτ.
8: Βγήκανε, τρέξανε προς το ποτάμι του Ταυρονίτη, τρέξανε προς τη μεριά του Μάλεμε.
9: Χάθηκε
8: ο έλεγχος.
0: Οι χανιώτες με ό,τι μέσο διαθέτουν μάχονται. Τα αποτελέσματα είναι ολέθρια. Οι εισβολείς έχουν αναπτύξει γύρω από το ύψωμα 600 στρατιώτες. Σκοτώνονται οι 400. Οι Νεοζηλανδοί όμως εξαντλούνται και χάνουν την επαφή με την ταξιαρχία, καθώς οι ασύρματοι πλέον δεν λειτουργούν λόγω των βομβαρδισμών.
5: The colonel had lost contact with his troops because all the telephones were cut.
10: Οπότε λοιπόν δεν ήξερε ο ένας το μέας τι κάνει ο άλλος.
0: Οι Γερμανοί είναι σε μειονεκτική θέση, αλλά ο Νεοζηλανδός επικεφαλής αντισυνταγματάρχης Άντριου δεν έχει καλή εικόνα του πεδίου μάχης.
1: Νόμισαν οι Νεοζηλανδοί ότι είχαν περικυκλωθεί, ενώ οι Γερμανοί δεν είχαν προχωρήσει ρούπια πέραν του αεροδρομίου.
0: Εσφαλμένα ο Άντριου αποφασίζει υποχώρηση. Την ώρα που ο Νεοζηλανδός αντισυνταγματάρχης Άντριου έπαιρνε την κρίσιμη και δραματική απόφαση να αποσύρει τις δυνάμεις του από το ύψωμα, η γερμανική ισχύς είχε ήδη εξαντληθεί. Ο Άντριου όμως δεν το εγνώριζε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ύψωμα 107 έμεινε για 3 ολόκληρες ώρες χωρίς φρουρά, κι όμως κανείς Γερμανός μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι την κορυφή. Στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, όπου βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων, ο διοικητής των αλεξιπτωτιστών, πτέραρχος Στούντεν, πληροφορείται ότι σε όλη την Κρήτη έχει χάσει 1.800 άνδρες, χωρίς να έχει καταλάβει κανένα λιμάνι, κανένα αεροδρόμιο.
11: Οι Engländer versuchen unter Einsatz stärkster Kräfte den wichtigen Hafen Kania zu halten. Trotzdem kämpfen sich unsere Fallschirmjäger immer dichter an die Stadt heran.
0: Οι ελληνικές εφημερίδες που κατευθύνονταν από την κυβέρνηση των συλλόγων έγραφαν: Γερμανία, αλεξιπτωτιστέ και άλλα στρατεύματα απεδιβάστησαν εις την δυτική Κρήτη και παρά το Ηράκλειον. Γερμανικά βομβαρδιστικά προσέβαλον μοίραν του αγγλικού στόλου. Ο Χίτλερ ανυπομονεί να ανακοινώσει την κατάληψη της Κρήτης. Τον συγκρατεί ο Γκέμπελς. Ο πτέραρχος στη Μεγάλη Βρετάνια αποφασίζει να ρίξει όλες τις εφεδρίες στο Μάλεμε. Αντίθετα, ο Νεοζηλανδός ταξίαρχος Χάργκεστ επιλέγει να μην αντιεπιτεθεί για την κατάληψη του υψώματος 107 πριν αναδιοργανωθούν οι αντίπαλοι. Αποφασίζει να το υπερασπιστεί με βολές πυροβολικού. Η επίσημη στρατιωτική ιστορία της Νέας Ζηλανδίας χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή μοιραία. Το πρωί οι Γερμανοί με την πρώτη αναγνωριστική πτήση διαπιστώνουν ότι οι υπερασπιστές εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και τελικά καταλαμβάνουν το ύψωμα 107. Οι εφεδρίες των αλεξιπτωτιστών πέφτουν στο αεροδρόμιο με σοβαρές απώλειες.
3: Πήγε κατάσπρος ο ουρανός και τα ξεχαδίζανε λίγο τα πάνε στις ελιές, λες τι είχε χιονίσει. Εμένα ήταν καλλιτέχνημα, αλλά ήταν και φόβος.
6: Αλεξίπτωτα τα οποία έπεφταν και λίγο χαμηλότερά τους ήταν αεροπλάνα μεταγωγικά, που σημαίνει ότι οι προπέλες σκότωσαν πολλούς από αυτούς και είχαμε και πολλές πτώσεις αεροσκαφών.
0: Τα πρώτα μεταγωγικά Junkers, αν και φλέγονταν από τα χτυπήματα, ολοκλήρωσαν την προσγείωσή τους αποβιβάζοντας πολυάριθμους έμπειρους στρατιώτες. Αναγκαστικά οι Νεοζηλανδοί υποχώρησαν.
12: Υπερίσχυσε η πολεμική εμπειρία των Γερμανών
9: υπερίσχυσε ακόμη και ο καλύτερός τους εξοπλισμός και η απόλυτη υπεροχή που είχαν στον αέρα.
0: Τις επόμενες ημέρες οι Γερμανοί αποβίβασαν με μεταγωγικά τάγματα αλπινιστών, ορεινού πυροβολικού, μηχανικών, μοτοσυκλετιστών και άπειρα πολεμοφόδια. Η πύλη για την κατάληψη όλου του νησιού είχε ανοίξει και η Κερκόπορτα ήταν το μέχρι τότε ασήμαντο αεροδρόμιο του Μάλενε. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον κύριο Πέτρο Βλαχάκη, τον τελευταίο της μάχης στο Γαλατά και βεβαίως έναν διάσημο πίνακα ζωγραφικής, καθώς ο ίδιος ζωγράφισε τον κριτικό που μια πέτρα εξοντώνει έναν αλεξιπτωτιστή στη μάχη της Κρήτης. Τον συναντήσαμε έξω από τα Χανιά και μας διηγήθηκε την ιστορία του πίνακα. Σε μια άλλη φωτογραφία που θα δούμε, έχουμε δύο μάλλον φωτογραφίες με απόσταση 67 ετών. Εικονίζεται το ίδιο πρόσωπο. Ο κύριος Θανάσης Γιακουμάκης είναι ο μόνος επιζών ενός εκτελεστικού αποσπάσματος στον Ταυρονίτη Χανίων. Αντίκρισε τον θάνατο γιατί θέλησε να εκτελεστεί στην θέση του πατέρα του. Η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πλήρωσε ακριβά την αντίστασή της. Η Κάνδανος είναι ένα χωριό το οποίο ισοπεδώθηκε και απαγορεύτηκε η ανοικοδόμησή του επειδή οι άμαχοι πολέμησαν με μανία τους εισβολής. Εδώ βλέπουμε την πινακίδα που τοποθέτησαν οι Γερμανοί αμέσως μετά την καταστροφή και την ισοπαίδωση. Εδώ υπήρχε η Κάνδανος, κατεστράφη προς εξυλασμών της δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτικών. Ένας υποσμηναγός σε ένα άλλο σημείο διατάσσει την εκτέλεση όλων των ανδρών στο χωριό Κοντομαρί. Πρόκειται για την πρώτη μαζική εκτέλεση αμάχων στην πολιτισμένη Ευρώπη. Ιουνίου του 1941, 13 ημέρες μετά την πρώτη μάχη της Κρήτης, στο Μάλεμε, ο υποσμηναγός Τρέμπες μπαίνει στο χωριό Κοντομαρί, ηγείται ενός εκτελεστικού αποσπάσματος. Οι κάτοικοι του χωριού που είχαν αγωνιστεί εναντίον του τρίτου τάγματος συγκεντρώνονται σε ένα ανοιχτό χώρο για να μάθουν την τιμωρία τους.
12: Δεν συγχώρησαν το ότι έχασαν χιλιάδες αλεξιπτωτιστές.
0: Το τάγμα του Τρέμπες είχε χάσει 400 στρατιώτες σε σύνολο 600. Ο υποσμηναγός ήταν ο μόνος αξιωματικός που επέζησε και επέστρεψε για να εκδικηθεί. Η διαταγή ήταν να εκτελεστεί όλο το χωριό.
13: Εκεί συγκεντρώθηκε το άνθος, θα λέγαμε, το άνθος της νιώτης του χωριού, οι άνδρες δηλαδή όλοι, οι οποίοι ήταν σε μάχημη ηλικία και εκτελέστηκαν.
0: Δημοσιογράφος Βάσος Μαθιόπουλος τη δεκαετία του 80 ανακάλυψε στα γερμανικά αρχεία τις φωτογραφίες της εκτέλεσης. Οι Ναζί είχαν φέρει μαζί τους και φωτογράφο.

0: συγχώρησαν την συμμετοχή στη μάχη της Κρήτης άμαχου πληθυσμού. Το θεώρησαν ότι αντίκειται στο δίκαιο του πολέμου.
1: Διέφυγε ένας ο οποίος είχε ίσως την έμπνευση, ίσως την αποκοτιά εκείνη την ώρα να επιχειρήσει τη δραπέτευση και τελικά έσωσε τη ζωή του.

0: σίγουρα μερικοί νιώθουν αυτό που νιώθω εγώ. Σίγουρα εγώ όμως υπάρχω. Αυτό που είπα. Του λάδι στον τροπή για αυτό που έγινε.
1: Το Κοντομαρί ήταν η πρώτη ομαδική εκτέλεση αμάχων στην Ευρώπη. Άλλωστε η Κρητική ήταν ο πρώτος λαός στη γυραιά Ήπειρο που αντιστάθηκε μαζικά στην εισβολή του άξονα. Ο 88χρονος Πέτρος Βλαχάκης είναι ο τελευταίος επιζών της μάχης του Γαλατά. Μετά τον πόλεμο φιλοτέχνησε το γνωστό πίνακα με τον Κρητικό που σκοτώνει έναν αλεξιπτωτιστή με μία πέτρα. Η ιστορία αυτή είναι απόλυτα αληθινή.
2: Εδώ λοιπόν, στην Πλακούρα, αυτή είναι η θέση της Πλακούρα, έπεσε αυτός ο Γερμανός που είδα. Που είναι αυτός. Να πάω λοιπόν, τι βλέπω. Έχει πυροβολήσει τον Μανώλη το Θοδωράκη και αυτός είναι ένας γείτονας που πετάχθηκε όταν ο Μανώλης πυροβόλησε με το δίχανο τον Γερμανό. Ήδη πέφτει, ορμάει ο γείτονας με μια πέτρα και την πέτρα λοιπόν αυτή του κάνει το κεφάλι. Αλλιάδα, αυτό δεν μπορούσα να το δείξω.
1: Ο κύριος Βλαχάκης είδε τη σκηνή με κάθε λεπτομέρεια και με το πινέλο του ζωγράφισε την Κρητική αντίσταση.
2: Σίδερα και κεφάλι γίνει κανένα. Τέτοιο μένος. Γιατί σκότωσε το...

0: Η διαταγή προς το λαό της Κρήτης ήταν να μείνει αμέτωπος.
1: Η αντίσταση των πολιτών άρχισε από τη στιγμή που άρχισε να πέφτει ο πρώτος ομπρελάς, η ουρανίτης.
0: Στην ιστορία θα μείνουν οι ηρωισμοί των ντόπιων που προσπαθούσαν να ρίξουν τα στούκας με απαρχαιωμένα τουφέκια, τις λεγόμενες γκράδες.
2: Πήρα και εγώ φέρα ένα τουφέκι με 10 σφαίρες. Τι να τις κάνω, τις ρίξα στα αεροπλάνα.
3: Σε πάρα πολλές περιοχές όπως στο Σέλινο αλλά και στο Μπλατανιά και στο συμμετείχαν οι παπάδες. Στο Δε Γαλατά ο παπάς είχε οργανώσει πρόχειρο νοσοκομείο όπου περιέθαλτε ανεξαιρέτως όλους και τους Έλληνες και τους Γερμανούς.
0: Η λαϊκή αντίσταση δημιουργήθηκε χωρίς καμία συνεννόηση και φυσικά χωρίς οργάνωση.
2: Έμοιαζε αυτή η εικόνα, λες και κατεβήκαν από τα κάδρα οι πρόγονοι τους, οι πολεμιστές, και ανακατευτήκαν με τους επιζώντες και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ποιοι είναι οι γονείς και ποιοι είναι τα κοπέλια.

0: κριτικοί παραδοσιακά είχαν όπλα στο σπίτι τους. Σε μια εξέγερση σε βάρος του δικτάτορα μεταξά, είχαν πάρει και αρκετά σύγχρονα τουφέκια από ένα στρατόνα. Όμως, με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, ο Μεταξάς ζήτησε τα όπλα να τα επιστρέψουν για να εξοπλίσει δήθεν τους στρατιώτες στο μέτωπο.
1: Φοβόταν ότι θα οπλιστεί ο λαός και θα ανατρέψει το καθεστώς της δικτατορίας, το οποίο εξακολουθούσε στην κύριο Ελλάδα να υπάρχει.
2: Μερικούς μήνες πριν τους είχε αφαιρέσει τα όπλα, ήταν άοπλοι και ανέτοιμοι εντελώς.
0: Έτσι, χωρίς σύγχρονα όπλα, οι κριτικοί αγωνίστηκαν με ό,τι βρήκαν.
3: Καθώς πέφταν τα ληξίπτωτα, τους περίμεναν είτε με παλιά όπλα αυτά που είχαν από τους κριτικούς αγώνες, είτε με γεωργικά εργαλεία, με πυρούνες, με, ξέρω εγώ, με δρεπάνια.
4: Ακόμη στα καλάμια δένανε ξυφολόγες, μαχαίρια, ό,τι μπορείς να φανταστεί κανείς, για να είναι πιο ψηλά να τους σκοτώνουν την ώρα που πέφτουν.
5: Γράδες ήθελες, Μάουζερ, Μάλιζερ, ό,τι είσαι ο σύλλογος, αλλά και ό,τι είσαι ο καθένας ιδιαίτερος χρήψης.
6: Έχουμε βεβαιωμένη μία περίπτωση από τα Χανιά μιας γυναίκας με ένα δρεπάνι, η οποία ήταν στο πεδίο της μάχης και χτύπησε ένα Γερμανό και τον σκότωσε. Μπερδεμένος ο Γερμανός με τους σημάντες του αλεξιπτώτη του, σε ένα δέντρο.
0: Στον Ταυρονίτη, κοντά στα Χανιά, σκοτώνονται από τους κριτικούς Γερμανοί πιλότοι. Μετά την κατάληψη του νησιού, αποφασίζεται η τιμωρία των ντόπιων.
4: Σε κάποια στιγμή έρχεται ο στρατηγός, ο μεγάλος. Βγάνει το πιστόλι από την πόρτα που μπήκε και λέει: «Όλοι που είστε εδώ θα εκτελεστείτε κατόπιν διαταγής του Φύρερ».
0: Οι Γερμανοί θα εκτελέσουν την πρώτη ομάδα των κριτικών. Μετά θα ζητήσουν από τον Θανάση Γιακουμάκη και τον πατέρα του, που είχε 10 παιδιά, να επιλέξουν ποιος από τους δύο θα στηνόταν μπροστά στο απόσπασμα.
4: Θα εκτελεστώ εγώ, του λέω, να μείνεις εσύ. Μα αγκαλιάζει τώρα ο πατέρας μου, λέει: «Παιδί μου, εγώ είμαι γέρος». Τι γέρος τώρα, 54 χρόνια ήταν τότε. Θα εκτελεστώ εγώ και να μείνεις εσύ. Εκεί τώρα αγκαλιαστήκαμε. Εκεί τώρα μια σκηνή που δεν περιγράφεται, δεν μπορώ να την περιγράψω ούτε να... Ναι, εγώ, εσύ να μου την διαταυτότητα, να την γυρίζω πίσω. Αυτή η σκηνή τώρα κράτησε πολλή ώρα.
0: Πόση ώρα μαλώνατε για το ποιος θα πεθάνει?
4: Δεν ξέρω, μπορεί και μισή ώρα, μπορεί και παραπάνω, και οι Γερμανοί χαζεύανε και βλέπανε τη σκηνή αυτή και δεν ξέρανε τι γίνεται.
0: Ένα στρατιώτης αρπάζει το γιο και τον στέλνει στη μεριά των μελοθανάτων. Είχε αποφασίσει να σωθεί ο πατέρας. Αντικρίσατε το θάνατο εκείνη τη στιγμή?
4: Αντικρίσαμε το θάνατο, αφού βλέπουμε τώρα τα όπλα και ήταν προτεταμένα και περιμέναν τώρα τη λέξη πυρ για να εκτελεί. Και σε κάποια στιγμή βλέπαμε τα όπλα και χαμηλώνουν. Και έρχεται τώρα ο αξιωματικός αυτός που έδινε τη χαριστική βολή και με βγάνει από την γραμμή και με πηγαίνει στον πατέρα μου και είπαμε ότι εν συνεχεία τώρα έπρεπε η θέση αυτή να αντικατασταθεί από κάποιον. Κάποιος γέλασε, τα οποία είχε ψυχολογικά προβλήματα, είχε κάνει στο ψυχιατρίο, και ρωτάει τώρα τον δίπλανα που ήταν, έτυχε να είναι ένας αγροφύλακας εκεί, γιατί γελάει αυτός. Λέει: «Να το συγχωρέσετε, γιατί είναι άρρωστος, έχει ψυχολογικά προβλήματα κλπ.». Και αμέσως τον παίρνουν αυτόν και τον βάνε στη θέση δική μου και εκτελέσανε τον αριθμό 12.
0: Στις φυλακές της Αγιάς έξω από τα Χανιά οδηγήθηκαν οι πατριώτες που αντιστάθηκαν. Η εκτέλεσή τους έγινε με φρικιαστικό τρόπο.
7: Τους πρόχναν από μέσα με το κεφάλι έξω.
8: Είχαν ανοίξει τρύπα εδώ. Τον έβγαζα στην πόρτα έξω εδώ και μόλις τον έβγαζα, του κουβάνε το κεφάλι με μία τσεκούρα.
7: Αυτοί είναι όλοι οι πατριώτες που είχαν συλληφθεί.
8: Όλοι οι πατριώτες που είχαν συλληφθεί γιατί αντισέκονταν στον εχθρό. Λοιπόν, μετά την εκτέλεση και το πέσιμο του πτώματος έξω εδώ στον δρόμο, ο γιατρός, ο Γερμανός, τους έκανε τη χαριστική βολή στο ακέφαλο πτώμα, επαναλαμβάνω. Στο ακέφαλο πτώμα. Ένεση δηλητήριο στο ακέφαλο πτώμα. Ήταν το ότι φρικτότερο μπορούσε να συμβεί για μένα.
9: Ο κύριος Γιακουμάκης που επέσε εκ του εκτελεστικού αποσπάσματος σήμερα ζητά από την πολιτεία να τον βοηθήσει ώστε να τελειώσει ένα έργο στην εκκλησία του χωριού του. Ο ίδιος πιστεύει ότι γλίτωσε με θεϊκή παρέμβαση. Όταν επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, από το διάλειμμα, θα δούμε τις ευθύνες και τα λάθη που καταλογίζονται στους Άγγλους για την απώλεια του νησιού. Θα σας παρουσιάσουμε ακόμα το επίλεκτο σώμα που κατέλαβε την Κρήτη. Η μάχη της Κρήτης στη μηχανή του χρόνου. Η μάχη η οποία διδάσκεται σε όλες τις στρατιωτικές σχολές, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του πολέμου χρησιμοποιήθηκαν άλλοι εξυπηρετητές προκειμένου να καταληφθεί ένα νησί. Γιατί όμως 40.000 σύμμαχοι δεν κατάφεραν να σταματήσουν την υποδεέστερη στρατιωτική δύναμη των Γερμανών? Ιστορικοί και ερευνητές χρεώνουν εκ των υστέρων πολλά λάθη στους Βρετανούς που άφησαν, όπως λένε, το νησί χωρίς αεροπορική στήριξη και με 3 αεροδρόμια στα οποία θα μπορούσαν να προσγειωθούν οι εισβολείς. Ωστόσο, κανείς δεν αμφισβητεί τον ηρωισμό των συμμάχων, αρκετοί εκ των οποίων έμειναν για πάντα στην Κρήτη.
10: Στη μάχη της Κρήτης, παρά τον ηρωισμό Κρητικών, Βρετανών και Νεοζηλανδών, έγιναν πολλά λάθη που φάνηκαν μετά την κατάληψη του νησιού.
11: Ουσιαστικά, μέχρι της Κρήτης, ένας λαβύρινθος που στο βάθος ο Μινόταυρος ήταν ο ίδιος ο Τσόρτσιλ.

0: ο Φράιμπερ έδωσε την ιδέα να καταστρέψει τα αεροδρόμια. Και του είπαν οι Βρετανοί όχι να μην καταστραφούν, διότι θα εξυπηρετήσουν ένα μελλοντικό αντικειμενικό σκοπό.
1: Φτιάξανε και τρίτο αεροδρόμιο, του Μάλεμε, κάτω από την Πελοπόννησο, λες και ήθελαν να κάνουν οι Γερμανοί οικονομία στα καύσιμα.
2: Οι Βρετανοί είχαν τις πληροφορίες και μάλλον δεν ξαφνιάστηκαν από την πρωτοφανή επιλογή να γίνει κατάληψη νησιού με αλεξιπτωτιστές. Ο Φράιμπεργκ είχε ετοιμάσει την άμυνα του νησιού με τη βεβαιότητα ότι θα γίνει απόβαση από τη θάλασσα.
3: Εντάξει, όταν είδε όμως ότι όλη η προσοχή ήταν η κατάληψη του Μάλεμε, για ποιο λόγο δεν πήγε στο Μάλεμε να ρίξει τις δυνάμεις?
4: Ισχυρίζεται βέβαια εκ των υστέρων λίγο πρώτου του θανάτου του ότι παρέμενε στραμμένη η προσοχή του προς τη θάλασσα για να μην γνωρίσουν οι Γερμανοί ότι είχε σπάσει ο κωδικάς τους και για να είναι χρήσιμος και στα επόμενα χρόνια του πολέμου. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα αστείο επιχείρημα.

0: είχαν πολύ μικρό εξοπλισμό, δεν είχαν βαρύ εξοπλισμό, δεν είχαν πολλά πολυβόλα, δεν είχαν πυροβόλα, όπλα μεγάλα.
1: Υπήρχαν έξι παλαιού τύπου τεθωρακισμένα στην Κρήτη και οι Γερμανοί με την πρώτη, ας το πούμε, απόβαση που κάνανε, έστειλαν ό,τι πιο εκλεκτό σε ελαφρά καταδρομικά διέθετε ο γερμανικός στρατός. Οπότε η υπεροχή ήταν συντριπτική.
2: Από το φθινόπωρο του 1940 μέχρι τον Μάιο του 1941, οι Βρετανοί άλλαξαν πολλούς διοικητές.
3: Άλλαξανε 7 διοικητές. Ο Φρέιμπεργκ ήταν 20 μέρες.
4: Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρανε καν ότι είχαν ευθύνη για όλο το νησί.
5: Δεν μας έδωσαν πίσω την διοίκηση τη στρατιωτική του νησιού. Εάν είχε Έλληνα στρατηγό που ήξερε και τον χαρακτήρα των Κρητών, αλλά και καλύτερα την γεωγραφική διάπλαση του νησιού, ότι θα το είχαμε κρατήσει.
2: Στο νησί δεν υπήρχαν παρά ελάχιστα βρετανικά αεροπλάνα που απομακρύνθηκαν πριν τη μάχη. Τα Στούκας δρούσαν ανενόχλητα.

0: Οι αλεξιπτωτιστές που πολέμησαν στην Κρήτη ήταν το καμάρι του Χίτλερ. Όλοι τους εθελοντές.
1: Που ενώ επρόκειτο για παιδιά 20-22 ετών, το θεωρούνται βετεράνοι.
0: Τα σημάδια που είχαν στο πρόσωπό τους πρόδιδαν τη μοίησή τους στην ελίτ της Λουφτβάφε.
2: Κάναν αυτή την περίφημη μονομαχία με τα σπαθιά που δεν έπρεπε να κινηθείς, δηλαδή να κάνεις ένα βήμα πίσω καθώς είναι ακίνητος και προσπαθούσες να σημαδέψεις το πρόσωπο του αντιπάλου και να του αφήσεις ένα σημάδι. Αυτό ήταν ανδρισμός, προτίθεται λεβεδιά.
3: Ανάμεσα στους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές που κατέλαβαν την Κρήτη ήταν και ο διάσημος πυγμάχος της εποχής Max Schmeling.
4: But Schmeling is scoring well too. He's always dangerous.
2: Αυτός είχε νικήσει τον Τζο Λούις, τον Αμερικανό πρωταθλητή βαρέων βαρών, και στη συνέχεια ιτήθηκε από τον Τζο Λούις στο δεύτερο μάτς.
3: Στη μάχη της Κρήτης ο Schmeling τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε στην Αθήνα. Στις λογοκριμένες εφημερίδες διαβάζουμε ότι προσευλήθη εξ ελαφράς ασθενείας των τροπικών και μεταφέρθη εις νοσοκομείων. Ενώ η λεζάντα της φωτογραφίας γράφει «Ο περίφημος πρωτοπυγμάχος και νυν ηρωικός αλεξιπτωτιστής εις μίαν φωτογραφίαν της ειρηνικής περίοδου με τη σύζυγό του Άννη Όντρα». Όπως γράφουν οι υπογερμανικό έλεγχο εφημερίδες του 41, ο Schmeling αναφέρει πως κατά το λυσόδι αγώνα έχασε την επαφή με το απόσπασμά του και δέησε να βαδίσει μόνος διαμέσου μονήρων εκτάσεων επί ημισίαν ημέραν, μέχρις ότου συνήντησε μερικούς συναδέλφους του. Προπολεμικά ο Max Schmeling χρησιμοποιήθηκε από τον Χίτλερ ως μέρος της ναζιστικής προπαγάνδας. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο πρωταθλητής της πυγμαχίας όχι μόνο δεν ήταν ναζί, αλλά είχε διακινδυνεύσει τη σύλληψή του, κρύβοντας δύο Εβραιόπουλα από τα SS και την Gestapo.
0: Οι πιο σκληροτράχυλοι πολεμιστές των συμμάχων ήταν οι ηθαγενείς της Νέας Ζηλανδίας, οι τρομακτικοί Μαωροί.
5: Γενναίοι και σκληροί πολεμιστές, και στην περιοχή που πολέμησαν, εκεί γύρω στην περιοχή του Γαλατά, πολέμησαν πολύ γενναία.
6: Να δείτε ηρωισμούς που ξέρω που ξεπερνούσαν και μας ίδιος οι Μαωροί.
3: Ερωτήματα, υποθέσεις, εικασίες για μια κρίσιμη μάχη που ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε άλλη κατάληξη. Αυτό που σίγουρα μένει είναι ο τραγικός απολογισμός. 1.100 Έλληνες νεκροί. 3.800 σύμμαχοι, Άγγλοι, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί. 4.200 Γερμανοί νεκροί. Τα νεκροταφεία στο Μάλεμε, τη Σούδα και αλλού επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος μόνο τρέλα και θάνατο σκορπά. Χωρίς διακρίσεις. Σε χρώμα, φύλο και καταγωγή. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή.
1: Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη μάχη της Κρήτης. Επιχείρηση Ερμής. Ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ όπου θα πάρουμε μια ιδέα για τα παρασκήνια της μάχης της Κρήτης.

Ήρθε ο πόλεμος μέσα στο Μάη. Σε προβαίνοντας από το ζεστό ουρανό, φορτωμένος σε σιδερόφραχτα τέρατα με φτερά που ξερνούσαν φωτιά, ατσάλι και θάνατο.

20 Μαΐου 1941. Υπό την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ερμής», οι Γερμανοί ξεκινούν την αεραπόβαση στην Κρήτη. Όμως οι υπολογισμοί τους για εύκολη νίκη αποδεικνύονται λανθασμένοι. Μια αναδρομή στην μάχη της Κρήτης. Με την υπηρετική Ελλάδα υπό την κατοχή τους, οι Γερμανοί σχεδιάζουν την αποαέρος κατάληψη της Κρήτης. Μια εύκολη νίκη, εκτιμούν. Όμως δεν υπολογίζουν το κρυφό όπλο των συμμάχων, ούτε βέβαια τη στεναρή αντίσταση των κριτικών.

0: 5 χρονών ήμουνα τότε. Δεν ήθελα να θυμάμαι αυτά που έβλεπα, τους Γερμανούς στα μάτια μου μπροστά να σκοτώνουν.
1: Παντού ο πόλεμος είναι τραγικός, αλλά αν περιπλανηθεί κάποιος σε αυτά εδώ τα μέρη που έγινε η μάχη της Κρήτης, η ομορφιά είναι τόσο μεγάλη που απορώ πώς γίνανε τόσο άσχημα πράγματα. Και πώς αυτό το ωραίο μέρος κρύβει στα χώματά του τόσο αίμα, τόσο πόνο.
0: Πυροβολήσανε, Αναγία. Αναγία, σαν μου, τι να θυμηθώ.

0: πριν την κατοχή η ζωή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, σκληρή ζωή, σκληρή ακροτική ζωή, διότι τα πάντα γινόταν χειροποίητα. Οι άνθρωποι την αγαπούσαν αυτή τη ζωή και τη θέλανε, γιατί δεν υπήρχε κι άλλη, δεν υπήρχε καλύτερη.
1: Είμαστε ενωμένοι, μαζί, ενωμένοι όλοι. Είχαμε τα αγαθά της ειρήνης. Τα πανηγύρια μας, τις χαρές μας, τις αποσπερίδες μας, τους ερωτές μας, τα παντρεματά μας. Και ήρθε μετά ύστερα ο ναζισμός. Δεν θέλω να λέω οι Γερμανοί και τα λοιπά. Ο ναζισμός και μας άλλαξε τον τρόπο της ζωής μας. Και μας την έκανε που ανυπόφορη. Ανυπόφορη.
2: Στο Μεσοπόλεμο, από πλευράς Γερμανίας, έχουμε πρώτα απ' όλα έναν λαό που νιώθει πληγωμένο στην υπερηφάνεια του. Είναι ένα κράτος αφοπλισμένο, ένα κράτος αποβιομηχανοποιημένο, με καθημαγμένη την οικονομία. Γι' αυτό και πάρα πολύ εύκολα αγκαλιάζουν το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα και τον Χίτλερ, διότι ακριβώς τους τονώνει την υπερηφάνεια, δηλώνει απερίφραστα ότι δεν θα δώσει καμία σημασία στις υπογραφές της Συνθήκης των Βερσαλιών και ότι θα επανεξοπλίσει και αρχίζει να επανεξοπλίζει τη Γερμανία. Τους δίνει δηλαδή τη δυνατότητα μιας αντεκδίκησης, μιας ρεβάνς, που νιώθουν ότι την έχουν ανάγκη.
3: Ο Χίτλερ δεν έκρυβε ποτέ τι ήθελε. Ήδη στο Mein Kampf από το 1925-1926 έγραφε ότι η Γερμανία χρειάζεται ζωτικό χώρο για 250 εκατομμύρια μελλοντικούς Γερμανούς. Αν κάποιος απάντησε, ναι, αλλά τι γίνεται, υπάρχουν σύνορα, υπάρχουν συνθήκες, υπάρχουν αυτά, λέει, καλά και αυτά. Ούτε από τον Θεό, ούτε από τον ουρανό, άνθρωποι τα κάνανε, άνθρωποι τα αλλάζουνε. Και ιδίως όταν είναι άνθρωποι με πυγμή, ναι, ήταν ιερός όρος, η πυγμή, ας πούμε.

0: Ο Μεσοπόλεμος στην Κρήτη ήταν μια ευήμερη εποχή για το νησί. Είχαμε σταφίδα, είχαμε εξαγωγές, είχαμε τα κύτρα. Υπήρχε μια καλή κατάσταση και σχετικά οικονομικά το νησί πήγαινε πολύ καλά και ευημερούσε. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι εμπορικοί σύλλογοι Ηρακλείων και Χανίων είχαν επαφές με το Παρίσι. Έτσι, δηλαδή η γλώσσα ήταν γαλλικά στα Ινστιτούτα των δύο μεγάλων πόλεων.
1: Η Κρήτη είχε φοβερές εμπορικές σχέσεις με τη Γερμανία. Μπορώ να πω ότι σχεδόν όλα μας τα προϊόντα τα γεωργικά τα απορροφούσε η Γερμανία. Μάλιστα υπήρχαν 10-12 γερμανικές οικογένειες στο Ηράκλειο οι οποίες ασχολιόταν με το εμπόριο και με την αλληλογραφία σαν αλληλογράφοι, σαν εμπορική αλληλογράφοι των εξαγωγέων κτλ. Λοιπόν, γεννήσανε παιδιά, μεγαλώσανε παιδιά στο Ηράκλειο. Άριστες ήταν οι σχέσεις μας λοιπόν με τη Γερμανία.
0: Στην Κρήτη, ήδη από το Μεσοπόλεμο, λειτουργούν μυστικές υπηρεσίες των τότε αποκαλουμένων μεγάλων δυνάμεων. Και οι Γερμανοί είχαν τους ανθρώπους τους και οι Βρετανοί. Οι γερμανικές υπηρεσίες στο νησί χρησιμοποίησαν κυρίως αλληλογράφους, αυτό που λέμε σήμερα γραμματείς. Είχαμε λοιπόν στο Ηράκλειο μία Βιενέζα αλληλογράφο, είχαμε έναν Γερμανό αλληλογράφο, είχαμε κάποιους καθηγητές στην εμπορική σχολή και στο Λύκειο Κοραής, οι οποίοι δήλωναν Ελβετοί, αλλά ήταν Γερμανοί πράκτορες της τότε Abwehr. Επίσης είχαμε μία ομάδα περιηγητών, οι οποίοι γυρίζουν το νησί ζωγραφίζοντας με ακουαρέλα φυτά, φύλλα και φτερά από κυρίως έντομα και πεταλούδες, πάνω στα οποία χαρτογραφούσαν λεπτομέρειες του νησιού.

Από την άλλη πλευρά τώρα, οι Βρετανικές υπηρεσίες είχαν μία άλλη παράδοση. Οι Βρετανοί κατάσκοποι, ίσως μέχρι και σήμερα, εκφράζονται και δρούν μέσω αρχαιολογικών σχολών. Ο Βρετανός αρχαιολόγος John Pendlebury, ένας υπέροχος αρχαιολόγος, ειδικευμένος στα μινωικά της Κρήτης, στα πόδια του Evans, με έδρα τη Γνωσό, δηλαδή τη Βίλα Αριάδνη, τη βίλα του Evans που είναι ακριβώς απέναντι από τη Γνωσό,

Ήταν ένας ταλαντούχος άνθρωπος και πέρα από την αρχαιολογική του ιδιότητα είχε αυτή την οτροπία των Βρετανών που εκείνη την περίοδο οι νεαροί Άγγλοι είχαν ως πρότυπο τον Λόρενς της Αραβίας. Τον εξερευνητή δηλαδή, αρχαιολόγο, αξιωματικό, πράκτορα.

0: Είχε λοιπόν την άνεση να γνωρίσει κριτικούς και να διακρίνει με το ένα του μάτι, γιατί ήταν μονόφθαλμος, αλλά έκανε όσο κάνουν δύο μάτια ενός φυσιολογικού ανθρώπου, η όρασή του, να διακρίνει ποια πρόσωπα μέσα στον πόλεμο θα έπαιζαν σημαίνοντα ρόλο ηγετικής μορφής, είτε σε αντάρτικο, είτε σε δολιοφθορές, είτε σε πληροφορίες, που το μυστικό του πολέμου σε αυτήν την περίπτωση είναι οι πληροφορίες. Είχε λοιπόν γνωριμίες, είχε ένα δίκτυο στο Ηράκλειο, έπαιρνε το τσάι του στα λιοντάρια, συναντιότανε με άλλους συμπολίτες μας και μιλούσε, παράλληλα άκουγε συζητήσεις. Είναι η προπολεμική περίοδος όπου οι άνθρωποι εκφράζονται δυνατά, δείχνουν τις απόψεις τους, είτε φιλοβρετανοί, οι βενιζελικοί για την περίπτωση της Κρήτης, είτε φιλοκαϊζερικοί, οι λαϊκοί της εποχής, διαφωνούν, συμφωνούν, δηλώνουν ότι το μέλλον της Ευρώπης είναι η Γερμανία ίσως, ή ότι οι Γερμανοί δεν θα φτάσουν ποτέ στην Ελλάδα. Αυτά όλα καταγράφονται, σημειώνει ονόματα, και όταν ήρθε η ώρα, αυτό όλο το αρχείο των σημαντικών προσώπων πέρασε στα χέρια των υπηρεσιών και μέσα στον πόλεμο κινητοποιήθηκαν.
1: The Second World War was bound to start after the Soviet-Nazi Pact of August 1939, and very soon, on the 1st of September, the Germans invaded Poland. Britain and France gave a guarantee to Poland, and that really was the start of the war in Europe.
2: Είμαστε στο σχολείο. Επήγαινα εγώ έκτακτος και ήρθε μια καλή δασκάλα και λέει στο δάσκαλό μας, έπεσε το Παρίσι.

0: λέγονται στο Παρίσι, ενώ μου λέει πρέπει το Κυπαρίσι που είναι από πίσω από το σχολείο. Ήταν ένα Κυπαρίσι μεγάλο, λέω το Κυπαρίσι έπεσε. Μετά ακούω και στο Παρίσι δεν μπήκαν ελεύθερα σχεδόν οι Γερμανοί.
1: Κατέρευσε η Γαλλία. Σκεφτείτε να δείτε όταν άκουσαν οι λαοί της Ευρώπης ότι κατέλαβε, τι φόβωσε, τρόμος επικρατούσε. Ποιος θα αντισταθεί στο αυτό στο Χίτλερ, ποιος θα αντισταθεί στους Γερμανούς.
2: After the fall of France, Britain found itself virtually alone. Its only ally at this particular stage, which was of course Greece, fighting against the Italians.
3: Στις 28 Οκτωβρίου 1940 έχουμε την Ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Οι Βρετανοί αποβιβάζουν στρατό στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη είχε μεγάλη σημασία για αυτούς, και στέλνουν μια μικρή αεροπορική δύναμη για να βοηθήσει την Ελλάδα.
4: Το Νοέμβριο του 1940 αποφασίζεται και εγκρίνεται από την ελληνική κυβέρνηση να μεταφερθούν στην Κρήτη τα πρώτα στρατιωτικά τμήματα των Βρετανών. Και έτσι η ελληνική κυβέρνηση νιώθει ότι μπορεί να μεταφέρει στο βορειοϋπηρωτικό μέτωπο την 5η Μεραρχία Κρητών.

0: Όταν ήρθε η είδηση αυτή για τον πόλεμο, σε μια μέρα μέσα ετοιμαστήκανε. Δεν προλάβανε δηλαδή ούτε να συνειδητοποιήσουν τι θα κάνουνε. Ο Μεταξάς σε διέταξε, τα μαζέψαν η αστυνομία τα όπλα και την άλλη μέρα φεύγανε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ δύσκολο να βλέπεις μανάδες, παιδιά. Συναποβγάνε από τα λεωφορεία με τα μαντήλια, τεινούσαν μέχρι όπου μπορούσαν, όσο μπορούσαν. Κλαίγανε, θα σας ξαναδούμε και όλα αυτά. Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Η μητέρα μου, τα παιδιά στην αγκαλιά. Και πήγαμε, τους συναποβγάλαμε.
1: Να πω δύο πράγματα, ας πούμε, και για τον αφοπλισμό της Κρήτης, που τελικά βόλευε πολλούς. Βόλευε πρώτα το καθεστώς, που με την καταρχήν σωστή επισήμανση ότι χειραζόμαστε ανθρώπους στο εξωτερικό μέτωπο, αλλά υπήρχαν και άλλες εφηδρίες, δηλαδή δεν χρειαζόταν, ας πούμε, να αποσυρθεί, ας πούμε, η Πέμπτη Μεραρχία με πολεμική πείρα και όλα.
2: Η Πέμπτη Μεραρχία είχε μείνει ως εφεδρεία στον πόλεμο, αλλά λόγω των συνθήκων αναγκάστηκε να πάει στο μέτωπο. Γενικά υπήρχε ένταση μεταξύ της κρητικής κοινωνίας και του καθεστώτος Μεταξά, οπότε το ότι πήγε στο μέτωπο εκείνη την περίοδο, στη χειρότερη δηλαδή στιγμή, θεωρήθηκε και αυτό ως τιμωρία.
3: I think that Metaxas was certainly nervous that the Cretans might want some form of independence. And that was obviously linked to the whole question of disarming, taking away the weapons of the civilian population. But I don't think it was necessarily linked to the transfer of the 5th Division. The real question was that the threat from the Italians and then potentially from the Germans was an even greater one. And so that was why he did what he did.
4: Τα σύννεφα του πολέμου άγγιξαν το νησί και από τότε αρχίζουν να έρχονται οι κακές ειδήσεις. Οι κακές ειδήσεις είναι από χωριό σε χωριό, αγγελίες και τηλεγραφήματα για θανατικά, δυστυχώς. Η Κρήτη μπαίνει στο μπαρούτι διότι έρχονται συνεχώς ειδήσεις ότι σκοτώνονται παιδιά της κρητικής μεραρχίας.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, κλειστήκαμε μέσα, που σμίγαμε ο ένας με τον άλλο καθόλου. Πήρανε τρία μου αδέρφια στο πόλεμο στην Αλβανία, σκοτώθηκε ένας. Το πρώτο παιδί της μαμάς μου, 27χρονο. Συγχωρεμένη μαμά μου, τι κλάμα έκανε που έχασε το πρώτο της παιδί και παθαίνει εγκεφαλικό από τη στενοχώρια της. Έλεγε ο πατέρας μου ότι τα άλογα, λέει, μέσα στο χιόνι που κουβαλούσαν τα πολεμοφώτια και τα τρόφιμα βουλούσαν στο χιόνι, δεν μπορούσαν να βγουν και τα αφήναν έτσι και φεύγανε. Πάθανε πάρα πολλά κρυοπαγήματα, γυρίσαν οι άνθρωποι αυτοί που γυρίσαν, γυρίσαν όλοι ανάπηροι, με κομμένα πόδια, με κομμένα... πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
5: Επηγαίνανε οι γυναίκες μας, επηγαίνανε και προσευχότανε και προσευχότανε, λοιπόν, και θυμιάζανε τα εξοκτήσαμε, τις εκκλησίες μέσα και τα, και παρακαλούσαν για τους ανθρώπους, για τα παιδιά που ήταν στην Αλβανία. Για εκείνο και το τραγούδι της αυτότης, δεν μου ενθυμίστε, παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, προσευχόμαστε όλες να είστε καλά από αυτό, παιδιά. Τα παιδιά μας αυτά το γνώριζαν αυτό το πράγμα. Και ξέρετε πόσο δύναμη τους έδινε. Και για εκείνο που λες επιτελέσαν το θαύμα, επιτελέσαν το 1940, απεκράτησε ολόκληρη η ανθρωπότητα την αναπνοή της.

0: θυμάμαι ότι όταν νικούσαν και παίζανε και πέρανε μια πόλη, την Κοριτσά, αυτά χτυπούσαν καμπάνες χαρμόσυνα και κάναμε χαρές, νικήσαμε τους Ιταλούς, νικήσαμε τους Ιταλιούς και ήταν σαν πανηγύρι γινότανε.
1: Όμως το γνιάσιμο άρχισε να πυκνώνει και δεν προλάβαμε να χαρούμε αυτή την μεγάλη μας, ας πούμε, νίκη μέσα στο αλβανικό έδαφος, όταν ξαφνικά αντεπιτίθεται η Γερμανία μέσω Ιουγκοσλαβίας και αρχίζει η εισβολή των Γερμανών, που βεβαίως μας έκαμψε.
2: Η Ελλάδα δεν ήταν στους αρχικούς στόχους του Χίτλερ. Δεν υπήρχαν ούτε προηγούμενα από χαμένους συγκρούσεις, πολέμους κτλ. Ούτε υπήρχε μια σοβαρή μειονότητα γερμανική, όπως ήταν στην Πολωνία, αλλά ακόμα και στην Γαλλία, Αλσατία, Λορένη. Είχε πολύ καλή σχέση, είχαν, ας πούμε, οι δύο χώρες. Ήταν και π.χ. ας πούμε, με αφορμή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936 στο Βερολίνο, που μέχρι τον Σπύρο Λούι τον φέρανε στο Βερολίνο και τον χαιρέτησε με χειραψία ο Χίτλερ. Τα δεδομένα άλλαξαν πολύ ξαφνικά μετά από την αποτυχία του περιπάτου, όπως νόμιζε, του Μουσολίνη στην Ελλάδα, που δώσανε, ας πούμε, πολύ ύλη, ας πούμε, για τους σατιρογράφους όλου του κόσμου, ας πούμε, και τους σκιτσογράφους. Με αυτά τα δεδομένα, ο Χίτλερ βέβαια ήταν υποχρεωμένος να διατάξει με την επιχείρηση Μαρίτα μία εισβολή στην Ελλάδα.
3: When the new prime minister after Metaxas's death asked for military support, Churchill could not refuse. And he insisted to General Wavell that he must send this force, Force W, under General Wilson, with two divisions, the Australian Division, the New Zealand Division, and a British armoured brigade. And unfortunately, of course, although they fought extremely bravely, they were going to be outfought by the much stronger Luftwaffe, which was brought in to support the armies invading Greece from the north.
1: Ήταν ένας μηχανοκίνητος στρατός, η Ελλάδα ήταν εξουθενωμένη, η αεροπορία μας δεν αρκούσε για να κάνει κάτι και τα οχυρά μας επίσης μπορούσαν να τα παρακάμψουν. Δηλαδή, η μοντέρνα τεχνική του πολέμου είναι ότι δεν παρατασσόμαθα όπως ο Ναπολέον σε μια γραμμή μάχης, παρακάμπτουμε και προχωρούμε. Τα οχυρά μας αντιστάθηκαν, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Τα τάγκς εισέβαλαν στο Θεσσαλικό κάμπο και πλέον τον Απρίλιο η Ελλάδα ήταν σε χέρια των Γερμανών.

0: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα.
1: Μετά τη συνθηκολόγηση των ελληνικών δυνάμεων του βορειοϋπηρωτικού μετόπου, στην πράξη τα ελληνικά τμήματα παρέδωσαν σε αποθήκες τον εξοπλισμό τους, δεν εχμαλωτίστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα και αφέθηκαν ελεύθερα.
2: Ο Χίτλερ, ακόμα και στην εντολή για τη μεταχείριση των εχμαλώτων, διέταξε να γίνει άριστη μεταχείριση των Ελλήνων και χειρίστη των Ιουγκοσλάβων και ιδίως των Σέρβων αξιωματικών. Ήταν η μόνη χώρα νικημένη από τη Βέρμαχτ που δεν κρατήθηκαν εχμάλωτοι, που αφέθηκαν ελεύθεροι. Δηλαδή ήταν για τα δεδομένα, ο Χίτλερ ήταν μεγάλη γενναιοδορία.
1: Ο υπόλοιπος ελληνικός στρατός στο εσωτερικό κινείται ανεξαρτήτως. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο αποχώρησής του για πού. Για την Κρήτη, παραδείγματος χάρη. Όμως έχουμε φωτεινά παραδείγματα, όπως είναι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η οποία, παρακούοντας μάλιστα στρατιωτικές οδηγίες του Φρουράρχου Αθηνών, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία.
3: Αποφασίσαμε μόνοι μας να πάμε στην Κρήτη. Πρώτα-πρώτα απομονώσαμε το διοικητή, το στρατηγό μας. Βγήκαμε έξω, πιάσαμε λεωφορεία φορτηγά, ανεβήκαμε απάνω, πήραμε τη σημαία μας και μερικούς άλλους και δρόμο. Περνάμε τον Ισθμό, οι Γερμανοί μας βομβάρδιζαν με τα αεροπλάνα.
4: Stukas starten. Die letzten Rückzugsstraßen des Feindes auf dem Peloponnes werden durch Bomben zerschlagen. Die fliehenden Kolonnen mit Bordwaffen beschossen.
3: Περνάμε το Άργος Τρίπολη, φτάνουμε στο Γύφθιο, εκεί κάτω βρήκαμε κάτι πλοία, φορτωθήκαμε, το δεύτερο πλοίο μας το βομβάρδισαν, ήμουνα στο δεύτερο πλοίο εγώ, πέσαμε, ξαναγυρίσαμε στη Πτυτεριά, βρήκαμε άλλο πλοίο, μπήκαμε και φτάσαμε στην Κρήτη, στο Κολυμπάρι, που είναι η Μονή Γωνιάς, ένα μοναστήρι ωραίο εκεί.

0: Το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα άρχισε την σύμπτυξη στην υπηρετική Ελλάδα και ο σκοπός του ήταν πλέον με οποιοδήποτε μέσον, δηλαδή με τα βρετανικά πλοία, να μεταφερθεί στην Κρήτη. Επειδή όλη αυτή η προσπάθεια έγινε υπό την πίεση του εχθρού, οι Βρετανοί άφησαν σημαντικό μέρος του βαρέως υλικού τους στην Ελλάδα και πολλοί από τους Βρετανούς πιάστηκαν και εχμάλωτοι.
1: Το συγκρότημα W, μιας δυνάμεως περί τις 58.000, είχε περί τους 2.000 τραυματίες και νεκρούς, πάνω από 14.000 εχμαλώτους από τις γερμανικές δυνάμεις και έχει καταστραφεί όλο του το βαρύ υλικό. Πυροβολικό, άρματα, οχήματα, μέσα επικοινωνιών, πολυβόλα.
2: So although the casualty rate was quite low, the destruction in weaponry and in equipment was pretty disastrous at this particular stage of the war.
0: Οπότε η δύναμη που έφτασε στην Κρήτη ήταν και αποδεκατισμένη, αλλά δεν είχε και το υλικό που θα έπρεπε να έχει.
1: Η πέμπτη μεραρχία Κρητών, ως μη υπάρχουσα σαν μονάδα πλέον, δεν μεταφέρεται και δεν μπορεί στην πράξη να μεταφερθεί.
0: Οι Κρήτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε γιατί δεν ήταν εύκολο, δεν υπήρχαν πλοία για να τους μεταφέρουν από τη μεραρχία Κρητών, πάρα πολλοί έμειναν στην Αθήνα, ζητιάνευαν σε κατάσταση ικτρή πραγματικά. Και αυτό έλεγαν ότι δεν μπόρεσαν να πάνε να πολεμήσουν στην πατρίδα τους εναντίον των Γερμανών, να συνεχίσουν τον αγώνα.

0: ακούστηκε, θυμάμαι που ακούστηκε οι Γερμανοί, θα αρχίσουν πόλεμο και θα έρθουν και την, καταλάβουν και την Κρήτη και όλα.
1: Υπήρχε αυτός ο πονοκέφαλος ότι εκεί κάσονται Άγγλοι και εκεί κάσονται οι Royal Air Force που μπορεί, ας πούμε, να φτάσει ακόμα μέχρι τις πετρολοπηγές της Ρουμανίας να τις βομβαρδίσει, που υπήρχε άμεση ανάγκη, ας πούμε, για την πολεμική μηχανή των Γερμανών.
2: 23 Απριλίου είχε φύγει η κυβέρνηση και ο βασιλιάς και πήγανε στην Κρήτη.
3: Και με τον τρόπο αυτό τα Χανιά ουσιαστικά γίνονται η έδρα της κυβέρνησης, γίνονται η πρωτεύουσα του κράτους και η Κρήτη είναι το μόνο πλέον ελεύθερο ελληνικό έδαφος για περίπου ένα μήνα.

0: Οι Γερμανοί έχουν σχεδιάσει την επιχείρηση Mercury, Ερμής αεροπορευτική επιχείρηση στην Κρήτη.
1: Ο Χίτλερ εξέδωσε την επίσημη οδηγία στις 25 Απριλίου για την εκτέλεση της επιχείρησης Ερμής, την ανέθεσε στον πτέραρχο Λέρ και ο πτέραρχος Λέρ την ανέθεσε στον αντιπτέραρχο Στούντεντ.
0: Χρησιμοποιούν περίπου 570 αεροσκάφη βομβαρδισμού και καταδιώξεως, 500 σκάφη μεταφοράς προσωπικού, 70 περίπου ανεμόπτερα. Έχουν ένα σώμα στρατού με τον στρατηγό Στούντεντ που αποτελείται από τη μεραρχία αλεξιπτωτιστών υπό τον στρατηγό Σούσμαν. Και επίσης διαθέτουν την πέμπτη ορεινή μεραρχία για την Κρήτη, στην επίθεση κατά της Κρήτης. Οι δυνάμεις των αλεξιπτωτιστών υπερβαίνουν τις 8.000 στο σύνολό τους. Οι δυνάμεις των ορεινών καταδρομών είναι περίπου πάνω από 12.000. Έχουμε ένα σύνολο 22.000 Γερμανών, οι οποίοι θα προσβάλλουν την Κρήτη από αέρος.
1: Οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές ανήκαν στην αεροπορία, στην οποία αρχηγός ήταν ο πτέραρχος ο Γκέρινγκ. Οι αλεξιπτωτιστές και οι πιλότοι βέβαια της γερμανικής αεροπορίας, της Luftwaffe, ήταν οι πιο επίλεκτοι των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι επιτυχίες τους στην Νορβηγία και στις κάτω χώρες είχαν δώσει ένα πρεστίζ στην γερμανική αεροπορία και στους αλεξιπτωτιστές. Υπήρξε μια αύξηση των δυνάμεων αυτών, δημιουργήθηκε ολόκληρο αεροπορικό σώμα και ίσως και ένας λόγος που οι αλεξιπτωτιστές επετέθηκαν στην Κρήτη είναι γιατί επέμενε ο Γκέρινγκ και η αεροπορία ήθελαν οπωσδήποτε να τους χρησιμοποιήσουν.
2: Στην Κρήτη τώρα προϋπήρχαν ήδη συμμαχικές δυνάμεις αλόκοτες. Στο νησί έχουμε Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς, Βρετανούς, Σκοτσέζους, Ουαλούς, τους Μαωρί, κάποιους Κύπριους, ελληνικό στρατό, αλλά νεοσύλλεκτους από τη Θράκη, που ήρθαν μέσω ναυπλίου, τη χωροφυλακή, μία τάξη της σχολής Ευελπίδων, πολίτες. Αυτοί είναι οι αμυνόμενοι στο νησί. Οι συμμαχικές δυνάμεις ήταν εντελώς αλόκοτες. Γιατί άλλες ήρθαν από την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Άλλες ήρθαν υποχωρώντες από την κυρίως Ελλάδα. Κάποιοι ήρθαν εντελώς άοπλοι, γιατί ήταν άνθρωποι που κολύμπησαν μετά από ναυάγια και τορπιλισμούς και βομβαρδισμούς καραβιών. Άρα κολύμπησαν, μπήκαν στα άλλα καράβια και ήρθαν άοπλοι. Και χωρίς καν σακίδια και ρούχα, έτσι.
3: General Bernard Freyberg was the commander of the Kree Force, as it was called. A very brave man, he from the First World War, and Churchill admired him enormously. But the trouble with Freyberg, as we will see, was very much a question of the lack of imagination. He was a very brave man, but he was not a terribly intelligent man, and he had very little imagination on how warfare had changed since the First World War.
2: Ο Τζον Πέντλμπουρι είχε μια παράλληλη ιδιότητα που ήταν η ιδιότητα του λοχαγού υποκάλυψη των μυστικών υπηρεσιών. Ο Τζον Πέντλμπουρι λοιπόν είχε ξεκινήσει να αντιλαμβάνεται ότι ετοιμάζεται κάτι που πιθανόν να μην είναι σόν και καλά μέσω θαλάσσης. Οχύρωσε κάποια μέρη αποκεντρωμένα από τα πεδία των μαχών, όπως ήταν ο Κρουσόνας, όπως ήταν το οροπέδιο της Νίδας, κουβάλισε όπλα σε αυτά τα μέρη και μάλιστα σε κάποια περίπτωση στο υψίπεδο της Νίδας, σε ένα οροπέδιο, με συμμετοχή ντόπιων, αλλά με δικιά του καθοδήγηση, δηλαδή καθοδήγηση των υπηρεσιών. Τοποθετήθηκαν εμπόδια μέσα σε αυτό το οροπέδιο για το ενδεχόμενο να αποτραπεί προσγείωση αεροπλάνων ή ανεμοπλάνων της εποχής εκείνης από πλευράς Γερμανών.
4: He had already identified the three main capitans, Panduvas, Petrakoyogis, and Satanas. And I think also he got them thinking, what are we going to do? Where is our strength? And of course, the strength of the Cretans is they can hide. They know every inch of this land, of their island.
5: Από ελληνικής πλευράς έγιναν κάποια σχέδια δημιουργίας πολιτοφυλακής με βάση κάποιους αξιωματικούς να οργανωθούν πολίτες σε κάποιες μονάδες. Μετά πάλι αυτό καταργήθηκε. Από ό,τι φαίνεται, ούτε η ελληνική κυβέρνηση ούτε οι Βρετανοί ήταν διατεθειμένοι να δώσουν μαζικά όπλα, δηλαδή 3.000, 4.000 όπλα στον πληθυσμό. Είχε πεθάνει ο Μεταξάς, είχε αυτοκτονήσει ο Κοριζής, είχαμε μια τρίτη κυβέρνηση. Θα ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο και να υπάρχουν ένοπλοι πολίτες. Θα μπορούσε δηλαδή να, ακόμα και να γίνει κάποιο είδους κίνημα εναντίον της κυβέρνησης, εναντίον του βασιλιά, όπως είχε γίνει και το 1938.

0: Για τους Βρετανούς πολύ σημαντική ήταν η δυνατότητα την οποία είχαν αναπτύξει με τη συσκευή Ultra, με την οποία υπέκλεπταν τα σήματα των Γερμανών και τα αποκρυπτογραφούσαν. Επομένως, μπορούσαν να έχουν έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για τις ενέργειες των Γερμανών. Και αυτό συνέβη και με τα σχέδια τα γερμανικά για την απόβαση στην Κρήτη.
1: Ultra was the special machines, the Enigma machines, which the Poles had got hold of and given to the British. And it was their way, the British way, of being able to listen in to the most secret German communications.
2: Το Enigma ήταν ένα τέτοιο μηχάνημα, ήταν ένας μηχανισμός. Ήταν μια γραφομηχανή που άλλα γράμματα πατάς και άλλα μεταφέρει. Και αυτός που παίρνει το μήνυμα πρέπει να έχει μια αντίστοιχη ηλεκτρική γραφομηχανή, ας την πούμε έτσι, που άλλα λαμβάνει και άλλα σου γράφει σε ένα χαρτί. Ο Ultra ήταν ο κωδικός των μυστικών επιχειρήσεων. Το Enigma είναι ο μηχανισμός. Μία βαλίτσα δηλαδή, φορητή.
3: Η ύπαρξη του συστήματος Ultra για την κρυπτανάλυση των γερμανικών διαταγών ήταν εξαιρετική σημασία. Πρώτη φορά ένα στρατός έχει τόσο πολλές και τόσο πλήρης και ακριβής πληροφορίες για τον αντίπαλό του.
0: Οι Γερμανοί αντίθετα είχαν μια πολύ συγκεχημένη άποψη για τις Βρετανικές δυνάμεις που ήταν στο νησί και μάλιστα υποεκτίμησαν σημαντικά το μέγεθος των δυνάμεων αλλά και τη μαχητική τους αξία. Μάλιστα ανέβαζαν τη δύναμή τους σε 8.000 περίπου, ενώ ήταν περίπου 40.000.
1: One has to remember that Operation Mercury was a Luftwaffe operation, and the Luftwaffe intelligence was very bad indeed. But even so, the Germans at this stage of the war, you must remember how arrogant they were, because they seemed to be able to defeat any enemy against them, and so they didn't really feel that they needed intelligence. And this, of course, was a tremendous failing on their side and a great vulnerability.

0: οι Γερμανοί άρχισαν και μπομπαρδίζαν από τις 14 του μηνός Μαΐου την Κρήτη μας. Αλελέητα. Εμείς είχαμε φύγει έξω. Κάναμε σπύρους καταφύγια. Έτσι ακριβώς εμέναμε, ούτως ώστε γιατί φοβόμασταν να μην βομβαρδίσουν τα χωριά μας, όπως πάλι τα βομβαρδίσανε. Και κουβεντιάζαμε τι. Και τι. Τα περισσότερα πράγματα που λέγαμε ήταν τα τη ζωή μας. Πώς θα μπορέσουμε για να επιζήσουμε και πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Το γνωρίζαμε ότι κάτι θα γίνει υποχρεωτικό. Διότι εφόσον κατελήφθη η Ελλάδα και ερχόταν κάτω, μα φυσικό πράγμα ήταν που λες να αυτό να καταλάβουν και την Κρήτη. Το γνωρίζαμε αυτό το πράγμα.
1: Οι Γερμανοί να βομβαρδίζουν.
2: Και μου φώναζε η μαμά μου, βρε παιδιά μου, μπέστε μέσα, θα σκοτωθούμε, δεν βλέπετε το τι γίνεται.
1: Φωνές, ουρλιαχτά, να χαλάει ο κόσμος.
3: Τους ζητούσανε να τους πει που έχει κρυμμένα τα όπλα. Έχω τα κερατάδες, μα δεν σας τα δίνω.
2: Μη μιλείτε, μου γουνέ, θα μας σκοτώσουν.
4: Τα θυμάμαι τώρα. Και πονάω.
5: Μη σκεφτόμενος καμία συνέπεια. Να σηκώσει το όπλο και να σκοτώσει κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Το παιδάκι που είναι στην Κούνια, βρε, σε πείραξε. Σε πείραξε.
1: Νόμιζα ότι είναι Δευτέρα Παρουσία.

0: Ήρθε ο πόλεμος, κρεμασμένος κάτω από πολύχρωμες μεταξωτές ομπρέλες, φερμένος απ' τη βορεινή πνοή τ' ανέμου, πάνω στην ήσυχη κριτική γη, για να αφήσει τα σημάδια της συφοράς του και να ζευγαρώσει με το θάνατο το νησί. Γιατί να έρθει ο πόλεμος να σβήσει τον ήλιο? Γιατί να έρθει ο πόλεμος να φέρει το θάνατο? Γιατί να έρθει ο πόλεμος να φανίσει πολιτείες και χωριά? Γιατί να έρθει ο πόλεμος να ανοίξει χιλιάδες τάφους? Γιατί? Γιατί? Γιατί?
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει όνα λευ.

0: Κανθίσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το τούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζουν. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδείας νεπιμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου αυγε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου διπησί ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόγντον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
2: Αλληλουία.
3: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε εθνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δίς ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψας εν διεγή το φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρχουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προ τούτον αυθεπάγγελτο ήρθε. Και επιμείνει υπάρχον ω Θεό, διημά καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτο όμοιον καλέσα, ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηγώσιν. Αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρωσε κολλάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημι θυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ημθε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην σιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μην έντην η αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
3: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ετέχθης ως αυτός η θέλη σας, εφάνης ως αυτός η βουλή της, έπαθες σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης, πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον, του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
2: Παναγιά μου Παναγίτσα, που έχεις το Χριστό αγκαλίτσα, πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα κίτρινα μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.

Ο έξυπνος Κοφινάς. Μια φορά ήταν ένας βασιλέας που γύριζε κάθε βράδυ τευτείλη και έβλεπε πως περνά ο κόσμος στην πολιτεία του. Ένα βράδυ, εκεί που γύριζε, ακούει απόξω από μια πόρτα ένα λυράκι να παίζει και δώσει το τραγούδι και χορό. Ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα. «Ώρα καλή», τους λέει. «Καλώς τον», του λένε, «κάτσε». Του δίνουνε μεζέ και την πουρίκια για να πιει κρασί. Εκείνος δεν ήθελε, μα τι να κάνει. Και το μεζέ έφαε και κρασί από την πουρίκια ήπια και ευχήθηκε. Ύστερα άρχισε όλο να ρωτά εκείνον που έπαιζε τη λύρα τι δουλειά κάνει, πώς τα περνά, αν κερδίζει τα πολλά και διάφορα άλλα τέτοια. «Αφέντη μου», του λέει τότε σε αυτός, «εγώ είμαι Κοφινάς και δόξα να έχει ο Θεός τα κουτσοπερνώ. Βγάζω μία σφάντζιγκα τη μέρα και με δάφτινα καταφέρνω να πληρώνω παλαιό χρέος, να τοκίζω χρήματα και να τρέφω 8 νοματέως». Ο βασιλέας τα σάστησε τότες και δεν μπορούσε να του χωρέσει στο κεφάλι πως αυτός ο Κοφινάς μπορούσε μονάχα με μια σφάντζιγκα, γιατί τόσο περνούσε τότε η σφάντζιγκα 90 μαθές λεφτά, να κάνει τόσα πράγματα. Του λέει λοιπόν, «Δεν μου λες, πώς τα καταφέρνεις? Είναι πολύ το χρέος σου, τοκίζεις τα αλήθεια χρήματα?» Τότε ο Κοφινάς χαμογέλασε, γιατί κατάλαβε πως δεν ένιωσε τίποτα ο βασιλέας, και τον επέρνει από το χέρι και τον πηγαίνει σε μια άλλη κάμαρα του σπιτιού και του δείχνει έναν γέρο και μια γραία που κοιμόντουσαν πάνω σε ένα κρεβάτι. «Να», λέει, «ποιο είναι το παλιό μου χρέος που πληρώνω? Είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου που με αναθρέψανε και με μεγαλώσανε, και τώρα πληρώνω αυτό το παλιό χρέος. Ξεπληρώνω μαθές τώρα στα γεράματά τους ό,τι αυτοί στα νιάτα τους για μένα κάνανε». Ύστερα τον βγάζει στην κάμαρα που καθόντουσαν πρωτύτερα, του δείχνει 4 παιδιά που γλεντούσανε και του λέει, «Να», λέει, «και τα χρήματα που τοκίζω. Ετούτα είναι. Ετούτα είναι τα παιδιά μου, και τρέφοντάς τα τώρα τοκίζω χρήματα, γιατί και αυτά, σαν θα γεράσω, θα μου ξεπληρώσουν ό,τι για αυτά έκανα και θα με νοιάζονται. Τρέφω», λέει, «ακόμα και 8 ανθρώπους. 2 μαθές εγώ και η γυναίκα μου, και 4 τα παιδιά μου γίνονται 6, και 2 ο πατέρας μου και η μάνα μου γίνονται 8. Τότες ο βασιλέας τον παίρνει και αυτός από το χέρι, τον πηγαίνει σε μια γωνιά και χωρίς να τον δει κανένας, ξεκουμπώνει το ρούχο του και του δείχνει τη βασιλική κορώνα που είχε κρεμασμένη στο στήθος του. Ο κακομοίρης ο Κοφινάς τα χάσε και δεν ήξερε τι να πει, που κατάλαβε πως είχε μέσα στο σπίτι του το βασιλέα. Εκείνος όμως του δόκε θάρρος και του είπε, «Μη φοβάσαι, γιατί δεν σε πειράζω, μονάχα να μην πει σε κανέναν αυτό που πες εμένα, αν δεν δεις το πρόσωπό μου. Αλλιώς, αν λάχει και το πεις, χωρίς να δεις το πρόσωπό μου, να ξέρεις ότι θα σου πάρω το κεφάλι». «Όπως ορίζεις, πολυχρονεμένε βασιλέα», είπε τότε τρομαγμένος ο κακομοίρης ο Κοφινάς. Ο βασιλέας τότες χαιρέτησε όλους και σηκώθηκε και έφυγε. Την άλλη μέρα κάλεσε τη δωδεκάδα του και τους λέει, «Αν είστε άξιοι, να μου πείτε πώς μπορεί ένας άνθρωπος με μια σφάντζιγκα που κερδίζει την ημέρα να πληρώνει με δάφτινε παλιό χρέος, να τοκίζει χρήματα και να τρέφει 8 ανθρώπους». Τους όρισε διορία 3 μέρες. Όποιος από δάφτους το βρει, να τον κάνει βεζίρι του. Σκεφτόντουσαν τότε σε αυτοί, σκεφτόντουσαν, μα δεν μπορούσαν να τον βρούνε, όπου στα τελευταία είπαν με το νου τους πως ο βασιλέας δεν μπορεί να κατέβασε μονάχος το από το μυαλό του, παρά κάπου θα ήταν επεγμένος εχθές το βράδυ και του το έπανε. Τρέχουνε λοιπόν, γυρίζουν εδώ και εκεί, ρωτούνε στόνα και στ' άλλο σπίτι, μπας και ήρθε χθες κανένας έτσι και έτσι να πούμε, μα τίποτα δεν μπορούσαν να καταφέρουνε. Όπου με τα πολλά, από εδώ και από εκεί, και να σου και μπαίνουν στο σπίτι του Κοφινά. «Μπας και ήρθε», λένε στον Κοφινά χθες βράδυ, «κανένας έτσι και έτσι?» «Ναι», λέει ο Κοφινάς, «και ήταν ο πολυχρονεμένος ο βασιλέας, που καταδέχτηκε και ήρθε στο φτωχικό μου και μας έκανε συντροφιά». Πήρανε τότε και αυτή μεγάλη ανάσα. «Μπας και του πες κάτι», λέει αυτός. «Ναι», λέει, «τούπα, δεν μας το λες και σε εμάς?» Απαντάει, «Δεν μπορώ, γιατί μου έδωσε διαταγή να μην το πω σε κανέναν. Πες μας το και πάρε 10 λίρες να πούμε». «Δεν παίρνω», λέει, «δεν παίρνω τίποτα.
ό,τι κι αν μου πείτε, ό,τι κι αν μου δώσετε, ποτέ δεν μπορώ να σας το πω. Μωρέ αμάν, μωρέ ζαμάν, του λένε αυτοί, να πάρε 20 λίρες, πάρε 30, πάρε 50, 100, 200, 300, 500, να, πάρε 1000. Σαν είδο Κοφινάς 1000 λίρες, λέει με το νου του. Μωρέ, αν πάρω εγώ τόσες λίρες, θα μπορέσουν τα παιδιά μου βασιλικά να περάσουνε. Για το κεφάλι μου, χαλάλι. Κι που θα ζήσουν ευτυχισμένα τα παιδιά μου, δεν πειράζει. Ας πάει και το κεφάλι μου. Κάθεται λοιπόν, παίρνει τις 1000 λίρες και τους τα λέει όλα. Τρέχουν αυτοί στο βασιλέα και του το ξηγούνε. Το κατάλαβε όμως ο βασιλέας, πως αυτοί μονάχοι τους δεν θα το βρίσκανε, παρά ο Κοφινάς θα τους το είπε. Και βασιλική διαταγή να παρουσιαστεί μπροστά του ο Κοφινάς. Πάνε λοιπόν και φέρνουν τον Κοφινά μπροστά του. «Δε σου είπα», λέει ο βασιλιάς, «να μην πεις σε κανέναν τίποτε αν δεν δεις το πρόσωπό μου. Τώρα, κατά πόσο πρέπει, θα σου πάρουμε το κεφάλι». «Πολυχρονεμένε μου βασιλέα», λέει ο Κοφινάς, «μου πες να μην πω τίποτα αν δεν δω μια φορά το πρόσωπό σου. Εγώ όμως ούτε μία ούτε δυο φορές μονάχα τόδα, παρά χίλιες». Και του αραδιάζει τις λίρες που πήρε. «Να», λέει, «δεν είναι αυτό το πρόσωπό σου? Δεν είναι αυτό? Δεν είναι αυτό? Να το, 1000 φορές, όχι μία». Γιατί βέβαια 1000 λίρες πήρε. 1000 προσωπάτα του βασιλέα είδε που ήταν απάνω στις λίρες χαραγμένα. Τότε ο βασιλέας εθαύμασε την εξυπνάδα του Κοφινά και του λέει: Εσύ κάνεις για συμβουλά το ράζ μου και βεζίρις μου». Και διώχνει τη δωδεκάδα του, παίρνει τον Κοφινά για βεζίρι του και έζησε ο καλός σου ο Κοφινάς ίσα με που πέθανε βεζίρις και πέρασε καλά και εμείς εδώ καλύτερα.

0: Τα γραμμένα δεν ξεγράφονται. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας πλούσιος έμπορας και γύριζε στα χωριά. Είχε σπίτια, ιδίσματα και τι δεν είχε. Του πουλιού το γάλα που λέει και ο λόγος βρίσκονταν στο σπίτι του. Μια φορά τον έριξε η μοίρα να κονέψει σε ένα χωριό όπου δεν ήταν χάνη και ήθελε δεν ήθελε πάει το βράδυ να μείνει σε ένα φτωχό καλύβι. Καλή ώρα σαν το δικό μας. Ο καημένος ο νοικοκύρης τον εδέχτηκε, του έδωσε να φάει, να πιει, ό,τι έδωκε και ο Θεός, και ύστερα στον έστρωσε σε μια κόχη να κοιμηθεί και στην άλλη πλάγιασε αυτός κοντά στη γυναίκα του που κοίτονταν λεχόνα από 3 μέρες μπροστύτερα. Όπου κατά λαχού εκείνο το βράδυ να πάνε και οι μοίρες να γράψουν το μικρό. Ήταν κορίτσι. Όλοι αποκοιμήθηκαν, μόνο πλούσιος δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Γύριζε σαν ταρνί στο σουγλί από κάτω από την κουβέρτα. Άξαφνα άνοιξε πόρτα. Τ' ακούει ο πλούσιος, βγάζει το κεφάλι και τι να δει. Ο οντάς έλαμπε σαν μέρα μεσημέρι και 3 γυναίκες ασπροφορεμένες κάθονταν ολόγυρα στο μικρό. Ήταν οι μοίρες. Ο πλούσιος δεν λέει τίποτα. Μόνο ξεσκεπάζεται και αφουγκριέται τι θα πούν αυτές. Η μια του γράφει να ζήσει 10 χρόνια και να πεθάνει. Η άλλη λέει να ζήσει πολλά χρόνια και να ζήσει φτωχό. Και η τρίτη, τι τα θέλετε κι αυτά κι εκείνα, δεν κάμει να πάρει άντρα αυτόν που κοιμάται εκεί στην κόχη. Κάμει, είπαν και οι άλλες δυο, το έγραψαν και έφυγαν. Ο πλούσιος αν τ' άκουσε, απ' το ένα μέρος του κακοφάνηκε που ήταν φτωχό το κορίτσι και απ' τ' άλλο που ήταν μικρό κι αυτός μεγάλος και τον έρχονταν δυσκολία να το καρτερέσει. Τι να κάνει κι αυτός, σκώνεται αγάλια-γάλια, αρπάχνει το μικρό και το ρίχνει όξο να παγώσει και να πεθάνει. Μα πού να ξέρει κι αυτός τι θα βγει. Το μικρό, καθώς το ρίξε, πέφτει απάνω σε ένα παλούκι από το φράχτη και απομένει κρεμασμένο. Φωνές το μικρό, τσιρίδες, κακό. Φοβήθηκε ο πλούσιος και δρόμο. Εδώ παν κι άλλοι. Απ' τις φωνές ξυπνάει ο φτωχός ο νοικοκύρης και βγαίνει έξω και τι να δει. Το μικρό κρεμασμένο από την κοιλιά στο φράχτη. Το ξεσκαλώνει, το παίρνει μέσα και φωνάζει ένα γιατρό. Ας είναι. Τώρα ψάν και με τον καιρό γιατρεύτηκε. Μόνο κάτι σημάδια απόμειναν. Μα εδώ να δεις ωραία τα γραμμένα. Δεν ξεγράφονται. Πέρασαν από τότε χρόνια πολλά. Μια φορά, να το σπάλει ο ίδιος ο έμπορος στο ίδιο το χωριό. Εκεί που έμπαινε, να και ανταμώνει στο δρόμο ένα κορίτσι που πάει να στη βρύση να πάρει νερό. Σαν να του άρεσε του έμπορα. Του ζήτησε νερό να πιει, το γλέπει, το ξαναγλέπει. Όσο το γλέπε, τόσο καλύτερο του φαίνονταν. Τι να κάνει κι αυτός, ρωτάει τι νοσ είναι και μια και δυο προξενητή να τον πάρει για γυναίκα. Ένα και ένα ύστερα έκαμαν και μια χαρά και σε λίγες μέρες πήρε ο έμπορας τη γυναίκα του και πάει στο χωριό του. Πολύ καιρό έβλεπε ο έμπορας τα σημάδια, μα του έρχονταν αντροπή να ρωτήσει. Μια μέρα όμως δεν βάσταξε. «Δε μου λες βρε γυναίκα, τι είναι τα σημάδια στην κοιλιά σου?» «Ξέρω κι εγώ», του απαντά. «Λένε πως τον καιρό που ήμουν μικρή, κάποιος μάρπαξε νύχτα από τα παλούκια του φράχτη και ξύπνησαν και με γλίτωσαν. Μα τα σημάδια απόμειναν». Σοκαρισμένος αυτός της λέει, «Γυναίκα, εγώ φταίω. Τα γραμμένα δεν ξεγράφονται όπως φαίνεται». Της είπε τι είχε γίνει και ζήσαν ευτυχισμένοι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουρά συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών το θρόνο το πατρικό σου συγκάθεδρον απειργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αληθινή γνώση είναι πράξη στην οποία πρέπει να μετέχουν και ο νους, πνεύμα, και η καρδιά, ψυχή και το σώμα, και η συνείδηση και η λογική και η θέληση και το αίσθημα. Επάνω όμως απ' όλα η αγάπη, με άλλα λόγια ολόκληρη η ύπαρξη, στο σύνολο όλων των δυνάμεών της. Η θεογνωσία πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι εμείς ζούμε στον Θεό και ο Θεός εμάς. Μέσα στο ρεύμα της ένθεης αγάπης που προσανατολίζεται στη Βασιλεία του Θεού, καταργούνται όλες οι ρατσιστικές, κοινωνικές, βιολογικές και λοιπές διακρίσεις και διανοίγεται η απόλυτη ελευθερία. Η εμπειρία αυτή γίνεται ταυτόχρονα ατομικά και συλλογικά. Ακριβέστερα, γίνεται εν κοινωνία ή ορθότερα εν εκκλησία. Και η πληρότητα της εμπειρίας αυτής είναι ανάλογη με την πληρότητα της μετοχής του προσώπου στην εν λόγω κοινωνία, την Εκκλησία. Η Εκκλησία, ως εν Χριστώ κοινωνία, όπου όλα τα μέλη μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο πράγμα, έχει διαχρονικό και υπερχρονικό χαρακτήρα. Η εν Χριστώ κοινωνία με τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες διαστάσεις της, είναι η πηγή του νόμου, της ηθικής κρίσεως. Με τον τρόπο αυτόν, η χριστιανική ηθική είναι ταυτόχρονα αυτόνομη και ετερόνομη. Ουσιαστικά, αυτόνομη με τη φαινομενική ετερονομία της και ετερόνομη με την ουσιαστική αυτονομία της.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Κάποτε είπε κάποιος από τους πατέρες ότι τα πάθη της πορνείας είναι πολλά και ανέφερε τον λόγο του Αποστόλου. Δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για πορνεία, για κάθε είδους ακαθαρσία και για πλεονεξία, όπως αρμόζει σε αυτούς που ανήκουν στον Θεό. Και συνέχισε, πορνεία είναι το να κάνει κανείς στο σώμα την αμαρτία, ενώ ακαθαρσία είναι το να ψηλαφά το σώμα, καθώς επίσης το γέλιο και η παρησία. Πολλές φορές μάλιστα την ώρα που κάποιοι συζητούν, είτε από αγαθή διάθεση τάχα και δικαιολογημένα, είτε και με διάθεση εριστική, πραγματοποιούν την ακαθαρσία και το πάθος αυξάνει και φτάνει σε πόλεμο. Και αρχίζει τάχα δικαιολογημένα και για χάρη της ευλάβειας λέγοντας «Είναι καλός ο αδελφός, ζήσε ησυχία». Έτσι αποκτά θάρρος να τρώει και να πίνει μαζί του και φτάνει ύστερα σε σοβαρότερα πολλές φορές και στο να είναι διαρκώς μαζί και στη συνέχεια ακολουθεί η ζήλια. Και αν συγκατοικεί με άλλον αδελφό και δει κάποιον να τον συναναστρέφεται, στενοχωριέται και λέει «Τι θέλει και κάνει συντροφιά με άλλον?» Αν πάλι κατοικεί μόνος αδελφός και επισκεφθεί αυτόν άλλος αδελφός και τον δει να έχει παρησία μαζί του, αμέσως πάλι ταράζεται. Τι τάχα ζητάει μαζί του? Και συνεχίζει να ασχολείται με αυτά η ψυχή και η σκέψη του μένει άδεια από την προσευχή, την ησυχία και τον φόβο. Έλεγε επίσης ότι συζητώντας πολλές φορές κάποιος

ένα αμπέλι και επιθυμήσει με όλη του την καρδιά να φάει σταφύλι. Φοβάται όμως να μπει και να κλέψει, μην τον συλλάβουν και τον σκοτώσουν. Ενώ εάν τον βρουν έξω από τη φράκτη, δεν θα τον σκοτώσουν. Γιατί δεν μπήκε ούτε έφαγε, αλλά μόνο το επεθύμησε. Δεν θα τον σκοτώσουν βέβαια, αλλά θα τον δείρουν και μόνο που δέχθηκε την επιθυμία. Ένας αδελφός ανέφερε σε κάποιον γέροντα το εξής. «Με πολεμάει ο πειρασμός της πορνείας». Και ο γέροντας του λέει «Εάν αυτό είναι καλό, γιατί απομακρύνθηκες από αυτό? Αν όμως είναι κάτι σάπιο, γιατί το γυρεύεις?» Είπαν για κάποιον γέροντα ότι βαδίζοντας πάνω στο δρόμο βρήκε γυναικεία πατημασιά και την κάλυψε λέγοντας «Μήπως το δει κάποιος αδελφός και αρχίσει μέσα του ο πόλεμος». Έλεγαν οι πατέρες ότι τα παιδιά δεν τα φέρνει ο Θεός στην έρημο, αλλά ο Σατανάς για να καταστρέφει αυτούς που θέλουν να ζουν κατά το θέλημα του Θεού. Ένας αδελφός συνόδευσε κάποιον και νικήθηκε ο λογισμός του για να διαπράξει το σωματικό αμάρτημα. Πήγε λοιπόν και το είπε στους πατέρες «Τι να κάνω που δεν μπορώ να ανακουφιστώ, εφόσον έδειξα συγκατάθεση στον πειρασμό, είναι σαν να έκανα την αμαρτία». Οι πατέρες αποκρίθηκαν «Δεν ολοκληρώθηκε η αμαρτία. Ήλθε ο εχθρός να σε ρίξει στον πειρασμό, αλλά ο Θεός σε σκέπασε». Δεν πίστηκε όμως καθόλου και καταβλήθηκε από τη λύπη. Του διηγήθηκαν τότε το εξής. Δύο αδελφοί είχαν σταλεί από το κοινόβιο σε κάποιο χωριό και πήγαιναν μαζί. Ο δαίμονας πολέμησε τον μεγαλύτερο 5 φορές να αμαρτήσει, αλλά αγωνιζόταν όλη την ώρα του πειρασμού και προσευχόταν. Όταν γύρισαν κοντά στον γέροντά τους, η όψη του ήταν ταραγμένη. Έβαλε μετάνοια λέγοντάς του «Προσευχήσου για μένα, Πάτερ, γιατί έπεσα στην πορνεία» και του ανέφερε πως πολεμήθηκε με τον λογισμό του. Ο γέροντας όμως ήταν διορατικός και έβλεπε πάνω στο κεφάλι του 5 στεφάνια και του είπε «Κουράγιο, παιδί μου, μόλις ήλθες είδα επάνω σου στεφάνια. Δεν νικήθηκες λοιπόν, μάλλον νίκησες, εφόσον δεν εκτέλεσες την αμαρτία. Γιατί είναι μεγάλος αγώνας να εγκρατευτεί ο άνθρωπος όταν του δίνεται η ευκαιρία να αμαρτήσει. Έχει μεγάλο μισθό, γιατί σε αυτήν την περίπτωση ο πόλεμος του εχθρού είναι σφοδρότερος και δρυμύτερος και είναι δύσκολο να ξεφύγει κανείς τις παγίδες του. Τι γνώμη έχεις για τον Μακάριο Ιωσήφ? Ήταν απλός ο αγώνας του? Σαν να γινόταν σε ανοιχτό θέατρο, γιατί ο Θεός και οι άγγελοι παρακολουθούσαν στον αγώνα του, ενώ ο διάβολος και οι δαίμονες εξαγρίωναν όλο και περισσότερο τη γυναίκα. Και όταν τελικά νίκησε ο αθλητής, όλοι οι άγγελοι με φωνή δυνατή δόξασαν το Θεό λέγοντας «Νίκη πρωτοφανή, κέρδισε ο αθλητής». Καλό βέβαια είναι να μην κάνεις το κακό, ούτε με τη σκέψη. Αν όμως έλθει ο πειρασμός, αγωνίσου να μην νικηθείς. Διορατικός διόραση. Πρόκειται για το χάρισμα που ο κάτοχός του βλέπει πράγματα που δεν είναι ορατά στα φυσικά μάτια και νοεί και γνωρίζει πράγματα που δεν είναι συμπεράσματα λογικής επεξεργασίας από δεδομένα ερεθίσματα. Η γνησιότητα όμως της εκ του Θεού προελεύσεως του χαρίσματος διασφαλίζεται από την αποδεδειγμένη αγιότητα του χαρισματούχου. Κάποιος αναχωρητής ήταν παρθένος και δεν γνώριζε σχεδόν τι είναι γυναίκα. Αυτός λοιπόν είχε ενοχλήσεις από τον δαίμονα της πορνείας και φλεγόταν από το πάθος, αγνοούσε όμως από απειρία τι είναι αυτό που επιθυμεί. Έτσι ο δούλος του Θεού δοκίμαζε την έντονη επιθυμία. Δεν γνώριζε όμως τι είναι αυτό που επιθυμεί. Του δείχνει τότε ο διάβολος κάποιον να συνευρίσκεται με γυναίκα για την αισχρή πράξη. Ο Θεός όμως που είδε την δολιότητα του δαίμονα

Για την υπερβολή του πολέμου, σκέπασε τον αδελφό και σταμάτησε τον πόλεμο. Κάποιοι κοσμικοί επισκέφτηκαν έναν αναχωρητή. Μόλις τους είδε, τους δέχτηκε με χαρά και είπε: «Ο Κύριος σας έστειλε για να με θάψετε πάνω στην ώρα που έφτασε και η κλίση. Για την ωφέλεια όμως και τη δική σας και αυτών που θα το πληροφορούνται, θα αναφερθώ στη ζωή μου. Εγώ, αδελφοί μου, είμαι παρθένος στο σώμα. Στην ψυχή όμως, μέχρι αυτή την ώρα πολεμούμε απάνθρωπα από τον εχθρό για την πορνεία. Να, αυτή τη στιγμή σας μιλώ και βλέπω τους αγγέλους να περιμένουν για να πάρουν την ψυχή μου και από την άλλη πλευρά τον σατανά να στέκεται και να μου υποβάλει λογισμούς πορνείας». Τελειώνοντας τα λόγια αυτά, ξάπλωσε και παρέδωσε την ψυχή του. Και όταν οι κοσμικοί του έκαναν την νεκρική προετοιμασία, όντως βρήκαν ότι ήταν παρθένος. Έλεγαν για κάποιον μεγάλο γέροντα ότι πήγε σε ένα κοινόβιο και είδε εκεί ένα παιδί και δεν ήθελε να διανυκτερεύσει στον τόπο εκείνο. Οι αδελφοί που τον συνόδευαν του είπαν: «Και εσύ, αβά, φοβάσαι?» Και απάντησε εκείνος: «Σίγουρα δεν φοβάμαι, παιδιά μου, αλλά ποιος ο λόγος να προκαλούμε πόλεμο που δεν χρειάζεται?» Έλεγαν ότι πήγε κάποτε ο διάβολος και χτύπησε την πόρτα ενός κοινοβίου. Το άκουσε ένα παιδί και πήγε να δει ποιος είναι. Και ο δαίμονας, βλέποντας το παλικαράκι, είπε: «Αν είσαι εσύ εδώ, εγώ δεν χρειάζομαι».

0: μάχη παντέρμη Κρήτη. Πώς θα αντέξεις τόσα κορμιά στα σπλάχνα σου να πάρεις. Μάχη παντέρμο χώμα, πώς θα το βαστάξεις να χωνέψεις τόσες ζωές που πάνω σου πατούσαν. Παντέρμη ώρα του χαμού. Μ' αυτοί που χάθηκαν νεκροί δεν είναι. Το αίμα τους στις φλέβες ρέει των ζωντανών και τους ψυχώνει. Και αυτοί που μείναν ζωντανοί διπλά παλεύουν.
1: Τρεις εβδομάδες μετά την κατάκτηση της υπηρωτικής Ελλάδας, οι Γερμανοί επιτίθενται στην Κρήτη, την οποία υπερασπίζονται δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, τμήματα του Ελληνικού Στρατού, καθώς και άμαχοι πολίτες που σπέβδουν αυθόρμητα στα σημεία των συγκρούσεων. Εξαιτίας της κυριαρχίας του Βρετανικού στόλου, οι Γερμανοί αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν χιλιάδες αλεξιπτωτιστές για να καταλάβουν την Κρήτη. Κρίσιμη στιγμή της μάχης αποτελεί η κατάληψη του αεροδρομίου του Μάλεμε, η οποία επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά γερμανικών μονάδων με μεταγωγικά αεροσκάφη. Έπειτα από αρκετές μέρες σκληρών συγκρούσεων, οι Βρετανικές δυνάμεις διαφεύγουν στην Αίγυπτο, ενώ οι Γερμανοί προχωρούν σε μαζικά αντίπεινα στον άμαχο πληθυσμό. Το κινηματογραφικό αρχείο του Πολεμικού Μουσείου έχει ετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη μάχη της Κρήτης και στη μετέπειτα γερμανική κατοχή της νήσου.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Αντιπλήρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ιωάννης Πρεκατσουνάκης. Σήμερα βρισκόμαστε στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού με την ευκαιρία της επετείου της Μάχης της Κρήτης και στο πλαίσιο μιας σειράς διαλέξεων και ομιλιών με σκοπό την ανάδειξη της ναυτικής και όχι μόνο ιστορίας μας. Η σημερινή ομιλία έχει ως θέμα τη Μάχη της Κρήτης μέσα από προσωπικές μαρτυρίες για τη Μάχη του Ηρακλείου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ελλάδα μπήκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσημα την 28η Οκτωβρίου 1940.
1: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάδα από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται σε εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. Οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεσορίου.
0: Και πολύ γρήγορα οι Ιταλοί βρέθηκαν σε δύσκολη θέση με αποτέλεσμα να επέμβουν οι γερμανικές δυνάμεις την 6η Απριλίου με την εκδήλωση της γερμανικής επίθεσης κατά της Ελλάδας και τη μάχη των οχυρών που ακολούθησε. Οι Γερμανοί πολύ σύντομα διέσπασαν τη συμμαχική και την ελληνική άμυνα και κατάφεραν στις 27 Απριλίου να μπουν στην Αθήνα, ενώ μία μέρα νωρίτερα, στις 26 Απριλίου δηλαδή, εκδηλώνεται η πρώτη αεραποβατική επιχείρηση στην Ελλάδα από το δεύτερο Σύνταγμα Αλεξιωτιστών με σκοπό την κατάληψη του Ισμού της Κορίνθου. Η κατάληψη βέβαια πραγματοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι ανατινάχθηκε η γέφυρα, δεν κατελήφθη ακέραια. Όμως απέτυχε σαν επιχείρηση, διότι οι σύμμαχοι είχαν ήδη υποχωρήσει και δεν κατάφερε η επιχείρηση αυτή να ανακόψει τη συμμαχική υποχώρηση. Ήδη από τις 20 Απριλίου, η γερμανική αεροπορία, η οποία ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και πλέον η Ελλάδα εισερχόταν σε μια νέα φάση πολέμου, δεν είχε να κάνει πλέον με την ιταλική αεροπορία, κάνει πολύ έντονα αισθητή την παρουσία της, βορβαδίζοντας τον Ναύσταθμο, όπου βυθίστηκαν και τα δύο παλαιά θωρυκτά Λίμνος και Κιλκής. Και στις 20 Απριλίου βυθίζεται στην περιοχή των Μεγάρων και το Αντιτορπιλικό Ψαρά. Η φωτογραφία η οποία βλέπουμε δείχνει την περιοχή της Πάχης Μεγάρων, φαίνεται χαρακτηριστικά το νησάκι, με εμπορικά πλοία τα οποία βορβαδίστηκαν από τα γερμανικά αεροσκάφη και βυθίστηκαν. Το Ψαρά βυθίστηκε λίγο δεξιότερα από το σημείο το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία και στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι οι φωτογραφίες αυτές προέρχονται από γερμανικές πηγές, συγκεκριμένα από γερμανικά αεροσκάφη. Τι αξίζει να προσέξουμε σε αυτό το θέμα? Αξίζει να προσέξουμε το γεγονός ότι οι Γερμανοί, προκειμένου να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα της επίθεσης, για να μπορούν να ξέρουν εάν η επίθεση η οποία εκδήλωσαν τι ακριβώς αποτέλεσμα είχε, τη βύθιση του πλοίου, τη μερική καταστροφή του, χρειάζεται να επαναληφθεί η επίθεση. Έπαιρναν αυτές τις φωτογραφίες και έκαναν το λεγόμενο αυτό το οποίο λέμε εμείς σήμερα επισήμως Battle Damage Assessment. Με αυτόν τον τρόπο από τα γερμανικά αρχεία έχουμε αρκετές φωτογραφίες τέτοιες οι οποίες έχουν ληφθεί από τα αεροσκάφη. Τέτοιες φωτογραφίες έχουν δημοσιευθεί σε γερμανικά βιβλία τα οποία εκδόθηκαν ως επαιτειακά για την εκστρατεία στην Ελλάδα και στην Κρήτη, όπως είναι το βιβλίο το οποίο βλέπουμε. Και όπως ανέφερα προηγουμένως, λίγο νοτιότερα από το σημείο που μόλις δείξαμε στη φωτογραφία, βυθίστηκε δύο μέρες μετά, στις 22 Απριλίου, το αντιτορπιλικό Ίδρα. Το αντιτορπιλικό Ίδρα είχε ως αποστολή να αναλάβει τη συνοδεία ενός εμπορικού πλοίου για την Αλεξάνδρεια και δέχτηκε το απόγευμα της 22ης Απριλίου την επίθεση από γερμανικά στούκας. Τι αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό? Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ελληνικά αντιτορπιλικά εκείνη την εποχή, του συγκεκριμένου τύπου Ντάρντο, είχαν τρεις αντιεροπορικές κάνες των 40 χιλιοστών. Απεδείχθη ότι δεν ήταν αρκετές. Αυτό βέβαια δεν είναι μια κατηγορία προς το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Το γεγονός ότι την εποχή εκείνη το ναυτικό δεν είχε εκτιμήσει τις πραγματικές απαιτήσεις για την αντιμετώπιση της αεροπορικής απειλής, μπορούμε να το δούμε σε όλα τα τότε ναυτικά, παίρνοντας το παράδειγμα του Bismarck, το οποίο αδυνατούσε να αντιμετωπίσει τα πολύ αργά και απαρχαιωμένα διπλάνα τα Swordfish, αλλά και το παράδειγμα του Βρετανικού ναυτικού, το οποίο τις μέρες που ακολούθησαν, το Μάιο, στην Κρήτη, υπέστη τις χειρότερες απώλειες στην ιστορία του από την γερμανική αεροπορία, χωρίς να υπάρχει παρουσία γερμανικού ναυτικού. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι τα αντιτορπιλικά αυτά, όπως είπα, είχαν 3 κάνες στους 40 χιλιοστών. Στη συνέχεια, όσα επιβίωσαν και πήγαν στην Αλεξάνδρεια, εξοπλίστηκαν με 2 ακόμα πυροβόλα των 20 χιλιοστών, ενώ οι Αμερικάνοι, μετά και την εμπειρία του πολέμου στον Ειρηνικό και τους Καμικάζι, τα ΦΡΑΜ, τα αντιτορπιλικά τα οποία σχεδίασαν το 1945 και δεν πρόλαβαν να εισέλθουν στον πόλεμο, είχαν 23 αντιεροπορικές κάνες. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε την εξέλιξη του ναυτικού σε ό,τι αφορά τον αντιεροπορικό πόλεμο, μέσα από τις εμπειρίες του πραγματικού και τα διδάγματα του πραγματικού πολέμου. Το Ίδρα λοιπόν βυθίστηκε, σκοτώθηκε ο κυβερνήτης του. Είχα συναντήσει το γιο ενός ναύτη, του ναύτη κρεμασμένου, ο οποίος ήταν πλήρωμα του Ίδρα όταν βυθίστηκε, και διεσώθη ο κρεμασμένος. Στη φωτογραφία βλέπουμε το φύλλο πορείας το οποίο έλαβε όταν παρουσιάστηκε 2 μέρες μετά στον ναύσταθμο, 24 Απριλίου, και βέβαια έλαβε φύλλο πορείας με αόριστη άδεια. Άδεια επαόριστο, διότι πολύ απλά δεν είχαν τι να τον κάνουν. Πλέον το μέτωπο είχε καταρρεύσει και ο στόλος προσπαθούσε να διαφύγει στη συνέχεια στην Αλεξάνδρεια. Ο ναύτης κρεμασμένος είχε πει ότι ο Αρλιώτης, ο οποίος ήταν αξιωματικός σε ένα πύργο πυροβόλου, είχε τραυματιστεί τόσο βαριά, ο οποίος αυτοκτόνησε με το περίστροφό του. Ήταν τόσο σκληρές οι συνθήκες, από τη μαρτυρία αυτή μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σκληρές ήταν οι συνθήκες, και ότι πραγματικά το ελληνικό πολεμικό ναυτικό πέρασε διαπυρός και σιδήρου για να μπορέσει να πολεμήσει τη γερμανική αεροπορία και τελικά να καταφέρει, όσοι κατάφεραν, να φτάσουν στην Αλεξάνδρεια. Όπως είπα και προηγουμένως, 20 Απριλίου έχουμε την περίφημη αερομαχία των Αθηνών. Ο εικονιζόμενος είναι ένας Γερμανός άσος, Σόφους Μπάγκοε, ο οποίος πετούσε μέσα στις 110. Ο Μπάγκοε καταφέρνει τις 20 Απριλίου, δεν είναι βέβαια εξακριβωμένο, του πιστώνεται όμως κατά πολλούς η κατάρριψη, του Marmaduke Patl. Ο Patl ήταν ο καλύτερος Βρετανός πιλότος, μάλλον ο καλύτερος πιλότος της RAF, διότι ήταν Νοτιοαφρικάνος, του Δευτέρου Παγκοσμίου. Την ημέρα εκείνη πετούσε με 39 πυρετό, με το Hurricane του, και κατερρίφθη πάνω από την περιοχή της Ψιτάλιας, όπου πιθανόν βρίσκεται μέχρι και σήμερα, καθώς είναι τα αεροσκάφη του και ο ίδιος δεν έχουν βρεθεί. Στη συνέχεια όμως, και ο ίδιος ο Μπάγκοε, περίπου ένα μήνα μετά, 14 Μαΐου, καταρρίπτεται από τον εικονιζόμενο, τον Τζέραλντ Βέστενρα, Νεοζηλανδό, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Και εδώ πάλι αξίζει να σημειώσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά την τεχνολογία και την εφαρμογή της στο τακτικό επίπεδο, διότι ως στρατιωτικός και όχι ως ιστορικός, ως στρατιωτικός που είμαι, μ' αρέσει να μελετάω το τακτικό επίπεδο και να βγάζω συμπεράσματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτό. Ο Βέστενρα πετούσε Gladiator. Το Gladiator ήταν ένα διπλάνο, ίσως το πιο αργό καταδιωτικό αεροσκάφος του Δευτέρου Παγκοσμίου, απαρχαιωμένο, και πιστώνεται με την κατάρριψη του Μπάγκοε. Ο Μπάγκοε πετούσε μέσα στις 110, το πιο γρήγορο αεροπλάνο. Πώς γίνεται τώρα το πιο αργό αεροπλάνο να καταρρύπτει το πιο γρήγορο αεροπλάνο? Το κλειδί σε αυτό είναι ότι οι Βρετανοί το 1941, και ξαναλέω την ημερομηνία, οι Βρετανοί το 1941 είχαν 2 κινητούς σταθμούς ραντάρ στην Κρήτη. Ο ένας είχε τοποθετηθεί στα Χανιά και βγήκε εκτός λειτουργίας αρκετά γρήγορα. Ο δεύτερος που ήταν στο Ηράκλειο όμως έκανε πολύ καλή δουλειά. Είχε τοποθετηθεί σε ένα ύψωμα νότια του αεροδρομίου του Ηρακλείου Και από εκεί εντόπιζαν όλα τα αεροσκάφη τα γερμανικά, τα οποία έρχονταν από, από το βορρά, από τη θάλασσα δηλαδή, και έδιναν εγκαίρως με ασύρματο σκράμπλ στους πιλότους αεροδρόμιου του Ηρακλείου. Οπότε δεν ευνηδιάζονταν οι δυνάμεις οι Βρετανικές στο αεροδρόμιο και πάντα είχαν έτοιμα αεροσκάφη τα οποία περίμεναν τα γερμανικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα απαργιωμένα Gladiator και να προξενήσουν ζημιά στα πολύ τεχνολογικά ανώτερα γερμανικά αεροσκάφη. Θα πούμε στη συνέχεια για τον Μπάγκοε. Όπως είπαμε προηγουμένως, οι σύμμαχοι είχαν έγκαιρα υποχωρήσει και δεν απεκόπη η υποχώρησή τους στον Ισθμό και συγκεκριμένα στις 29 Απριλίου ο νεοζηλανδός υποστράτηγος Φράιμπερκ έφτασε στην Κρήτη προκειμένου να επιθεωρήσει τα στρατεύματά του, διότι το εκστρατευτικό σώμα, το βρετανικό, της κοινοπολιτείας μάλλον, κατά ένα μεγάλο μέρος αποτελείται από νεοζηλανδικές μονάδες και επειδή δεν επαρκούσαν τα μέσα κατά την υποχώρηση να μεταφερθούν όλες αυτές τις μονάδες στην Αίγυπτο, αρκετές από αυτές ξέμειναν στην Κρήτη ως ενδιάμεσο σταθμό. Πήγε λοιπόν ο υποστράτηγος Φράιμπερκ να δει τι γίνεται με τις μονάδες του και την επόμενη μέρα έρχεται η διαταγή ότι αναλαμβάνει διοικητής των δυνάμεων Κρήτης, της Κρεφόρς. Ο Φράιμπερκ, το πρώτο πράγμα που διαπίστωσε προφανώς ήταν η έλλειψη εφοδίων. Γιατί η υποχώρηση είχε ως αποτέλεσμα όλος ο βαρύς εξοπλισμός και τα οχήματα να παραμείνουν στην κυρίως Ελλάδα. Οι στρατιώτες οι οποίοι ήρθαν στην Κρήτη είχαν μόνο τον ατομικό τους οπλισμό και τα ατομικά τους εφόδια. Άρα ένα σημαντικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη εφοδίων. Και αυτό πρέπει να το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη πλέον στην Βόρειο Αφρική οι Βρετανοί δεν είχαν μόνο να αντιμετωπίσουν τους Ιταλούς αλλά και το Africa Corps του Ρόμελ. Οπότε η αποστολή εφοδίων από την Αφρική στην Κρήτη ήταν ιδιαίτερα δυσχερής διότι έπρεπε να αποφασίσουν τι μπορούν να στείλουν σε βάρος των δυνάμεων στη Βόρεια Αφρική και ο Βέιβελ δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμος να το κάνει, να στείλει τα εφόδια. Παρ' όλα αυτά ο Φράιμπερκ 16 Μαΐου αναφέρει ότι είναι αισιόδοξος για την άμυνα του νησιού. Από τη μεριά τους οι ελληνικές δυνάμεις οι οποίες είχαν μεταφέρει στο νησί τους νεοσύλλεκτους, πολύ σοφά ο ελληνικός στρατός είχε μεριμνήσει έτσι ώστε οι νεοσύλλεκτοι από τα κέντρα εκπαίδευσης να μεταφερθούν στην Κρήτη και να σχηματίσει μια αξιόμαχη, όσο μπορούσε να είναι αξιόμαχη δύναμη για την άμυνα του νησιού και στις 4 Μαΐου το Υπουργείο Στρατιωτικών χώρισε το νησί σε 4 διαμερίσματα, τα Χανιά δηλαδή, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και τη Νεάπολη. Τώρα, στις 19 Μαΐου, μία μέρα πριν τη μάχη, αποχωρούν όλα τα βρετανικά αεροσκάφη από το νησί. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι μία ένδειξη ότι δεν υπήρχε ισχυρή θέληση για τη διατήρηση του νησιού. Διότι εάν παρέμενε η Βρετανική αεροπορία με ικανές δυνάμεις στο νησί, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν σίγουρα διαφορετικό. Δεν θα μπορούσε να μια αεραποβατική δύναμη να έχει επιτυχία όταν είχε να αντιμετωπίσει ισχυρή αεροπορική δύναμη επί του νησιού. Σε ό,τι αφορά τώρα τους Γερμανούς, 25 Απριλίου εκδόθηκε η διαταγή νούμερο 28 για την επιχείρηση Ερμής. Όμως το Γενικό Επιτελείο της Wehrmacht και ειδικά η αξιωματική του στρατού δεν έβλεπαν με πολύ καλό μάτι το γεγονός ότι η επιχείρηση είχε ανατεθεί στην Luftwaffe. Και αυτό γιατί οι αλεξιπτωτιστές, παρά το γεγονός ότι στους περισσότερους στρατούς ανήκουν στο στρατό ξηράς, εκείνη την εποχή στο γερμανικό στρατό ανήκαν στη Luftwaffe. Γιατί η Luftwaffe ίσον Göring. Όταν μιλάμε για Luftwaffe, εννοούμε Γκέρινγκ. Ο Γκέρινγκ ήταν ο υπουργός εσωτερικών και άρα ο επικεφαλής της αστυνομίας στην κυβέρνηση του Χίτλερ, τον Ναζί. Οπότε όταν δημιουργήθηκε το Σώμα των Αλεξιωτιστών, ζήτησε εθελοντές αστυνομικούς. Σχηματίστηκε κυρίως από εθελοντές αστυνομικούς. Γι' αυτό το λόγο και ανήκε στην Λουφτβάφε. Οι αξιωματικοί του στρατού επομένως θεωρούσαν ότι οι αξιωματικοί της αεροπορίας είναι ερασιτέχνες στον αγώνα στην ξηρά, δεν είναι το αντικείμενό τους και πιθανόν όπως αποδείχθηκε των υστέρων είχαν δίκιο. Τώρα, οι Γερμανοί το σχέδιο τους προέβλεπε την άφιξη στο νησί σε δύο κύματα, γιατί δεν επαρκούσαν τα αεροσκάφη για τη μεταφορά όλων των δυνάμεων, δηλαδή των 10.000 αλεξοριστών και των ορεινών κυνηγών. Συγκεκριμένα 7.000 ορεινοί κυνηγοί θα μεταφέρονταν από τη διαθαλάσσης και άλλοι 5.000 στη συνέχεια με αεροσκάφη που θα προσγειώνονται σε αεροδρόμια. Οπότε χωρίστηκαν σε δύο κύματα και σε τρεις ομάδες κρούσης, η ομάδα Κομίτης στα δυτικά, η ομάδα Μάρς στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και Σούδα και η ομάδα Ορίων στο Ηράκλειο. Η εκτίμηση των Γερμανών ήταν ότι στο νησί βρίσκονταν περίπου 10.000 σύμμαχοι και Έλληνες, συνολική δύναμη, το οποίο βέβαια ήταν ένα λάθος μεγάλο, καθώς η συνολική δύναμη ήταν 30.000 στρατεύματα κοινοπολιτείας και 10.000 Έλληνες, το οποίο ανέβαζε τον αριθμό στους 40.000. Άρα οι πληροφορίες των Γερμανών ήταν εντελώς λάθος σε ό,τι αφορά την άμυνα του νησιού, γιατί στηρίζονταν κυρίως σε φωτοαναγνώριση και όχι σε πληροφορίες επί του πεδίου. Αυτό ήταν ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο είχαν οι Γερμανοί σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, δηλαδή στερούσαν στο θέμα των πληροφοριών. Επίσης, η εκτίμηση ήταν ότι ο αγώνας θα διαρκούσε δύο μέρες μόνο, καθώς τα στρατεύματα τα οποία ήταν εκεί είχαν χαμηλό ηθικό και δεν αναμενόταν να προβάλλουν ισχυρή αντίσταση. Τώρα, στην Κρήτη, όπως είπα προηγουμένως, είχαν μεταφερθεί από τα κέντρα εκπαίδευσης αρκετοί νεοσύλλεκτοι. Είχαν όμως και καταφέρει και κάποιες μονάδες και είχαν υποχωρήσει στο νησί. Δυστυχώς δεν είχε καταφέρει να έρθει συντεταγμένα η 5η μεραρχία Κρητών και αυτό ήταν μια μεγάλη απώλεια για την άμυνα του νησιού. Όμως, ανάμεσα σε αυτούς που κατάφεραν και έφτασαν στην Κρήτη, ήταν και ο υπολοχαγός Θεόδωρος Καλίνος, ο οποίος τον βρήκε ο πόλεμος, ουσιαστικά η γερμανική επίθεση στο οχυρό Καλή, στη γραμμή Μεταξά, ως αξιωματικός του οχυρού. 9 Απριλίου όμως, όταν δόθηκε εντολή για συνθηκολόγηση των οχυρών, ο Καλίνος έφυγε με τους άντρες του, με αρκετούς άντρες του, και κατάφερε, φτάνοντας στη Δάφνη του Αγίου Όρους και περνώντας διαδοχικά στη Λίμνο, στη Λέσβο, στη Χίο, βρέθηκε στη Σαντορίνη. Εκεί το πρόβλημά του ήταν πώς θα καταφέρει να πάει στην Κρήτη, διότι η Λουφτβάφε, όπως είπανε, σάρωνε κατά τη διάρκεια της ημέρας όλο το Αιγαίο, οπότε ό,τι κυκλοφορούσε ήταν καταδικασμένο να βυθιστεί. Έπρεπε λοιπόν να προλάβουν μέσα στη νύχτα, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα μέσα για να γίνουν νυχτερινές επιχειρήσεις από τα αεροσκάφη, τουλάχιστον ό,τι αφορά τον βομβαρδισμό στο έδαφος, την προσβολή στόχων στο έδαφος και στη θάλασσα, να καταφέρουν να πάνε στην Κρήτη. Αφού απείλησαν τον καπετάνιο ενός μικρού motorship, ότι τον απείλησαν με τα όπλα, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει στην Κρήτη και κατάφεραν αισίως να φτάσουν στο Ηράκλειο. Και εκεί ο Καλίνος ανέλαβε ένα τομέα ανατολικά του αεροδρομίου για την άμυνά του. Ένας άλλος στρατιώτης, αυτός μάλιστα ήταν νεοσύλλεκτος, ήταν ο Χρήστος Ρουσόπουλος. Ο Ρουσόπουλος έφυγε από το χωριό του στο Νέο Χειμώνιο στον Εύρο 3 Απριλίου. Δηλαδή, τρεις μέρες πριν από την έναρξη της επίθεσης. Έφτασε στο Ναύπλιο, στο κέντρο εκπαίδευσης, συνέχεια μεταφέρθηκε στην Κρήτη. Φτάνει στο Ηράκλειο και εκεί αναφέρει στο ημερολόγιο του ότι 14 Μαΐου είδε ένα αεροσκάφος το οποίο έπεσε κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, έπεσε στη θάλασσα. Και την επόμενη μέρα είδε στην ακτή τα πτώματα του πληρώματος, των δύο μελών του πληρώματος και κομμάτια του αεροσκάφους. Κοιτάζοντας τα αρχεία της Λουφτβάφε, 14 Μαΐου, συντριβή στη θάλασσα, κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, είναι ο Σόφους Μπάγκοε, που αναφέραμε προηγουμένως. Και εδώ βλέπουμε πώς η αφήγηση ενός απλού στρατιώτη, αγράμματου, γράφοντας απλά αυτό που βλέπει, έρχεται και δένει με τα επίσημα γερμανικά αρχεία. Οι Σκοτσέζοι τώρα, την άμυνα του αεροδρομίου, την είχαν αναλάβει κατά ένα μεγάλο μέρος οι δυνάμεις του σκοτσέζικου τάγματος του Blackwatch. Ο κύριος που βλέπουμε είναι ο David Hutton. Και ένα άλλο κομμάτι το είχαν αναλάβει κάποιες δευτερεύουσες μονάδες πυροβολικού μαζί με ένα τάγμα Αυστραλιανό. Ο David Hutton είναι μια πολύτιμη πηγή μαρτυριών για την άμυνα του αεροδρομίου και συγκεκριμένα ανέφερε ότι όταν έφτασαν στην Κρήτη το κύριο μέλημά τους ήταν να οργανώσουν τις αμυντικές τους θέσεις. Οι Γερμανοί τώρα. Ένας από τους Γερμανούς που πολέμησε στο Ηράκλειο ήταν ο εικονιζόμενος Γκέρχαρντ Μπρόντερ. Ο Μπρόντερ αναφέρει ότι όταν μεταφέρθηκαν με φορτηγά και πέρασαν από τη γραμμή μεταξά, αυτό που το έκανε εντύπωση ήταν δύο πράγματα. Το ένα ήταν τα μεγάλα νεκροταφεία με το μεγάλο αριθμό τάφων των Γερμανών αλπινιστών οι οποίοι είχαν πολεμήσει στη μάχη των οχυρών, οι μεγάλες απώλειες δηλαδή που είχαν. Και το άλλο ήταν ότι η καλή η σχεδίαση και η τομή βολής των οχυρών. Οι Γερμανοί λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα, μεταφέρονται με τρένα και με φορτηγά, στρατοπεδεύουν, δεν γνωρίζουν ποιος θα είναι ο τελικό τους σκοπός και όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες έκαναν διακοπές. Τι έκαναν? Ηλιοθεραπεία, έξοδο στις κοντινές πόλεις και μπάνιο. Απολάβαναν την ελληνική φύση και τον ελληνικό ήλιο. Η μισή από αυτούς που βλέπουμε στις φωτογραφίες αυτές και είναι εξακριβωμένο, 2-3 μέρες μετά από αυτές τις φωτογραφίες που τους βλέπουμε, σκοτώθηκαν στο Ηράκλειο. Αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα των αλεξοπτιστών, οι οποίοι μπορούσαν να βρεθούν στον πόλεμο μέσα σε δευτερόλεπτα. Από εκεί που είναι αποκομμένοι μακριά από το πεδίο της μάχης, μεταφέρονται σε αεροπλάνο και μέσα σε δευτερόλεπτα βρίσκονται μέσα στη ζώνη πυρός. Ήταν για πρώτη φορά στα χρονικά οι νέες συνθήκες που δημιουργούσαν οι δυνάμεις αυτές αερομεταφερόμενες. Ένας από τους αξιωματικούς τους Γερμανούς, ο οποίος έπεσε στο Ηράκλειο, ήταν ο εικονιζόμενος, ήταν ο Κόμις Μπλίχερ. Ο Μπλίχερ ήταν από αριστοκρατική οικογένεια, απόγονος στρατάρχη Μπλίχερ που πολέμησε τον Ναπολέοντα στο Βατερλό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο Ηράκλειο σκοτώθηκαν δύο εξέχοντα μέλη της γερμανικής αριστοκρατίας. Ο ένας ήταν ο Μπλίχερ, ο άλλος ήταν ο εγγονός του Φον Μπίσμαρκ. Και να πούμε ότι, για να δείξουμε και πόσο σημαντικά ήταν τα ονόματα αυτά στη Γερμανία, και τον Μπλίχερ και τον Μπίσμαρκ ήταν θωρηκτά του πολεμικού ναυτικού του Γερμανικού, τα οποία βέβαια βυθίστηκαν στον πόλεμο, αλλά φανταζόμαστε πόσο σημαντικές οικογένειες ήταν αυτές. Και οι δύο σκοτώθηκαν στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, ο Μπλίχερ έχασε και τα δύο αδέρφια του την ίδια μέρα στην περιοχή του αεροδρομίου. Τρία αδέρφια λοιπόν από αριστοκρατική οικογένεια την ίδια μέρα στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το τελευταίο γράμμα που έστειλε στη μητέρα του, στο οποίο μάλιστα αναφέρει στο τέλος ότι έχω την αίσθηση ότι σύντομα θα χρησιμοποιηθούμε σε επιχείρηση. Δεν ήμασταν εμείς, εάν άκουσες τα επίκαιρα, εννοούσε την επιχείρηση στον Ισθμό της Κορίνθου, διότι ήταν το δεύτερο σύνταγμα, αυτός ανήκε στο πρώτο σύνταγμα. Αλλά δεν μπορώ να σου πω περισσότερα, γιατί είναι απόρριτο και πρέπει να τηρούμε τους κανόνες μυστικότητας. Βέβαια, όταν έλαβε το γράμμα η μητέρα του, αυτός ήταν ήδη νεκρός και τα δύο του αδέρφια. Όλα έτοιμα λοιπόν για την επίθεση. Ξεκινάει η επίθεση, όπως είχαμε πει και το σχέδιο. Το δεύτερο κύμα τώρα, που πάει να απογειωθεί το μεσημέρι, αντιμετωπίζει το πρόβλημα που βλέπουμε στη φωτογραφία. Τα αεροδρόμια, τα οποία ήταν ουσιαστικά χωράφια, δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, σε διάφορα σημεία γύρω από την Αττική, όταν προσπαθούν τα αεροσκάφη να απογειωθούν, σηκώνουν πάρα πολύ μεγάλα σύννεφα σκόνης, τα οποία αργούν να κατακαθίσουν, με αποτέλεσμα να καθυστερούν τα αεροσκάφη να απογειωθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αποσυντονισμό των αεροσκαφών των μεταγωγικών με τα μαχητικά, διότι ήταν σχεδιασμένα έτσι ώστε τα μαχητικά αμέσως πριν τη ρήψη των αλεξοπτιστών να πολυβολούν και να βορβαδίζουν την περιοχή της ρήψης, έτσι ώστε να αναγκάζονται οι αμυνόμενοι να καλυφθούν και να μην είναι στις θέσεις τους για να αντιμετωπίσουν τους αλεξοπτιστές. Αυτό δημιούργησε ένα χάος σε καθυστέρηση, προφανώς δεν επετεύχθηκε ο συντονισμός, με αποτέλεσμα αυτό να συνδράμει βέβαια, να συμβάλλει στις αυξημένες απώλειες των Γερμανών αλεξοπτιστών. Για το Ηράκλειο, επικεφαλής ήταν ο συνταγματάρχης Μπρόγερ, ο οποίος είχε γίνει και καρποστάλ. Μάλιστα είχε τον τίτλο του πρώτου Γερμανού αλεξοπτιστή. Θεωρητικά ήταν ο πρώτος Γερμανός αλεξοπτιστής το 1936. Τα αεροσκάφη πετούσαν χαμηλά πάνω από τη θάλασσα για να μην εντοπιστούν Και εδώ βλέπουμε το ημερολόγιο, μια καταχώρηση από το ημερολόγιο των Βρετανών, οι οποίοι με χαρακτηριστικό βρετανικό φλέγμα, και ενώ γύρω τους γίνεται χαμός, πέφτουν βόβες, πολυβολισμοί, σκοτώνεται κόσμος, κάποιος κύριος σημειώνει ότι 16:03 δόθηκε υπερερυθρός συνεργιασμός, 16:13 ξεκινάει ο βορβαδισμός με καθέτο εφορμήσεως και 16:39 ο λόχος Τσάρλι αναφέρει ότι ένα κοντινό πυροβόλο Μπόφορς σαρώθηκε, προφανώς από τον βορβαδισμό. Ο εικονιζόμενος που είδατε ήταν ο ταξιέργος Τσάπελ, διοικητής όλων των δυνάμεων στο Ηράκλειο. Συνεχίζουν οι Βρετανοί το ημερολόγιο τους με ακρίβεια λεπτού και εδώ βλέπουμε την περιοχή ρήψεων. Στο αεροδρόμιο ρήφθησαν ακριβώς πάνω στο αεροδρόμιο τρεις λόχοι αλεξοδιστών, οι οποίοι σαρώθηκαν αμέσως, δεν είχαν καμία τύχη. Μάλιστα σε 20 λεπτά οι απώλειες ήταν γύρω στα 200 άτομα. Όμως αυτό το σχέδιο φαίνεται να είχε δουλέψει στο Βέλγιο, στο Ebbenemail, στο Χειρό, καθώς επίσης και στα αεροδρόμια στην Ολλανδία, και οι Γερμανοί θεώρησαν ότι επαναλαμβάνοντας τον ίδιο σχεδιασμό θα μπορέσουν να καταλάβουν άμεσα τα αεροδρόμια. Μάλιστα θεωρούσαν ότι την πρώτη μέρα θα έχουν καταλάβει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Στην ουσία δεν το κατάλαβαν ποτέ. Γιατί πολύ απλά όσες μονάδες έπασαν εκεί δεν έμεινε κανένα ζωντανό. Οι φωτογραφίες αυτές που βλέπουμε είναι από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πρόκειται για δύο διαφορετικά αεροσκάφη. Μάλιστα στο ένα από αυτό επέβαινε ο λοχαγός Ντούνς, που ήταν και ο οδηγητής όλων των δυνάμεων στην περιοχή του αεροδρομίου. Άρα, αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά στους Γερμανούς είναι ότι με την έναρξη της επιχείρησης χάνουν το διοικητή τους. Και γι' αυτό το λόγο οι Γερμανοί πάντα φρόντιζαν να έχουν συνέχεια στη διοίκηση, δηλαδή δύο κατώτερες βαθμίδες διοίκησης έπρεπε να γνωρίζουν το σχέδιο δύο πάνω βαθμίδων, για να μπορούν να αναλάβουν διοίκηση αν απαιτηθεί στη μάχη. Αυτό έγινε μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά στην Κρήτη με τον στρατηγό Σούσμαν, ο οποίος ήταν ο πρώτος νεκρός της επιχείρησης. Είναι πραγματικά τρομερό να σκεφτούμε ότι από όλες τις δυνάμεις στην Κρήτη, η πρώτη απώλεια με την έναρξη της επιχείρησης ήταν ο στρατηγός. Είναι πραγματικά απίστευτο, διότι είχαν φορτώσει πάρα πολύ βαριά το ανεμόπτερό του και πάνω από την Αίγινα, με το που απογειώθηκε από την Ελευσίνα, το ανεμόπτερο ήταν από καμβά και ξύλο με κάποιες σωλήνες σιδερένιες, ήταν μια πρόχειρη κατασκευή. Με το που απογειώθηκε, πέρασε πολύ κοντά, κατά λάθος, ένα Junkers 88 που επέστρεφε από την Κρήτη, με αποτέλεσμα από τις αναταράξεις να σπάσει το σκηνή και τα φτερά του ανεμόπτερου και να συντριβεί στην Αίγινα. Με αποτέλεσμα, από την Αίγινα ακόμα ήταν νεκρός ο στρατηγός. Εδώ βλέπουμε αυτό που λέμε η ομίχλη του πολέμου, ότι αυτό που λένε οι στρατηγικές σχολές, ότι όλα τα σχέδια ισχύουν μέχρι να πέσει πρώτη του φεκιά. Μετά δεν ισχύει τίποτα. Από τη ρήψη που είδαμε προηγουμένως, βέβαια, όπως είπα, ήταν από το αεροδρόμιο. Οι εικονιζόμενοι αλεξοδιστές που αιωρούνταν, προφανώς και εάν δεν ήταν ήδη νεκροί, τις επόμενες στιγμές από τη λήψη φωτογραφίας ήταν νεκροί. Από τη δημιουργία που είδαμε, που ήταν 33 άτομα, κλείτωσαν μόνο 3. Ένας είναι ο κύριος, Ernst August Mayr. Πώς γλίτωσε αυτός τώρα? Πολύ απλά δεν ήταν σε εκείνη τη ρήψη. Η ειδικότητά του ήταν οδηγός μοτοσικλέτας. Επειδή η μοτοσικλέτα δεν χωρούσε στο αεροσκάφος, οι μοτοσικλέτες αυτές έμπαιναν στην κοιλιά του αεροσκάφους και τις έριχναν με 5 αλεξίπτωτα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έριχναν και το αντιερματικό πυροβόλο. Ο κύριος ανήκε σε αντιερματική δημιουργία. Επειδή το πυροβόλο είχε μπει κάτω από το αεροπλάνο, αυτός αναγκαστικά μπήκε σε επόμενο αεροσκάφος, όχι στην τριάδα αυτή που είδαμε στη φωτογραφία, το οποίο αεροσκάφος αυτό άργησε να φτάσει στο χώρο της ρήψης γύρω στη μισή ώρα και μάλιστα τους έριξε αρκετά δυτικότερα με αποτέλεσμα να σωθεί. Και είχε ως αποτέλεσμα αυτός να ζήσει άλλα 75 και χρόνια σε σχέση με τους συναδέλφους του που ήταν στην ίδια δημιουργία. Εδώ βλέπουμε το αεροσκάφος το οποίο πέφτει πίσω από το βράχο στο Κατσαμπά. Ο βράχος αυτός μάλιστα ήταν το αρχηγείο του ταξιάρχου Τσάπελ και οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από τον αξιωματικό πληροφοριών του, ο οποίος είχε ως χόμπι τη βοτανολογία, είχε βγει να φωτογραφίσει και να τραβήξει φιλμ τα λουλουδάκια εκεί στην περιοχή και τα διάφορα φυτά και ξαφνικά είδε τα γερμανικά αεροσκάφη να περνάνε από πάνω. Οπότε έχουμε αυτές τις φωτογραφίες σήμερα. Ένας από τους αλεξοδιστές, ο οποίος ήταν μέσα σε αυτό το αεροσκάφος, είναι ο εικονιζόμενος, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια και ακόμα και τώρα θεωρείται αγνοούμενος, καθώς δεν μπόρεσε να αναγνωριστεί Μεγάλη ζημιά στους αλεξοριστές κάνουν τα τεθωρακισμένα οχήματα, τα λεγόμενα brain carrier, τα επιστριοφόρα. Ο διοικητής του δεύτερου τάγματος, ο λοχαγός Μπούχαρτ, ανέφερε ότι για κάθε ένα από αυτά τα οχήματα έκανε 25 άντρες για να μπορέσει να το εξουδετερώσει. Τι έκαναν αυτά? Εδώ βλέπουμε τις άνδρες του Μπούχαρτ. Βλέπετε ένα ανοιχτό πεδίο με χωράφια. Στη βάση του λόφου που βλέπουμε ήταν κρυμμένα τα brain carrier. Όταν έπεφταν οι ελεξουστές, πολύ απλά έπαιρναν φόρα, είτε τους πάνταγαν είτε τους βγάζονταν με τον πολυβόλο. Ό,τι προλάβαιναν. Και όντως, για κάθε ένα από αυτά έχανε 25 άτομα, όπως είπε ο ίδιος, όταν ανακρίθηκε στο El Alamein, όταν συνελήφθη εχμάλωτο το 43. Φαντασίω το 43 η Γερμανία, επειδή οι Άγγλοι, συγγνώμη, επειδή οργάνωναν τους δικούς τους αλεξοριστές πλέον, γιατί δεν είχαν στην αρχή του πολέμου, ήθελαν να δουν τα διδάγματα από τη μάχη της Κρήτης. Οπότε συνέλαβαν τον Μπούχαρτ στο El Alamein και τι το ρώτησαν, αντί να το ρωτήσουν για τη μάχη στο El Alamein, το ρωτούσαν για τη μάχη της Κρήτης. Το ενδιαφέρον τους ήταν αυτό, τι έγινε με τους αλεξοριστές. Και να πούμε ότι το κακό κάρμα του Μπούχαρτ προφανώς ήταν η Ελλάδα και οι Έλληνες, διότι και στο Alamein οι θέσεις του ήταν απέναντι από την ελληνική ταξιαρχία. Εδώ βλέπουμε τάφους στην περιοχή του 8ου λόχου. Όλοι αυτοί ανήκαν, είναι άνδρες του Μπούχαρτ. Στην περιοχή αυτή σήμερα είναι το εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Μπετινάκη. Η τάφη είναι εδώ στην εικόνα που βλέπουμε, στην περιοχή αυτή που φαίνεται στην εικόνα. Και ο Χάτον είχε πει ότι όταν αρχίσαν να πέφτουν οι αλεξοριστές, δεν είχαμε πολλά πολυβόλα, αλλά και αυτά που είχαμε τα κάναμε και μιλήσαμε και μιλήσανε. Δηλαδή, του δώσαμε να καταλάβει. Πολλοί, εδώ βλέπουμε τον Χάτον στην Κρήτη, μαζί με την ομάδα του. Ο πολυβολητής, ο στρατιώτης Ρίκη, μετά από 2-3 μέρες, σκοτώθηκε σε μια βραδινή περίπλοκο, στην οποία ο Χάτον τραυματίστηκε και συνελήφθη συνέχεια εκμάλωτος. Είχε πει βέβαια ο Χάτον ότι είδα και πολλά λεξίπτωτα να επιπλέουν στη θάλασσα και φυσικά οι αλεξοριστές δεν είχαν καμία τύχη, διότι δεν είχαν σωσίβιο. Τα σωσίβια που βλέπετε τα φορούσαν μόνο μέσα στο αεροσκάφος. Όταν ήταν για το άλμα, τα έβγαζαν τα σωσίβια. Και φυσικά στο νερό δεν είχε καμία τύχη. Όταν έπεφταν από λάθος εκεί, το αποτέλεσμα ήταν ο πνιγμός. Αυτή είναι η φωτογραφία της κοιλάδας του Καρτερού από τις θέσεις των Σκοτσέζων. Εδώ είναι τα υπολείμματα των θέσεων. Βλέπουμε ότι ήταν καλά προετοιμασμένες, όπως είχε πει ο Χάτον, με τσιμέντο και πέτρες. Και είχαν εξασφαλίσει μια πολύ καλή άμυνα του αεροδρομίου. Εκτός όμως από το αεροδρόμιο, οι ρήψεις των Γερμανών συνεχίζονται και δυτικά της πόλης, έξω από τα τείχη. Εκεί βρίσκονται αρκετοί πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τα όπλα, όπως ο Οδυσσέας Βαμβουκάκης, κατέβηκε από το χωριό του όταν είδε τις ρήψεις, με αρκετούς άλλους, με χωροφύλακες, με στρατιώτες οι οποίοι είχαν γυρίσει από το αλβανικό μέτωπο τραυματισμένοι και ανάρωναν και προξένησαν αρκετές απώλειες στους Γερμανούς, στους οποίους βλέπουμε τη ρήψη στην περιοχή αυτή του Γάζι Τσαλικάκι. Είναι η φωτογραφία δυτικά του Ηρακλείου. Οι Γερμανοί στην περιοχή εκεί, για αυτοί, οχυρώθηκαν σε αυτό την αγρικία Χατζηδάκη, στο μετόχι Χατζηδάκη, και τοποθετώντας πολυβόλα στο παράθυρο της αγρικίας, προσπαθούσαν να ελέγξουν όλη την περιοχή. Υπάρχει μια ιστορία με έναν Ογιανό, τον Παπαγιάννη Σκουλά, ο οποίος όταν έπαθε μπλοκή το όπλο του, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να το χτυπάει για να το ξεμπλοκάρει. Οπότε οι υπόλοιποι του φώναζαν. Αυτός πολεμούσε εκεί στην περιοχή της Αγρικίας Χατζηδάκη. Του φώναζαν οι υπόλοιποι, καλύψου, θα σε σκοτώσουν οι Γερμανοί. Και αυτός πολύ χαρακτηριστικά είπε: οι γερμανικές σφαίρες δεν σκοτώνουν. Κάποτε το είπε αυτός ένα Γερμανό, ο οποίος μου απάντησε: βέβαια, όταν εσείς χρησιμοποιείτε τον γκρα, η σφαίρα του οποίου είναι μια μισή φορά μεγαλύτερη από τη δικιά μας. Το διαμέτρημα 792 που χρησιμοποίησαν τότε οι Γερμανοί, προφανώς οι γερμανικές σφαίρες σας φαίνονταν παιδικές και άκακες, ότι δεν μπορούν να προκαλέσουν ζημιά. Αυτή ήταν η απάντηση του Γερμανού. Εδώ βλέπουμε το λοχαγό Σίρμερ του δεύτερου συντάγματος στην περιοχή αυτή, κοντά στην Αγρικία, η ίδια περιοχή πάλι. Εκεί είχε το σταθμό διοικήσεώς του. Και αυτός είναι ο έφεδρος αντισυνταγματάρχης Αντώνιος Μπετινάκης. Σε αυτόν οφείλεται το γεγονός ότι το Ηράκλειο διατηρήθηκε σε ελληνικά χέρια καθ' όλη τη διάρκεια της μάχης. Και την πρώτη μέρα και τη δεύτερη μέρα που έγινε ισχυρή επίθεση στο Ηράκλειο. Ο Μπετινάκης ήταν δάσκαλος στο επάγγελμα, είχε πολεμήσει βαλκανικούς πολέμους, μικρασιατική εκστρατεία, βλέπουμε τα πολεμικά εξάμεινα στη στολή του, είχε τραυματιστεί επανειλημμένα, είχε πάρει μέρος σε 26 μάχες. και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κράτησε το Ηράκλειο. Αυτή ήταν ακριβώς η περίπτωση και αρκετών άλλων Ελλήνων, οι οποίοι ήταν στην ηλικία των 40 με 50 ετών, τους οποίους οι Γερμανοί βέβαια θεωρούσαν άμαχους ή θεωρούσαν πολίτες, τους θεωρούσαν ως πολίτες που έλαβαν μέρος στη μάχη, όμως στην πραγματικότητα ήταν ιδιαίτερα εμπειροπόλεμοι άνδρες, οι οποίοι είχαν περάσει περίπου 10 χρόνια από τη ζωή τους στον πόλεμο. Οπότε για αυτούς ο πόλεμος, εκτός ότι ήταν κάτι οικείο και η μάχη, ήταν και κάτι το οποίο το ήξεραν καλά σε σχέση με τους αλεξιωτιστές, οι οποίοι ήταν 18χρονα παιδιά που προέρχονταν μόνο από τις σχολές και από τα γυμνάσια τα οποία είχαν κάνει στη Γερμανία, οι περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον. Στη μάχη βέβαια συμμετείχαν αρκετές ένοπλες ομάδες, όπως είναι η ομάδα του Μανώλη Παντουβά, που με ορμητήριο του Σταύλου στην περιοχή του Κατσαμπά έλαβε μέρος σε όλη την περιοχή αυτή, στις μάχες εναντίον των Γερμανών, και ο υποστράτηγος Δυναρδάκης, ο οποίος ήταν ο διοικητής της περιοχής Ηρακλείου και Λασιθίου, προσπαθούσε με το επιτελείο του να στέλνει όσες μονάδες είχε και όπου μπορούσε, όπου ήταν ανάγκη, για να μην μπορέσουν οι Γερμανοί να μπουν στο Ηράκλειο. Τουλάχιστον να καταλάβουν την πόλη, η οποία ήταν κυρίως ευθύνη των ελληνικών τμήματων, ενώ το αεροδρόμιο ήταν ευθύνη των Βρετανικών, των συμμαχικών. Ο ταγματάρχης Τσαγκαράκης ήταν ο διοικητής της φρουράς του Ηρακλείου. Αυτά είναι αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν κοντά στη νότια πύλη, γερμανικά αντικείμενα, από αλεξιωτιστές οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν και βέβαια δεν είχε καμία τύχη. Ο διοικητής των αλεξιωτιστών του 3ου τάγματος, που προσπάθησαν να καταλάβουν την πόλη από τα δυτικά, ταγματάρχης Σούλτς, έπεσε στην περιοχή έξω από τα τείχη, δυτικά, και ο εικονιζόμενος είναι ο γιατρός ταγματάρχης Άιμπεν. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία εδώ, διότι ο γιατρός ήταν στο αεροπλάνο που βρισκόταν βέβαια και ο διοικητής μαζί με το επιτελείο του. Ως ταγματάρχης είχε καθοριστεί να πηδήσει αμέσως μετά από το αεροσκάφος, αμέσως μετά από τον διοικητή του. Πρώτος πηδούσε ο Σούλτς, δεύτερος ο Άιμπεν και τρίτος ήταν ο ανθυπολογαγός Προφ, ο οποίος ήταν ο υπασπιστής του Σούλτς. Επειδή ξέρουμε ότι ο υπασπιστής πάει πάντα μαζί με τον διοικητή του, ενοχλημένος ο Προφ είχε ζητήσει από τον Άιμπεν να αλλάξουν σειρά. Είχε πει: εγώ είμαι, ναι, μεν είσαι ταγματάρχης αρχαιότερός μου, όμως είμαι υπασπιστής και πρέπει να πηδήσω μαζί με τον διοικητή μου. Ο Άιμπεν του απάντησε ότι σε τέτοιες καταστάσεις δεν πρέπει να παίζουμε με την τύχη μας, γι' αυτό θα αφήσουμε τη σειρά ως έχει. Και ήταν όντως προφητικά τα λόγια του, διότι από εκείνο το αεροσκάφος σώθηκαν μόνο οι δύο πρώτοι, δηλαδή ο Σούλτς και ο Άιμπεν. Από τον Προφ και μετά όλοι σκοτώθηκαν. Και εδώ βλέπουμε την κόρη του Προφ πρόσφατα στο Μάλεμε, στον τάφο του πατέρα της. Πάλι από μια απλή σύμπτωση βλέπουμε μια τεράστια διαφορά στη ζωή των ανδρών αυτών στον πόλεμο. Οι Γερμανοί συνεχίζουν, ρίχνουν σε όλο το δυτικό τομέα δυνάμεις. Ο εικονιζόμενος ανθυπολογαγός Μπέργκερ έπεσε ακριβώς μπροστά από τη Χανιόπορτα. Αυτό όμως που αξίζει να πούμε είναι ότι έλεγε ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου το παγωμένο, το παγερό συνέστημα να πέφτεις με το αλεξίπτωτο και να σε πυροβολούν, να βλέπεις από την αποκάτω σε πυροβολούν, να περνάνε οι σφαίρες από δίπλα σου. Βαριά τραυματισμένος κατάφερε και σώθηκε βέβαια, επιβίωσε. Εδώ η φωτογραφία αυτή είναι μέσα από το αεροσκάφος, είναι οι άνδρες του. Ο πρώτος δεξιά, ο οποίος ήταν φίλος του και συγχωριανός του, σκοτώθηκε αμέσως μόλις πήδησε από το αεροπλάνο. Οπότε αυτή η φωτογραφία έχει ληφθεί περίπου λιγότερα από μία ώρα πριν σκοτωθεί. Και εδώ είναι η τάφη των ανδρών που μόλις είδαμε στη φωτογραφία. Είναι οι άνδρες του Μπέργκερ. Λίγο μετά στη Χανιόπορτα, στο Ηράκλειο. Εκεί σε εκείνη την περιοχή ήταν, όπως είπαμε, Έλληνες, στρατιώτης Γιώργος Παλαιάκης, είχε τραυματιστεί στην Αλβανία, ήταν πολυβολητής και είχε σταλεί πίσω στην Κρήτη για ανάρρωση. Το βρίσκει η μάχη της Κρήτης εκεί, ήταν σε καλή κατάσταση, παρουσιάζεται στο 43ο Σύνταγμα Πεζικού στο Ηράκλειο, αναλαμβάνει καθήκοντα, του δίνουν βέβαια τον πολυβόλο πάλι, όπως ήταν πολυβολητής, και όπως είχε πει ο Παλαιάκης, έστησε τον πολυβόλο του κοντά στο ποταμό Γιώφυρο στη θέση Αγία Μαρίνα. Αυτή είναι μια γερμανική αεροφωτογραφία. Όπως είπαμε, οι Γερμανοί έπαιρναν πολύ καλές αεροφωτογραφίες και προσπαθούσαν από εκεί να βγάλουν άκρη για τις πληροφορίες στο πεδίο της μάχης. Τι βλέπουμε σε αυτήν την αεροφωτογραφία? Βλέπουμε την Κήτη του ποταμού Γιώφυρο, στο Ηράκλειο. Εκεί υπάρχουν και κάποιες λευκές κοιλίδες που είναι αλεξίπτωτα. Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον είναι πάνω δεξιά, υπάρχει μια γραμμή με τον αριθμό 1 και δίπλα γράφει εγκαταστάσεις πεζικού. Είναι η θέση που είπε ο Παλαιάκης ότι είχε στήσει τον πολυβόλο του. Για μία ακόμη φορά η μαρτυρία ενός απλού στρατιώτη διασταυρώνεται με πηγές από διαφορετικά αρχεία, από τον εχθρό, όπως και προηγουμένως του Ρουσόπουλου με τον Μπάγκοε, και βλέπουμε ότι όλα έρχονται και κολλάνε ακριβώς όπως έχουν υποθεί. Εδώ βλέπουμε τον Παλαιάκη με την ουλία από τη σφαίρα που δέχτηκε στο κεφάλι αργότερα, στη μάχη της Κρήτης, τραυματίστηκε σοβαρά, κατάφερε και επιβίωσε βέβαια, ήταν 20 μέρες στο νοσοκομείο. Ο Καλίνος, που αναφέραμε και προηγουμένως, ανέλαβε μια περιοχή ευθύνης ανατολικά του αεροδρομίου. Εκεί δόθηκε μια σκληρή μάχη στο ύψωμα, στον Κοψά, ξημερώματα 21 Μαΐου και σήμερα μάλιστα γιορτάζεται η επέτειος κάθε χρόνο με εκδηλώσεις για τη μάχη του Κοψά. Οι Γερμανοί τη δεύτερη μέρα πλέον της μάχης εκδηλώνουν επίθεση κατά του αεροδρομίου παρά τις απώλειες που είχαν υποστεί την πρώτη μέρα, όμως δεν κατάφεραν ποτέ να συγκροτηθούν σωστά για να εκδηλώσουν μια συγκροτημένη επίθεση. Εδώ βλέπουμε τον διοικητή του συνταγματάρχη Μπρόγερ, ο οποίος βέβαια κατηγορήθηκε για το θέμα αυτό, διότι δεν κατάφερε ποτέ τελικά να καταλάβει το αεροδρόμιο και μετά τη μάχη της Κρήτης δεν ανέλαβε ποτέ τη διοίκηση μάχημης μονάδας. Αργότερα βέβαια έγινε διοικητής Κρήτης, όμως των στρατευμάτων κατοχής, όχι μαχήμων στρατευμάτων. Στη συνέχεια το 1947 καταδικάστηκε και εκτελέστηκε για εγκλήματα ως διοικητής Κρήτης, όχι κατά τη διάρκεια της μάχης. Το ίδιο σημείο που είδαμε προηγουμένως στη γέφυρα όπως είναι σήμερα. Οι Γερμανοί εκεί έστησαν ένα πρόχειρο νοσοκομείο και στο σταθμό διοικήσεώς τους. Εκτελούσαν ανεφοδιασμούς τακτικά, εδώ είναι η παραλία της Αμνησού. Στην ταβέρνα Γαλάζια Πουλιά είχε στηθεί το πρόχειρο νοσοκομείο, σταθμός περίθαλψης. Ακριβώς απέναντι από την ταβέρνα έθαβαν όσους δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν και πέθαιναν στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το ίδιο σημείο σήμερα. Βέβαια, όλοι αυτοί οι νεκροί, οι οποίοι θάφτηκαν στο πεδίο της μάχης, έχουν μεταφερθεί σήμερα, είναι στο νεκροταφείο του Μάλεμερ. Δεύτερη μέρα επίσης διεξάγεται η επίθεση της πόλης από τα δυτικά. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να μπουν από το κομμένο πεντένι, το λεγόμενο, από την παραλία και από τη Χανιόπορτα. Οι δύο βασικές πύλες της πόλης από τα δυτικά. Τα καταφέρνουν, περνάνε μέσα στην πόλη, παρά τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί και τις δυνάμεις που υπήρχαν εκεί. Στις οδομαχίες που ακολουθούν σκοτώνεται ο ταγματάρχης Τζουλάκης, ίδια περίπτωση με τον Πετινάκη, παλέμαχος βετεράνος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, τραυματισμένος επανειλημμένα, μεγάλη πολεμική εμπειρία, σκοτώνεται στις οδομαχίες στο κέντρο του Ηρακλείου. Εδώ είναι ο Τζουλάκης, τραυματισμένος στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Και θαύτηκε τότε για λίγο στην αυλή στην εκκλησία του Αγίου Τίτου. Σήμερα τα οστά του βρίσκονται στο μνημείο της Μάχης της Κρήτης. Διακρίνονται πολλοί χωροφύλακες, ταγματάρχης Κουρομιχελάκης, ο οποίος εκτελέστηκε το 1942 μαζί με τους 62 μάρτυρες. Οι Γερμανοί τελικά αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Αρκετοί από αυτούς παγιδεύονται στο κτίριο που βλέπουμε στα αριστερά, στην έξοδο προς τη Χανιόπορτα, και εκεί οι ελληνικές δυνάμεις βάζουν φωτιά στο κτίριο και τους αναγκάζουν να βγουν έξω και να παραδοθούν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εκαθαρίστηκαν και οι τελευταίοι Γερμανοί στην πόλη. Κάποιοι άλλοι Γερμανοί κατέφυγαν προκειμένου να προστατευτούν μέσα στα δημόσια ουρητήρια. Είναι το ίδιο κτίριο που βλέπουμε σήμερα εδώ. Εκεί οι Έλληνες έριξαν οι ελληνικές δυνάμεις χειροβοβίδες μέσα από τους φεγγίτες και ουσιαστικά τους εξουδετέρωσαν. Βέβαια στη μάχη αυτή σκοτώνεται και ο αθυπολογαγός Μαρινέλης. Γι' αυτό το λόγο και η οδός σε εκείνο το σημείο ονομάζεται οδός Μαρινέλη. Ο Μαρινέλης εδώ το βλέπουμε την ημέρα του γάμου του. Μια φωτογραφία την οποία μου την έστειλε ο εγγονός του, που ζει σήμερα στην Αυστραλία. Αρκετοί Γερμανοί εγκλωβίζονται σε διάφορα κτίρια στο κέντρο του Ηρακλείου. Εδώ βλέπουμε το κέντρο του Ηρακλείου, είναι η οδός 1821 και το ίδιο σημείο σήμερα. Στο κτίριο που βλέπουμε δεξιά στην τράπεζα μπορούμε να δούμε τα σημάδια από τη μάχη ακόμα και σήμερα στις κολόνες και στους τοίχους, από τις σφαίρες. Και στην περιοχή αυτή βέβαια συμμετέχει στις μάχες ο Άγγλος αξιωματικός της SOE, αρχαιολόγος.

Και παρά τις προειδοποιήσεις ότι υπάρχουν Γερμανοί, μην πας από εκεί, αυτός δεν άκουγε. Πήγε δυτικά, έπεσε πάνω σε Γερμανούς αλεξοριστές και σκοτώθηκε. Όπως είπα, έχει μείνει ένας θρύλος για τον Πεντρέμπουρη και ονομάζεται ο Λόρενς της Κρήτης. Αυτοί είναι οι Γερμανοί οι οποίοι συνελήφθησαν μέσα στα διάφορα κτίρια στο Ηράκλειο. Πιθανόν η φωτογραφία έχει ληφθεί στην οδός Ευρώπης που βλέπουμε εδώ σήμερα. Και φυσικά η μάχη συνεχίζεται. Προσπαθούν 22 Μαΐου να φέρουν ενισχύσεις με καΐκια, συνοδευόμενοι οπομπές με καΐκια που συνοδεύονταν από ιταλικά πλοία. Όμως εκεί τους πετυχαίνει ο Βρετανικός στόλος, νότια της Μήλου, και τους αποδεκατίζει. Βέβαια με τη σειρά του ο Βρετανικός στόλος, λόγω του ότι έμεινε βόρεια της Κρήτης κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν πρόλαβε να αποτραβηχτεί νότια, διότι αυτό έκανε. Το βράδυ αναπτυσσόταν βόρεια της Κρήτης, με το ξημέρωμα πήγαινε νότια της Κρήτης να βγει εκτός εμβέλειας της γερμανικής αεροπορίας. Η γερμανική αεροπορία με αεροσκάφη που απογειώνονταν από την Ελευσίνα, από την Κάρπαθο και από τους Μολάους, πετυχαίνει το Βρετανικό στόλο βόρεια της Κρήτης και φυσικά πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα. Ήταν από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία αυτές του Βρετανικού ναυτικού. Χαρακτηριστικά αναφέρω το καταδρομικό κλώστερ, το οποίο βυθίστηκε στα Κύθυρα, είχε 715, αν θυμάμαι καλά, νεκρούς. Απώλειες, μόνο από ένα πλοίο, για να μην πούμε και για όλα τα υπόλοιπα. Εδώ βλέπουμε τα καΐκια, τα οποία ήταν sitting ducks, που λένε και οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Ήταν γεμάτα αλπινιστές, τεράστιες απώλειες οι Γερμανοί. Και τι κάνουν, εφόσον δεν μπόρεσαν να καταλάβουν το Ηράκλειο, απειλούν ότι αν δεν παραδοθεί η πόλη θα βορβαθιστεί, θα θεωρηθεί οχυρωμένη πόλη και πραγματοποιούν την απειλή τους απόγευμα 22 Μαΐου. Βλέπουμε μια φωτογραφία που έχει τραβηχθεί από Γερμανούς δυτικά της πόλης και είναι ο βορβατισμός του Ηρακλείου. Δεν είχαμε πολλά θύματα, διότι η πόλη ουσιαστικά είχε εκενωθεί από τον πληθυσμό, είχαν καταφύγει στα γύρω χωριά οι περισσότεροι. 23 πλέον Μαΐου αποφασίζουν επιτέλους οι Βρετανικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο να εκδηλώσουν αντεπίθεση. Είναι όμως πολύ αργά. Πραγματικά, εάν εκδηλώνονταν αντεπίθεση μέσα στην κοιλάδα του Καρτερού, ανατολικά του αεροδρομίου, το πρώτο βράδυ, οι Γερμανοί δεν είχαν καμία τύχη. Απλά οι Βρετανοί δίστασαν να το κάνουν, διότι δεν ήξεραν πόσες δυνάμεις είχαν οι Γερμανοί στην περιοχή αυτή, τις είχαν υπερεκτιμήσει. Όταν το έκαναν 23 του μήνα, με μια κυκλωτική κίνηση, ήταν πλέον πολύ αργά, γιατί οι Γερμανοί είχαν ενισχυθεί με πολλές ρήψεις, είχαν πολλά πολυβόλα, είχαν πάρει όλμους, οπότε απέτυχε. Ένας από τους νεκρούς, οι Γερμανοί μάλιστα σε εκείνη την αντεπίθεση είχαν 4-5 νεκρούς όλους όλους. Ένας από αυτούς είναι ο αλεξοριστής που βλέπουμε στα αριστερά και κάθεται και κάνει το τσιγάρο του, πιθανόν το απόγευμα της 21ης Μαΐου, σε μια ανάπαυλα της μάχης. Τρίτος λόγος ήταν σε εκείνο το σημείο. Μετά από 2 μέρες σκοτώθηκε. Και τάφηκε στην κορυφή του λόφου που δέχτηκε την επίθεση. Αυτός είναι ο τάφος του. Τον έθαψε μάλιστα ο άλλος αλεξοριστής που βλέπουμε στη φωτογραφία, ο οποίος ήταν φίλος του. Ο άλλος αλεξοριστής σκοτώθηκε το 1943 στη Ρωσία. Βλέπουμε ότι για αυτούς τους άντρες, οι οποίοι συμμετείχαν από την αρχή του πολέμου, ειδικά οι αλεξοριστές, οι πιθανότητες επιβίωσης τελικά ήταν πολύ μικρές. Γιατί πολέμησαν στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Κρήτη, στην Ρωσία, στο ανατολικό μέτωπο, στην Ιταλία, στο Μόντε Καζίνο και στην Ορμανδία. Επομένως, τελικά όσοι γλίτωσαν από την εκστρατεία της Κρήτης, οι περισσότεροι σκοτώθηκαν τον ίδιο χρόνο και όλα στη Ρωσία και αρκετοί από αυτούς και ακόμα και στην Ορμανδία, μέχρι το 1944. Στο Ηράκλειο τώρα, από τις παραμονές της μάχης, είχε αποβιβαστεί νότια στο Τιμπάκι ένας λόχος στον Αργάλι Σάδερλαντ. Αυτοί καταφέρνουν, αφού πέρασαν από τους Αγίους 10 για λίγο, καταφέρνουν και φτάνουν στο Ηράκλειο με σκοπό να επιτεθούν από δυτικά. Αυτό είναι ένα εγχειρίδιο με το σήμα του συντάγματος, το οποίο βρέθηκε στην περιοχή κοντά στους Βόρους. Επιτίθονται οι Σκοτσέζοι, δεν καταφέρουν να περάσουν και τελικά αναγκάζονται να παρακάμψουν την περιοχή και να πάνε να ενωθούν με τους αμυνόμενους μέσα στην περίμετρο, πηγαίνοντας από την περιοχή της Κνωσού. Έχουμε φτάσει πλέον 25 με 26 Μαΐου. Οι Γερμανοί έχουν περικυκλώσει

όλη την περιοχή του Ηρακλείου και του αεροδρομίου και ο ταξιέρχος Τσάπελ έστειλε ένα μήνυμα στο Κάιρο και ρώτησε τι να κάνω, να προσπαθήσω να διασπάσω τον κλειό δυτικά και νότια. Η απάντηση από το Κάιρο ήταν το λιμάνι χρησιμοποιείται ακόμα, εάν είναι το λιμάνι χρησιμοποιήσιμο. Όταν κάνεις μια ερώτηση και σου απαντάνε με ερώτηση, αυτό συνήθως δεν είναι πολύ καλό, διότι ήδη στον τομέα του Μάλεμε είχε χαθεί το παιχνίδι. Οι Γερμανοί είχαν καταλάβει το αεροδρόμιο, είχαν αποβιβάσει δυνάμεις και είχαν ξεκινήσει την υποχώρηση πλέον οι συμμαχικές δυνάμεις. Οπότε παρά το γεγονός ότι είχαν αποτύχει 100% οι Γερμανοί στο Ηράκλειο, πλέον δεν υπήρχε και καμία πρόθεση να συνεχιστεί η μάχη από τους Βρετανούς και είπαν στο Τσάπελ να εκενώσουν μυστικά τον τομέα Ηρακλείου το ξημέρωμα της 29ης Μαΐου, δηλαδή βράδυ 28ης προς ξημέρωμα 29ης. Οι Γερμανοί, οι οποίοι δίσταζαν βέβαια, ο Στούντεν έλεγε στο διοικητή, ο Μπρόγερ, πρέπει να καταλάβεις το αεροδρόμιο, ο Μπρόγερ έλεγε δεν έχω δυνάμεις, θέλω ενισχύσεις, οπότε είχε προγραμματίσει 29 Μαΐου να εκδηλώσει την επίθεση. Θεωρούσε ότι θα είναι αρκετά ενισχυμένος. 29 Μαΐου όμως ήταν μία μέρα πολύ αργά. Οι Βρετανοί είχαν ήδη υποχωρήσει. Εδώ βλέπουμε τη διαταγή υποχώρησης, η οποία εν μέσω του πανικού πάλι είναι δακτυλογραφημένη σύμφωνα με τον κανονισμό αλληλογραφίας. Βλέπουν τα διαστήματα σε γραφομηχανή όπως προβλέπεται, με αύξον αριθμό αντιτύπου, πίνακα διανομής κανονικά και περιγράφει όλες τις διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν κατά την υποχώρηση, προκειμένου οι Γερμανοί να μην αντιληφθούν ότι υποχωρούν. Γιατί εάν τους έπιαναν το βράδυ, την ώρα της υποχώρησης, ήταν πολύ ευάλωτοι οι Βρετανοί, θα συλλαμβάνονταν όλοι εκμάλωτοι ουσιαστικά. Πάνω σε βιασύνη τους βέβαια, το τάγμα το Younger Lancaster ξέχασε τα regimental colors που λένε οι Βρετανοί, τις σημαίες του συντάγματος που βλέπουμε εδώ και στη δεξιά σημεούλα είναι γραμμένες όλες οι εκστρατείες, εκτός βέβαια από την Κρήτη, γιατί δεν πρόλαβαν. Βρέθηκε με τα πολεμικά σε ένα σεντούκι αυτή η σημαία. Φτάνουν στο λιμάνι του Ηρακλείου τα μεσάνυχτα περίπου, δύο καταδρομικά και έξι αντιτορπιλικά. Παίρνουν τον κόσμο, μία η ώρα είχε ολοκληρωθεί η επιβίβαση, φεύγουν, αλλά στις τρεις η ώρα, στο ένα αντιτορπιλικό, λόγω του ότι είχε δεχτεί μία βόμβα κοντά, κολλάει το πιδάλιο. Από ένα απλό, μία απλή βλάβη. Κόλλησε το πιδάλιο. Αναγκάζονται, μετεπιβιβάζουν τον κόσμο σε άλλο αντιτορπιλικό, το βυθίζουν αυτό έξω από το Ηράκλειο για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Όμως αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα, να καθυστερήσουν, έτσι ώστε τους πρόλαβε το πρώτο φως, πολλά πλοία, στο στενό της Κάσου. Εκεί δέχονται την επίθεση ο Στούκας. Πάρα πολλές απώλειες, ένα αντιτορπιλικό προσπάθησε το Χέρεγουορτ να προσαράξει εκεί στη νότιο-ανατολική πλευρά της Κρήτης. Όμως, εκεί συνελήφθηκε και μάλιστα το πλήρωμα όλο αυτό συνελήφθησαν εγμάλωτοι. Χαρακτηριστικά μία βόμβα η οποία έπεσε στην τραπεζαρία πληρώματος του Ντάιντο, νομίζω, του Ντάιντο Πηλικού, σκότωσε 100 άτομα. Διότι όλα τα πλοία ήταν φορτωμένα load to capacity, που λένε οι Βρετανοί, δηλαδή όσο πήγαινε και ακόμα παραπάνω. Οπότε με μία βόμβα είχαμε 100 νεκρούς. 280 άτομα έχασαν από τον τομέα του Ηρακλείου στην εκένωση. Δηλαδή, πιθανόν περισσότερους νεκρούς είχαν στην εκένωση οι Βρετανοί παρά στη διάρκεια της μάχης. Και εδώ φαίνεται για μία ακόμη φορά η αξία της αεροπορίας, της αεροπορικής υπεροχής. Τότε ήταν για πρώτη φορά φάνηκε ότι πλέον όταν έχεις αεροπορική υπεροχή, ίσως δεν χρειάζεται να έχεις και ναυτική υπεροχή. Για πρώτη φορά φάνηκε αυτό, παρά το γεγονός ότι από το 1939, γιατί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα αεροσκάφη ήταν πολύ αδύναμα για να κάνουν ζημιά στα θωρυκτά. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να διαφαίνεται ότι πιθανόν είναι σοβαρή απειλή. Το 1939 είχαν γίνει κάποιες δοκιμές, οι λεγόμενες ship versus aircraft, αεροπλάνο εναντίον πλοίου κτλ. Και είχαν δείξει κάποια πρώτα σημάδια ότι τελικά τα αεροσκάφη είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Τα διδάγματα όμως προέκυψαν αργότερα, όπως είπαμε και προηγουμένως, με τα αντιεροπορικά όπλα και τις απαιτήσεις που υπήρχαν πλέον στο τέλος του πολέμου. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από τον βομβαρδισμό των πλοίων, του βρετανικού στόλου από τη γερμανική αεροπορία, πληρώματα από χτυπημένα πλοία και καταφέρνουν τελικά, μετά από πολλούς σκόπους και βάσανα, φτάνουν στην Αλεξάνδρεια. Ο πίνακας αυτός υπάρχει στη Σκωτία, στο Πέρθ, στο μουσείο των Black Watch. Εικονίζει τον σαλπικτή Bill Lark, ο οποίος στην κόντρα γέφυρα του αντιτορπιλικού Ντάιντο
παίζει την γκάιντά του, παραδοσιακή σκοτσέζη, την ώρα που μπαίνει στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας για να εψυχώσει τον κόσμο. Το ίδιο έκανε και κάθε βράδυ ο Λάρκ στη μάχη του Ηρακλείου. Και εδώ είναι ο Μπι Λάρκ το 2000, ο Ηράκλειο στο μνημείο, στην τελετή για τη μάχη, παίζει πάλι την γκάιντά του. Εδώ είναι το καπέλο και το σουγιάς του Μπι Λάρκ που ανήκουν σε φίλο συλλέκτη. Πλέον τα είχε δωρήσει ο ίδιος ο Λάρκ όταν είχε έρθει στην Κρήτη. Γερμανοί 29 του μήνα μπαίνουν στο Ηράκλειο, βρίσκουν και άδειες θέσεις βέβαια, μπήκαν με ευκολία στο Ηράκλειο. Εδώ τους βλέπουμε στο κέντρο στα Λιοντάρια, το ίδιο σημείο σήμερα. Βρίσκουν τις αρχές της πόλης για να υπογράψουν τη συνθηκολόγηση. Υπογράφουν τη συνθηκολόγηση και πλέον η πόλη περνάει σε γερμανικά χέρια. Οι ελληνικές δυνάμεις, όσες ήταν επίσημες στρατιωτικές δυνάμεις, συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδο εχμαλώτων στα Χανιά. Οι Γερμανοί εισέρχονται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Εδώ βλέπουμε στην πύλη της ΕΑΠ γερμανό σκοπό, γιατί η ΣΕΑΠ έγινε το διοικητήριο των Γερμανών. Στη φωτογραφία αυτή είναι το γερμανικό επιτελείο του πρώτου συντάγματος, ακριβώς στην πόρτα, στα σκαλάκια του διοικητηρίου της ΕΑΠ. Είναι σε αυτό εδώ το σημείο που υπάρχει και σήμερα. Και μετά τη μάχη πλέον, τι έμενε, στην Κρήτη έμενε η γερμανική κατοχή πλέον, με όλα αυτά τα θύματα, τις θηριωδίες που έγιναν στη συνέχεια. Στους Γερμανούς τι έμενε, έμενε να μαζέψουν τους νεκρούς τους, οι οποίοι ήταν διάσπαρτοι σε όλα τα χωράφια και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και γύρω από το Ηράκλειο. Εκεί έφτιαξαν και το μνημείο που βλέπετε, το οποίο ήταν σε ένα, εκεί που είναι σήμερα, στο Ατσαλένιο, το γήπεδο, το ποδοσφαιρικό της ομώνυμης ομάδας. Τότε ήταν το νεκροταφείο το γερμανικό. Σήμερα έχουν μεταφερθεί όλοι στο Μάλεμε. Οι Γερμανοί στο κέντρο του Ηρακλείου, το ίδιο σημείο σήμερα. Το κέντρο του Ηρακλείου βορβαδισμένο, βλέπετε τις καταστροφές τις οποίες προκλήθηκαν. Αυτή είναι η λεωφόρος Καλοκαιρινού, ακριβώς στο κέντρο. Αυτό που αξίζει να πούμε για τη μάχη της Κρήτης, εκτός από τη συμμετοχή για πρώτη φορά τη συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι αυθόρμητα έλαβαν τα όπλα εναντίον του εχθρού, κάτι το οποίο οι Γερμανοί δεν μπορούν να το καταλάβουν βέβαια ακόμα και σήμερα, δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί πολεμάς τον εχθρό της πατρίδας σου όταν δεν φοράς στολή, κάτι το οποίο είναι δεδομένο στην Κρήτη. Πέραν αυτού του γεγονότος, σίγουρα διατηρεί το ενδιαφέρον τη συμμάχη, ακόμα και από άποψη μελέτης στρατιωτικών θεμάτων, τακτικής και τεχνολογίας, και ειδικά για εμάς τους στρατιωτικούς βέβαια, και γι' αυτό το λόγο εγώ έχω επιλέξει να μελετάω τη μάχη από αυτό το επίπεδο και να μην στέκομαι στη γεωστρατηγική, γεωπολιτική ανάλυση, η οποία βέβαια ήταν ιδιαίτερα σημαντική, επηρέασε γενικότερα τον πόλεμο η μάχη, αλλά βλέπουμε ότι έχει και ιδιαίτερη αξία να αναλύουμε τις προσωπικές μαρτυρίες και να κάνουμε την ανάλυση στο τακτικό επίπεδο. Και εδώ νομίζω ότι ολοκληρώνεται η παρουσίαση αυτή για τη μάχη της Κρήτης και τη μάχη του Ηρακλείου. Εδώ βλέπουμε μία φόρμα άλματος γερμανού αλεξιωτιστή με το βασικό εξοπλισμό. Οι Γερμανοί πάνω από τις στολές τις οποίες φορούσαν, κατά τη διάρκεια του άλματος, οι αλεξιωτιστές και κατά τη διάρκεια της μάχης, φορούσαν μια τέτοια φόρμα άλματος και μάλιστα στην Κρήτη για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στολές με καμουφλάζ, όπως είναι το κάλυμα στο κράνος που βλέπουμε εδώ. Φανταστείτε μάλιστα ότι οι γερμανικές στολές ήταν μάλινες και πάνω από αυτές τις στολές φορούσαν τη φόρμα που βλέπουμε. Το Μάιο στην Κρήτη λόγω της ζέστης, επειδή δεν μπορούσαν φυσικά, κανείς δεν μπορούσε να αντέξει με τη ζέστη αυτή τη μάλινη στολή, με την πρώτη ευκαιρία τις έβγαζαν. Πολλές φορές βλέπουμε τους Γερμανούς στη μάχη να είναι μόνο με τη φόρμα άλματος ή άλλες φορές να φορούν βρετανικές τροπικές στολές. Όπως είπα, έφεραν το χαρακτηριστικό κράνος
του Γερμανού αλεξοντιστή, το οποίο διαφέρει από τα υπόλοιπα κράνη της Wehrmacht. Είναι εδώ κομμένο και έχει ειδικά σημεία πρόσδεσης για να μπορεί να παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια του άλματος. Το άλλο, από τον υπόλοιπο εξοπλισμό, βλέπουμε το φακό, το οποίο έφεραν όλοι μαζί τους, τα κιάλια και μάλιστα τα συγκεκριμένα είναι της εταιρείας Swarovski. Η οποία κατά τη διάρκεια του πολέμου έφτιαχνε και κιάλια. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και σήμερα φτιάχνει κιάλια η Swarovski. Τη φυσική οθήκη με τους 3 γεμιστήρες για το υποπολιβόλο MP38 ή MP40 και θήκη χαρτών με μολύβια και μέσα περιλάμβανε χάρτες, πηξίδα και τα σχέδια για τη μάχη, την οποία αυτή τη θήκη την έφεραν μόνο οι βαθμοφόροι. Στην Κρήτη μάλιστα πάρα πολλές φορές είτε οι Έλληνες είτε οι Βρετανοί έπαιρναν τις θήκες από σκοτωμένους ή εγμάλωτους αλεξοντιστές, μπορούσαν να δουν μέσα όλους τους κανόνες σηματοδοσίας και με αυτόν τον τρόπο έκαναν τα κατάλληλα σήματα σε γερμανικά αεροπλάνα και τους έριχναν τα εφόδια. Αντί δηλαδή να τα ρίξουν στους Γερμανούς, τα έριχναν στους συμμάχους. Αυτός ήταν ο βασικός εξοπλισμός, εκτός βέβαια από τον οπλισμό, ενός Γερμανού αλεξοντιστή. Κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν όλοι οι Γερμανοί είχαν μαζί τους μια φωτογραφική μηχανή, το οποίο βρισκόταν σε μια τέτοια δερμάτινη θήκη. Αυτές οι μηχανές ήταν αγορασμένες ιδιωτικά, δεν ήταν δηλαδή επίσημη χορηγία του γερμανικού στρατού και βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σε φωτογραφίες αλεξοντιστών στη μάχη της Κρήτης να έχουν περασμένη στη ζώνη μια τέτοια θήκη. Μάλιστα, κάποιες μηχανές που φτιαχνόταν από την ΑΚΦΑ ήταν τόσο δημοφιλείς στους στρατιώτες, οι οποίες είχαν ονομαστεί Soldatenkamera, η κάμερα του στρατιώτη δηλαδή. Τις είχαν μαζί τους με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε πάρα πολύ μεγάλο φωτογραφικό υλικό από γερμανικές πηγές που προέρχονται από φωτογραφίες που είχαν ληφθεί ιδιωτικά από τους γερμανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια της μάχης.

Τρεις εβδομάδες μετά την κατάκτηση της υπηρωτικής Ελλάδας, οι Γερμανοί επιτίθενται στην Κρήτη, την οποία υπερασπίζονται δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, τμήματα του ελληνικού στρατού, καθώς και άμαχοι πολίτες που σπέβδουν αυθόρμητα στα σημεία των συγκρούσεων. Εξαιτίας της κυριαρχίας του Βρετανικού στόλου, οι Γερμανοί αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν χιλιάδες αλεξιπτωτιστές για να καταλάβουν την Κρήτη. Κρίσιμη στιγμή της μάχης αποτελεί η κατάληψη του αεροδρομίου του Μάλεμε, η οποία επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά γερμανικών μονάδων με μεταγωγικά αεροσκάφη. Έπειτα από αρκετές μέρες σκληρών συγκρούσεων, οι Βρετανικές δυνάμεις διαφεύγουν στην Αίγυπτο, ενώ οι Γερμανοί προχωρούν σε μαζικά αντίπεινα στον άμαχο πληθυσμό. Το κινηματογραφικό αρχείο του Πολεμικού Μουσείου έχει ετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη μάχη της Κρήτης και στη μετέπειτα γερμανική κατοχή της νήσου.

Ήρθε η λευτεριά βγαλμένη από τους τάφους να φέρει τον ήλιο, να στραγγίξει το δάκρυ, να χαρίσει το φως.

Λίγες σκέψεις σαν πρόλογος. Τρεις είναι οι αγιότερες μορφές της Ορθοδοξίας του Βορρά, ο Όσιος Θεοδόσιος του Κιέβου, ο Όσιος Σέργιος του Ραντονέζ και ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Όσιος Σεραφείμ, νεότερος από τους άλλους, έζησε τον 18ο και τον 19ο αιώνα, γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1759 στην πόλη Κούρσκ και έμεινε εκεί ως τα 19 του χρόνια. Στην ηλικία αυτή πήρε την γενναία απόφαση να αφοσιωθεί ολόψυχα στον Θεό και οδήγησε τα βήματά του στο μοναστήρι του Σάροφ. Στην μοναχική του κουρά ονομάστηκε Σεραφείμ, προηγουμένως είχε το όνομα Πρόχωρος. 2 μήνες αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και ύστερα από 7 χρόνια σε ηλικία 34 ετών πρεσβύτερος. Όταν λειτουργούσε, πετούσε στα ουράνια. Πολλές φορές αξιωνόταν να βλέπει θαυμαστά οράματα και να ακούει αγγελικές μελωδίες. Διψώντας να πλησιάσει περισσότερο τον Θεό, θέλησε να αποσυρθεί σε μία ερημική περιοχή. Πήρε από την Μονή την άδεια και για 15 χρόνια αφοσιώθηκε στην σιωπή, στην άσκηση, στην έντονη προσευχή. Βαθιά μέσα στο δάσος αγωνιζόταν να ανεβαίνει μέρα με την μέρα την κλίμακα που οδηγεί στον ουρανό. Τότε, ανεβασμένος σε μία μεγάλη πέτρα, έκανε και την εκπληκτική άσκηση των 1000 ημερονυκτίων προσευχής. Μαζί με την προσευχή διάβαζε ακατάπαυστα την Αγία Γραφή. «Πρέπει να τρέφεις», έλεγε την ψυχή, «με τον Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο άρτος των αγγέλων. Με Αυτόν πρέπει να τρέφονται οι ψυχές που αγαπούν τον Κύριο». Ένιωθε βαθύτατη ευλάβεια για την Θεοτόκο. Στο πρόσωπό της έβρισκε ανέκφραστη πνευματική αγαλίαση. Έλεγε συχνά, «Η Παναγία είναι η χαρά, η μεγαλύτερη από όλες τις χαρές». Με τις τόσες προσευχές και μελέτες και ασκήσεις έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτος χάρη και σοφία και πνευματική δύναμη. Απέκτησε φήμη Αγίου και πνευματικού ανθρώπου. Ο κόσμος έτρεχε κοντά του για να ξεδιψάσει πνευματικά. Στην αρχή απέφευγε τον κόσμο, αλλά αργότερα, το 1825, σε ηλικία 66 χρόνων, ύστερα από ένα όραμα και προσταγή της Θεοτόκου, άνοιξε το κελί του και δεχόταν τους χριστιανούς. Τώρα πια άρχισε το έργο του Στάρετς, του πνευματικού καθοδηγητή. Η δράση του ως Στάρετς υπήρξε καταπληκτική. Αναρρίχθητες ψυχές πήγαιναν να βρουν σε Αυτόν την γαλήνη, τη χάρη, τη σωτηρία. Και όσοι δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι το κελί του, του έστελναν γράμματα. Οι επισκέπτες του έφευγαν άλλοι άνθρωποι. Καθώς προσευχόταν για αυτούς, καθώς τους ευλογούσε με το σημείο του Σταυρού, καθώς μύρωνε το μέτωπό τους με λάδι από την καντήλα της Παναγίας, καθώς τους έδινε πνευματικές συμβουλές, μια μυστική δύναμη απλωνόταν στις ψυχές τους. Σε όλους μοίραζε ειρήνη, χαρά, θεϊκές ευλογίες. Συνιστούσε συχνά την ειρήνη, απόκτησε την πνευματική ειρήνη και τότε 1000 ψυχές ολόγυρά σου θα βρουν τη λύτρωση. Σχετικά με τον προορισμό μας δίδασκε. Ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Μιλούσε πολύ για την Ανάσταση του Χριστού. Χαιρετούσε τους επισκέπτες του με τα λόγια. «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη». Και κάθε φορά που κοινωνούσε έψαλε τον Πασχαλινό κανόνα «Αναστάσεως ημέρα».
Για τα πνευματικά χαρίσματα που είχε, τι να πρωτοαναφέρουμε. Το μάτι του εισχωρούσε στα βάθη των καρδιών. Είχε βλέμμα προφήτη. Προέβλεπε τα μέλλοντα. Απαντούσε σε επιστολές χωρίς να τις ανοίξει, γιατί γνώριζε το περιεχόμενό τους. Ήταν ακόμα και θαυματουργός. Σκόρπιζε θεραπείες σε αρρώστους. Πολλές φορές το πρόσωπό του άστραφτε σαν ήλιος. Και μέσα στο δάσος όταν ασκήτευε, είχε φιλίες με τα άγρια πουλιά και ζώα και μάλιστα με μία πελώρια αρκούδα που κάθε μέρα τον επισκέπτονταν. Ζωή προπτωτική, παραδεισένια. Το πέρασμά του από τη γη θα μείνει αξέχαστο. Η Εκκλησία του Χριστού λίγες παρόμοιες μορφές γνώρισε. Τα λόγια του και τα έργα του θα δυναμώνουν πάντα τους πιστούς. Ο θάνατός του υπήρξε οσιακός. Στις 2 Ιανουαρίου του 1833 βρέθηκε νεκρός, γονατισμένος, με τα μάτια του προσιλωμένα στην εικόνα της Θεοτόκου, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε κοινωνήσει και αποχαιρετήσει τους πατέρες του μοναστηριού. Άγιος ανακηρύχθηκε επίσημα το 1903. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 2 Ιανουαρίου, η μέέρα της κοιμήσεώς του, και στις 19 Ιουλίου, η μέρα της ανακομιδής των ιερών του Λιψάνων. Ήθε οι πρεσβείες του να μας ενισχύουν στο δρόμο της ζωής μας και το παράδειγμά του να μας εμπνέει.

στα χειολογήματα του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Μον Σεραφείμ του Σαρόφ. Όπου βρίσκεται ο Θεός, εκεί δεν υπάρχει κακό. Όλα όσα προέρχονται από τον Θεό έχουν μέσα τους την ειρήνη και οδηγούν τον άνθρωπο στην αυτοκατάκριση και την ταπείνωση. Η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Η αληθινή πίστη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τα έργα. Όποιος πραγματικά πιστεύει, εκείνος οπωσδήποτε θα κάνει και καλά έργα. Αν ο άνθρωπος από αγάπη στον Θεό και από αφοσίωση στην ζωή της αρετής δεν πολυμεριμνά για τον εαυτό του, πιστεύοντας ότι γι' αυτόν φροντίζει ο Θεός, αυτή του η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού είναι γνήσια και συνετή. Όποιος πραγματικά αγαπάει τον Θεό, θεωρεί τον εαυτό του ταξιδιώτη και ξένο στην γη αυτή. Στην επιδίωξή του να ενωθεί με τον Θεό, αυτόν μονάχα ατενίζει συνεχώς με το νου και την καρδιά του. Ο άνθρωπος που θα αποφασίσει να ζήσει την εσωτερική ζωή, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει τον φόβο του Θεού, που είναι και η αρχή της σοφίας σύμφωνα με τον παροιμιαστή. Ο νους του προσεκτικού ανθρώπου μοιάζει με άγρυπνο φύλακα και φρουρό της εσωτερικής Ιερουσαλήμ. Από το ύψος της πνευματικής ζωής βλέπει με το καθαρό του μάτι τις ενάντιες δυνάμεις, γύρω του και μέσα στην ψυχή του, σύμφωνα με τα λόγια του Ψαλμοδού. «Και είδαν τα μάτια μου τι έπαθαν οι εχθροί μου». Ο άνθρωπος, όσο έχει την σάρκα του, μοιάζει με αναμένο κερί. Όπως το κερί είναι προορισμένο να λιώσει, έτσι και ο άνθρωπος να πεθάνει. Η ψυχή του όμως είναι αθάνατη. Γι' αυτό και πρέπει να μεριμνούμε περισσότερο για την ψυχή παρά για το σώμα. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του, ή τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος ως αντάλλαγμα για την ψυχή του? Αν επιτρέψει ο Κύριος να δοκιμάσει ο άνθρωπος ασθένειες, τότε εκείνος θα του δώσει και την δύναμη της υπομονής. Πρέπει να συνηθίσεις το νου σου να κολυμπάει μέσα στον νόμο του Κυρίου, κάτω από την καθοδήγηση εκείνου να προσαρμόζεις και την ζωή σου. Η ειρήνη της ψυχής αποκτάται με τις θλίψεις. Η Γραφή λέει «Περάσαμε από την φωτιά και τον κατακλυσμό των θλίψεων». Τελικά όμως μας οδήγησες σε τόπο αναψυχή. Τίποτα δεν συμβάλλει τόσο στην απόκτηση της εσωτερικής ειρήνης, όσο η σιωπή και η συζήτηση με τον εαυτό μας, μάλλον παρά με τους άλλους. Μπορείς βλέποντας τον ήλιο με τα φυσικά μάτια να μην χαίρεσαι, μα πόσο μεγαλύτερη χαρά θα νιώθεις όταν ο νους σου βλέπει με τα εσωτερικά μάτια τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό. Για να διατηρήσεις την ψυχική ειρήνη, πρέπει να διώχνεις από κοντά σου την αθυμία, να προσπαθείς να έχεις το πνεύμα της χαράς, να αποφεύγεις την κατάκριση των άλλων και να συγκαταβαίνεις στις αδυναμίες των αδελφών σου.

κάθε πρόοδο και επιτυχία σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σου πρέπει να τις αποδίδουμε στον Κύριο και μαζί με τον προφήτη να λέμε «Όχι σε μας, Κύριε, όχι σε μας, αλλά στο όνομά Σου δώσε δόξα». Στο 35ο έτος της ηλικίας του, δηλαδή στα μισά περίπου της επίγειας ζωής του, ο άνθρωπος κάνει συνήθως μεγάλο αγώνα για να συγκρατήσει τον εαυτό του. Πολλοί σε αυτή την ηλικία δεν παραμένουν στον δρόμο της αρετής, ξεφεύγουν και ακολουθούν τον δρόμο των επιθυμιών τους. Όποιος θέλει να σωθεί, πρέπει να διατηρεί την καρδιά του σε κατάσταση μετάνοιας και συντριβής. Θυσία ευάρεστη για τον Θεό είναι η ψυχή που έχει συντριβεί με την μετάνοια. Ποτέ δεν θα καταφρονήσει ο Θεός καρδιά που νιώθει συντριβή και ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να έχει καρδιά ταπεινή και λογισμό ειρηνικό, τότε όλες οι σκευωρίες του εχθρού μένουν ανενέργητες, γιατί όπου υπάρχει η ειρήνη των λογισμών, εκεί αναπαύεται ο ίδιος ο Θεός. Η απελπισία είναι η μεγαλύτερη χαρά του διαβόλου. Είναι αμαρτία θανάσιμη. Προτού ακούσεις τον άλλον, δεν πρέπει να απαντάς. Εκείνος που αποκρίνεται χωρίς να ακούσει πρώτα, είναι ασύνετος και ντροπιάζεται. Όταν ο άνθρωπος δεχθεί κάτι το θεϊκό μέσα του, η καρδιά του χαίρεται. Όταν αντίθετα δεχθεί κάτι το διαβολικό, τότε συγχύζεται και ταράζεται. Όποιος σηκώνει την αρρώστια με υπομονή και ευγνωμοσύνη στον Θεό, στεφανώνεται σαν μάρτυρας. Πρέπει να διώχνουμε μακριά τους ακάθαρτους λογισμούς, ιδιαίτερα όταν προσευχόμαστε στον Θεό, γιατί δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν η δυσοσμία με την ευωδία. Αν εμείς δεν συμφωνούμε με τους κακούς λογισμούς που προέρχονται από τον διάβολο, κάνουμε πολύ καλά, γιατί το ακάθαρτο πνεύμα μόνο στους εμπαθείς ανθρώπους ασκεί αποτελεσματικά την επίδρασή του, ενώ τους απαθείς προσπαθεί να τους επηρεάσει από μακριά. Ο νέος άνθρωπος είναι αδύνατον να μην ταράζεται από σαρκικούς λογισμούς. Πρέπει γι' αυτό να προσεύχεται επίμονα στον Θεό, για να σβήνει τη σπίθα των αισχρών επιθυμιών μόλις εμφανίζεται. Έτσι, δεν θα δυναμώσει ποτέ η φλόγα. Πρέπει να τα υπομένουμε όλα για χάρη του Θεού, με ευχαρίστηση. Η ζωή μας, συγκριτικά με την αιωνιότητα, είναι μία στιγμή. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέει πως όσα υποφέρουμε τώρα δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Ας αγαπήσουμε την ταπεινοφροσύνη για να δούμε την δόξα του Θεού, γιατί όπου στάζει η ταπεινοφροσύνη, εκεί αναβλύζει η θεϊκή δόξα. Χωρίς το φως όλα είναι σκοτεινά και χωρίς την ταπεινοφροσύνη τίποτα δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο παρά μόνο το σκοτάδι.

Όπως το κερί, αν δεν ζεσταθεί και δεν μαλακώσει, δεν μπορεί να δεχτεί πάνω του σφραγίδα, έτσι και η ψυχή, αν δεν δοκιμαστεί με τους κόπους και τις ασθένειες, δεν μπορεί να δεχτεί πάνω της την σφραγίδα της αρετής. Στους συνανθρώπους μας πρέπει να φερόμαστε με λεπτότητα, χωρίς ούτε με το βλέμμα μας να τους προσβάλλουμε. Τον συγχυσμένο και θλιμμένο άνθρωπο φρόντισε να τον ενθαρρύνεις με λόγια αγάπης. Για την αδικία που σου προξενούν οι άλλοι, όποια και αν είναι αυτή, δεν πρέπει να εκδικήσει. Απεναντίας, να συγχωρείς από τα βάθη της καρδιάς σου εκείνον που σε αδίκησε. Δεν πρέπει να τρέφεις την καρδιά σου μίσος και αντιπάθεια εναντίον εκείνου που σε εχθρεύεται, αλλά να τον αγαπάς και να του κάνεις όσο μπορείς το καλό ακολουθώντας την εντολή του Χριστού. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Η πύλη της μετάνοιας είναι για όλους ανοιχτή και κανείς δεν ξέρει ποιος θα την προτοπεράσει. Εσύ που κατακρίνεις τον άλλον ή αυτός που κατακρίνεται από σένα. Κατέκρινε πάντα τον εαυτό σου και θα πάψεις να κατακρίνεις τους άλλους. Μπορείς να κατακρίνεις μία πράξη κακή, ποτέ όμως εκείνον που την έκανε. Όταν εγκαταληφθεί ο άνθρωπος από τον Θεό, τότε ο διάβολος είναι έτοιμος να τον αφανίσει, όπως αφανίζει η μιλόπετρα τον σπόρο του σιταριού. Η περιττή μέρημνα για τα βιωτικά πράγματα είναι γνώρισμα ανθρώπου άπιστου και μικρόψυχου και είναι συμφορά αν φροντίζουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας και δεν στηριζόμαστε στον Θεό που φροντίζει για μας. Είναι καλύτερα να περιφρονούμε όσα δεν είναι δικά μας, δηλαδή τα πρόσχερα και τα παροδικά, και να ζητάμε τα δικά μας, δηλαδή τα άφθαρτα και τα αιώνια. Η θλίψη είναι το σκουλίγι της καρδιάς που κατατρώει τη μητέρα που το γέννησε. Όποιος νίκησε τα πάθη, αυτός νίκησε και την θλίψη. Όποιος νικέται από τα πάθη, δεν θα αποφύγει τα δεσμά της θλίψεως. Όπως ο άρρωστος φαίνεται από το χρώμα του προσώπου του, έτσι και ο εμπαθής από την κατάθλιψη. Ο Κύριος φροντίζει για τη σωτηρία μας. Ο ανθρωποκτόνος όμως διάβολος προσπαθεί να μας οδηγήσει στην απελπισία. Δεν πρέπει να κλονιζόμαστε στην πνευματική ζωή από καμιά εχθρική δύναμη. Αντίθετα, να στηριζόμαστε στα λόγια του Θεού. Μη φοβηθείτε ότι αυτοί φοβούνται, ούτε να ταραχθείτε γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Μόνο τον Κύριο να τιμάτε ως Άγιο και μόνο Αυτός να σας εμπνέει σεβασμό.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

και ήταν σε έναν τόπο ιερό και άγιο, φυλαγμένο τόσο όμορφα και τόσο ευλαβικά. Και παρουσιάστηκε ο Άγιος σε έναν ιερέα και του λέει: «Θα πάτε εκεί, θα σκάψετε, θα ψάξετε και θα βρείτε την τιμία κεφαλή μου». Όλα αυτά έγιναν στα κόμμανα που είπαμε προηγουμένως, μάλλον όχι, στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Τα κόμμανα τα άλλα που ήταν ο Άγιος Βασιλίσκος είναι τα κόμμανα του Πόντου που πέθανε εκεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, καθώς προείπαμε. Και από τα κόμμανα λοιπόν, γύρω στο 850 στον 9ο αιώνα, όταν βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο Μιχαήλ ο Τρίτος και η μητέρα του Αγία Θεοδώρα ή Αυγούστα, που βρίσκεται ολόσωμη στην Κέρκυρά μας. Έφτασαν λοιπόν εκεί τα ιερά κεφαλή του Αγίου Ιωάννου και ειδοποιήθηκε ο βασιλεύς και η βασίλισσα, ο πατριάρχης, ο κλήρος και ο λαός και οι μοναχοί και περίμεναν όλοι περί χαρίς και πανένδοξη, περίμεναν να φτάσει ο μεγάλος θησαυρός, η Αγία Κεφαλή του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Και όταν έφτασε έκαμαν αλλαλαγμούς χαράς και αγαλιάσεως και ευφροσύνης, τιμώντας και μεγαλύνοντας τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και λατρεύοντας τον φιλάνθρωπο Χριστό μας. Και αφού την προσκύνησαν με ευλάβεια και σεβασμό, όπως λέει το αλυτό συναξάρι που είναι μόνο 10 αράδες, την εναπέθεσαν σε τόπο ιερό, πιθανώς στη Μονή του Στουδίου, η οποία ήτο αφιερωμένη πού αλλού, στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή. Και ευλογούσε την πρωτεύουσα και έκαμε θαύματα και προπαντός ηθικά και ψυχικά, που οδηγώντας τους ανθρώπους στη μετάνοια, στη λύτρωση και στη σωτηρία.

για να λυτρωθώ από τους πόνους. Ψαλμός 114, πρώτο μέρος. Πόσο σε αγαπώ, Κύριε, η καρδιά μου για σένα σκυρτά και η ψυχή μου εσένα ζητά, γιατί πάντα με ακούς όταν προσεύχομαι σε σένα. Με μεγάλη προσοχή στείνεις το αυτί σου και με ακούς κάθε φορά που σου μιλώ. Άκουσε με λοιπόν και τώρα, διότι θανάσιμοι πόνοι και αγωνίες θανάτου με έχουν περικυκλώσει. Φοβεροί κίνδυνοι με βρήκαν που θέλουν να με καταστρέψουν. Θλίψη και οδύνη συνάντησα στην πορεία της ζωής μου. Και εγώ, ευρισκόμενος μέσα σε αυτή τη θύελα, το όνομά σου, Κύριε, επικαλούμε και φωνάζω, σώσε με. Είσαι ελεήμων και δίκαιος. Είσαι ο μόνος που μπορείς να με βοηθήσεις. Μόνον εσύ προστατεύεις τους αδυνάτους, τους ανήμπορους και τους εναρέτους. Γι' αυτό δεν καταφεύγω πουθενά αλλού, Κύριε. Σε σένα μόνο ελπίζω, όχι στις δικές μου δυνάμεις και γνώσεις.

δώσεις. Δες λοιπόν την εμπιστοσύνη που σου δείχνω και έλα να παρηγορήσεις την καταπονημένη και άτονη ψυχή μου. Έλα Κύριε, και όπως έκανες πάντα, έτσι και τώρα βοήθησέ με. Εσύ πολλές φορές φύλαξες τη ζωή μου από το θάνατο. Εσύ με το τρυφερό σου χέρι σκούπισες πολλές φορές τα δάκρυα από τα μάτια μου. Εσύ με στήριξες στις δυσκολίες μου για να μην γλιστρήσω και πέσω. Εσύ θεράπευσες και τις πληγές μου. Έλα λοιπόν και τώρα και φύλαξέ με, και εγώ όσο θα ζω με όλη μου την καρδιά θα σε αγαπώ, θα σε υμνώ και θα σε δοξάζω σε τόπους αγιασμένους και ανάμεσα σε ανθρώπους που η αμαρτία δεν τους έχει νεκρώσει. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 114. Ευχαριστήριος ψαλμός. Έκφραση ευγνωμοσύνης για σωτηρία από τον θάνατο. Ηγάπησα ότι εισακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή, και εν τες ημέρες μου επικαλέσομε, περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσαν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμην. Ω Κύριε, ρίσε την ψυχήν μου, ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεή, φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με, επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσήν σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε, ότι εξήλετο την ψυχήν μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος, ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων.

0: Ορθόδοξη Αυτογνωσία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαντά υπεύθυνα στα παιδιά της.
1: Ο πλούσιος λοιπόν πέθανε και πήγε στον τόπο της Βασάνα. Γιατί πήγε στον τόπο της Βασάνα? Όχι επειδή ήταν πλούσιος, αλλά επειδή δεν είχε αγάπη, ή μάλλον είχε μόνο μία αγάπη, αυτή για τον εαυτό του. Και δεν έδινε σημασία για τίποτα άλλο. Και εκεί καθώς βασανιζόταν, σηκώνει τα μάτια και βλέπει έναν άλλον πλούσιο, τον Αβραάμ, στην αγκαλιά του οποίου αραπαγόταν ο Λάζαρος. Και όλοι οι δίκαιοι. Πλούσιος ήταν και ο Αβραάμ. Γι' αυτό σας είπα ότι η σημερινή Ευαγγελική περικοπή δεν θέλει να χτυπήσει τον πλούτο. Θέλει να χτυπήσει την κακή νοοτροπία μας έναντι του πλούτου. Θέλει να χτυπήσει το πάθος της απληστίας μας. Θέλει να χτυπήσει όλα αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν ως φιλόηλους, ως φιλοκτήμονες, ως ανθρώπους που θέλουμε μόνο να μαζέψουμε για τον εαυτό μας, για να έχουμε πολλές φορές προφασιζόμενη διάφορα. Ακόμα πιάνοντας και στο στόμα τα παιδιά μας, όχι για μένα, για τα παιδιά μου, να βρουν κάτι. Τέλος πάντων, στον τόπο της Βασάνου ο πλούσιος βλέπει έναν άλλον πλούσιο, τον Αβραάμ, και του απευθύνει τον λόγο. Τι έκανε ο Αβραάμ και πλούσιος όν έγινε γενάρχης εθνών, κέρδισε τον παράδεισο και είναι αυτός του οποίου συμβολικά οι πατέρες λένε πως η αγκαλιά θα γεμίσει με τους δικαίους όλων των εθνών? Προσεδέχεται ότι την ταστεμελίους έχουσα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, δεν κοίταζε την εδώ πόλη, δεν κοίταζε την εδώ κατοικία, δεν κοίταζε την εδώ ιστορική συγκυρία, δεν κοίταζε το του κόσμου αυτού, αλλά περίμενε. Είχε το μυαλό του στραμμένο, τη διάνοιά του στραμμένη προς την πόλη εκείνη που έχει ως θεμέλιο τις αρχές, τις αξίες, το θέλημα του Θεού. Προσεδέχετο την ταστεμελίους έχουσα. Αυτήν την πόλη που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, τη λαμπρά, τη σπουδαία πόλη, προσέξτε, την πόλη την χωρίς ναό. Στην Αποκάλυψη, η Άνω Ιερουσαλήμ δεν έχει ναό. Γιατί? Γιατί τα πάντα είναι ναός. Γιατί τα πάντα είναι Θεός. Γιατί μόνον οι Άγιοι μπορούν εκεί να εισέλθουν. Και ο Αβραάμ είχε ως πόθο του την Άνω Ιερουσαλήμ, είχε ως πόθο του την Ιωνιότητα και γι' αυτό δεν δαινόταν με ό,τι επίγειο, με ό,τι προσωρινό, με ό,τι μάταιο, με ό,τι πρόσπερο. Πλούσιος ο Αβραάμ. Κουπάδια πολλά. Χρήματα, χρυσάφι. Είχε πολλούς στην υπηρεσία του, κι όμως ζούσε σε σκηνή. Όχι γιατί ήταν νομάς και υποχρεωτικά έπρεπε να μένει σε σκηνή. Όχι. Δεν έφτιαξε σπίτι, ποτέ. Και έμενε σε σκηνή για να δείξει ότι δεν προσκολάται στα εδώ αγαθά, στα αγαθά του κόσμου αυτού, αλλά περιμένει τα αγαθά, τα άνω, τα εκ Θεού, τα ουράνια, τα ουσιαστικά, τα αιώνια, τα αναφέρετα.
0: Αγγελίου Φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

«Η ζωή ως αποστολή». Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Ο αόρατος πόλεμος της ψυχής. Σήμερα άνοιξα στην τύχη το Ευαγγέλιο και διάβασα τη σελίδα η οποία αναφέρεται σε ένα περιστατικό που δείχνει την υποκρισία και την κουφότητα των ανθρώπων. Ενώ μπροστά τους επιτελούνται θαύματα ή άσεων, υποκρίνονται ότι δεν βλέπουν. Παραθέτω ένα απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το καιρό εκείνο εξελθόντος του Ιησού εκ του πλοίου, επιγνώντες αυτόν ή της γης της Γενισαρέτ, περιέδραμουν όλη την χώραν εκείνην και ήρξαν το επί της κραβάτης τους κακώς έχοντας περιφέρειν, όπου οίκον ότι εκεί εστί. Και όπου αν εισεπορεύεται εις κόμας ή πόλης ή αγρούς, ετίθεν τους ασθενούντες και παρακάλουν αυτόν ή να κάνουν του κρασπέδου του ηματίου αυτού άψονται και όσοι ύπτονται αυτού εσώζονται. Και ενώ αυτά τα θαυμαστά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους, οι δέσμοι της εμπάθειάς τους Φαρισαίοι υποκρίνονται ότι δεν βλέπουν τις ιάσεις του Ιησού. Μέμφονται τον Κύριον διότι οι μαθητές του δεν νύβουν τα χέρια τους πριν το φαγητό, σύμφωνα με την παράδοση. Απορρεί κανείς με την υποκρισία και την κουφότητα αυτών των ανθρώπων. Ο Ιησούς λέει για τους υποκριτές πως με τα χείλη τον τιμούν ενώ η καρδιά τους βρίσκεται μακριά του. Αφήνουν την εντολή του Θεού και κρατούν την παράδοση των ανθρώπων. Ο αόρατος πόλεμος της ψυχής γίνεται για την ελευθερία από τα πάθη της ψυχής, από την υποκρισία, την κουφότητα, την εμπάθεια, το μίσος. Κάποτε οι άνθρωποι πίστευαν ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι η περιουσία τους. Η αντίληψη αυτή δεν τους δίνει τη δύναμη να αγωνίζονται για την εσωτερική ελευθερία από τα πάθη. Ο πόθος τους παραμένει μυστικός, κρυμμένος από καταβολής στο βάθος της ψυχής τους. Τα έθνη και οι λαοί περιμένουν αυτόν που θα έρθει να τους ελευθερώσει από τη δουλεία στους κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου. Μεγάλα πνεύματα εκφράζουν τον μυστικό πόθο των ανθρώπων για την ελευθερία από την υποταγή και το φόβο. Επί ομοίρου παραδείγματος χάρη η ύπαρξη του ανθρώπου είναι η περιουσία. Οι αγώνες των ανθρώπων δεν γίνονται για την ελευθερία. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι διατηρείται η δουλεία. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την ελευθερία ως πανανθρώπινη αξία για την οποία πρέπει να αγωνίζονται για όλους τους λαούς και για όλα τα έθνη. Αξίζει να θυμηθούμε αυτό που έκαναν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες. Όταν οι Αθηναίοι τους ζητούν έναν αρχηγό για να ηγηθεί το στρατό στον πόλεμο, οι Σπαρτιάτες τους στέλνουν έναν ποιητή. Οι Σπαρτιάτες γυμνάζουν σε όλη τους τη ζωή όχι μόνο το σώμα αλλά και το πνεύμα. Και οι Αθηναίοι γυμνάζουν επίσης την ψυχή τους. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τον επιτάφιο του Ηρακλέως. Εσείς παίρνοντας παράδειγμα αυτούς που έπεσαν στον πόλεμο και πιστεύοντας ότι η ευτυχία βασίζεται στην ελευθερία και η ελευθερία στη γενναιότητα, μην αποφεύγετε τους κινδύνους του πολέμου υπέρ της πατρίδος. Η περίφημη αυτή φράση είναι από τον επιτάφιο λόγο του Περικλέως, την οποία διασώζει ο Θουκυδίδης στην ιστορία του. Ο Όμηρος έχει κρυμμένο βαθιά μέσα τον σπερματικό λόγο του Ιησού. «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Δεν έχει μόνο σώμα υλικό ο άνθρωπος, αλλά έχει και ψυχή, πνεύμα. Ο Όμηρος γνωρίζει ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι πνευματική, ότι είναι μαζί με το σώμα και η μνήμη του Θεού και της πατρίδας. Ονομάζει νηπίους αυτούς που ξεχνούν το Θεό και την πατρίδα και αγνοούν την ελευθερία. Αυτοί, γράφει στο πρώτο εδάφιο της Οδύσσειας, δεν έχουν λόγο να υπάρχουν και γι' αυτό χάνονται. Δεν γνωρίζουν γιατί ζουν. Ξεχνούν το Θεό και την πατρίδα τους, όπως συμβαίνει εν πολλοίς και στη σημερινή εποχή του φόβου, ο οποίος μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο.

η μέθη δεν δημιουργεί ελαττώματα, απλώς αποκαλύπτει τα υπάρχοντα. Ο εγωισμός κρύβει τα ελαττώματα του ανθρώπου από αυτόν και τα παρουσιάζει πιο χτυπητά στους άλλους. Εάν η αγάπη σου για κάποιο πρόσωπο είναι αληθινή, κανένα ελάττωμα στο πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να τη σβήσει. Μη φανερώσεις στους άλλους ένα μυστικό τους ελάττωμα, διότι και εκείνους θα ντροπιάσεις, μα και εσύ θα έχεις πια... θα έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τους. Όταν είσαι μόνος, θυμήσου τα ελαττώματά σου. Και όταν είσαι με άλλος, προσπάθησε να λησμονήσεις τα δικά τους. Τα ελαττώματα, αγαπητοί ακροατές, μοιάζουν με τους προβολείς των αυτοκινήτων. Μας ενοχλούν μόνο τον άλλον. Ένα ελάττωμα που το έχουν πολλοί άνθρωποι είναι ότι θέλουν τους άλλους καλύτερους από τους εαυτούς τους. Δεν πρέπει να δείχνεις τα ελαττώματα των άλλων με λερωμένα δάχτυλα. Ας μη σταματήσουμε να εξετάζουμε τα ελαττώματα και τις αρετές μας για να αποκαλύπτουμε πού βρισκόμαστε. Στην αρχή ή στο μέσον ή στο τέλος. Παρότι έψαξα πολύ, δεν πέτυχα να βρω ακόμη κάποιον που βλέποντας τα ελαττώματά του να τα παραδέχεται αμέσως και με ευχαρίστηση. Προτιμώ τα ελαττώματα που με κάνουν ταπεινό παρά τις αρετές που μου ανάβουν τον εγωισμό. Τα ελαττώματά μας είναι στην αρχή περαστικοί επισκέπτες. Κατόπιν, αγαπητοί ακροατές, γίνονται συγκάτοικοι και τέλος καταντούν κύριοι μας.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Προσοχή στους ψευτοθεούς. Η λέξη ειδωλολατρία, αδελφοί, σημαίνει τη λατρεία ενός ειδώλου, ενός φυσικού αντικειμένου που θεωρείται Θεός. Η ειδωλολατρεία μπορεί να αφορά αντικείμενα, πρόσωπα, την ψυχαγωγία, ακόμη και τον εαυτό μας. Κάθε τι που αντικαθιστά τον Θεό ως κέντρο της ζωής μας μπορεί να είναι μορφή ειδωλολατρείας. Η δουλειά, η μουσική, τα χρήματα, το σεξ, η δημοτικότητα, η επιτυχία, όλα μπορούν να γίνουν για τον άνθρωπο είδωλα. Ακόμη και ο εθνικισμός μπορεί να θεωρηθεί ειδωλολατρεία. Ζούμε σε μία δύσκολη εποχή, όπου τόσο πολλοί έχουν παραδοθεί στη λατρεία των διασημοτήτων, της οικονομικής επιτυχίας, των καινούριων αυτοκινήτων, της ένδυσης, της μόδας, ακόμη και των πολιτικών κομμάτων. Την ώρα που χρειαζόμαστε τον Χριστό περισσότερο από ποτέ, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να διασπάται από τη διασκέδαση, την απόλυτη απορρόφηση από τη δουλειά, τα λεφτά, την πολιτική. Ως λαός υποκλινόμαστε ενώπιον ψευτοθεών, ενώπιον ειδώλων. Θα πρέπει να περιφρουρήσουμε την κεντρική θέση του Χριστού στη ζωή μας και την προσωπική σχέση μας μαζί Του από την περίφρηση κάθε λογής ειδώλων. Ας εξετάζουμε μήπως κάτι έχει πάρει τη θέση του ειδώλου στην καρδιά μας. Σαν τον Ισραηλιτικό λαό παλιά που επέστρεψε στον Θεό μετανοώντας για τη λατρεία του ειδώλου, ας απορρίψουμε και εμείς τα χρυσά μας μοσχάρια.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Την προηγούμενη φορά αναλύσαμε τους στίχους που αναφέρονται στη γέννηση του Προδρόμου. Λουκάς, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 57 έως 66. Τώρα, ο πατέρας Ιωήλ Γιανακόπουλος μας μιλάει για το επικοδομητικό θέμα που προκύπτει από τους προηγούμενους στίχους. Η γέννηση του Προδρόμου και η χαρά της γέννησής του μας δίδει την αφορμή να εξετάσουμε τη μεγάλη δωρεά την οποία κάνει ο Θεός προς τους γονείς, δίδοντάς τους παιδιά, αλλά και την ευθύνη των γονιών απέναντι στα παιδιά. Την εργασία αυτή την χωρίζει σε δύο μέρη. Πρώτον, στη δωρεά των παιδιών, και δεύτερον, στην ευθύνη των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Πρώτο, η δωρεά των παιδιών. Πολλοί γονείς βλέπουν στα παιδιά τους μόνο βάσανα. Και όμως είναι μεγάλη δωρεά του Θεού τα παιδιά. Και να γιατί. Υπάρχουν ζωγραφικοί πίνακες μεγάλων καλλιτεχνών, οι οποίοι πουλούνται εκατομμύρια δραχμές, διότι είναι ζωντανές εκφράσεις ζώων, ανθρώπων, τοπίων. Και όμως, δεν υπάρχει ζωντανότερη και πιο θεϊκή εικόνα από την ψυχή του ανθρώπου, η οποία είναι εικόνα του Θεού, κατά την Αγία Γραφή. Ποια ζωγραφιά, οσοδήποτε πετυχημένη και αν είναι, στην έκφραση, ποια μπορεί να συγκριθεί με την ψυχή του παιδιού? Κάθε άλλη εικόνα έχει νεκρά χρώματα. Η ψυχή είναι ζωντανή εικόνα του Θεού. Εκτός από αυτό, ο Θεός με τη ζωντανή εικόνα Του, την οποία δίδει στην ψυχή μας και επομένως και στην ψυχή του παιδιού, δίνει και ανάλογο πλαίσιο για την εικόνα αυτή, το ανθρώπινο σώμα, το οποίο είναι ο τελειότερος οργανισμός. Αλλά και το εκπληκτικό είναι το εξής. Ενώ ο Θεός δίδει στους γονείς ως δώρο το παιδί, στην ψυχή του οποίου έχει θέσει τη ζωντανή φωτογραφία του, δίδει ως πλαίσιο της εικόνας το σώμα του παιδιού από το αίμα και τη σάρκα των γονιών του, ώστε το παιδί να είναι δικό τους. Και πράγματι, στους κατάπληκτους μικρούς οφθαλμούς των παιδιών βλέπουν οι γονείς τη λάμψη των δικό τους ματιών. Ακούνε το όνομά τους από τα χείλη του μικρού, τα οποία μοιάζουν με τα δικά του χείλη. Στο σώμα του παιδιού, του βρέφους, το οποίο φαίνεται ότι είναι φτιαγμένο από τρυφερά ζωντανά ανθοπέταλα. Οι γονείς αισθάνονται ότι το αίμα το δικό τους είναι εκείνο το οποίο κοκκινίζει και ομορφαίνει το πρόσωπο του βρέφους. Οι γονείς αισθάνονται ότι με το βρέφος και τη διαδοχή θα απαθανατήσουν το όνομά τους. Πόση χαρά οι γονείς αισθάνονται βλέποντας στο παιδί τους τα πράγματα αυτά. Αλλά η χαρά των γονιών συνεχίζεται. Οι γονείς βλέπουν με χαρά τη μικρή ύπαρξη του βρέφους τους, η οποία είναι δική τους, να αυξάνει σιγά σιγά στο σπίτι τους, στο κρεβάτι τους, στην αγκαλιά τους, ώστε από το ψέλισμα να προχωράει στην καθαρή προφορά των λέξεων και η γλώσσα του να ονομαστεί αργότερα μητρική, επειδή έλαβε τα πρώτα στοιχεία από τη μητέρα του. Αλλά οι γονείς δεν έχουν μόνο τη χαρά της δημιουργίας των παιδιών. Έχουν και την τιμή της εκπαιδεύσεως των παιδιών. Επομένως, είναι συμπληρωτέ και διακοσμητέ της θείας εικόνας του βρέφους. Οποία χαρά η τιμή αυτή για τους γονείς. Εκτός από αυτά, τα παιδιά δίνουν στους γονείς και άλλες δωρεές πολύ τρυφερές. Και συγκεκριμένα, καθώς χαϊδεύονται από τα σκληρά ηλιοκαμένα χέρια των γονιών, πόση ευτυχία δίδουν στους γονείς. Τα στιβαρά χέρια των γονιών, πόση συγκίνηση παίρνουν από τα αδύνατα αλλά τρυφερά χέρια των παιδιών τους. Τα μικρά παιδιά είναι αγράμματα, ψελίζουν. Οι γονείς είναι σοφοί, πολύγλωσσοι. Κι όμως οι γονείς βρίσκουν περισσότερη ευτυχία από το ψέλισμα του βρέφους τους παρά από τη δική τους σοφία. Μαθαίνουν οι γονείς από τα βρέφη τους ότι η ευτυχία δεν υπάρχει στη δύναμη και τη σοφία την οποία έχουν αυτοί, αλλά στην τρυφερότητα και απλότητα την οποία έχουν τα βρέφη τους, μπροστά στα οποία η δύναμη τους αφοπλίζεται και η σοφία τους ταπεινώνεται. Για να πλησιάσουν το παιδί οι γονείς, το οποίο τους ελκύει, πρέπει και αυτοί να γίνουν παιδιά. Πλησιάζοντας δε τα παιδιά, πρέπει να γίνουν, προς στιγμήν έστω, καθαροί, αγνή, ταπεινή, ευτυχής, γελαστή, όπως είναι και τα παιδιά. Θα αποκτήσουν προς στιγμή έστω τέτοια παρθενικότητα την οποία έχουν και τα παιδιά. Είναι μικρές αυτές οι δωρεές και χαρές τις οποίες παίρνουν οι γονείς από τα παιδιά τους. Κάθε άλλο. Επομένως, η δωρεά των παιδιών προς τους γονείς, προερχόμενη από τον Θεό και από τα παιδιά τους, είναι, όπως είδαμε, μέγιστη. Ανάλογη όμως είναι και η ευθύνη των γονέων, διότι όπου δωρεά, εκεί και ευθύνη. Όσοι είναι η δωρεά, άλλοι τόσοι είναι και η ευθύνη. Και συνεχίζει στο δεύτερο σκέλος και λέει για την ευθύνη των γονέων. Πολλοί γονείς και ιδίως χωρικοί και των κατωτέρων στρωμάτων της κοινωνίας αμελούν τη διατροφή των παιδιών τους, διότι ξεχνούν ότι τα παιδιά τους είναι σπλάχνα δικά τους. Οι ίδιοι γονείς πολλές φορές αμελούν την πνευματική τροφή των παιδιών τους. Και βλέπουμε γονείς οι οποίοι ενώ γνωρίζουν πού θα βρουν τα κατοικίδια ζώα τους, γίδες και πρόβατα, δεν γνωρίζουν όμως σε ποιο σχολείο και ποια τάξη φοιτούν τα παιδιά τους. Πόση αδιαφορία. Επισκέπτονται το σχολείο κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων. για να εκλιπαρίσουν ένα ψεύτικο απολυτήριο. Άλλοι γονείς φροντίζουν για τη σωματική και πνευματική τροφή των παιδιών τους. Αδιαφορούν όμως για την ηθική και θρησκευτική τους μόρφωση. Και ενώ έχουν την υψηλή αποστολή να είναι συνδημιουργοί του Θεού στη γέννηση του σώματος, στην διάπλαση της ψυχής του παιδιού τους, γίνονται διαστροφείς και συγκεκριμένα. Ενώ παίρνουν από τα παιδιά τους, όπως είδαμε πιο πάνω, απλότητα και ειλικρίνεια, δίδουν στα παιδιά μαθήματα δολιότητας και απάτης με την διαγωγή τους. Ενώ παίρνουν από τα παιδιά τους καθαρότητα και αγνότητα, πολλοί γονείς δίνουν μαθήματα εσχρότητας και απρέπειας, γιατί συνομιλούν μπροστά στα παιδιά τους για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να συζητούν οι γονείς αυτοί μόνοι τους. Πόσες φορές σύστησαν γονείς στα παιδιά τους ρητός την απάτη. Διάφορες τρυφερές στιγμές των γονιών ως σύζυγοι που γίνονται μεταξύ τους και μπροστά στα παιδιά τους. Είναι βόμβα καταστροφής γι' αυτά. Αλλά μεγαλύτερη είναι η θρησκευτική αδιαφορία των γονέων προς τα παιδιά. Πόσοι γονείς φροντίζουν για τη θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών τους? Πόσοι γονείς συνιστούν τον εκκλησιασμό, την αξιωμολόγηση, την προσευχή και λοιπά θρησκευτικά καθήκοντα στα παιδιά τους? Πολύ λίγοι. Η θεία εικόνα της ψυχής του παιδιού, η οποία έπρεπε ως θεία εικόνα να αναπτυχθεί θρησκευτικώς, παραμελείται. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι απέναντι στο Θεό και στα παιδιά τους. Θα τιμωρηθούν δε και από τους δύο. Και από μεν τα παιδιά τους θα τιμωρηθούν εδώ, από τον Θεό όμως στην άλλη ζωή. Και ποια είναι η τιμωρία από τα παιδιά τους εδώ? Τη γνωρίζουμε όλοι. Τα παιδιά τα οποία δεν εκπαιδεύονται με ηθικό τρόπο θα γίνουν μάστιγες στους ίδιους τους γονείς τους. Και για μένα τους γονείς οι οποίοι φάνηκαν αδιάφοροι στη σωματική διατροφή των παιδιών τους, ως τιμωρία θα είναι η αρρώστια και ο θάνατος των παιδιών τους. Για τους γονείς οι οποίοι δεν εφρόντισαν για την πνευματική μόρφωση των παιδιών τους, ως τιμωρία θα είναι η αγανάκτηση των παιδιών τους απέναντί τους, όταν θα είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν και να γράφουν με τη βοήθεια άλλων προσώπων στις επιστολές των συζύγων τους και φίλων τους και άλλων προσώπων, ή όταν δεν θα μπορούν να διαβάσουν κανένα βιβλίο για να μορφωθούν. Για τους γονείς οι οποίοι φρόντισαν μεν για τη σωματική και πνευματική μόρφωση των παιδιών τους, δεν εφρόντισαν όμως για την ηθική μόρφωσή τους, ως τιμωρία θα είναι ηθικές παρεκτροπές των παιδιών τους, οι οποίες θα ποτίσουν με πίκρα τους γονείς τους. Αλλά η τιμωρία των γονιών θα είναι και από τον Θεό στην άλλη ζωή μεγάλη, διότι παραμέλησαν την εικόνα του Θεού, την ανατροφή των παιδιών τους, τη θρησκευτική τους μόρφωση, η οποία είναι και η σπουδαιότερη, διότι όπως είδαμε, ο άνθρωπος, επομένως και τα παιδιά, είναι η εικόνα του Θεού. Παράδειγμα κακής ανατροφής των παιδιών και τιμωρία από τον Θεό, έχουμε τον Ηλί στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός, ιερέας όντας, ποτέ δεν επέπληξε τα παιδιά του που φέρονταν με απρέπεια. Ο Θεός φέρνει τους Φιλιστέους, οι οποίοι πολεμούν τους Ισραηλίτες. Κατά τον πόλεμο σκοτώνονται οι γη του Ηλί και αιχμαλωτίζεται η κυβωτός. Μαθαίνει αυτό ο Ηλί. Λυπάται. Από τη λύπη του πέφτει κατά γης, χτυπά το κεφάλι του και πεθαίνει. Αντίθετο από αυτό, παράδειγμα, είναι το εξής. Στο βίο του Αγίου Ρωμανού διαβάζουμε ότι όταν ο Άγιος Ρωμανός μαρτυρούσε, ένα μικρό παιδί, εμπνευσμένο από το βίο του Αγίου, ομολογεί τον Χριστό. Το παιδί, καθώς το έδερναν, δίψασε και ζήτησε να πιει νερό. Η μητέρα του, βλέποντας ότι η δίψα του ίσως γινόταν αφορμή να χάσει το στεφάνι του μαρτυρίου, του λέει να περιμένει λίγο και θα πιει το νερό το αθάνατο. Αυτό και έγινε. Το παιδί δέρνεται και πάλι και αποκεφαλίζεται και παίρνει το μαρτυρικό στεφάνι στις 18 Νοεμβρίου. Μπορούμε να το δούμε στο Αγιολόγιο. Ας φροντίσουν λοιπόν οι γονείς, έχοντας υπόψη τους τη μεγάλη δωρεά του Θεού και τη μεγάλη ευθύνη τους, να δώσουν στα παιδιά τους όχι μόνο σωματική και πνευματική τροφή, αλλά μαζί με αυτά ήθος και θρησκευτική μόρφωση. Διότι είναι υπεύθυνοι απέναντι του δωρητού, του Θεού και του παιδιού, του δώρου. Και εδώ τελειώνει το πολύ ωραίο θέμα της δωρεάς και της ευθύνης των παιδιών. Το επόμενο εδάφιο το οποίο θα αναλύσουμε είναι ο ύμνος του Ζαχαρία. Λουκάς, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 67 έως 80. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγιά μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές,

εσύ τον Χριστό. Να έχω στήριγμα κι εγώ τον Χριστό. Να έχουμε στήριγμα τον Χριστό.

0: στήγμα κι εγώ τον Χριστό. Να έχουμε στήριγμα τον Χριστό. Να γίνουμε κύριο πορτρέτο θεϊκό.
1: Οι Γαλιλαίοι ορώντες αναλυφθέντασε από του ελαιώνος, με τα σώματος λόγε οίκουον αγγέλων βοόντων αυτής, τι εστί κατεβλέποντες, ούτως ελεύσετε πάλιν με τα σαρκός, καθόν τρόπον εθεάσαστε. Ότε ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός, των μαθητών ορόντων εν εφέλε υπελάμβανόσε με τα σαρκός, πύλε επήρθησαν εουράνιε. Ο χορός των αγγέλων έχερε εν αγαλιάσει, εανώτερε δυνάμεις έκραζον λέγουσε, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Οι δε μαθητέ εκπλητώμενοι έλεγον, μη χωριστείς ημών, οπιμήν ο καλός, αλλά πέμψον ημίν το πνεύμα σου το Πανάγιον, το οδηγούν και στηρίζον τας ψυχάς ημών.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.
3: Να είμαστε και πάλι εδώ, αδελφοί μου, σκαρφαλωμένοι. Σκαρφαλωμένοι πάνω στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Σιγά σιγά ανεβαίνοντας και ξεδιπλώνοντας αυτές τις πτυχές του εαυτού μας, του εσωτερικού μας, του εγώ μας, όπως μας τα ξετυλίγει ο Άγιος Ιωάννης, φτάσαμε στο 15ο σκαλοπάτι. Στο 15ο σκαλοπάτι της κλίμακος που ο Άγιος Ιωάννης το επιγράφει λόγος περί φιλαργυρίας. Φιλαργυρία λοιπόν. Αδελφοί μου, τι είναι η φιλαργυρία? Κατά λέξη είναι η αγάπη των χρημάτων, η αγάπη των αργυρίων, φίλος των αργυρίων. Είναι βλαστός, όπως μας λέγουν οι πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης, είναι βλαστός της φιλαυτίας. Φιλαργυρία είναι η προσπάθεια, αδελφοί, του ανθρώπου να ζήσει μια υλιστική ζωή και για να το πετύχει συσσωρεύει τότε διάφορα υλικά πράγματα γύρω του και πάνω σε αυτά στηρίζεται. Η φιλαργυρία, αγαπητοί μου, δεν έχει φυσικό υπόβαθρο όπως η πορνεία, όπως η γαστριμαργία. Είναι φυσικό το να φάγει κανείς, αλλά κάποια στιγμή εκτρέπεται και πέφτει στην γαστριμαργία. Η φιλαργυρία εξαρτάται και προέρχεται από την διεφθαρμένη προαίρεσή μας, αγαπητοί. Δηλαδή η φιλαργυρία έχει έδρα μόνο στον χώρο της ψυχής και κατά συνέπεια είναι ένα καθαρά ψυχικό πάθος. Δεν υπάρχει κάποιος φυσικός λόγος, πεινάω και τρώγω. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος φυσικός λόγος που να με σπρώχνει στο να συγκεντρώνω υλικά πράγματα. Το ζώο θέλει να έχει τη φωλίτσα του, θέλει να έχει την άνεσή του, την φύλαξή του, να το πω γενικότερα. Θα μάσει μια περίοδο του έτους, τα ξυλαράκια, τη λάσπη, διάφορα, θα σκάψει κάπου, θα κάνει τη φωλιά του. Αυτό και μόνο για να γεννήσει τα αυγά του, να βάλει τα νεογνά του, να μεγαλώσει τα κουταβάκια του, ψάχνει να βρει, δημιουργεί μια φωλίτσα. Μόνο και μόνο για να εκπληρώσει την αποστολή του. Από εκεί και πέρα δεν ασχολείται με αυτό το γεγονός, με αυτή την κατασκευή. Ο άνθρωπος όμως συγκεντρώνει πράγματα τα οποία δεν του χρειάζονται. Συσσωρεύει πράγματα γύρω του γιατί πάνω σε αυτά στηρίζει τον εαυτό του. Άρα λοιπόν δεν είναι μια φυσική διάθεση ενέργεια αλλά είναι ψυχικό πάθος. Και επειδή δεν έχει κάποια φυσική αφορμή, τότε φτάνει να γίνεται αυτό το πάθος, αυτή η αδυναμία, να γίνεται συχαμερό. Το να φάγει κανείς και να φάγει κάτι παραπάνω, θα πει κανένας δικαιολογείται ότι παρασύρθηκε από το φαγητό, ήταν ωραίο, ήταν η παρέα, ξέφυγε και δεν μας παραξενεύει. Το να συγκεντρώνει κανείς υλικά πράγματα, χρήματα, διάφορα πράγματα, ρακοσυλλέκτης λέμε, τα οποία τα συγκεντρώνει υπέρ του δέοντος πάνω από αυτό το οποίο χρειάζεται, τότε αδελφοί μου φαίνεται κάτι αειδιαστικό, δεν μας ταιριάζει, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, να το συμπαθήσουμε αυτό το γεγονός. Έτσι θα δούμε πάλι τον Γλεντζέ επί παραδείγματι, ο οποίος φτάνει να είναι και συμπαθής μερικές φορές. Αλλά όταν δούμε τον Τζιγκούνι, αυτόν τον αντιπαθούμε, τον συχαινόμαστε, τον αποστρεφόμαστε διότι δεν έχει κάποιο φυσικό έρισμα για να εκδηλώνει αυτή του την κακοδιαθεσία, να το πω γενικότερα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί μου, ονομάζουν το πάθος, το γεγονός της φιλαργυρίας μυριοκέφαλο δαίμονα, δαίμονα με μυριάδες, χιλιάδες κεφάλια. Ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος πάλι το ονομάζει αρρώστια, είναι αρρώστια της ψυχής. Και η Αγία Γραφή βλέπουμε την αποκαλεί ρίζα όλων των κακών. Πάλι η ψυχιατρική, αν θα δούμε, την αποκαλεί θανάσιμο και μάλιστα ψυχική διαστροφή. Και εφόσον είναι ασθένεια της ψυχής, αδερφοί μου, σημαίνει ότι έρχεται απ' έξω, δηλαδή όπως επί παραδείγματι ένας γερός οργανισμός, ένας υγιής άνθρωπος κάποια στιγμή αρρωσταίνει από τι, από ένα μικρόβιο, από έναν ιό, τα οποία όμως έρχονται απ' έξω ή από κάποια μόλυνση του περιβάλλοντος ή ένα χαλασμένο φαγητό ή οτιδήποτε, έρχονται απ' έξω. Η αρρώστια όμως της φιλαργυρίας, αδελφοί μου, αυτό το πάθος δεν έχει κάποιο εξωτερικό έρισμα, κάποια πρόκληση εξωτερική. Είναι μια αρρώστια, όπως είπαμε, όπως αναφέρουν οι πατέρες, που πάρα πολύ δύσκολα θεραπεύεται. Ο πόρνος, θα δούμε ότι και ο βλάσιμος, ο γαστρίμαργος διορθώνονται εύκολα. Ο τσιγκούνης όμως, δεν διορθώνεται εύκολα, είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί. Αλλά πώς έρχεται όμως απ' έξω και πώς φωλιάζει μέσα μας τελικά αυτήν η αρρώστια? Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, μπροστά στο απέραντο της δημιουργίας αισθάνεται αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας. Αν μείνουμε επί παραδείγματι, αδελφοί μου, ένα βράδυ έξω, στο ύπαιθρο, θα δούμε ότι δεν μας πιάνει ο ύπνος. Ένα παραμικρό κρακ, ένας παραμικρός θόρυβος, το αεράκι που θα ακουστεί, μας αναστατώνει. Ξυπνάμε, γυρίζουμε το μάτι από εδώ, από εκεί, νιώθουμε μια ανασφάλεια και δεν μπορεί να ηρεμήσει ο νους, το νευρικό μας σύστημα, να το πω έτσι γενικότερα. Αν μπούμε όμως έστω και μέσα σε μια σκηνή, σε μια σπηλιά, έναν κλειστό χώρο, αμέσως τότε ηρεμούμε και νιώθουμε ασφάλεια και ήρεμα κοιμόμαστε. Δηλαδή, τι είναι εκείνο που στην ουσία θα μας δώσει το αίσθημα της ασφαλείας? Είναι μια προστασία. Και αυτή είναι η προστασία, εν προκειμένου, στην ψυχή, στον πνευματικό χώρο, είναι, αδελφοί μου, η πίστη, η εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Θεό. Η πίστη στον Θεό βάζει τυχώματα γύρω μας. Είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος κόψει αυτούς τους δεσμούς με τον Θεό, τότε νιώθει ξεκρέμαστος και τότε γαντζώνεται, αφού δεν θέλει να γαντζωθεί πάνω στην παρουσία του Θεού, γαντζώνεται πάνω στη δημιουργία, πάνω στα υλικά πράγματα, τα οποία νομίζει ότι θα του εξασφαλίσουν μια ασφαλή πορεία στη ζωή του. Αλλά και εκεί νιώθει ανασφάλεια και γι' αυτό προσπαθεί συνεχώς να αποκτά, για να περιφρουρήσει τον εαυτό του. Άρα εκείνο, αδελφοί μου, που γεννά και φέρνει τη φιλαργυρία είναι πολύ απλά η απιστία, η έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει ότι η φιλαργυρία είναι, πρώτον, προσκύνηση των ειδώλων. Αφού αγαπά τα κτίσματα, αγαπά την ύλη, λογικό είναι. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέγει ότι ο πλεονέκτης είναι ειδωλολάτρης. Και ο Άγιος Ιωάννης, αδελφοί, λέγει ότι έχει και δικαιολογητικά ο τσιγκούνης, ο φιλάργυρος, η ασθένεια αυτή, τα οποία μάλιστα δικαιολογητικά κατασκευάζει το αρρωστημένο εγώ του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ότι προφασίζεται ασθένεια κάπου στο μέλλον. Άρα ας έχω και κανένα φράγκο, να μάσω και κανένα φράγκο. Βέβαια πρέπει να έχει μια αποταμίευση κανείς, δεν το λέγει η Αγία Γραφή που αναφέρει τον σοφό οικονόμο. Για κάθε ενδεχόμενο, θα λέγαμε, με την έννοια όμως της χρήσεως, για κάτι απρόβλεπτο, ξαφνικό. Όχι του να τα κρύψω όμως για ώρα ανάγκης, να μάσω, να έχω κάτι στην άκρη για κάτι ξαφνικό. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος, ο φιλάργυρος, απλά θέλει να μαζεύει. Δεν είναι γιατί ώρα ανάγκης, όπως δικαιολογείται. Δεύτερον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μάντης των γυρατιών. Που ξέρεις, λέγει, μπορεί να ζήσω πολλά χρόνια. Ας μάσω λεφτά, γιατί δεν ξέρεις πώς θα μπορέσω να τα παλέψω. Να έχω, βέβαια, είναι λογικό όπως είπαμε, αλλά με μέτρο. Έστω και αν ακόμα καθίσει κανένας και τα υπολογίσει με το μολύβι, ότι θέλω τόσα την κάθε μέρα, επί τόσα χρόνια, τόσα χρειάζομαι, γιατί έτσι μας υπαγορεύει ο δαίμονας, τότε θα δούμε ότι όχι απλά έχω συγκεντρώσει χρήματα, αλλά βλέπουμε ότι ο φιλάργυρος συγκεντρώνει δεκαπλάσια από αυτά τα οποία έστω ψιθυρίζει ο διάβολος ότι χρειάζεται για τα γερατιά. Τόσα χρόνια όμως επί τόσα χρειάζομαι 10 ευρώ επί παραδείγματι. Τα 1000 γιατί τα έχω συγκεντρώσει. Τρίτον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, υποβάλλει την έλλειψη τροφών, υποβάλλει την έννοια, την αίσθηση της πείνας, θα έρθει πείνα. Μάσε, λέγει, στην αποθήκη να έχεις. Και πάλι εδώ θα πει κανένας ότι θα έχω το κελάρι, αλλά με μέτρο. Δεν θα τρέχω στο μπακάλικο, στο μάρκετ για να πάρω ένα πάκο μακαρόνια ή λίγο σάλτσα για να κάνω το φαγητό της ημέρας. Θα έχω κάτι στην άκρη, ούτως ώστε αν έρθει ξαφνικά ένας επισκέπτης, να πάρω, να βάλω λίγο ριζάκι, να κάνω ένα επιλάφι, να έχω λίγο κρέας στην κατάψυξη για να το βγάλω σε εκείνη τη στιγμή, να φιλοξενήσω τον άνθρωπό μου. Άσο για να έχω την ώρα της πείνας, δηλαδή αδελφέ θα λέγει κανένας, όταν θα υπάρχει πείνα και όλοι θα πενάνε, εσύ θα τρως, θα περνάς καλά, ενώ οι άλλοι θα σε αφήσουν για να καλοπερνάς. Θα μυρίσουν ότι εσύ μαγειρεύεις και θα σε αφήσουν έτσι στην ησυχία σου να απολαμβάνεις το φαγητό. Δεν θα ορμήξουν πάνω σου για να σου το αρπάξουν. Αλλά βλέπετε, ο διάβολος έρχεται και υπαγορεύει λογικοφανή επιχειρήματα. Και εδώ ο Άγιος Ιωάννης έρχεται, θα λέγαμε, να κοροϊδέψει τον φιλάργυρο. Αρχή, λέγει, της φιλαργυρίας είναι η σκέψη της ελεημοσύνης. Να κάνει, λέει, ελεημοσύνη ο φιλάργυρος. Ας βάλω κάτι στην άκρη να βοηθήσω και κανέναν άνθρωπο, λέγει, που θα έχει ανάγκη. Και γελάει, κοροϊδεύει ο Άγιος Ιωάννης. Πολλές φορές δεν λέμε αλήθεια, άμορε να ήμουν πλούσιος, να είχα χρήματα, να βοηθούσα και κανένα φτωχό. Στη σκέψη αυτή φιλαργυρία κρύβεται, αδελφοί. Τέλος πάλι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, της φιλαργυρίας είναι το μίσος προς τους φτωχούς, δεν θέλει να τους βλέπει, ελέγχεται με την παρουσία του, δεν θέλει να ακούσει ότι κάποιος έχει ανάγκη από κάτι. Αν πάμε και του πούμε, ξέρεις, ο τάδε θέλει να κάνει χειρουργική επέμβαση, είναι άρρωστος ή έχει ανάγκη από χρήματα, να τον βοηθήσουμε λίγο, εκεί τον βλέπουμε ταράζεται, ενοχλείται, αγριεύει και απαντά και σκληρά, άγρια πολλές φορές, διότι δεν θέλει να νιώθει ότι αυτό είναι παραλογισμός, το να βοηθήσεις, όπως θα δούμε και παρακάτω, το να βοηθήσει κανείς έναν άνθρωπο που έχει πραγματικά ανάγκη. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και ενώ μαζεύεις, λέγει, για να έχεις να δώσεις, όταν έρθει η ώρα, τότε παράξενο, λέει, σφίγγει το χέρι και αρχίζει, παθαίνει παραλυσία και δεν μπορεί να κινηθεί για να δώσει. Η φιλαργύρια, λέει η Αγία Γραφή, αδελφοί μου, είναι η αιτία όλων των κακών. Μα φυσικά, διότι περιέχει την απιστία. Ενώ η πίστη είναι η πηγή όλων των καλών. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Απόστολο Τιμόθεο και λέγει ότι στα έσχατα θα έρχουν δύσκολες μέρες. Γιατί οι άνθρωποι, γι' αυτό θα είναι δύσκολες μέρες, διότι οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσμια, απειθείς προς τους γονείς, αχάριστοι, διάβολοι, αφυλάγαθοι, προδότες, φιλίδωνοι, έχοντας, λέγει, μόρφωση, γνώση δηλαδή της ευσεβίας, αλλά στην πράξη δεν κάνουν τίποτα, λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Και όλα αυτά, αδελφοί μου, ξεκινούν από την φιλαυτία. Φιλαυτία είναι η στροφή του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Και το υπόβαθρο κάθε αμαρτίας είναι, αδελφοί μου, αυτήν η φιλαυτία. Δηλαδή ο εγωκεντρισμός, η αγάπη του εαυτού μου, του εαυτούλη μου. Ο εαυτούλης μου να είναι καλά. Ο εαυτούλης μου που είναι γεμάτος πάθη και αμαρτίες. Δυστυχώς, αδελφοί μου, άμα προσέξουμε, και αυτός ο λεγόμενος ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ένας ανθρωποκεντρισμός στην πραγματικότητα. Έστω και αν δείχνουμε ότι νοιαζόμαστε για τους άλλους, αυτό σε σχέση πάντα όμως με το δικό μας συμφέρον, το σκεπτικό. Ο πολιτισμός μας βλέπουμε ότι είναι εγωκεντρικός, είναι φύλαυτος. Βοηθάμε τους άλλους, βοηθάμε τον Α, το Β, μόνο και μόνο γιατί εμείς με την βοήθεια αυτήν αποβλέπουμε σε κάποιο κέρδος. Δεν είναι πραγματική φιλαδελφία, αλλά είναι εγωκεντρισμός, ανθρωποκεντρισμός. πώς θα χρησιμοποιήσουμε στην πραγματικότητα αυτόν που έχει ανάγκη για να αποκτήσω χρήματα, να αποκτήσω πλούτη. Η αγωγή λοιπόν πάλι προς τα παιδιά, μιας και ο πολιτισμός στην εποχή μας είναι τέτοιος, βλέπουμε ότι και η αγωγή προς τα παιδιά είναι φύλαυτος, είναι εγωκεντρική. Τα παιδιά μας τα κάνουμε εγωκεντρικά, φύλαυτα. Πώς? Πολύ απλά. Με το να τρέξω, μόλις κλάψει το παιδάκι, το παιδί μου, το μικρό. Τι έπαθες, μαναράκι μου, έπαθες κάτι? Ποιος σε πείραξε? Μόλις μάθουμε ότι ο φίλος, ο τάδε, το πείραξε στου νης, να ζητήσουμε τον λόγο γιατί ο μίστερ κύριος Μπέμπης πειράχθηκε, προσβλήθηκε. Θυμάμαι, αδελφή μου, τον πατέρα μου, ο οποίος όταν κάποια στιγμή γινόταν μια αταξία, γιατί πράγματι είχα δίκιο και ένας φίλος, ένας κάποιος εκεί με πείραξε, με ενόχλησε, όταν πήγαινα να διαμαρτυρηθώ στον πατέρα μου, μου έδινε ακόμα 2-3 καρπαζέσεις στον πισινό και μου έλεγε «Και εσύ τι δουλειά έχεις εκεί πέρα, γιατί μπερδεύτηκες εκεί, να μην πήγαινες εκεί, να μην έβρισκες τον πελά σου». Έτσι λοιπόν, τα παιδιά της εποχής εκείνης δεν γινόταν φύλαυτα, δεν γινόταν εγωκεντρικά, αλλά ορίμαζαν μέσα στο γεγονός της συνυπάρξεως, στην ποικιλόμορφη κοινωνία της εποχής τότε, αλλά και του σήμερα. Τα κάνουμε εγωκεντρικά όταν προσπαθούμε, αδελφοί μου, τα παιδιά, ανά πάσα στιγμή, να τα εξυπηρετήσουμε. Μήπως τα κάνουμε και φιλάργυρα, τα οδηγούμε στη φιλαργυρία? Τέτοιο δεν είναι όταν ένα παιδί ζητά και ζητά συνεχώς παιχνίδια τα οποία εμείς του προσφέρουμε και μόλις του προσφέρουμε το χαλάει για να πάρει άλλο το επόμενο και πάλι το επόμενο. Αλλά αυτό το έχουμε καλλιεργήσει εμείς γιατί θέλουμε να έχουμε την ευμένεια του παιδιού και μάλιστα οι παππούδες που αγωνιούν μην τυχόν και δεν τους αγαπάει, μήπως αγαπάει την άλλη τη γιαγιά, τον άλλον τον παππού περισσότερο από μένα, και σπέβδουμε να κάνουμε δωράκια κατασκευάζοντας, δημιουργώντας φύλαυτες, εγωκεντρικές προσωπικότητες. Και όταν ο άνθρωπος, αδελφοί μου, αρχίζει να προσκολάται και να αγαπά τα υλικά πράγματα, τότε ακολουθούν όλα εκείνα τα κακά τα οποία απαρίθμησε ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το ονομάζει «μυριοκέφαλον δαίμονα». Φιλαργυρία και πνευματική ζωή, αδελφοί μου, είναι πράγματα συμβίβαστα. Η πνευματική ζωή στρέφει τον άνθρωπο προς τα έξω, προς τους άλλους. Αγαπά, προσεύχεται, ενδιαφέρεται για όλα. Η φιλαργυρία στρέφει τον άνθρωπο προς τα μέσα, τον εαυτούλη του. Για θυμηθείτε, οι Φαρισαίοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό διότι ήταν φιλάργυροι. Κορόιδευαν τον Χριστό. Γιατί τον κορόιδευαν? Γιατί εκείνος ήταν ακτίμων, αυτοί ήταν φιλάργυροι. Ενδιαφερόντουσαν για τον χρυσό του ναού. Ο Άγιος Ιωάννης λέγει της Κλίμακος ότι ο φιλάργυρος μικτηρίζει, κοροϊδεύει το Ευαγγέλιο και είναι παραβάτης με τη θέλησή του του Ευαγγελίου. Δεν έχει σωστό κριτήριο των αιρετών, δεν μπορεί να ξεχωρίσει από πού αρχίζει και πού τελειώνει μια αρετή. Το μέτρο του πάντα που μετρά είναι χαλασμένο, διότι δεν στηρίζεται πάνω στο μήνυμα του Ευαγγελίου, στο θέλημα του Χριστού, αλλά στο θέλημα το δικό του. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι της Κλίμακος λέγει ότι ο φιλόξενος και ο φιλάργυρος συναντήθηκαν, λέγει, στον δρόμο, και ο φιλάργυρος ονόμασε τον φιλόξενο αδιάκριτο. Δεν έχει διάκριση, λέγει, ξοδεύει τα λεφτά του άσκοπα. Έτσι λοιπόν ο φιλάργυρος την φιλοξενία την θεωρεί ανοησία. Κάποτε, αδελφοί μου, που ήταν ένας γνωστός μου, που ήταν λίγο τσιγκούνης, και ήθελα με κάποιον τρόπο έτσι να του δώσω να καταλάβει ότι κάνει λάθος. Και του ρωτάω, δεν μου λες, αν έρθει το πρωί ο ξάδερφός σου, ο φίλος σου, από το χωριό, και κατεβεί στην πόλη και αφού τελειώσει τις δουλειές του, έρθει από το σπίτι σου για να μείνει μέχρι το βραδάκι, γιατί δεν έχει άλλο λεωφορείο, το βραδάκι έχει λεωφορείο. Όταν έρθει μεσημέρι, αλήθεια, δεν μου λες, θα τον ρωτήσεις αν πεινάει, αν πείνασε, ή θα στρώσεις τραπέζι για να φάτε? Προσέξτε τώρα τι ωραία λογικοφανή απάντηση, μου λέγει. Μα και βέβαια, μα τι, θα το ρωτήσω. Φυσικά είναι, λογικό είναι, τι, δεν έχω μυαλό, δεν έχω καρδιά. Θα το ρωτήσω τον άνθρωπο, αν πεινάει, πεινάς, να σε βάλω κάτι να φας? Και αν πει, λέγω, από ευγένεια εκείνος, δεν πεινάω, τι γίνεται? Σίγουρα θα μείνει νηστικός. Μου λέει, δεν μπορώ να επιμένω. Αν ο άνθρωπος επιμένει ότι δεν πεινάει, δεν θέλει, τι να κάνω. Δεν θέλω να τον παραβιάσω. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο φιλάργυρος σκέπτεται έτσι. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει αγάπη και δεν έχει αυτήν την φιλαυτία, αλλά έχει την πνευματικότητα, την πνευματικότητα του Ευαγγελίου, τότε εκείνος σπέβδει, στρώνει τραπέζι και του λέγει «Δημήτρη, ξάδελφε, έλα να φάμε, μα δεν θέλω, έλα να μας κάνεις παρέα και μην τρως». Ο φιλάργυρος αδελφή μου την ελεημοσύνη την θεωρεί σπατάλη, την ακτιμοσύνη την ονομάζει αφροσύνη, την πίστη στην θεία πρόνοια την θεωρεί υπερβολή, επικίνδυνο πράγμα. Και θεωρεί ότι εκείνος ο οποίος εμπιστεύεται τη Θεία Πρόνοια ότι είναι αδύναμος χαρακτήρας. Δηλαδή, έχει χαλασμένο κριτήριο. Και ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει ότι όπως από την θάλασσα δεν θα λείψουν ποτέ τα κύματα κατά παρόμοιο τρόπο και από τον φιλάργυρο δεν θα λείψει ποτέ η λύπη και η οργή. Διότι όταν προσβληθούν τα συμφέροντα του φιλαργύρου, αδελφοί μου, που πάντα κάτι θα βρίσκεται να προβληθεί, θα αισθάνεται λύπη για αυτά που έχασε ή οργή για αυτά που δεν κέρδισε. Πηγαίνουμε σήμερα, αδελφοί μου, στα διάφορα προποτζίδικα και παίζουμε με 2 ευρώ από εδώ και από εκεί. Πολλές φορές λέγω κάποιον που δεν είναι καλά οικονομικά, του λέγω καλά πηγαίνει στο προποτζίδικο, τι να κάνουμε πάτερ μέσα στην μιζέρια που μας δέρνει, μπας και γυρίσει η τύχη και δίνουμε το 2 ευρώ. Και δίνουμε το 2 ευρώ και ενώ θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα πάκο μακαρόνια, λίγο κιμά να φτιάξουμε φαγητό στο σπίτι, τα δίνουμε εκεί ελπίζοντας τι, να πάρουμε χρήματα για να ορθοποδήσουμε. Όχι, η φιλαργυρία κρύβεται. Μα πώς είναι δυνατόν, θα πει κανένας, να κρύβεται η φιλαργυρία. Για να δούμε κάποιον ο οποίος πήγε, έδωσε μόνο 2 ευρώ, 1 ευρώ πόσο έδωσε, αλλά δεν κέρδισε. Τον βλέπουμε, βγαίνει χαρούμενος έξω και λέει «Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ Θεέ μου, έτσι το επέτρεψες» ή είναι μέσα στα νεύρα και αν πάει στο σπίτι μάλιστα βροντάει τις πόρτες και βρίζει και κάνει. Γιατί βρίζεις? Μα αφού πήγαινες έτσι, αν ο Θεός σου δώσει κάτι για να οργιστείς, σημαίνει ότι ποντάριζες στα πολλά χρήματα για λόγο φιλαργυρία. Είμαστε φιλάργυρος λαός, φύλαυτος λαός, εγωκεντρικός λαός και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται όλοι οι επιτίδιοι, αγαπητοί μου, και μας σέρνουν με τον χαλκά από τη μύτη. Ο Άγιος Ιωάννης λέγει ότι μίσος και κλοπές και φθόνους και χωρισμούς και έχθρα και ζάλι και μνησικακία, λέει, και ασπλαχνία και φόνους δημιουργεί η φιλαργυρία. Και πάλι λέγει, για μια μικρή βελόνα μπορεί να ρίξει και γροθιά, να κάνει φασαρία, να κάνει μεγάλο καυγά, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Θυμηθείτε τον Άγιο, το δίκαιο Ιώβ, που είχε πολλά αγαθά, κάποια στιγμή τα έχασε και η Αγία Γραφή λέγει ότι έμεινε αθόρυβος, δεν θύμωσε, δεν αγανάκτησε, δεν πανικοβλήθηκε,